Λοιπόν, και τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόλα των σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχι, λάχι. Πλασκέτσε λεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ επιστήμων, επαγγελματίες επαγγελματίες.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφιλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το αστέρι.

0: τη λάχη. Όλα ταξιδεύουν οι φίλοι μου,
1: γιατί δεν τους αφήσατε
0: σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο

παξιδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Ποια είσαι εσύ που έχει στα μάτια σου ζωγραφισμένα τα όνειρά μου? Ποια είσαι εσύ που έχει στα χείλη σου τα πιο κρυμμένα μυστικά μου? Ποια είσαι εσύ?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

στον κόσμο αυτό, ότι στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει. Πέρασα όνομα και αριθμό στο κινητό, να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό να ξεστομίσει, αφού μπερδεύτηκα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Παιδιά, όλοι μας διατραγουδάμε. Και αν είστε καλό κοινό, μπορεί να πούμε και το τσικαμπούμ.

0: Σας χάλαμε φινάλε, καταπληκτικό, πάμε.
1: Πάμε στο μαγνητό φω, για που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

Dios humilde.

0: βγαίνει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτέμβρη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Ναι. Στο ίδιο έργο θεατές, η παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται σε μια έντονη ανησυχία, καθότι το ενεργειακό ζήτημα εξακολουθεί να καίει και βεβαίως δεν βοηθούν πολλές φορές οι δηλώσεις και κόντρα δηλώσεις και εκεί που πάει να πάρει μια ανάσα ότι ενδεχομένως ίσως να ξαναμπήκε στην ροή του πετρελαίου η Σαουδική Αραβία.

0: Το Ιράν λέει ότι εάν και εφόσον χαλαρώσουν λίγο τα αμερικανικά μέτρα και αμερικανικές πίεσεις, θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Και κάπου εκεί στη συνέλευση του ΟΗΕ, μια στο καρφί και μια στο πέταλο από τον Τραμπ. Και ξανά η καθοδική πορεία των καυσίμων σταματά και αρχίζει πάλι η ανωδική. Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λογικό να περιμένουμε ως ένα βαθμό βεβαίως και από το βήμα του ΟΗΕ αλλά και από τις συναντήσεις που γίνονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης να προκύψει ένα μήνυμα, να γίνει ένα νεύμα προς μια κατεύθυνση. Ήταν θετικό το ότι υπήρχε μία, ας το πούμε, κουβέντα ή φήμη ότι ενδεχομένως ίσως να υπάρξει μία συνάντηση του Τραμπ με τον Ιρανό πρόεδρο. Αργότερα εκείνο που μάθαμε είναι ότι στο περιθώριο της Συνόδου υπήρξε μία συνάντηση αντιπροσωποποιών του Ιράν και των Αμερικανών και συζήτησαν ορισμένα θέματα για το πώς πάνως χάρη θα μπορέσουν να φτάσουν σε μια συμφωνία. Θετική χαρακτηρίζεται, είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή η συνάντηση και μάλιστα εδώ βλέπουμε το οξύμορο ότι έχουμε τις ΗΠΑ να επιτίθενται στο Ιράν, το Ιράν να ταξιδεύει η αντιπροσωπεία του στις ΗΠΑ για τη σύνοδο του Γενική για τη συνέλευση του ΟΗΕ και αντιπροσωπείες να συνεδώνται. Νωρίτερα βεβαίως από το βήμα του ΟΗΕ ο Τραμπ με την δήλωσή του ήξης αφήξης ως γνωστόν, δηλαδή αν δεν βρέξει θα λιάσει, αν δεν λιάσει θα βρέξει, σε αυτή τη λογική είχε πει ότι, και αυτή η δήλωση ανέκοψε την καθοδική πορεία του πετρελαίου, ότι ή θα πάω σε μια συμφωνία με το Ιράν ή θα καταστρέψω αυτή την δημοκρατία, πώς το είπε έτσι αυτό το καθεστώς. Αλλά πάντως πρόσθεσε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι εκλεγμένος πρόεδρος και δεν με πολύ ενδιαφέρουν και οι ενδιάμεσες εκλογές. Η καρδούλα του το ξέρει γιατί ξέρει πολύ καλά ότι μια ήττα παρένθεση στις ενδιάμεσες εκλογές, μεγάλη ήττα, θα σημαίνει ότι του δένονται και τα χέρια για ορισμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες, γιατί θα πρέπει ορισμένα ζητήματα, όχι πως και τώρα με ευκολία το κάνει, να περάσουν από το Κογκρέσο και τα λοιπά. Είναι πάντως αλλιώς σε διάμεσες εκλογές να έχει μια τεράστια απώλεια δυνάμεων και μάλιστα τώρα έχει μια πτώση της δημοτικότητάς του πρωτόγνωρη στο 28 μόλις. Γίνουμε την παρένθεση. Αυτή η δήλωση λοιπόν του Τραμπ ότι θα το σκεφτώ αλλά μετά τις ενδιάμεσες και τα λοιπά, παρατείνει δηλαδή την εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να αντιδράσουν αρνητικά οι αγορές. Έρχεται όμως, όπως σας είπα νωρίτερα, η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών που δείχνει ότι κάτι κινείται και ότι δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα όπως ενδεχομένως θα παρουσίασε ο Τραμπ. Θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα τι ενδεχομένως νεότερο να προκύψει από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Την ίδια ώρα έχει ενδιαφέρον ότι από το βήμα του ΟΗΕ ακούστηκαν πράγματα ιδίως για το Ισραήλ που δημιουργούν αίσθηση και μάλιστα από τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Φαίνεται ότι αυτή η στάση του Μακρόν απέναντι στο Ισραήλ κλιμακώνεται και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα σκληρός για το Νετανιάχου και για το ό,τι συμβαίνει στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε αίσθηση τα όσα είπε για την γενοκτονία, για τη λωρίδα της Γάζας, για την ανάγκη ύπαρξης δύο κρατών στην περιοχή για να μπει ένα τέλος, με αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει έντονη αντίδραση από τη πλευρά του Ισραήλ και να μιλάει για αλόκοτες θέσεις και προτάσεις του Μακρόν. Βεβαίως, νωρίτερα είχε επιτεθεί στο Ισραήλ, όπως αναμενόταν άλλωστε, και ο Ερντογάν, και μάλιστα την ώρα της ομιλίας του Ερντογάν αποχώρησε η αντιπροσωπεία του Ισραήλ επιδεικτικά. Μιας και φτάσαμε λοιπόν στον Ερντογάν, για να πάμε να δούμε και τα δικά μας. Ο Ερντογάν μίλησε λοιπόν εχθές. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει νομίζω αύριο. Ναι. Και έθεσε το θέμα των Έλληνο-Τουρκικών με έναν τρόπο που, εάν δεν γνώριζες ή αν δεν γνωρίζεις, θα πεις διαμάντι ο Ερντογάν. Διότι από το βήμα του ΟΗΕ, Αρνάκη, είπε ότι τα ζητήματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και τα λοιπά θα λυθούν μέσα στα πλαίσια καλής γειτονίας και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα ερωτήματα. Ποια ερωτήματα? Ποιο διεθνές δίκαιο εννοεί ο Ερντογάν. Και βεβαίως επιμένει σε μια σύνοδο της Ανατολικής Ευρώπης, όπου φαίνεται εδώ πέρα ότι μπορεί, θεωρεί αυτός, ότι μπορεί να έχει σχετισμούς τέτοιους που να τον ευνοούν. Και βεβαίως τάχθηκε υπέρ της ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο και κάλεσε από το βήμα του ΟΕΕ να αναγνωριστεί το ψευτοκράτος, όπως το αποκαλούμε, το τουρκικό ψευδοκράτος στην Κύπρο. Λοιπόν, το κυπριακό ψευδοκράτος. Πώς το ουσιαστικά βλέπουμε την αγωνιώδη προσπάθειά του να αυτό το τετελεσμένο που υπάρχει στην Κύπρο να πάρει και μια μορφή επίσημη. Λίγο δύσκολο. Τώρα, το τι θα απαντήσει η δική μας πλευρά, το τι θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης, μένει να το δούμε. Πάντως, ο Ερντογάν εμφανίζεται ως τοποτηρητής της νομιμότητας. Ποιας νομιμότητας? Ενός εισβολέας στην Κύπρο, ενός ηγέτη που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας γείτονος χώρας, και από τον ΟΗΕ εμφανίζεται οπαδός και θειασότης του διεθνούς δικαίου. Πώς τα κατόρθωσε έτσι ο Μητσοτάκης, και βεβαίως η απόσταση ανάμεσα στην ομιλία του Ερντογάν και στην ομιλία του Μητσοτάκη δημιουργεί και ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν χρονικά ήταν, βεβαίως δεν το κανονίζει για να λέμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει και το πώς αντιμετωπίζεται η Τουρκία και πώς αντιμετωπίζεται η Ελλάδα. Όπως σας έλεγα και χθες, έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης ως δεδομένο σύμμαχος έχει πολύ λίγα περιθώρια να ελιχθεί και πολύ ακόμα λιγότερα περιθώρια το να κάνει συμμαχίες ή να τροφοδοτήσει αυτό που όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε στη χώρα, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Μονόχνοτα έχει ταχθεί αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε δηλαδή η χώρα μας πώς βρίσκεται. Η χώρα μας βρίσκεται στην αγκαλιά του Τραμπ και του Νετανιάχου. Των δύο ανθρώπων που ευθύνονται για ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια και με τις οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη. Και βεβαίως έχει κηρύξει ο Μητσοτάκης στον πόλεμο εναντίον του Πούτιν, λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Οι μόνοι θειασότες αυτής της στάσης και της τακτικής είναι η Φοντερ Λάιεν και ο Μητσοτάκης, οι οποίοι κατά σύμπτωση έχουν και φιλικές σχέσεις. Φιλοξενήθηκε από ό,τι θυμόσαστε στα Χανιά, στη βίλα του Μητσοτάκη που κληρονόμησε από τον μπαμπά του, τη βίλα που έγραφε ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης και ο παπά Ιωάννου στο ποντίκι με τις 7 καμπινέδες. Εκεί φιλοξενήθηκε η Φοντερ Λάιεν. Και μάλιστα σήμερα βλέπω δημοσιεύματα όπου κατηγορούν την Φοντερ Λάιεν ότι ουσιαστικά ξεχνάει όλα τα ζητήματα που έπρεπε να έχει ως προτεραιότητα η Ευρώπη και προσανατολίζεται μόνο στις αμυντικές δαπάνες, μόνο στην αμυντική θωράκιση, στη δημιουργία στρατού κτλ. Εκείνη η έγνοια της. Βεβαίως, αν πείτε, προέρχεται από το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε πια μια άλλη Γερμανία και δεν έχουμε τη Γερμανία ούτε του... Κοίτα να δεις που φτάσαμε. Να μιλάμε για τη Γερμανία της Μέρκελ και του Σόιμπλε, μια Γερμανία που ήταν στα τελευταία της οικονομικής της λάμψης, βεβαίως την οποία εμείς πληρώσαμε ως χώρα με τις αιμονές και του Σόιμπλε και της Μέρκελ, και ως θεία δίκη τώρα η Γερμανία φαίνεται ότι βρίσκεται στην αρχή μιας περιδίνησης που ενδεχομένως να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε αυτό το κράτος. Λοιπόν, έχουμε περίπου δει το διεθνές τοπίο πώς διαμορφώνεται, πώς επηρεάζει τα πράγματα και στην χώρα μας. Και ερχόμαστε εδώ τώρα να εστιάσουμε στα δικά μας καυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν πέραν από τα καμώματα του μητσοτακισμού, πέραν από τα καμώματα της κυβέρνησης. Και προσέξτε τώρα, μην αρχίσετε τώρα να λέτε εδώ «Α, μα τι λες και πάλι είστε μονικοί». Δεν τα λέμε εμείς. Η Ντόρα το είπε. Η αδερφή του Κυριάκου Μητσοτάκη το είπε. Ότι μερικοί υπουργοί κατά το κοινό λεγόμενο έχουν καβαλήσει καλάμι και πρέπει να ξεπεζέψουν. Μιλάει για αλαζονία. Ποιος? Η Ντόρα. Τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς, νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερο από αυτό που λέει η Ντόρα, γιατί είναι η Ντόρα. Είναι η αδερφή του Πρωθυπουργού, είναι μέλος της, ή όχι μέλος της κυβέρνησης, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτήνα κτλ. Και αναγνωρίζει ότι πολλοί υπουργοί, φαντάζομαι ότι πρώτον θα εννοεί τον Πιερακάκη, αυτό το μπολαβαρί πολιτικά εννοώ υπουργό, ή τα άλλα πρελούδια. Έτσι, από τους Φλωρίδιδες μέχρι τους Γεωργιάδιδες μέχρι όλους. Και είπα Γεωργιάδη, έχω πει ότι δεν ασχολούμαι πια με τον άνθρωπο, με αυτόν τον τύπο δεν αξίζει να ασχολείσαι. Εάν μαζέψει κανείς τα βίντεο και τις κατά καιρούς δηλώσεις και δράσεις του και πει σε κάποιον αξιολόγησέ τα και μετά πες το ότι αυτός είναι υπουργός υγείας ή υπουργός κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του κόμματος, ο άνθρωπος θα σταυροκοπιέται και θα φύγει. Γιατί τώρα έχει γεμίσει. Όποτε κάνει μια δήλωση, μια κίνηση ο Γεωργιάδης στο δίκτυο, του θυμίζει ποιος είναι και τι έχει κάνει. Και τώρα που μπήκε μπροστά από τους πρώτους με την ιστορία του Μαζονάκη, γιατί φαίνεται κάτι μυριζόταν, ξέρεις, όταν ξέρεις το παρασκήνιο, όταν ξέρεις πράγματα, όταν ξέρεις... Και είναι και της αρμοδιότητός σου, τρέχεις για να προλάβεις και να μαζέψεις τα σημάζευτα. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι ο Γεωργιάδης επισκέπτεται ιδιωτικές κλινικές, έτσι, που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο της αντιγύρανσης, της ευεξίας, κάπως έτσι το λέμε τώρα, της αισθητικής ιατρικής. Τον βλέπουμε να ξαπλώνει στα κρεβάθια εκεί του lifting. Βέβαια και το lifting επάνω του ορατό είναι, μαλλιά, μποτοξάκια και τέτοια. Δικαίωμά του βέβαια σαν αυτά. Αλλά να διαφημίζει με τον τρόπο. Ποια η διαφορά από το Χατζηδάκη, ο οποίος φωτογραφιζόταν με μοντέλα ηλεκτρικά συγκεκριμένης εταιρείας για να τη διαφημίσει? Όταν ασχολούνταν με την ενέργεια και ιδιωτικοποιούσε τη ΔΕΗ. Είναι του ιδίου φυράματος. Δεν είναι κάποιοι υπουργοί, κυρία Ντόρα. Είναι οι υπουργοί του Μητσοτάκη, αυτού του βεληνικού, αυτού του εκτοπίσματος. Ο ένας στα κέντρα αισθητικής, ο άλλος να διαφημίζει μοντέλα ηλεκτρικά και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ο Φλωρίδης στη δική του κοσμάρα. Βγαίνουν τα βίντεο του Φλωρίδη το ένα πίσω από το άλλο για το πώς κατακεράνωνε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία συγγνώμη, και το Σαμαρά, το ότι κατέστρεψαν την Ελλάδα και τώρα είναι εκεί. Τα ίδια δεν έκανε και ο Γεωργιάδης. Άρα λοιπόν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτό που θα έλεγε κανείς με άνεση πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Αυτό κάνουν. Πάρτε τους έναν έναν και δέστε τα κοινά χαρακτηριστικά. Δέστε το άλλο, τον Πιερακάκη. Δέστε τον Χρυσοχοΐδη. Είναι της ιδίας σχολής. Και βεβαίως έχουν ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Τον πολιτικό γενιτσαρισμό. Από το λαός έρχεται ο ένας, ο Γεωργιάδης, από το Πασόκ οι άλλοι. Μια χαρά τα πάμε. Μια χαρά τα πάμε. Και μέσα εδώ, σε όλη αυτή τη θολούρα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγράψει ή να ξαναορίσει την πολιτική ατζέντα. Ναι, αυτό το κόμμα που είχε διαλύσει ιστορικά, τέλειωσε τον ιστορικό του κύκλο, το άδειο πουκάμισο. Ναι, αυτό το κόμμα ορίζει εμπολής την πολιτική ατζέντα. Το λέγαμε και χθες. Καλά τα λόγια, αλλά πράξεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πράξεις. Φέρνει τη μία πρόταση νόμου, τη μία αντροπολογία, μετά την άλλη στη Βουλή, με αυτά τα οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του και υποστηρίζει. Τροπολογία λοιπόν στη Βουλή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Λένε όλοι, θα κάνουμε, θα δείξουμε, ναι, θα πρέπει, ίσως, να... Τα λέει και ο Ανδρουλάκης. Έκανε κάτι. Κατέθεσε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ το κατέθεσε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, οι 10 είναι απομείνοντες βουλευτές. Όσους του άφησαν δηλαδή τα κοράκια της πολιτικής. Κατέθεσε τροπολογία. Όχι ίξεις αφήξεις και ίσως και να δούμε. Και η τροπολογία έχει ένα επιπλέον, αν θέλετε, κόστος, με ποια έννοια, στο πολιτικό αναφέρομαι. Το ότι στην τροπολογία δεν μπορείς να λες αρλούμπες και ευχολόγια. Στην τροπολογία λες συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα, πώς? Στο επίπεδο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε μέλη και απόλυτα εξαρτώμενοι. Καταθέτει λοιπόν αυτή την τροπολογία και έχει υποχρέωση αυτός που καταθέτει μια τροπολογία να έχει και τα οικονομικά μεγέθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το τόλμησε, κατέθεσε την τροπολογία, ή μάλλον δεν το τόλμησε, στο αυτονόητο ανταποκρίνεται στο αντιπολιτευτικό του έργο. Το Πασόκ και οι άλλοι άστους. Και γιατί λέω ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ συντάσσει, κάνει την πολιτική ατζέντα. Ορίζει την πολιτική ατζέντα. Γιατί είδαμε εχθές εύθνης να έχουμε αυτές τις ανησυχίες και από το ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ έστω για ένα διάστημα, και βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα για την μείωση των καυσίμων, μιλώντας αόριστος για καρτέλ. Καρτέλ έχουν ονοματεπώνυμο, κύριε Τσίπρα, Βαρδινογιάννης Λάτσης, τα δύο διελιστήρια και άλλες εμπορίες καυσίμων που ξέρουμε πώς δημιουργήθηκαν και πώς κινούνται. Και παραθέτει κάποια νούμερα ο πρώην πρωθυπουργός, ότι το ντίζελ θα έπρεπε να είναι σε αυτή την τιμή, το πετρέλαιο θέρμανση σε αυτή την τιμή, και τον πιάνουν μετά όλοι καθ' όλη τη διάρκεια χτες της ημέρας, από το Mega News και το Παπαχρήστο μέχρι το πρωί στον πρωτοσάλτε στο Sky, και το κάνουν φίλο και φτερό αυτό το βιντεάκι, διότι πραγματικά δεν αιτιολογεί τίποτα από όσα αναφέρει. Σαν να βγαίνω εγώ και να λέω, ή ένας δημοσιογράφος που απλά θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις, αυτό, όχι. Και εμείς εδώ, ακόμα και ο δημοσιογράφος, είπα εχθές ότι η μείωση που μπορεί να επέλθει στις τρέχουσες τιμές των καυσίμων είναι περί τα 45 με 50 λεπτά στη βενζίνη. Τόσο μπορεί να μειωθεί. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης αντίστοιχα. Λοιπόν, όλα τα άλλα, γιατί άκουσα στο βίντεο του κ. Τσίπρα για τιμές που μπορούν να πέσουν κάτω από το 1,20 κτλ. Πώς? Και βρίσκουν αφορμή εκεί. Ο Παπαχρήστος στο Μέγκα τον άκουγα στο Μέγκα News εχθές να δίνει ρέστα και να έχει και αυτή την αγάπη που έχει ο Παπαχρήστος για τον Τσίπρα, να αποδομεί πλήρως την πρότασή του. Το πρωί το οικονομικό επιτελείο του Sky εκεί πέρα με τον Πορτοσάλτε, παράγραφο προς παράγραφο, λέξη προς λέξη, να αποδομούν. Σήμερα βεβαίως ο Τσίπρας είναι καλεσμένος στη οικονόμου και ναι, νομίζω ναι, το πρωί είναι καλεσμένος. Λοιπόν, είναι στο Sky. Αλλά αποδομείται αυτή η πρόταση γιατί δεν εμπεριέχει στοιχεία. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει και λέει καταθέτω τροπολογία. Να γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και ορίζει την πολιτική ατζέντα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να γιατί δεν τον ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί δεν ήθελαν και το κόκκινο κάποιοι. Γιατί το όνομα Βαρδινογιάννης και Λάτσης είναι απαγορευμένα στα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε, το απαγορευμένα εντός εισαγωγικών.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μπω έως και καταλυτικό, ουσιαστικά γράφει την πολιτική ατζέντα. Με τις πρωτοβουλίες του, με τις προτάσεις του και με τον τρόπο που ουσιαστικά τοποθετείται και ανταποκρίνεται στις κοινοβουλευτικές, αν θέλετε, διαδικασίες

ότι η Ευρώπη και να πάρει μέτρα και σε αυτά τα πλαίσια, τα λέγαμε. Πυρακάκης γυρνάει από την Ευρώπη, έχει φάει τα χαστούκια του, του λέει τι μέτρα να πάρουμε. Έχουμε μέτρα. Αυτό τονίζουμε και εδώ στην εκπομπή δύο μέρες τώρα, ότι υπάρχουν τα εργαλεία. Και τα εργαλεία, τα δύο τουλάχιστον που έχει στη διάθεσή της κάθε κυβέρνηση της Ευρώπης, ήδη τα έχουν αξιοποιήσει 11 κυβερνήσεις, είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση έως ενός επιπέδου και μείωση κατά συνέπεια και του φόρου στα καύσιμα. Εντάξει, εντάξει. Βλέπω λοιπόν αυτό και το αναπαράγουν και κόμματα και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του κατεύθυνση με την τροπολογία που σας είπα ότι κατέθεσε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, έστω και με τα όπλα που διαθέτει μέσα από την Ευρώπη ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, μπορεί να ζορίσει μια κυβέρνηση. Και απορώ γιατί δεν το κάνουν. Απορώ γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συμπαρατάσσεται με την πρόταση αυτή του, την τροπολογία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ή γιατί δεν έκανε τη δική του πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε απλά να είμαστε παρατηρητές και να βγάζουμε έτσι λόγους πύρινους, τα καρτέλ, εδώ, επί του πρακτέου. Γι' αυτό σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει την πολιτική ατζέντα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχοντας καθιερώσει το briefing, την ενημέρωση των συντακτών δηλαδή που καλύπτουν το κόμμα, στην Κουμουνδούρου θα έχει το μεσημέρι την συνάντηση με τους δημοσιογράφους και έχει θέσει και μερικά βασικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, όπως είναι η ακρίβεια, η ενέργεια, και μάλιστα εν ώψη και της περιοδίας του γραμματέα του κόμματος του Νίκου Παπά σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, και ένα μεγάλο θέμα που δεν περνάει κάτω από τα ραντάρ απλά, υπάρχει και μια προσπάθεια να πέσει έτσι ομίχλη, είναι η απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με νυχτερινή ρύθμιση της κυβέρνησης για τις αγροτικές ενισχύσεις του 18-22. Πώς θα τα καλύψει, πώς θα ρίξει πάλι επάνω μια σκόνη που δεν θα αφήνει να φανεί το πραγματικό μέγεθος και των κυβερνητικών ευθυνών. Το μεσημέρι λοιπόν στη Κουμουνδούρου οι δημοσιογράφοι θα ενημερωθούν από το κόμμα, Νίκος Παπάς ο γραμματέας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και το Μεάρση Αγροτικής Ανάπτυξης της Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου, θα είναι στη διάθεση των δημοσιογράφων για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε απορία έχουν. Εχθές είχαμε μια ακόμα συνταρακτική αποκάλυψη, και είναι συνταρακτική, του Παύλου του Πολάκη. Μάλιστα με εντυπωσίασε εχθές ο Πολάκης, γιατί μετά από τις καταγγελίες, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, πήγε και ένα χειρουργείο πολύ βαρύ. Κοιτάξτε, ούτε και εγώ υπολόγιζα, καμιά φορά λένε εντάξει, θεωρούσαμε όλοι ότι η καρδιά, με μεγάλο χειρουργείο, το να σ' ανοίξουν όμως και να επιδιορθώσουν κάποιο όργανο στην κοιλιά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εγώ χθες φρίκαρα που είδα τα βίντεο και με τι άνεση έβλεπα το Πολάκι να διαχειρίζεται έτσι μια πολύ βαριά όντως περίπτωση. Τός ο άνθρωπος λοιπόν έκανε επίσης χθες μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Ποια είναι αυτή? Το γνωρίζετε τον κύριο Μανιαδάκη από την υπόθεση της Νοβάρτης, τον προστατευόμενο μάρτυρα που αργότερα υπέκυψε και αυτό στη γοητεία πολλών. Έχει καταδικαστεί. Έχει μια σειρά από καταδικαστικές αποφάσεις, τις οποίες έφερε στην δημοσιότητα ο Σαλμάς. Και ρωτάει το Πανεπιστήμιο, στο οποίο είναι καθηγητής, μάλλον το Πανεπιστήμιο στο οποίο

0: είναι και ως διδακτικό προσωπικό, έχει πλήρη άγνοια όλων αυτών των αποφάσεων. Και εξακολουθεί να έχει μια ακαδημαϊκή, θα έλεγε κανείς, πορεία απρόσκοπτη. Που, προσέξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υποχρεωμένο από το πρωτοδικείο μέχρι τον Άριο Πάγο για όλες αποφάσεις βάσει νόμου να ενημερώνει το Πανεπιστήμιο για καταδίκες, έστω και πρωτόδικες, πόσο δε μάλλον όταν έχουν τελεσιδικήσει, εις βάρος διδακτικού προσωπικού. Εκτός από το συγκάλυψη υπάρχει κάποιο... Πώς δηλαδή σε όλες αυτές τις αποφάσεις το Πανεπιστήμιο για όλες αυτές τις αποφάσεις να μην έχει ενημερωθεί? Που είναι ρητή η αναφορά ότι θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Αλλά φαίνεται ότι υπέκυψε στη γοητεία ορισμένων πολιτικών ο Μανιαδάκης, αλλά και η αντιπαροχή ήταν ισχυρή προστασία. Αλλιώς δεν εξηγείται. Εντάξει. Παράληψη μια φορά, παράληψη δύο, παράληψη τρεις, τι γίνεται? Άλλη μια αποκάλυψη λοιπόν για το πώς, μάλλον για το τι σημαίνει καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν φταίει λοιπόν η αλαζονία των υπουργών, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά φταίει ο ίδιος ο αδερφός σας, ο πρωθυπουργός της χώρας, που τους ανέχεται και που τροφοδοτεί αυτή την αίσθηση, το ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα γιατί είμαστε στο 41%. Πάμε να δούμε όμως τα μηνύματά σας, μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο, τον φίλο από την Ιερά Πέτρα, τον γιατρό. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να σε καλά, Νίκο. Βλέπω εκεί πέρα όμως ότι και με την πίεση αυτή τη φορά των μεταναστών, βλέπω να επιδίδονται πολύ σε ένα παραλήρημα ρατσιστικό. Και βλέπω να ξεφυτρώνουν πολλά φιντάνια εκεί κάτω. Ρατσισμού. Μπράβο. Ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στεδάκη. Περίμενα να είχατε το θάρρος να αναφέρετε ότι είναι προσωπική επιτυχία του Στάζιου ότι παρά τα φιλολαϊκά μέτρα υπέρ των ευάλωτων, όπως δωρεάν ρεύμα σε ορισμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τους εισαγγελείς και άλλα, και το κοινωνικό τιμολόγιο στους μισούς κατοίκους της χώρας, έχει ανεβάσει στα 25 δις το όφελος της Ελλάδας από τους οίκους προστασίας. Επιτυχία του Στάζη. Του Στάση. Μπράβο. Τι να σου πω, ρε Σπύρο. Το εκλαμβάνω ως μια προσπάθεια χιουμοριστικής προσέγγισης των δεινών που αντιμετωπίζουμε. Έτσι. Ως έτσι το εκλαμβάνω. Και όχι σοβαρά. Ο Βασίλης, και μάλλον έχω δίκιο. Ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο Κόκκινο και και σε ένα Γιάννη. Και ας μην συμφωνούμε σε όλα. Το να συμφωνούμε σε όλα, Βασίλη, εκεί δεν προσθέτηκε πολλά στην κουβέντα. Το να έχουμε και τις διαφωνίες μας και να τις συζητάμε και να βρίσκουμε γιατί διαφωνούμε, εκεί υπάρχει άλλο. Η διαφωνία δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εάν καταλήξουμε να διαπιστώνουμε γιατί διαφωνούμε, ίσως κάτι να κάνουμε, κάτι να προσφέρουμε. Και θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνομαι που διαφωνούμε, Βασίλη, και όποτε θέλεις να θέτεις και θέματα. Εντάξει, η Καλλιόπη μας καλημέριζε. Καλημέρα, Καλλιόπη. Η Χριστίνα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλους τους αριστερούς και ας γινόμαστε όλοι μια γροθιά για να φύγει ο Μητσοτάκης και ας αφήσουμε την έννοια της καρέκλας στην άκρη. Πρέπει να καταλάβουν μερικοί ότι πρώτα ο λαός και μετά αυτοί θα το καταλάβουν. Όσο για Άδωνη και Μπλεύρη, είναι σαν το βόθρο που όταν ανοίξει το καπάκι βρωμάει όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι οι αποκαλύψεις του Πολάκη και σε αυτό το επίπεδο είναι γεγονός. Αλλά παρακολουθούσα ένα βίντεο του Λούμπεν με τον Γεωργιάδη να λέει ότι να κατηγορεί ουσιαστικά, να κατακεραυνώνει και να μιλάει για πατεώνες που πουλάνε διάφορα είδη ιατρικής και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο ίδιος να πουλάει νανογυλαίκα. Και τους άκουγα το εγώ και λέει νανογυλαίκα, αισθάνομαι καλά. Τι περιμένεις από αυτό? Και ποια περίοδο τα έκανε παιδιά αυτά? Την περίοδο που είχαμε εδώ τους τους Τροϊκανούς. Και που αυτός είχε κυβερνητική θέση και πουλούσε παρασκευάσματα και βιβλία από τα κανάλια. Και είχα πει τότε από το Φλας, φανταστείτε τώρα έναν από αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεται Τροϊκανούς να είναι το πρωί στη συνάντηση και να μιλάνε για τα θέματα και τις πολιτικές πρέπει να ακολουθηθούν, και το βράδυ να το δουν να πουλάει νανογυλαίκα και βιβλία στα κανάλια και θα πούν με αυτόν διαπραγματευόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα? Βάρα τους. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αυτή την ώρα βρίσκονται και καθορίζουν τις τύχες μας. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα συνταξιούχοι, 440.000 συνταξιούχοι, διπλή φορολόγηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων θα καλύψουν το κόστος των 400 ευρώ, δεν μας τα δίνει ο Μητσοτάκης, από δικά μας ευρώ είναι. Χαίρομαι που το διάβασες αυτό, Φίλιππε, και έτσι είναι. Η διπλή φορολόγηση, τα δισεκατομμύρια που παρκάρουν στα ελληνικά ταμεία από τις εισφορές των συνταξιούχων, είναι αυτές οι εισφορές από τις οποίες θα πάρει το 400 ο Μητσοτάκης. Έχεις δίκιο. Ο Δημήτρης, στον ύπνο σου βλέπεις αυτά που λες κάθε πρωί, για ποιο ΣΥΡΙΖΑ λες τον ανύπαρκτο? Περαστικά, αγαπητέ Δημήτρη, θα σου περάσει και σένα. Έχω την αίσθηση λοιπόν, εσύ, να υποθέσω ότι είσαι υποστηρικτής του Τσίπρα. Έτσι. Γιατί μόνο ένας υποστηρικτής του Τσίπρα θα φερόταν έτσι. Και την πολεμική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τη δέχεται από έναν δεξιό χώρο, από ένα ακροδεξιό, από τους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ εντός εισαγωγικών και νυν οπαδούς του Τσίπρα. Έχω την αίσθηση ότι θα χαρίσει και εσύ, Δημήτρη, και οι όμοιοι σου ή χαίρονται κάθε φορά που ακούνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ χαμηλό ποσοστό. Αυτό και μόνο, αγαπητέ Δημήτρη, δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι. Έχετε ένα μένος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί έχετε εγωιτευθεί από το άστρο του Τσίπρα. Πού ήσασταν όλοι εσείς την περίοδο 19-23? Αλήθεια, πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Που γινόταν το 32-19. Από το 23 και μετά, και όσο καιρό ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Δεν σας ενοχλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί αυτό το μένος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ? Αν μου το εξηγήσει κάποιος, θα ήμουν ευτυχής. Γιατί αυτή η πολεμική εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από οπαδούς, δεν είναι ακόμα ψηφοφόροι, από οπαδούς του Τσίπρα? Αν μου το εξηγήσετε, ίσως και εγώ κάτι να καταλαβαίνω. Έχω την αίσθηση όμως και εσύ και οι ομοειδεάτες σου, κάθε φορά που θα βλέπετε μια δημοσκόπηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται χαμηλά, μπορεί να ανοίγετε και σαμπάνιες. Αυτό λέγεται πολιτική διαστροφή, αγαπητέ Δημήτρη. Να πανηγυρίζεις για το ότι ένα αριστερό κόμμα πέφτει. Το ποιος είναι ανύπαρκτος θα φανεί στις κάλπες και στην πορεία και στο χρόνο. Το ποιος ανταποκρίθηκε ή δεν ανταποκρίθηκε στο ρόλο του και στις ανάγκες των καιρών φαίνεται ήδη. Και δεν τα βλέπω στον ύπνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε λοιπόν τροπολογία. Εσείς ασχοληθείτε με βιντεάκια και με το σκιακαντάρι που έφνης ανακάλυψε πάλι το γαλλικό, τη γαλλική κίνηση επί ναι, το ότι να βρεθούν όλες οι δυνάμεις, ναι ξανά ντούκο από την αρχή, ξανά τα ίδια, δεν βγαίνει τώρα το αφήγημα. Ο Νικόλας, καλημέρα και εσύ στην ίδια μια δουλειά κάνεις με τον πρωτοψάλτη και παπά, Χρήστος Νικόλας. Για εξήγησέ μου το, βρε Νικόλα, ποια δουλειά κάνω, δηλαδή. Και να σου το πω στα ίσια, πρωτοψάλτη έπρεπε να γράψεις, έγραψες πρωτοψάλτη. Εγώ πιο πολύ, αν θέλεις να με ρωτήσεις, θα κρούσω πρωτοψάλτη παρά κάποιο που μου το παίζει δίθεν τάκα μου ανεξάρτητος, αριστερός της τελευταίας φουρνιάς ή κάποιος εν πάση περιπτώσει που προβάλλει ανεξάρτητος, αντικειμενικός. Μάθετε να φυλάγεστε. Ναι, εγώ τον πρωτοψάλτη, επειδή τον ξέρω τι πιστεύει, τι πρεσβεύει και τι αντιπροσωπεύει, τον ακούω για να δω και πώς σκέφτεται το σύστημα. Εγώ λοιπόν εδώ λέω αυτά τα οποία πιστεύω και που, αν θέλετε, εκφράζει το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σαν να μου λες εσύ, Νικόλα, ότι ξέρεις κάτι, θα βγαίνει ο Τσίπρας και θα λέει στο δικό του κόμμα ή θα βγαίνουν τα στελέχη του Τσίπρα και θα λένε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλεις να μου πεις? Είσαστε τόσο φιλέσπλαχνοι, μεγαλόψυχοι που θα βγαίνετε να λέτε ψηφίστε άλλο κόμμα? Έχεις καταλάβει ποιο σταθμό ακούς? Και ναι, είμαι περήφανος που είμαι σε ένα κόμμα που δίνει τη μάχη παρά τη λυσαλέα επίθεση φανατικών οπαδών όπως εσύ. Γιατί εσείς δεν είσαστε ψηφοφόροι ενός κόμματος. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Εμείς εδώ πέρα οι κακοί αριστεροί πιστεύουμε κάτι. Είμαστε κακοί. Στο κόμμα που εσύ έχεις πάει, τι πιστεύει? Μπορεί να μου δώσει το ιδεολογικό του στίγμα? Λίγο σοσιαλιστές, λίγο οικολόγοι, δηλαδή λίγο σαγκακαντάρης, λίγο κόκαλης Πέτρος και λίγο αριστεροί. Αυτό είστε? Αφού θέλεις να τα ακούσεις. Λοιπόν, ο Κώστας. Κύριε Σταρτάκη, μέσα σε 2 λεπτά είπατε 30 ψέματα. Είπαμε να κάνετε αντιπολίτευση στο Τσίπρα, αλλά για το σωστό λόγο. Ο Πορτοσάλτε και ο Παπαχρήστος γίνανε σημεία αναφοράς τώρα. Συγχαρητήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% δεν μπορεί να βάλει καμιά ατζέντα. Πολύ ψύχρεμα. Τώρα θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τα καύσιμα. Τώρα θυμήθηκε όλος τυχαίως μετά την κατάθεση τροπολογίας από το ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου ότι πρέπει να μειωθούν τα καύσιμα. Να σας ενημερώσω λοιπόν, εγώ ο ψεύτης, ότι εδώ και 1 μήνα το κακό με τα καύσιμα έχει παραγίνει. Δηλαδή παρακολουθούσαμε την ακρίβεια, αλλά τον 1 μήνα τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Η βενζίνη πάνω από 2,10 είναι εδώ και 2 με 3 εβδομάδες. Πού ήταν η πρόταση λοιπόν του κυρίου Τσίπρα? Πότε την έκανε? Μετά την κατάθεση τροπολογίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός απάντησε. Περιμένω να μου πεις ένα από τα ψέματα τα οποία είπα. Ιδάλλως είσαι και ψεύτης και συκοφάντης. Και επαναλαμβάνω όπως και στον προηγούμενο ακροατή, αυτό το μένο σας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από πού πηγάζει? Το ότι δεν πήρατε ακόμα και αυτό το 1% και να κάνετε το 14-15 του Τσίπρα? Αυτό σας καίει? Φροντίστε να πάρετε από το κέντρο, από άλλες δυνάμεις ποσοστά. Αυτό σας καίει? Να σας πω τι σας καίει. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα εδώ, το κόκκινο είναι εδώ και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναφορά αριστερής κατεύθυνσης. Αυτό δεν μπορείτε να χωνέψετε εσύ και οι οπαδοί του Τσίπρα. Για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ο Μανώλης. Κύριε Στεθάκη, για εσάς και σε όλους το κόκκινο δεν θα σας κουράσω πολύ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο ακατονόμαστος θέλει πάλι την επιστολική ψήφο για να τις κλέψει πάλι ο... Ναι, τον χαρακτηρίζεις, δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα. Δεν θα του γίνει το χατήρι. Αυτή τη φορά τα σέβη μου σε όλους το κόκκινο, Εμμανουήλ. Μανώλη, αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. Αλλά όταν στον κοινό αυτό στόχο εσύ εμφανίζεσαι ως Μεσσίας και στην πρώτη πρότασή σου αποδομήσαι, συγγνώμη, θα το πω και να σας πω και στο βάθος, εγώ τα λέω μπας και συνέλθουν εκεί στην Αμαλίας, δηλαδή στο κόμμα Τσίπρα, δηλαδή στην Ελλάς, και να αρχίσουν πια να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις και ας αφήσουν τους σκυφτούδιδες και τους σιακαντάριδες στην άκρη και ας μάθουν να κάνουν πολιτική. Βγαίνουν και λένε για τον... Τώρα με το βίντεο, το οποίο έχει αποδομηθεί πλήρως. Και μου κάνει εντύπωση πως αυτό το βίντεο δεν παίζει σε ιστοσελίδες που στηρίζουν αναφανδόν Τσίπρα. Έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Θα το βρω και θα το παίξουμε εδώ. Το ψάχνα εχθές το βράδυ και δεν το βρίσκα. Γιατί ξέρεις, όταν ακούς Τσίπρα πας σε ένα-δυο ιστοσελίδες που λες εδώ και να βήξει ο Τσίπρας, το έχουν. Δεν το είχαν το βίντεο. Πάμε λοιπόν. Βίντεο για τα καύσιμα. Αποδομείται σε χρόνο ΔΕΤΕ. Πρόταση για την φορολογία του μεγάλου πλούτου. Πολύ ωραία ιδέα. Ειλικρινά. Και το λέω πολύ σοβαρά. Και ναι, να φορολογηθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένεις μια σοβαρή πρόταση. Δηλαδή θα το φορολογήσουμε έτσι. Ακούμε. Για θηρίδες. Για βραχιόλια. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται? Να αρχίζει μετά το κουτσομπολιό, η καζούρα και τα λοιπά και να αποδομεί. Πόσο είναι το, δεν ξέρουμε. Golden Visa. Σου φέρνω δύο-τρία παραδείγματα. Golden Visa, τι είναι η Golden Visa? Ουσιαστικά το εργαλείο για να πάρουν μερικοί τυχοδιώκτες από όλο τον κόσμο άδεια παραμονής εδώ στη χώρα. Πού επενδύουν? Σε ακίνητα. Τι αποτέλεσμα έχει αυτή η επένδυση? Έλλειψη κατοικίας, στο Θεό τα ενίκια. Και ενώ αναφέρει στην αρχή ο κύριος Τσίπρας ότι θα καταργήσει την Golden Visa, έρχεται στο πρόγραμμά του που ξεδιπλώνει και λέει τα έσοδα από τη Visa θα τα πάμε εκεί. Απέχει παρασάγκας. Και σας έφερα σε χρόνο ΔΕΤΕ δύο-τρία πράγματα που δείχνει μια προχειρότητα. Και δεν τη χρεώνω στον Τσίπρα, τη χρεώνω σε αυτούς που έχει μαζέψει δίπλα του. Και που θα δείτε στη συνέχεια, πρώτη αρχή έγινε με το Σκιακαντάρι, σιγά σιγά ένας-ένας να πηδούν από το πλοίο. Ή να τους διώχνει από το πλοίο. Αλλά το μίσος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να καταλάβω από ορισμένους από εσάς. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Έχει σκάσει την φλόγα της αντιπολίτευσης. Δύσκολα σε παρακολουθώ. Τελικά ο Μητσοτάκης θα μας καρφώσει ξανά. Θα μας καθίσει στο σβέρκο το Μητσοτακέικο για άλλα 4 χρόνια. Πες μου τώρα τη λύση εσύ, ρε Γιάννη. Πες μου τη λύση. Έχουν κατορθώσει κάποιοι να κάνουν τον προοδευτικό χώρο χίλιες-χιλιάδες κομμάτια. Εάν... Ο Τσίπρας αυτήν την ώρα τι ποσοστό κουβαλά δημοσκοπικά, σε ψήφο δεν έχει δοκιμαστεί. Ξέρεις ποιο είναι? το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη. Σε ευρωεκλογές, αυτό ήταν το ποσοστό. Όσο εμφανίζει τώρα ο Τσίπρας πρόθεση ψήφου. Δεν σε προβληματίζει λοιπόν, γιατί αυτή η διαλυτική εικόνα της αριστεράς, ενώ εάν...
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε γέλιο τώρα. Κάτι σε συνέχεια της συζήτησης. Δεν μπορώ να εκφραστώ διαφορετικά, μόνο με ένα χαμόγελο. Λοιπόν, καλημέρα να πω, γιατί αποσυντονιστήκαμε λίγο. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτέμβρη 2026, με το Λάζαρο Καραγιάννη εδώ να κρατά το τιμόνι της πρώτης ραδιοφωνικής περιπλάνησης, με τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Κώστα Πιαντέ, στο μικρόφωνο Γιάννη Στρατάκης μέχρι τις 8 και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ με το Viber για να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις ενστάσεις τους, τις ιδέες τους. Έστω και μια καλημέρα, βρε αδερφέ. Viber λοιπόν και το τηλεφωνικό νούμερο 69 85 87 0059. Είπαμε, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην έδρα του ΟΗΕ, όπου έχουμε την Γενική Συνέλευση και στο περιθώριο αρκετά και σημαντικά. Η κρίση συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Εδώ έχουμε εστιάσει στα καύσιμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, για κάποιους που βγάζουν σπυριά κυριολεκτικά, ορίζει την πολιτική ατζέντα. Είτε το θέλουν είτε όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που κατέθεσε την τροπολογία και άνοιξε την κουβέντα για τα καύσιμα. Και μετά αρχίσαν και άλλοι να καταθέτουν τις απόψεις τους. Επειδή λοιπόν εμένα μου αρέσει να λέω τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, θα βάλουμε τώρα, και μάλιστα κόντρα στον Λάζαρο τον Καραγιάννη που απεκθάνεται τους ερασιτεχνισμούς, έστω από έναν κομπιούτερ που έχω εδώ μπροστά μου, θα βάλουμε, κύριε Καραγιάννη Λάζαρε, να ακούσουμε το βίντεο που ανάρτησε ο κύριος Τσίπρας για τα καύσιμα. Έτσι. Είναι τα πράγματα που λέγαμε από προχθές εδώ στο Κόκκινο και που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση στη Βουλή. Πώς θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, συγκεκριμένες προτάσεις, όχι γενικά τι θα θέλαμε. Κι εγώ ένα ευρώ θα το θέλα το πετρέλαιο θέρμανσης, για μίσος σας πω 90 λεπτά. Αλλά για να αποστομώνεις τον άλλο απέναντι, θα του λες εδώ, έχεις τα εργαλεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν, και δεν θα σχολιάσω, το βίντεο του κυρίου Τσίπρα με την πρότασή του για τα καύσιμα. Πάμε λοιπόν.
1: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Μια παρατήρηση. Τα καρτέλ έχουν ονοματεπώνυμο. Λάτσης Βαρδινογιάννης. Δεύτερον, πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Πόσο καιρό φωνάζει ο Πολάκης ότι 8 ευρώ είχε δήληση το βαρέλι, 32 και 36 έχει πάει τώρα. Πόσο καιρό φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των φόρων και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Και τι προβλέπει η πρόταση που κατέθεσε? Λοιπόν, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Και να γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι ορίζει την πολιτική ατζέντα, γιατί τα καύσιμα τραβάνε την ανηφόρα εδώ και κάτι εβδομάδες. αλλά δεν ακούσαμε τίποτα. Σταματώ εδώ λοιπόν. Εμείς, κόντρα που το βίντεο έχει γίνει περίπου είδος, πρέπει να το ψάξεις για να το βρεις στο διαδίκτυο, εμείς το έχουμε εδώ και το παίξαμε. Για όλους εσάς που διακατέχεστε από ένα μένος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώνεται όμως ότι το μένος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ εκπορεύεται ιδίως από πρώην, εντός εισαγωγικών, συντρόφους, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να μείνει όρθιος, να έχει ένα πρόγραμμα αναφοράς της αριστεράς, της κυβερνώσας αριστεράς, κύριε Αλβίνο, γιατί έχουμε μια μικρή διαφορά, γιατί μου γράφει ο φίλος ο Αλβίνος, στο ξαναστέλνω γιατί δεν το διάβασα χθες. Σας ακούω όλους να χρησιμοποιείτε πολύ τώρα τελευταία τη λέξη αριστερά για το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως λοιπόν αυτούς που παλιά τους θεωρούσατε βαρύδια είχαν δίκιο? Σου επαναλαμβάνω, Αλβίνε, ότι εγώ μιλάω για την κυβερνός αριστερά. Την αριστερά που κυβέρνησε το 15-19 και που με τα χέρια πιστάγκωνα έβαλε στόχους με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, τους κατέκτησε. Και εκεί που προσπαθούσαμε να πείσουμε όλους το πρώτη φορά αριστερά και επιτυχημένα, έρχονται κάποιοι και λένε ποια αριστερά. Δεν. Κάνουμε κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και μέσα από την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων θα έχουμε και περισσότερες ευκαιρίες για να σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα θέματα. Διαβάζω λοιπόν στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Αλλά είπαμε, η Ευρώπη όταν πήγε ο Πιερακάτσης κάτι ψέλισε, του λένε αι παιδί μου στη χώρα σου. Έχουμε εργαλεία. Μειώστε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, πάρτε μέτρα, περιορίστε τα καρτέλ σας και ξαναέλα με τον κηδεμόνα σου. Ο Δένδιας στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Α, πήγε ο Δένδιας στο Κάιρο. Ξέρει τουλάχιστον τώρα γιατί πήγε στην Αίγυπτο ο Δένδιας. Γιατί όταν πήγε και υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών, μπήκε λέει στο αεροπλάνο και δεν ήξερε γιατί πήγαινε στην Αίγυπτο. Ελπίζω κύριε Δένδια τώρα να ξέρετε γιατί πάτε. Το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΚΑ. Μάλιστα. Ανησυχίες. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. 13,5 δις εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις. Τα αποτελέσματα σε αριθμούς του τουρισμού. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών. Η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Παιδιά, αυτή η ιστορία με τις εκδρομές. Καλό είναι, μένει κτλ. Αλλά ορίσουν ένα πλαίσιο γιατί... έτσι όπως γίνεται τελικά κανένας καθηγητής δεν θα θέλει να συνοδεύσει μαθητές σε εκδρομές με τόσες ευθύνες που αναλαμβάνει. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Τουλάχιστον μια νοσταλγία την έχουμε. Είχε το φεστιβάλ εξαπανέκαθεν που λένε το ΚΚΕ, 52 χρόνια είναι αυτά. Είχαμε παλαιότερα το φεστιβάλ της Εκόν Ρήγας Φεραίος, ξέρω θυμίζω οικία κακά σε πολλούς. Είχαμε το φεστιβάλ της Νεολαίας του Πασόκ, τώρα αυτά. Είχαμε και εδώ πέρα της νεολαίας Σπούτιν και τα λοιπά, πάνε και αυτά. Λοιπόν, απογευματινές εφημερίδες, εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκεδών. Πώς, ρε παιδιά, παρεμβάσεις εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Δύο είναι τα εργαλεία. Δύο είναι τα βασικά εργαλεία, τα ευρωπαϊκά. Τα υπόλοιπα δύο όντως μπορεί να πιέσει για πλαφόν, όπως έθεσε πλαφόν στην Αγγλία, να θέσει και πλαφόν στα αντιληστήρια. Αυτό που φωνάζει ο Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Από 8 ευρώ το βαρέλι δίλυση στα 36. Άλλα θέματα, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 28-34, πόλεμος μεταξύ τζιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Κτηματολόγιο κάποιων λάκων έχει η μετακόμιση, υψηλό μίσθωμα, προβληματικό διαγωνισμό και στο βάθος απευθείας ανάθεση καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Δεν έχει περάσει ουσιαστικά σε χέρια άλλων. Δίκη Τεμπών, καταθέσεις θρήνος και κατηγορώ, αλλά από τα κανάλια λείπει αυτή η υπόθεση. Ο Γέο Τραμπ και ο υπόλοιπος ο πλανήτης. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, όλο το παρασκήνιο, γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Καμιά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια, η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Λέτε να είναι αυτό, δηλαδή η Ντόρα σου λέει, θα πηγαίνω εγώ τώρα μεγάλη γυναίκα να διεκδικώ, δεν το λέω ρατσιστικά, υπό την έννοια πολλά χρόνια στην πολιτική, παραλίγο να ήμουν και αρχηγός, δεν με έκανες υπουργό, θα πάω τώρα να πάω να ψάχνω ψήφο στα Χανιά ή στην Αθήνα, βάλε με επικρατείας εκεί πέρα να συμβολείς κάτι. Λέει όχι ο αδερφός και λες να είναι αυτό. Αποκαλυπτήρια για τη δικηγόρο με ήττα το δι εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από τον Μανιάτη του Πασόκ το 13 στον Λαφαζάνη του ΣΥΡΙΖΑ το 15 η γαλάζια Ζδουκού. Άντε ρε φίλια. Δηλαδή θα ξέφευγε. Εδώ έχουμε Φλωρίδη, έχουμε Ξογοίδες, έχουμε νομικό και ηθικό δημόσιο χρήμα στον σύζυγο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Αλεξοπούλου την ίδια περίοδο που εκείνη δήλωνε προκλητικά το ο Τζάμπα πέθανε. Μη σας εκπλήσει ρε παιδιά, μη σας εκπλήσει. Εδώ ο σύζυγος Φοντερ Λάιεν εισπράττει επιδοτήσεις. Άλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό στην Καλιφόρνια, έτσι. Ενώ ο Ερντογάν εκεί, τα σάρω όλα. Βούλιαξε με την πρώτη μπόρα το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πάτρας, άλλη μια πρωθιά, 27,2% για ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Αύγουστο. Καλά πάμε. Μια χαρά πάμε. Πάμε στην εστία τώρα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, πρώτο θέμα. Νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώους οι κυβουλευτές. Ο Φραπές ο γνωστός, με το χασάπι. Η κυβέρνηση καταργεί μετροπολογία, τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι αυτό το οποίο, για το οποίο σήμερα θα υπάρχει ενημέρωση στην Κουμουνδούρου για την νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης που αθωώνει όλα αυτά τα λουλούδια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιμένω ένα νέο βίντεο και από τον κύριο Τσίπρα για αυτό το θέμα. Για να δούμε ποιος ορίζει και την ατζέντα τελικά. Που δεν είναι θέμα ατζέντας, το ότι περιέχει και η ατζέντα. Πάμε από την εστία στην κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Και που είστε ακόμα. Στα νέα τώρα, διαβάζουμε. Πρώτη σελίδα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Να είχαμε να λέγαμε. Όλο το παρασκήνιο, άλλο θέμα, προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το ΣΥΝΑ. Ούτε εκεί κατορθώσαμε να έχουμε τίποτα. Και πάμε τώρα στην απογευματινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Τι είναι εδώ πέρα. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς. Τους έβαλε τα γυαλιά. Παιδιά, αναζητήστε τη στο διαδίκτυο. Είναι μια σειρά από βιντεάκια για τον ημιμαραθώνιο της Κρήτης. Κάθε χρόνο κερδίζει εντυπώσεις βάζοντας ηλικιωμένες κριτικές που θέλουν να συμμετάσχουν στον ημιμαραθώνιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και διαφημίζεται. Είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια, γιατί περνάνε και κάποια κοινωνικά μηνύματα μέσα από αυτά τα βιντεάκια. Αυτό λοιπόν που έχει σπάσει πραγματικά ρεκόρ στο διαδίκτυο, έχει γίνει viral που λένε και οι νέοι, είναι το νέο βιντεάκι που περνάει ένα μήνυμα καταρχήν για τον ημιμαραθώνιο της Κρήτης και δεύτερον περνάει ένα μήνυμα για τις απάτες τις τηλεφωνικές. Με μια κριτική που της λένε μάζεψε, είμαστε από το ΔΔΕ, κινδυνεύεις, μάζεψε τα ξαφικά όλα, βάλτα και πέταξε τα, περιμένει από κάτω συνεργάτες μας, δηλαδή θα καείς και τα λοιπά. Αυτά τις γνωστές απατεωνιές. Η πονηρεμένη όμως κριτική γριά, είπαμε, η Κρήτη είναι η πατρίς της μητριαρχίας, έτσι. Μην αρχίσετε τώρα. Οι γυναίκες κάνουν κουμάντα τώρα, ή δίνουν την εντύπωση, αφήνουν τους άντρες να πιστεύουν. Ναι, έχουμε μια μητριαρχική οικογένεια στην Κρήτη, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, Λοιπόν, καταλαβαίνει την κομπίνα και πιάνει ένα δενεκέ μικρό λαδιού, αυτά τα 5 λίτρα, και τον σηκώνει και τον πετάει στον τύπο που περιμένει από κάτω, δίθεν τάχα μου του ΔΔΕ, που λέει, μα τι πέταξες, της λέει ο άλλος από το τηλέφωνο. Ένα δενεκέ λάδι. Μα αυτό, του λέει, είναι ο χρυσός της Κρήτης. Αλλά με τον τενεκέ το λάδι ο άλλος έπεσε κάτω. Και κλείνει το μάτι πονηρά η κυρία, ότι σου λέει, σας πήρα είδηση ότι με δουλεύετε. Έστω και με αυτόν τον τρόπο περνάει ένα μήνυμα. Πού στο διάλογο είστε εσείς όλοι οι άλλοι, που μας είχατε κατακλείσει με βιντεάκια για το πώς θα φτιάξουμε μάσκες από μπλούζα, το πώς θα προστατευτούμε, να πλύνουμε τα χέρια μας, και τώρα που υπάρχουν τόσοι αθώοι, να μην το πω, οι αγαθοί, ρε παιδί μου, που τους παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και μέσα στον πανικό μας αυτό. Δεν μιλάμε για ένα χιλιάρικο, για κάποια ξαφνικά. Ακούμε κομπίνες για 400 χιλιάρικα, για 100 χιλιάρικα, για 10 χιλιάρικα. Δεν μπορείτε να βγάλετε στους απροστάτευτους πολίτες της χώρας ένα σλόγγαν, αφού κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπουν τηλεόραση οι άνθρωποι. Δεν τους έχει απομείνει τίποτα άλλο. Αυτά, ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Τώρα λέει ο Ξοχοίδης θα τα σφάξει όλα και θα τα μαχαιρώσει. Ναι. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Να δούμε το πόνημα του Ελεύθερου Τύπου σήμερα. Εντάξει. Συμφωνεί σήμερα με την απογευματινή και ο Ελεύθερος Τύπος. Είπαμε, Δευτέρα έχει συντάξεις, Τρίτη έχει διορισμούς, Τετάρτη ότι έχει το non-paper, δηλαδή φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η απογευματινή το είχε κάνει πιο συγκεκριμένο. Φρένο Χρυσοχοΐδη. Λέει ποιος το βάζει το φρένο, να ξέρουμε και ποιος το βάζει, ποιος πατάει δηλαδή. Αν το πατήσει απότομα, μην φάμε καμιά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μηνύματα, γιατί εδώ έχει ανάψει το τηλεφωνικό. Όχι το τηλεφωνικό, το Viber. Λοιπόν, η Μαρία Χ. Καλημέρα. Για ποια πολεμική μιλάμε, από την ώρα που ξεκινάτε την εκπομπή εναντίον του Τσίπρα μιλάτε, αυτός είναι ο αντίπαλός σας. Κρίμα. Όσο για το 15-19, εδώ ήμασταν όλοι και εσείς. Γιατί δεν σώσατε τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, τώρα απασφαλίσατε. Αυτό περιμένατε, να διαλυθούμε? Κρίμα. Εμείς περιμένουμε που παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε να διαλυθούμε. Ωραία η συλλογιστική σου. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ παραμείναμε. Εδώ ανεκτήκαμε, παραμένουμε και έχουμε ανεκτεί τα καμώματα πολλών σωτήρων. Από το Φάμελο μέχρι τον Κασελάκη. Εδώ είμαστε. Και τη Γεροβασίλη. Εδώ είμαστε. Όσον αφορά λοιπόν για τις εντυπώσεις, να σας πω, αγαπητή μου κυρία, ότι από τις 7 που ξεκίνησα, 7 και 5, από τις 6 και 5 που ξεκίνησα, μέχρι τις 6 και 25 αναφερόμουν στην εξωτερική πολιτική, το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, αλλά όταν έχεις πάρει φόρα και θες να μου την πεις που λένε και οι νέοι, λες από την πρώτη ώρα που ξεκίνησες. Λοιπόν, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανθίσταται από τις επιθέσεις που είναι πιο χυδαίες, οι επιθέσεις που δέχεται από τύπους όπως το Βασιλιάδη και το Σιακαντάρι και τους λοιπούς, που λένε ότι είναι άδειος πουκάμισο, όπως έκλεισε τον κύκλο ιστορίας, πως δεν υπάρχει αντιπολίτευση και ήρθαμε εμείς. Σοβαρά, εσάς προσβάλλουν όλοι αυτοί. Εσάς προσβάλλουν όλοι αυτοί. Όχι εμένα. Εσάς. που σας θεωρούν ότι σας ήταν ανύπαρκτοι και χωρίς τον Τσίπρα δεν θα υπήρχε έκφραση της αριστεράς. Φωνάζω όχι γιατί έχω τίποτα μαζί σου, είναι το πάθος. Το έχω πει. Με πάθος υποστηρίζω αυτό που πιστεύω. Και αυτό κάνω μια ζωή. Λοιπόν, να πάμε όμως στην κανονικότητά μας, στους καλεσμένους μας, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, έστω και λίγο καθυστερημένα, με το μήνυμα της Μαρίας. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο, που είναι ο Βασίλης Μιλιώνης, μέλος ΣΑΤΑ, γραμματέας τύπου της παράταξης ΔΑΚ μεταξύ. Μέσα σ' όλα, χάσατε τον Κυρανάκη και έχουμε και αυξήσεις. Καλημέρα κύριε Μιλιώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Στρατάκη, στους ακροατές σας και ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα στους εκπροσώπους του κλάδου να ακουστεί η φωνή του ταξί και να μάθει ο κόσμος την πραγματικότητα.
0: Καταρχήν είχατε μια τυχεία, χάσατε τον προστάτη σας, τον κύριο Κυρανάκη. Yeah. Ελπίζω να καλυφθεί αυτό το κενό. Πάμε τώρα στις αυξήσεις. Έχουμε αυξήσει τα κόμιστρα. Είναι αυξήσεις που σας ικανοποιούν, είναι αυξήσεις που ζητήσατε, είναι... Θέλω τη δική σας θέση πάνω σε αυτό. Γιατί ο κόσμος λέει, α, ποιος σας αυξάνει. Οι ταξιτζίδες πλουτίζουν. Α, η κυβέρνηση που αναγκάζει να πληρώσουμε και ακριβό ταξί. Ακριβό ταξί. Τι ακριβώς ισχύει, κύριε Μιλιώνη.
2: Εγώ δεν ξέρω κάποιον ταξιτζί που να είναι πλούσιος, αλλά εν πάση περιπτώσει... δεν μιλάμε για αυξήσεις, μιλάμε για μια διόρθωση ενός προβλήματος του παρελθόντος, παύλα μιας μικρής αύξησης. Και το αιτιολογώ αυτό. Mm-hmm. Είχαμε πάρει μετά από 13 χρόνια το ταξί, πήρε μια μικρή αύξηση στο χιλιόμετρο το 2022 επί Υπουργού Μεταφορών τον κύριο Καραμαλή, η οποία είχε γίνει αύξηση στο χιλιόμετρο. Έκανε λάθος το Υπουργείο, δεν το υπολόγισε σωστά και έφτιαξε μια fixed τιμή για το αεροδρόμιο, από το κέντρο για το αεροδρόμιο, από το μικρό δακτύλιο δηλαδή για το αεροδρόμιο, στα 40 ευρώ. Όμως το ταξίμετρο, λόγω της αύξησης του χιλιόμετρου, έγραφε παραπάνω από 40 ευρώ. Δηλαδή μπορεί να γράφει 45-47 και λόγω της κίνησης που έχει ξεφύγει όλο αυτό το κυκλοφοριακό χάος που ζούμε καθημερινά.
0: Και ιδίως στην Αττική Οδό που βλέπουμε πολυτηλιαρίσματα, άλλη ιστορία πάλι αυτή.
2: Ακριβώς, το ταξίμετρο έγραφε πάνω από 40, πάνω από τη fixed τιμή. Επομένως αυτό έπρεπε να διορθωθεί. Mm-hmm. Και σύν ότι εμείς εισπράταμε 40 ευρώ που έλεγε η fixed τιμή, αλλά όμως το ταξίμετρο έγραφε 47 ή 50 και φορολογούμασταν για τα 47-50 και εμείς εισπράταμε 40.
0: Τι ωραία.
2: Δηλαδή,
0: τους ξέφυγε, πέρα παιδί μου. Συμβαίνει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση αυτή.
2: Ελπίζω να έγινε κατά λάθος αυτό. Δεν νομίζω να έγινε επίτηδες. Δεν ξέρω. εν πάση περιπτώσει, περάσαν τόσα χρόνια και δεν το διορθώναν αυτό. Ήταν ένα από τα κύρια αιτήματά μας. Μέχρι που έφτασε στο σημείο ο κύριος Κυρανάκης, αν θυμάστε, που με τα κόπου και βασάνου το συναντήσαμε γιατί δεν ήθελε καν να μας συναντήσει. Mm-hmm. Του είπαμε τα προβλήματα και αυτό με τη fixed τιμή και μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο κλάδος του ταξί δεν πρόκειται να πάρει όσο είμαι εγώ υπουργός ποτέ αύξηση. Mm-hmm. Δεν θα διορθωθεί η fixed τιμή και εάν δεν σας αρέσει μπορείτε να αλλάξετε επάγγελμα. Μας είχε πει χαρακτηριστικά.
0: Δεν ξέρω ποια ειδικότητα είναι αυτή η αιμονή εναντίον των ταξιδιωτών του Κυρανάκη, αλλά... Πάντως πολιτικής δεν είναι αντικείμενο αυτή του αιμονή.
2: Εντάξει, φάνηκε στο τελευταίο νομοσχέδιο που ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Mm. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Το οποίο έχει κάνει ένα μπάχαλο στις μεταφορές και δίνει το μεταφορικό έργο του ταξί στα ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Στα βανάκια που κυκλοφορούν και έχουν κατακλείσει την αγορά. Πάμε τώρα στην αύξηση. Η αύξηση τώρα, το δρομολόγιο τώρα από κέντρο Αθήνας αεροδρόμιο πόσο κοστίζει, νόμιμα.
2: Είναι από 40 πήγε 50 ευρώ με τη μονή ταρίφα και με τη διπλή ταρίφα πήγε από 55 στα 65.
0: Σας
2: δεν έγινε αύξηση, δεν έγινε αύξηση.
0: Προσαρμογή
2: έγινε
0: λέτε.
2: Διόρθωση. Mm-hmm. Όχι, έγινε διόρθωση.
0: Α, η διόρθωση είναι οποία
2: το ταξίμετρο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις άλλες αυξήσεις έχουμε στα κόμιστρα.
2: Στο κόμιστρο επίσης έχουμε στην αναμονή η οποία πήγε στα 20 λεπτά, από 15 ευρώ πήγε στα 20, αλλά αυτό κυρίως δεν θα επηρεάσει τους πολίτες, το επιβατικό κοινό εδώ πέρα στην Ανδρία. Είναι κυρίως για τον τουρισμό αυτό, που κάνουν οι ταξιδίδες με τους τουρίστες κάποια tour και αυξάνεται 5 ευρώ για να μπορείς.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας παρουσιάζει τη γνώριμη πρωινή επιβάρυνση της ώρας αιχμής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις καθυστερήσεις να εντοπίζονται κλασικά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου και Φυσού, ειδικά από το Εγάλωτο μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Σημαντικό μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου προς Μαρούση, καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη.
1: Με τους βασιλιάδες εκεί πέρα, ναι.
2: Φυσικά, ναι. Και αυξημένη η ροή στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς Καραμαγκά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι θα γίνει με αυτούς τους βασιλιάδες, κύριε Δούκα? Έχετε τη χρυσή ευκαιρία ως δήμαρχος, θα λέγαμε χθες την πλατεία. Πίσα σκοτάδι εδώ πέρα η Καραϊσκάκη, έτσι. Ευκαιρία βρίσκω τώρα να τα ρίξω στο δήμαρχο. Τι θα γίνει με τους βασιλιάδες εδώ πέρα? Δεν παίρνετε μια απόφαση? Θα το επαναλαμβάνω κάθε πρωί. Θα το κάνω σποτάκι να παίζει. Εκεί στη Βασιλή Σοφία, μήπως να γίνει Μίκη Θεοδωράκη? Έχουμε και το Μέγαρο Μουσικής εκεί πέρα, είναι το αρχείο του εκεί. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, έχουμε την τηλεφωνική γραμμή από το ταξί Παρθενών στον εκπρόσωπο εδώ των ταξιτζίδων, τον κύριο Μιλιώνη. Κύριε Μιλιώνη, λέγαμε για τις αυξήσεις που έχουμε στα κόμιστρα του ταξί. Για συνεχίστε, σας παρακαλώ, για να μην έχουμε την ολόκληρη την εικόνα.
3: Λοιπόν, εμείς από την κυβέρνηση ζητάμε, θέλουμε και αύξηση του χιλιόμετρου, αλλά πέρα από αυτό έχουμε δώσει πολλές προτάσεις στην κυβέρνηση, πολλά εργαλεία, εκτός από την αύξηση, η οποία δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το πιβατικό κοινό, γι' αυτό και ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Έτσι.
1: Θέλω μισό λεπτάκι, γιατί το γελάμε, αλλά είναι η... Όταν καθορίστηκαν αυτές οι τιμές που σήμερα ισχύουν, το 22, έτσι. Ναι. Πόσο είχε το πετρέλαιο και πόσο έχει σήμερα?
3: 1,30 με 1,40 και σήμερα έχουμε φτάσει γύρω στο 2,30, έβαλα εγώ σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, αυτή η τελευταία αύξηση τώρα, διόρθωση δηλαδή, όχι αύξηση, την ξέραμε, μας την είχε πει ο Υπουργός, περίπου πριν κάνα 20 ημέρα, ένα μήνα. Το πετρέλαιο είχε 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα έχουμε φτάσει στο 2,30, έτσι. Δηλαδή εξανεμίστηκε αυτή η διόρθωση που μας κάνατε. Δεν προλαβαίνουμε τις αυξήσεις.
1: Δηλαδή, αν πηγαίναμε σε αυτή τη λογική να ακολουθήσει την τιμή των καυσίμων ή και το κόμιστρο, θα είχαμε εκτείναξη τρομερή, δηλαδή θα ανέβαινε έως και 30 και 40%. Αν ακολουθούσε την τιμή του πετρελαίου.
3: Καταρχάς, το κόμιστρο του ταξί, το ξέρετε ότι είναι κρατικό τιμολόγιο και φτιάχνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυξήσεις από μόνοι μας. Και πάει σύμφωνα με τον πληθωρισμό, που αφού και ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχαν γίνει αρκετές αυξήσεις. Εμείς δεν ζητάμε τέτοιο πράγμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί και εμείς οι ίδιοι είμαστε οικογενειάρχες, βλέπουμε τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, τα πάντα έχουν ανέβει όλα πάνω 300%. Επομένως, ζητάμε μια μικρή αύξηση, αφορολόγητο πετρέλαιο ή να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή μια επιδότηση στο πετρέλαιο για τους ταξιτζίδες. Αυτά πιστεύω θα βοηθούσαν πάρα πολύ στο επάγγελμά μας, γιατί με όλο αυτό το μείγμα

0: έχουν ξεφύγει, ρεύμα, τα πάντα.
1: Και η κυβέρνηση σου λέει αν πάρει η Ευρώπη, ενώ έχει τα εργαλεία για να μειώσει τις τιμές. Κύριε Μιλιώνη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καταγράψαμε και τις δικές σας θέσεις όσον αφορά την αύξηση ή την διόρθωση, όπως είπατε εσείς, των κομίστρων τώρα τελευταία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για χαρά.
1: Να είστε καλά. Έχουμε πάρει φωτιά εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία μου λέει καλημέρα. Έτυχε να δω δύο φορές την εκπομπή Καθαρές Κουβέντες και δεν ήταν καλεσμένος από ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ήταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας και Πάντα Ελλάς. Μαθαίνω και έχει καταγγελθεί εδώ επωνύμως από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα, ότι κάπου ορισμένα αστέρια της Ελλάς δεν δέχονται όταν καλούνται στα πάνελ να είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αληθεύει. Ο Αλεξιάδης ο Τρίφωνας δεν λέει σε ακλαμάρες. Κάτι έχει υπόψη του. Και όσοι μπαίναμε στα πάνελ, ξέρουμε ότι είναι πολλοί που ζητάνε προϋποθέσεις για να πάνε. Ο Τάκης. Κανένας δεν χαίρεται με την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχεις δικαίωμα εσύ να κρίνεις τους τίμιους αγωνιστές. Άλλο οι τίμιοι αγωνιστές και άλλο οι φανατικοί υποστηρικτές τύπου χούλιγκανς. Και χαίρονται. Ναι, είδα ανάρτηση φανατικού υποστηρικτή του Τσίπρα που να λέει «Χαχαχαχα, η Νέα Αριστερά πέρασε το ΣΥΡΙΖΑ». Λοιπόν, αλλού αυτά τα παραμυθάκια και αλλού αυτά τα ντροπή σας και τα... Εσείς πρέπει να ντρέπεστε που ντρέπεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί όλη αυτή την επίθεση. Και δεν ξέρω ποιος πρέπει να ντρέπεται. Εμείς που υποστηρίζουμε και αγωνιζόμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ η... αν θέλετε η αριστερή αναφορά να παραμείνει όρθια ή κάποιοι άλλοι που ξεκίνησαν το ξύλωμα αδειοπουκάμισο, εξωιστορικός του κύκλος, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και ήρθαμε εμείς να... Λοιπόν, το ποιος θα ντρέπεται κύριε Τάκη είναι μια άλλη ιστορία. Και η ιστορία, μιας και είπα ιστορία, είναι εδώ για να καταγράψει ολονών μας τις περπατησιές. Και επιστέψτε με, είναι αμήλικτη. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας τώρα. Και κακώς τα είπα εγώ αυτά. Έχουμε εδώ την αιχμή του δόρατος. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος πολιτικής γραμματείας. Και σήμερα θα έχουμε και briefing. Μην το ξεχνάμε. Και με θέματα καυτά. Όχι γενικά και αόριστα, ελάτε να σας ενημερώσουμε. Ελάτε να σας ενημερώσουμε και για συγκεκριμένα ζητήματα θα ακούσετε την άποψή μας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
2: Κύριε Στρατάκη, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Άκουσα το intro, έτσι, στην εισαγωγή σας. Τα ζούμε κάθε μέρα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι υπάρχει και η μερίδα των μέσων που αντιστέκεται. Σε τελευταία κανάλια, στις πιέσεις.
1: Στις καλεσμένους, ναι, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, υπάρχουν δημοσιογράφοι και τα κανάλια που αντιστέκονται και μας καλούν τακτικότατα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Έχουμε κάθε εβδομάδα, για πρώτη φορά, μετά από ένα χρόνο σχεδόν, διότι από όταν αφαιρέθηκε ο σιγαστήρας, ξέρετε, το είπα και στην ώρα, είχαμε ένα σιγαστήρα εμείς. Κακοπέσαμε εκεί με ένα πρόεδρο που είχαμε βγάλει. Δεν χρειάζεται να του κάνω για διαφήμιση, ο οποίος έλεγε ψήφισε ένα άλλο κόμμα. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι όλες αυτές τις ψηφίες που σήμερα πανηγυρίζουν ακολουθούσαν με ύφος, δηλαδή φανς pop ειδόλων, κάτι περίεργους τύπους, οι οποίοι έχτισαν καριέρες αν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ξέρετε, υπήρχαν άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν πέριξ του ψυχαστήρα, οι οποίοι όχι μόνο κάνανε καριέρες, γιατί πρέπει να τα ακούει η κοινωνία αυτά, ξέρετε. Με το, δηλαδή, δεν γίνεται να κρύβουμε από την κοινωνία αυτή τη στιγμή το τι συνέβαινε. Τι σημαίνει έκανα καριέρα? Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πληρωνόντουσαν κάθε μήνα. Δύο λεφτά χρόνια τα ποσά, επί ένα χρόνο, για να λένε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό. Κύριε Παναγιωτόπουλε,

0: αυτοί που είναι ναι. σήμερα, mm-hmm. που είναι σήμερα όλοι αυτοί, είναι fans ενός τέρμιναλ αεροδρομίου προκειμένου να μεταβούν στη δική τους γη Χανάν. Πιστεύοντας λανθασμένα ότι θα βρούνε και εκεί κοροϊδά να αρμέγουνε και να τις ταΐζουνε. Είναι η φιλή των κάτι που χρωστάει ζωή. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε απλοί φυσιολογικοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας και όλοι εθελοντές στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς σιγαστήρα ξανά, έτσι, δεν θα τους κάνουν το χατήρι. Εμείς κύριε Στρατάκη ξεκινάμε τη μέρα μας στις 7.30-8 η ώρα και τελειώνουμε τις 12.00 το βράδυ. Όλοι. Με ένα σκοπό, να μην τους ευχαριστούμε.
1: Αυτή την νοοτροπία όμως, κύριε Παναγιώτοπλε, ένα λεπτάκι σε αυτό. Αυτή την νοοτροπία όμως φαίνεται ότι την έχουν μεταβιβάσει και στους φανατικούς υποστηρικτές, παύλα χουλιγκάνους της πολιτικής. Δηλαδή, είσαι το κόκκινο, κοιτάξτε. Είσαι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πρέπει ναι, ναι. να υποστηρίζεις Τσίπρα από το κόκκινο μέσα.
0: Ναι. Ακούστε. Γιατί θα πέσουν άσχημα από τα σύννεφα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και παρουσία έχει παντού. Αν δεν θέλουν να έρχονται όταν είμαστε εμείς. Μπορεί να οφείλεται και σε τραυματικά βιώματα που είχαν ορισμένοι. Δηλαδή είχαν, ας πούμε, τη φαϊνή ιδέα να έρχονται όταν πήγαινα εγώ στην τηλεόραση, όταν πήγαινε ο Μπουλέκος, όταν πήγαινε ο Λαμπρίδης, όταν πήγαινε ο Χατζησάβας, όταν πήγαινε ο Μελίδης, όταν πήγαινε όλοι ο Ρήγας, όλοι οι καρδιολόγοι έχουμε βγει στις τηλεοράσεις αυτούς τους μήνες. Μιλάμε τώρα για 2 μήνες, για 2,5 μήνες, έτσι, ουσιαστικά. Είχαν τη φαϊνή ιδέα μερικοί να έρθουν, άλλοι ζητάγανε αυτόγραφο και άλλοι φύγανε. Και τότε τους μαζέψανε μερικούς, επειδή δεν ξέραν και τι λέγανε, και δίνατε και τα δημοσιεύματα ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Θα σας το πω όσο και να σας το κάνει. Δεν είναι ο Τσίπρας το πρόβλημα. Σας το λέω ευθέως. Δεν είναι ο Τσίπρας το πρόβλημα. Ο Τσίπρας παρέδωσε την έδρα και έκανε άλλο κόμμα. Τι είναι το καμάρι του, έτσι το είδε, δεν συμφωνούμε εμείς. Έτσι το είδε, δεν θα μας ρωτήσει κιόλας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έκανε κάτι ανέτοιμο. Είπε, παιδιά, το παίρνω αλλιώς, διαβάζω αλλιώς τη συνθήκη, την πραγματικότητα.
1: Σας θεωρώ ανίκανο, σας θεωρώ ότι δεν μπορείτε να κάνετε την αντιπολίτευση, είναι φεύγουν. Ναι.
0: Σας θεωρώ ότι είσαστε πολύ ρελσπαστικοί και ενοχλείτε την κοινωνία. Mm-hmm. Και διαταράσετε το σύστημα, δεν είσαστε κάτι ριζοσπάστε σε κοριό του Αστερίτη που δεν συμμορφωνόσαστε. Εγώ θέλω να είμαι πιο, να το πούμε έτσι, mainstream, γιατί διάβασε τη ζωή ότι πάει αλλιώς.
1: Ναι, μην τρομάξω τους νοικοκυρέους, τους κυρμπαντελίδες, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, έτσι σου διάβασε, έτσι ναι. πήγε. Έτσι πήγε. Στο κάτω-κάτω της γραφής, στη δική του περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε πράγματα. Βέβαια, το κακό ποιο είναι εδώ, ότι λέει πέτυχα.
1: Όχι πετύχαμε.
0: Δεν πετύχαμε, με ρωτήσανε κάποιοι, γιατί δεν είχα πάει στην παρουσίαση της Ιθάκης. Το θέμα είναι ότι εγώ διαβάζω και γρήγορα με το που την πήρα, με το που την πήρα την Ιθάκη και τη διάβασα, κατάλαβα ότι δεν μιλάμε για τον Τσίπρα του 2015. Δεν μιλάμε για τον πρώτο μεταξύ ίσων. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που τα έκανε όλα αυτός. Κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι μιλάμε για μια αποκλίνουσα από την αριστερά συμπεριφορά και εκπομπή δημόσιου λόγου. Αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν μεσαιανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναζήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό παλιότερα. Δηλαδή πριν 2 χρόνια, ενώ και δεν πήγε καλά. Έτσι λοιπόν κύριε Στρατάκη, με βάση την εισαγωγή σας, για να μην κουράσουμε, ό,τι και να κάνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει στα κανάλια και υπάρχει στα κανάλια και άκουγε τη φωνή του και παράγει την πολίτευση και ξέρετε και κάτι. Η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει η κυβέρνηση. Τους έχουμε τρελάνει. Τους έχουμε τρελάνει κύριε Σαφαγή.
1: Μα εδώ έλεγα το πρωί κύριε Παναγιωτόπουλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά συγκροτεί, γράφει την πολιτική ατζέντα. Και έφερα σας παράδειγμα ότι με τις τροπολογίες που είχε καταθέσει τώρα τελευταία. Με τελευταία τροπολογία.
0: Και έρχονται άλλες 5.
1: Ναι. Και ιδίως την τροπολογία τώρα με τα καύσιμα που έρχεται και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τα εξής πολύ απλά. μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στην τροπολογία, το κάθε κόμμα είναι αναγκασμένο να γράψει και το πώς και το πόσο. Λοιπόν,
0: είμαστε οι μόνοι που τα γράφουμε.
1: Μπράβο. Εδώ λοιπόν, αμέσως μετά, ξεκινάει το βίντεο Τσίπρας. Κάποιοι άλλοι να ψελίζουν για τα εργαλεία της, που ήδη μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την καθορίζεις ή δεν την καθορίζεις την ατζέντα? Και βρίσκεται εδώ, υποτίθεται, αριστερός αγωνιστής και μου λέει: ποιος ρε ο ανύπαρτος 1% μεγαλοπιάνεστε, ποιος...
0: Μου επιτρέπετε να σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί το ξέχασα νωρίτερα. Όλοι αυτοί που λένε ο ανύπαρτος και 1%, πρώτα απ' όλα να προσέχουν μην μου πέσουν από τα σύννεφα απότομα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 1%, έχει 2%, δείτε την ΑΛΚΟ προχθές. Δείτε την ΑΛΚΟ προχθές, μια πάρα πολύ σοβαρή εταιρεία, έτσι. 30-35 ετών εταιρεία. Η ΑΛΚΟ λοιπόν μας έβγαλε στο 2%. Το 2% είναι το τριπλάσιο αυτού που παραλάβαμε στις 18 Ιουλίου. Και σε δύο μήνες θα έχουμε πάλι τριπλάσιο από αυτό το 2%. Ξέρετε τι θα πει να σου χαλάει η επένδυση? Ξέρετε τι θα πει να έχεις επενδύσει, μην πω τη λαϊκή έκφραση, πάνω στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, και να βρίσκονται κάτι απλοί φυσιολογικοί άνθρωποι που λέγονται ΣΥΡΙΖΕΙ και να σώνει το σπίτι τους από την πυρκαγιά?
1: Γιατί όμως αυτό το 1%, γιατί εδώ υπάρχει μια συλλογή, κύριε Παναγιώτοπλε, υπάρχει μια συλλογή αισθητική. Να τη δεχτώ, ότι πολεμάτε τον Τσίπρα κτλ. Έχει...
0: Όχι, δεν πολεμάμε τον Τσίπρα, εμείς πολεμάμε τον Μητσοτάκη και πολεμάμε.
1: Μπράβο, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν.
0: Όπως είπα, στο τέρμιναλ του αεροδρομίου.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: μου δίνεται μια ευκαιρία.
1: Το 1% λοιπόν.
0: Και στην Εκλογική Επιτροπή, κύριε Σαρδάκη, μισό λεπτό, μην γίνει λάθος. Δεν είναι όλα τα παιδάκια ίδια. Που λέει και ο λαός. Υπάρχουν βουλευτές και βουλεύτριες που επέλεξαν μια διαφορετική κομματική ένταξη για δικούς τους, για χιλιάδες ή και υπαρκούς ή αντικειμενικούς λόγους στο παρελθόν. Αυτοί που φύγανε γιατί δεν θέλανε τον Κασελάκη, άλλοι που φύγανε με τον Κασελάκη, άλλοι που πήγανε στο Πασόκ και φύγανε, διάφορος κόσμος. Επιλέξανε κομματική ένταξη. Προσέξτε, αυτό δεν είναι ανέντιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της αίσθησης, κατά του αξιώματος ότι να καταργέται κανείς όποιον αλλάζει κόμμα. Όχι. Άλλαξε κόμμα, δημόσια κάποιος. Σωστά. Σωστά. Με αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έχουμε να πούμε πολλά. Το έχουμε πάρει απόφαση και στο πέμπτο συνέδριο. Προκειμένου να κάνουμε αυτό που λέμε μια ευρεία προοδευτική κυβέρνηση όλοι μαζί. Υπάρχουν κάτι άλλοι οι οποίοι έχουν αυτοανακηρυχθεί ανεξάρτητοι. Πώς το Κόσοβο, ένα πράγμα. Έχουμε και εμείς ένα Κόσοβο. Ένα θύλακα που λέει εγώ κατέχω την κυβερνητική βουλευτική εμπειρία που ταιριάζει με τον Αλέξη, μόνο που δεν ρωτάει τον Αλέξη, αν θέλει. Έχουν αυτοεξαιρεθεί από την εργασία, την όση αργόμιση. Αργόμιση, κανονική αργόμιση, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν έφυγαν, δηλαδή τι σημαίνει ανεξάρτητος, δεν κάνω τίποτα. Άντε να ρίξω έτσι για τα μάτια του κόσμου μια ερώτηση για την ιδιαίτερα περιφέρεια που με εκλέγει. Δεν εργάζονται για την αριστερά. Στερήσαν από το κόμμα 40.000 ευρώ το μήνα, σε φορές από βουλευτικές αποζημιώσεις, 40.000 ευρώ το μήνα, ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο το χρόνο, το χρόνο από το κόμμα. Στέρισαν 40 επιστημονικούς συνεργάτες από το κόμμα και πείτε μου, και φυσικά δεν ξέρει πάρει το Τσίπρας. Πρόβλημα και αυτό, θα χαλάσουν καριέρες εδώ.
1: Ζουν το δράμα τους
0: και εκείνοι. Θα χαλάσουν καριέρες. Θα χαλάσουν καριέρες. Θα μείνουν άνθρωποι ατσίγαροι, γιατί δεν έχουν μάθει να δουλεύουν αυτοί. Αν εξαιρέσουμε 4-5, οι υπόλοιποι δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Εμείς λοιπόν με αυτούς δεν έχουμε να πούμε ιδιαίτερος κάτι, εάν δεν γυρίσουν άμεσα και ζητήσουν συγγνώμη με το λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς θα τους ξεχάσει ιστορία. Γράψε το τη μέρα που σας το λέω. Ούτε ο Τσίπρας θα τους πάρει, γιατί δεν παρέδωσαν την έδρα, άρα είναι ωφελημιστές. Γιατί ο Τσίπρας μπορεί να κάνει για λόγους εκλογικής αναγκαιότητας μια στροφή, γιατί έτσι το διάβασε έτσι διάβασε η κυρία, να κάνει μια στροφή προς το κέντρο, αλλά μέσα του δεν είναι κανείς ηθικός. Δεν είναι αποδόχος ο Τσίπρας.
1: Όχι, αυτό του βγάζουμε το καπέλο. Έτσι,
0: δεν είναι κανείς αποδόχος ο Τσίπρας. Mm-hmm. Ο Τσίπρας είπε πάω κάπου και κάνω κάτι. Mm-hmm. Αυτοί τι ζητάνε. Κοιτάνε το φεγγάρι αν θα πέσει. Δεν έχουν σκεφτεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή, ο Τσίπρας θα μπει στη Βουλή και αυτοί θα τα βλέπουν από τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι η ώρα οι ακροατές και οι ακροάτρες που έχουν ψηφίσει τέτοιους βουλευτές να αρχίσουν να του ζητάνε το λόγο. Πού πας, τι κάνεις, γιατί το έκανες. Γιατί το έκανες.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν
0: πρόδοξες το κόμμα σου.
1: Όταν όμως και ο ψηφοφόρος, αν θέλετε, επηρεάζεται από το άστρο του επικεφαλής, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, δεν τον ενδιαφέρει καν ο
0: βουλευτής. Μα κύριε Στρατάκη, δεν είναι δικός του επικεφαλής, δεν καταλαβαίνετε.
1: Εγώ το καταλαβαίνω. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικά με κάποιον που παρέδωσε την έδρα του, την παρέδωσε στο κόμμα του. Την παρέδωσε. Mm-hmm. Και πήγε στον Τσίπρα. Κανένα πρόβλημα. Ή δηλώνει απλωμένο στη βουλευτή του Τσίπρα.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ όμως, κύριε Παναγιωτοπλέη, τα λέμε. Δηλαδή να την παραδίδει ο Ανέλ Κόκαλης, να την παραδίδει ο οικολόγος Καραμέρος. Να την παραδίδει στη Θεσσαλονίκη η κυρία Νοτοπούλου και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ανεξάρτητος η εκ των έσω υποστηρικτής άλλων κομμάτων η κυρία Γεροβασίλη να λέει με ανεξάρτητος. Δηλαδή μερικά πράγματα δεν χωνεύονται.
0: Εγώ δεν πάω περιπτωσιολογικά.
1: Όχι, καμιά φορά αξίζει και η αναφορά σε ονόματα.
0: Πήγα συλλογικά για να το καταλάβουν οι ακροατές και ακροάτριες ότι εδώ υπάρχουν μέσα στο Δυτικό Κοινοβούλιο δεν είχαν το θάρρος να κάνουν την κοινοβουλική ομάδα που να χαρακτηρίζεται τέρμιναλ. Να, λέω και μια έτσι ονομασία. Τέρμιναλ.
1: Ναι, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που είπε ο
0: ΣΥΡΙΖΑ, να λέγεται και μια ομάδα τέρμιναλ.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είχε πει. Ναι, είχε πει ο κύριος Τσίπρας όμως ότι η παρούσα βουλή και τα λοιπά θα έρθει πάλι κόντρα, δεν μπορεί να δώσει, δεν θέλω να συμμετέσχω και δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τη σημερινή βουλή.
0: Παραιτηθείτε και λάτε. Ναι. Παραιτηθείτε και λάτε. Αυτοί δεν παραιτηθήκανε.
1: Όχι, υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως στους κανόνες, έτσι. Κυρία Γεροβασίλη. Φαίνεται ότι είναι η εξαίρεση. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, αρκετά είπαμε για άλλους.
0: Πάντων, ναι, μιλάμε τώρα να σας πω κάτι. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό που σας είπα. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που λέγεται Terminal.
1: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Προτείνω δε στους δημοσκόπους
1: να τη βάζουν έτσι.
0: Το Terminal. Για το Terminal. Mm-hmm. Να λένε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, ΕΛΑΣ, Terminal.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γίνει και μια ταινία, ξέρετε. Θυμάστε με έναν που είχε όλη του τη ζωή στο τέρμιναλ.
1: Α, ναι, που είχε εξεμείνει.
0: Ένα πολιτικό πρόσφυγα που είχε εξεμείνει στο
1: τέρμιναλ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραίο και πετυχημένο. Και ας το δουν μερικοί.
0: Θα το ξαναζήσουμε γιατί ήρθε η ώρα να γίνει βίωμα κινηματογράφος.
1: Ας το δουν μερικοί. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί καλά κάνατε και θέσατε με το δικό σας τρόπο ορισμένα ζητήματα για να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Καθιερώνεται ουσιαστικά το briefing, η ενημέρωση στο κάθε Τετάρτη.
0: Ξεκίνησε την προηγούμενη Τετάρτη. Ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα με έτσι παρεξέμψει το γεγονός ότι θέτεται και μια ατζέντα. Ότι ξέρετε κάτι, δεν θα έρθουμε να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Έχουμε μια ατζέντα να κουβεντιάσουμε. Ναι, και βέβαια. Είναι αυτά. 1, 2, 3 με τελευταίο, πέραν βέβαια της ακρίβειας που είναι πρώτο στη λίστα, τα καινούργια, αν θέλετε, επεισόδια στο serial. Ο ΠΚΕΠΕ συγκάλυψη. Οι νυχτερινές τροπολογίες που καλύπτουν τα θέματα.
0: Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν άλλη μια επική στιγμή που χάρισε στην Ελλάδα που τα βλέπει όλα έκπληκτη από τηλεόραση. Αυτός ο Πρωθυπουργός. Μετά το σπάσιμο της συμφωνίας κυρίων έβγαλα και ένα βίντεο χθες. Το οποίο έλεγε ότι ξέρετε οι τιμές ανέβηκαν 10% σε ένα μήνα στο σούπερ μάρκετ. Θυμάστε πριν ένα μήνα, πριν πάω σε αυτό το άρθρο 94. Που μας έλεγαν ότι θα γίνει συμφωνία κυρίων για να γκρεμιστούν οι τιμές σε 1.200 προϊόντα με στόχο τα 1.700.
1: Ναι, μειωμένη τιμή και τα λοιπά.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν τι κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σας είπα, εμείς δεν είμαστε κάτι που χρωστάει ζωή, είμαστε ψυχολογικοί άνθρωποι. Πήγαμε σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ και φωτογραφίσαμε 30 προϊόντα που δεν λείπουν από κανένα σπίτι, ό,τι και να συμβεί. Το πρωί καφέ θα πιείτε, δεν πιείτε.
1: Βέβαια.
0: Καρτί κουζίνα δεν έχετε. Όλα τα πάντα. Αυτά που δεν λείπουν.
1: Βασικά, γάλα και τα λοιπά. Ναι,
0: όλα. Ναι, βασικά. Έχουν αντέλει περίπου 10% σε ένα μήνα. Και έκανα ένα βίντεο χθες, το οποίο το έπαιξαν για τα sites, που λέει ότι δεν υπήρχε συμφωνία κυρίων και στο τραπέζι δεν καθόρισαν κύριοι. Οι άνθρωποι είναι κλέφτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Να λέμε τον κλέφτη κλέφτη, τον καλό καλό, τον κλέφτη ψεύτη και τον αληθινό ειλικρινή. Εδώ λοιπόν ζούμε τα ανίποτα. Και έρχεται μια άλλη επική στιγμή. Μας έχει χαρίσει δεκάδες. Μάλιστα θα βγάλουμε και ένα ρίλ, να ξέρετε. Σύντομα θα το κάνουμε χριστουγεννιάτικο δώρο στο Μητσοτάκη. Ένα ρίλ με όλες τις επικές στιγμές που μας έχει χαρίσει. Μοντάρουμε αυτή τη στιγμή, μόνοι μας. Ξέρετε, τα κάνουμε όλα εκ των ενόντων τώρα.
1: Μην μπείτε στον πειρασμό να κάνετε ανάλογο με το Γεωργιάδη, γιατί θα καεί.
0: Ο Γεωργιάδη τον έχει αναλάβει εργολαβία ο Πολάκης και νομίζω ότι είναι ο επόμενος που θα πιέσει το μνημείο περισσότερων Πολάκη. Μαζί με τον Πατούλια, αγκαλιά θα πέσουν αυτοί. Νομίζω ότι του δίνω έτσι 5-6 μέρες.
1: Ναι, είναι συνταρακτικές οι αποκαλύψεις, ναι.
0: Ναι, έρχονται κι άλλα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Και το τομέα διαφάνεια με τον Πολάκη θα δώσει κι άλλα στοιχεία σήμερα.
1: Μας προειδεάζεται. Θα τους αποτελειώσει.
0: Καταλαβαίνω. Αν δεν παραιτηθούν και σήμερα, πρέπει να γίνει η επανάσταση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, έχουν πάρει ακόμη στο λαιμό τους. Τι κάνουν λοιπόν οι απίθανοι αυτοί άνθρωποι που είναι για ακομωδία το μόντι
1: πάνω. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Το άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία και λένε ότι μάλλον να κάνουν τα ερωτήματα. Τι είπανε. Βάζει ένα άρθρο το οποίο έχει αναδρομικότητα και την περίοδο 18-22 για τις οικονομικές ενισχύσεις στο ΠΚΠΕ. Στο κουφό του βάλανε, τελείως. Και ρωτάω ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η σκοπιμότητα του άρθρου αυτού. Ειδικά νύχτα σε νομοσχέδιο για την αλληλεία. Γιατί μπήκε με τον τρόπο που μπήκε. Δηλαδή γιατί μπήκε, δεν μπήκε από την προσινή πόρτα από επιτροπή, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Και μπήκε από εκεί και ποιους καλύπτει. Γιατί όσοι πληρούσαν αρχικά τις προϋποθέσεις λήψης των ενισχύσεων, δεν έχουν ανάγκη αναδρομικής κάλυψης.
1: Άρα κύριε Παναγιωτόπουλε, περισσότερα και ενδιαφέροντα στο briefing το μεσημέρι. Να κλείσουμε κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι.
0: Να το καταλάβουν και ακροατές και ακροάτριες. Είναι σαν τις μη επιστρεπτές, θυμάστε τις μη επιστρεπτές.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Θυμάστε τι κάνανε. Τώρα έρχονται να πούνε στο Φραπέ και στο Χασάπι, διόρθωσε ρε μάνα μου τις δηλώσεις σου και περασμένα ξεχασμένα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8. ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι τιμές στα καύσιμα, με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται σταθερά περίπου στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά. Στο ζήτημα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας στη Βουλή τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Όπως σημειώνει, 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γρηγόρης Τεριούλης, πρώην Διευθυνός Σύμβουλος στα Ελληνικά Πετρέλαια. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα που επιβαρύνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. 7 χρόνια η ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημοσίου συμφέροντος από τις υπηρεσίες, το νερό, τον πολιτισμό ως τις ζωές μας, σχολίασε καυστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, για την κυβερνητική πολιτική κατά τη χθεσινή τη συνάντηση με εκπροσώπους των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών των Μηχανικών του Δημοσίου στη Βουλή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος κοθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Ιερά Οδό στο ύψος του Εγάλη όταν φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο προκαλώντας τρύπα περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου στο οδόστρωμα. Το φορτηγό απομακρυνθήκε λίγο μετά τις 6, ωστόσο παραμένει κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σήμερα Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι για το σοβαρό ζήτημα των ζημιών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα του μετρό της γραμμής 4. Θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές. Συνελήφθησαν ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης ενός πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο, καθώς διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Τα συλληπιτήριά του για την απώλεια του ιστορικού πρόεδρου της ΟΗΕΛΕ, Βαγγέλη Ιδρύ Βαλιάρη, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα τον χαρακτηρίζει σεμνό αγωνιστή που άνοιξε δρόμους για την κατοχήρωση δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στη διεθνή ενημέρωση. Από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για εξολόθρευση του Ιράν στην πολύ καλή συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή την τριώρη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, η Τεχεράνη θέτει τρεις όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού, απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά μέσα σε 7 ημέρες εφόσον μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική πίεση. Στην αθλητική επικαιρότητα. Την επιλογή της μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση της Super League ψήφισαν τα μέλη του συνεταιρισμού της Super League, εγκρίνοντας την πρόταση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Προέδρου της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου για την διαίρεση των τηλεοπτικών ισόποσα σε όλες τις ομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας με σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας και νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές κατά τόπους, ισχυρές καταιγίδες θα περιοριστούν το βράδυ στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Α, μπράβο, ωραία, σε ωραίο σημείο το έβαλες, Λάζαρ. Στη μουσική μόλις μπήκε το ακορντεόν. Μα για την ακρίβεια είναι μπαντονεόν, δεν είναι ακορντεόν. Έχεις δει τους, τον τύπο, την πάρα αυτή. Το μόνο κακό με αυτούς με την εξαίσια μουσική τους, το λέγαμε πότε, πριν από 2-3 μήνες, είναι ότι είναι φιλοζελένσκι, φιλοουκρανή. Ναι. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κόκκινο 11 λεπτά μετά τις 8. 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο στο Viper, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, για όσους δεν το ξέρουν και όσες, είναι το 6985 870-059. Άλλη μια φορά, 69, κάτσε να το κλείσουμε. Αυτό. 6985-870-059. Καλημέρα. Ναι, τι μου στέλνετε, κάτι ειδήσει. Θα τις δω, θα τις διαβάσω αργότερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με τα αγαπημένα μου νουμεράκια, δύο νουμεράκια θέλω να σας δώσω για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Αν δούμε μαζί, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, γιατί εγώ το έχω απορία. Η λειτουργική κερδοφορία, σας πάω κατευθείαν στο Zoom. Η λειτουργική κερδοφορία της Hellenic Energy είναι τα ΕΛΠΕ. Όταν ακούτε Hellenic Energy, είναι τα ΕΛΠΕ. Η λειτουργική λοιπόν κερδοφορία του το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε τα 734 εκατομμύρια ευρώ. Στο δεύτερο δηληστήριο της χώρας, της Motor Oil, η λειτουργική κερδοφορία έφτασε το 1 δισεκατομμύριο 47 εκατομμύρια ευρώ μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Δηλαδή, τώρα πάμε και στην απορία. Με τους δίδυμους πολέμους σε Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς. Στην ενεργειακή καρδιά του πλανήτη, έτσι, γιατί αν μιλάμε τώρα για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την Ρωσία, μιλάμε για την ενεργειακή καρδιά του πλανήτη επί της ουσίας. Οι τιμές στο Θεό. Εξωχώριες, έτσι. Πώς γίνεται την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, την ίδια ακριβώς περίοδο, με αυτή τη πίεση που υφίσταται και οι καταναλωτές αλλά και τα δηληστήρια, που αγοράζουν πανάκριβα, υποθέτω ότι αγοράζουν πανάκριβα, αυτή είναι η λογική. Πώς γίνεται να εμφανίζουν αυτή την τεράστια κερδοφορία την ίδια ακριβώς περίοδο. Δηλαδή, την ίδια περίοδο προφανώς, αυξάνοντας τα κέρδη τους, προφανώς αυξάνουν και τις τιμές τους. Γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι αυξήθηκε η κατανάλωση. Αυτό που μπορώ να υποθέσω, το λογικό, είναι ότι όσο πιο ψηλά είναι οι τιμές, τόσο λιγότερο οι πολίτες φροντίζουν να καταναλώνουν λιγότερο. Να μην παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να μην πάνε ταξίδια κτλ. Για να αυξηθεί η κερδοφορία τους και να φτάσει σε τέτοιο σημείο, το μόνο που μπορεί να συμβαίνει είναι την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές πάνε στο Θεό, την ίδια ώρα να ανεβάζουν και αυτοί, να σχροκερδούν με απλά ελληνικά. Λέω. Λοιπόν. Και πάμε τώρα σε μια είδηση που περνάει στα ψηλά, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε, γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αυτό που επιχειρεί να κάνει, ξαναγυρνάω στο μεγάλο θέμα του ΠΚΠ και των παράνομων επιδοτήσεων. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αυτό που επιχειρεί να κάνει με μια νομοθετική γομολάστιχα μέσω τροπολογιών προσπαθεί να βγάλει στον αφρό όλους όσους εμπλέκονταν στις παράνομες επιδοτήσεις. Ακούστε λοιπόν τώρα. Σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο συζητήθηκε αυτές οι μέρες στη Βουλή, προτείνεται η ψήφιση ενός άρθρου με το οποίο νομιμοποιείται αναδρομικά η φάμπρικα της Σαπάτης, με την οποία παραγωγή που δεν είχαν καμία σχέση λάμβαναν από τον ΕΠΚΕΠΕ ως νέοι νεοεισερχόμενοι αγρότες μέσω του εθνικού αποθέματος επιδόσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Τι κάνει δηλαδή τώρα η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία, την νομοθετική πρωτοβουλία? Σύμφωνα με τη ρύθμιση την προτινόμενη, οι ενισχύσεις για τα έτη 2018-2022, προσέξτε πολύ καλά τις ημερομηνίες, 2018-2022, είναι οι εποχές που γινόταν το μεγάλο πάρτι. Έτσι. Θεωρούνται νόμιμες ακόμα και αν δεν αποδεικνύεται ενεργή γεωργική δραστηριότητα, ούτε η νόμιμη κατοχή τους από τον παραγωγό. Καταλάβατε. Περνάνε τροπολογία, το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Για τα έτη 2018-2022 δεν θεωρούνται νόμιμες οι επιδοτήσεις ακόμη κι αν δεν αποδεικνύεται ενεργή, για τα βοσκοτόπια μιλάω, ενεργή γεωργική δραστηριότητα, ούτε η νόμιμη κατοχή τους από τον παραγωγό. Δεν αποδεικνύεται η ιδιοκτησία ή η μίσθωσή τους από νόμιμο ιδιοκτήτη.
Και υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις γι' αυτό, αλλά επί της ουσίας δεν αναιρούν τι ακριβώς θέλει να κάνει ο νομοθέτης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, υποτίθεται ότι η διάταξη αυτή εισάγεται για να προστατευτούν παραγωγοί που λαμβάνουν ενισχύσεις για εκτάσεις που εκ των υστέρων θεωρήθηκαν δασικές. Ακούστε τώρα πώς τα δικαιολογούν. Επί της ουσίας όμως, η σχετική διάταξη επιδιώκει να μνημιστεύσει παραγωγούς οι οποίοι, αν και δεν είχαν ζώα και δεν ασκούσαν καμία αγροτική δραστηριότητα, δήλωναν ότι διατηρούσαν σε καλή γεωργική κατάσταση έναν βοσκότοπο, τον οποίο είχαν υποτίθεται στην νόμιμη κατοχή τους. Και δεν έχουν καμία άλλη υποχρέωση. Απαλλάσσει δηλαδή τους παραγωγούς αυτούς, ακόμα και από την ελάχιστη υποχρέωση να είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, οι μισθωτές, ρε παιδί μου, κάποιας έκτασης. Και δεν αφορά. Η διάταξη αυτή αφορά όχι μόνο καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και βοσκοτόπια. Δεν θέτει καμία προϋπόθεση ενεργής γεωργικής δραστηριότητας. Δεν απαιτεί συνεχή δήλωση της έκτασης επί τριετία, αρκεί να έχει δηλωθεί από τον παραγωγό ευκαιριακά για ένα μόνο έτος κτλ. Κτλ. Και το πεδίο εφαρμογής της, ξαναλέω, είναι τα έτη 2028 μέχρι 2022. Γιατί υπάρχει κάτι εδώ. Γιατί μετά το 2023, από το 2023 και μετά, δεν ενισχύονταν βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση. Δηλαδή δεν δινόταν επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Απλά και μόνο επειδή κρατούσες τα βοσκοτόπια, τα κρατούσες σε καλή κατάσταση. Από το 23 και μετά. Οπότε τη μονοκοδουλειά, τη σβηστήρα, την πήραν τη γόμα, την πήραν για το 18-22 και τελειώσαμε. Καταλάβατε δηλαδή τώρα. Είναι κάτι αντίστοιχο, θα σας το πω αλλιώς για να το καταλάβατε. Θυμάστε στην υπόθεση το μεγάλο σκάνδαλο της Νοβάρτης που τελικά δεν ήταν σκάνδαλο και ήταν σκευωρία και κοντέψαμε να βάλουμε και κατηγορήσαμε και τους προστατευόμενους μάρτυρες στην Αμερική. Λοιπόν, το θυμάστε. Θυμάστε που η καραμέλα στα στόματα των κυβερνητικών ήταν ότι το σκάνδαλο δεν αφορούσε την εξουσία τους υπουργούς, αλλά αφορούσε 1.000-1.200 γιατρούς οι οποίοι υπερσυνταγογραφούσαν τα φάρμακα της Νοβάρτης για να παίρνουν μετά τα ταξιδάκια τους, τα ό,τι δωράκια παίρνανε οι γιατροί. Το θυμάστε, 1.200 γιατροί. Μάθατε τι έγινε με αυτούς τους 1.200 γιατρούς? Μάθατε τίποτα? Νιέντε. Μηδέν. Ακριβώς το ίδιο πάνε να κάνουν και τώρα. Ακριβώς το ίδιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν τα δικά τους παιδιά να πάνε να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Περνάνε τώρα μια τροπολογία, παίρνουν τη γόμα και τελειώσαμε μέχρι το 22. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Ψωμί και αλάτι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά. Τι να σας πω τώρα. Βέβαια, η συγκεκριμένη διάταξη, αν ψηφιστεί, πρώτον είναι αντίθετη στους κοινοτικούς κανονισμούς, έτσι. Γιατί θα ανοίξει και την Κερκόπορτα αθώωσης πληθώρας κατηγορουμένων. Κάποιοι ήδη έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, να σκεφτείτε. Έτσι. Όσοι ήταν υπαίτιοι για την διασπάθηση των αγροτικών επιδοτήσεων εις βάρος των πραγματικών αγροτών. Αυτά. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, έχω και δεύτερο να σας πω. Αυτό το αλίευσα από τον ημεροδρόμο, το site του συναδέλφου του Μπογιόπουλου, για να μην κλέβουμε και τη δουλειά των ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε, ακούστε τι γίνεται τώρα. Η περιφέρεια Αττικής, με αναρτημένη στη διάβγεια απόφασή της, έκλεισε ένα deal 12ετίας με τη θυγατρική της Lambda Development, το ελληνικό, την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όπου, προσέξτε, η περιφέρεια εκμισθώνει τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ελληνικό sports park έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο. Αν δεν συμφωνηθεί δε παράταση της χρονικής διάρκειας, το ποσό αυτό διπλασιάζεται και θα ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια, 35,5 περίπου εκατομμύρια, μόνο για την περίοδο 2026-2050. Με απλά ελληνικά, προσέξτε τώρα. Δώσαμε στο Λάτσι το ελληνικό, κοψοχρονιά, και τώρα έρχεται η περιφέρεια, δηλαδή πάλι εμείς, πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι, και του πληρώνουμε και νίκη για αυτά που του δώσαμε. Αυτά για τις ειδήσεις, επίσης περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Και καταλήγουμε όλα αυτά τα οποία σας λέω. Όλα αυτά, η προκλητική ατιμορρησία των πάσης φύσεως ισχυρών, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι σπέβδουν από πίσω μετά απλών ψηφοφόρων, απλών ανθρώπων που σπέβουν να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το μπάχαλο και την ατιμορρησία, και που και αυτοί το σύστημα τους προσέχει και τους φροντίζει με διάφορους τρόπους όπως αυτούς που προείπα.
Έτσι κάπως η χώρα καταλήγει να είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Έτσι η χώρα καταλήγει να είναι ο θρίαμβος της αναξιοκρατίας και της ατιμωρησίας και της διαφθοράς και της διαπλοκής και όλα βάλετε τα μέσα. Με αυτούς τους τρόπους. Λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν μπορεί να γίνονται χωρίς να πληρώνουμε το αντίτιμο. Δεν γίνεται. Έτσι. Έχει η ζωή έναν δικό της τρόπο να αποδίδει δικαιοσύνη. Ποια είναι η δικαιοσύνη, θα σας το πω. Λοιπόν, με βάση τα δεδομένα, από τις 117.700 γεννήσεις τη διετία 2008-2009, ακριβώς δηλαδή τη διετία πριν την χρεοκοπία και την κατάρρευση της χώρας, σήμερα κατρακυλήσαμε, μάλλον σήμερα το 24-25, κατρακυλήσαμε στις μόλις 66.700 γεννήσεις. Στο μισό δηλαδή. Από 120.000 περίπου γεννήσεις πήγαμε στις 66.000 γεννήσεις. Υποτίθεται ότι αυτή η υποχώρηση αποδίδεται σε ένα σύνολο παραγόντων, αλλά μην έχετε αυταπάτες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πού ακριβώς οφείλεται. Μιλάμε για δραματική υποχώρηση των γεννήσεων την τελευταία 15 ετία, που αποκαλύπτηκε ένα έντονα δημογραφικό χάσμα ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας. Διότι σε αρκετούς νομούς της υπηρετικής Ελλάδας οι γεννήσεις έχουν μειωθεί πάνω από 50%, ενώ σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές η πτώση είναι αισθητά μικρότερη. Λογικό είναι, έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται και τι συμβαίνει ακριβώς στα νησιά όπου υπάρχει ο τουρισμός και που υπάρχει και ένα εισόδημα. Εκεί οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα και την άνεση να γεννάνε παιδιά, να κάνουν μεγαλύτερες οικογένειες. Στην υπηρετική Ελλάδα που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έχουμε νομούς οι οποίοι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί πάνω από 50%. Σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση περιορίστηκε κάτω από το 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο συγκροτήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 15%. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ο Τάσος λέει ότι θέλει να παγιώσει τους οπαδούς ψηφοφόρους της απευθύνης για το κλείσιμο στον ΟΠΕΚ. Είναι προφανώς δεν Τάσο. Αυτό είναι. Θα τους φροντίσει. Τι θα τους κάνει. Αν δεν τους φρόντιζε, θα έχανε την ψήφο τους. Τώρα θα τους φροντίσει. Πάμε σε εκλογές. Γι' αυτό περνάνε αυτές τις τροπολογίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Νατάσα. Για να καταλάβουμε τι ψηφίσανε. Ναι, να σου πω κάτι, Βασίλη μου. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως η δεξιά στη χώρα, η οποία κυβερνάει το 80% από τη μεταπολίτευση και μετά, και είναι τα γνωστά τζάκια, έχουν μια πελατειακή σχέση με τον κόσμο που τους ψηφίζει. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτοί οι δίθεν οι fake αγρότες που είχαν βάλει το χέρι βαθιά και κλέβανε τα ευρωπαϊκά κονδύλια εις βάρος των τίμιων αγροτών, οι οποίοι ήταν σώμα από το σώμα της Νέας Δημοκρατίας, τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά όλα, και οι φραπέδες και οι χασάπιδες και οι λοιποί, πάλι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να, από τη στιγμή που θα τους αμνηστεύσει και όλα με τέτοιου είδους τροπολογίες τις οποίες περνάμε. Με αυτόν τον τρόπο η διαπλοκή γίνεται καθεστώς στη χώρα και μετά από πάρα πολλές δεκαετίες γίνεται δεύτερη φύση. Περνάει γονιδιακά στο DNA. Έρχεται η γιαγιάκα μας και μας λέει με το σταυρό στο χέρι σε αυτή τη χώρα δεν πάει κανένας μπροστά. Ήξερε εκείνη και το έλεγε αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι. Βάρε ο Λάζαρος ένα τραγούδι, ωραίο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: «91 και 4 στο κόκκινο».
3: Ναι, πραγματικά. Η Ποσειδόνος, μία από τα ίδια, από το Ελληνικό μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, τμηματικά είναι στο κόκκινο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Ρέμπρο Σελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι και την παραλία του Σκαραμαγκά. Αυτά.
4: Ναι. Θα μας κάνετε κάποτε ένα σεμινάριο πώς διατηρούμε την ηρεμία μας και την ψυχραιμία μας μέσα σε τέτοιες συνθήκες κίνησης. Φαντάζομαι οι ταξιτζίδες είναι μανούλες σε αυτό το πράγμα, το έχουν μάθει. Θα έχουν βρει κάποιο μυστικό, δεν μπορεί.
3: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο μυστικό.
4: Οπότε πρέπει να μας το πούνε, μας το πείτε και σε εμάς αυτό το μυστικό.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Να είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα μηνύματα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα τραγούδια. Λοιπόν, τώρα, καλό το ερώτημα. Έχω το ερώτημα, θα σας πω αμέσως μισό λεπτό να δω. Εδώ, άγνωστος. Λέει, Λαζαράκου, λέει, παρακαλώ, εξηγήστε μου. Μπερδεύτηκα λίγο στην αρχή και προσπάθησα να καταλάβω. Λέει, λοιπόν, ο ακροατής, ακροάτρια, δεν ξέρω τι είναι. Παρακαλώ, εξηγήστε μου ποιο είναι το επάγγελμα πίσω από το τζάμι που αναφέρεται και καθημερινά στο τέλος της εκπομπής. Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν. Μετά θυμήθηκα ότι στο τέλος λέω στη ρύθμιση του ήχου ο Λάζαρος Καραγιάννης πίσω από το τζάμι ο Χάρης Δάλλας. Οπότε ο άνθρωπος καλά κάνει, δίκιο έχει. Ποιο είναι αυτό το επάγγελμα πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, στις τηλεοράσεις αυτό το επάγγελμα το λέμε ο floor manager. Δηλαδή είναι στα στούντιο όλα τα ραδιοφωνικά. Υπάρχει ο έναν στίχος είναι ένα μεγάλο τζάμι, έτσι, όπου πίσω από το τζάμι υπάρχει ένα άλλο δωμάτιο, το οποίο βρίσκεται ο πίσω από το τζάμι, γι' αυτό το λέμε πίσω από το τζάμι, ο floor manager. Είναι ο άνθρωπος που παίρνει τα τηλέφωνα, έτσι, που περνάει τα τηλέφωνα μέσα στο στούντιο στον ηχολήπτη, που ενημερώνει τον ηχολήπτη ότι έχουμε το τηλέφωνο κτλ. Αυτό είναι το επάγγελμα πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, καλά κάνατε και ρωτήσατε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει για τους παραγωγούς, συγκεκριμένη περίπτωση λέει για τους παραγωγούς το λάδι, πόσο το πουλάνε και πόσο πια έχει πάει το κόστος παραγωγής με τις υψηλές τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Λοιπόν, Χρυσάνθη, τι μου λες εδώ, είναι σε γκρίνγκλης αυτό τώρα. Καλημέρα, εκτός από που αναλύεται σωστά τα πολιτικά θέματα, μου αρέσουν πολύ και οι μουσικές. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικές. Ναι, είναι, άμα σας πω ότι τρώω περισσότερη ώρα να βρω τις μουσικές και τα τραγούδια από το να αλλιεύσω τις ειδήσεις και να στήσω τη σκαλέτα της εκπομπής, θα με πιστέψετε νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο. Ο Νίκος γράφει για μια προσωπική του περιπέτεια. Όλα καλά, εύχομαι Νίκο, ιατρική εννοώ, για την εξέταση. Καταρχάς, Νίκο μου, να ξέρεις ότι έτσι κι αλλιώς η συμμετοχή στα φάρμακα είναι 25% πλέον στη χώρα, έτσι. Ό,τι κάνεις βάζεις το 25% και από εκεί και μετά πάει λέγοντας, γιατί δεν σταματάει μόνο εκεί. Λοιπόν, τι λες, ότι σε ιδιωτικό διαγνωστικό η εξέταση στήχησε 60 ευρώ λες και είχε συμμετοχή 40. Δίπλα στο ταμείο είχε φωτογραφίες, η μία έλεγε κόστος κατασκευής του κέντρου 30 εκατομμύρια και από κάτω φωτογραφία έλεγε επιλέξιμες δαπάνες 17 εκατομμύρια με ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αυτό λες τώρα, φαντάζομαι. Δηλαδή και το πληρώσαμε για να γίνει το ιδιωτικό κέντρο, ενώ μέσω του ΕΣΠΑ, γιατί δικά μας χρήματα είναι το ΕΣΠΑ, δεν είναι κανένας άλλος, των Ευρωπαίων φορολογουμένων είναι, συνεπώς και το δικό μας, και πληρώνουμε και το. Η συμμετοχή 40 ευρώ δεν είναι συμμετοχή. Από τα 60 το 40 ευρώ δεν είναι συμμετοχή. Είναι σχεδόν το σύνολο της δαπάνης. Το πόσο, το 70%. Λοιπόν, 4 τέτοια έχουν ανοίξει. Λες, στην ΚΟ. 4 τέτοια κέντρα, ναι. Για, όπου δεν υπάρχει, να σου πω λοιπόν κάτι, όπου δεν υπάρχει το κράτος, ανθούν αυτά τα ιδιωτική πρωτοβουλία. Και ας πούμε, δεν είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά η ιδιωτική πρωτοβουλία από κάπου πρέπει να πληρωθεί, από την τσέπη μας. Συνεπώς, προφανώς ως πολίτες είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αφού θα πρέπει να πληρώνουμε από την τσέπη μας και υπέρ του κράτους. Γι' αυτό το φτιάχνουμε το ρημάδι του κράτους. Αλλά η κυβέρνηση την οποία ψηφίσαμε, με δημοκρατικότητα της διαδικασίας, είναι μια κυβέρνηση όπου στον ιδεολογικό της πυρήνα και θέλει και πιστεύει στην υποχώρηση του κράτους και, και στο να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του πάλι από το κράτος οι ιδιώτες, η αγορά. Έτσι δεν είναι. Είχε κάποιος αυταπάτη όταν το ψήφιζε, ξέραμε πάρα πολύ καλά. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, Βασίλης, να τολμήσω να πω ότι ένας σοβαρός παράγοντας και όχι ο μόνος αναζητά τις απλές και εύκολες είναι για να αποφύγουν τις παιδιές. Ναι. Λοιπόν, θέλετε τώρα στον αέρα, δεν μπορώ και να καταλάβω ακριβώς τι γράφετε, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Να μην το

0: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν το πίστευα ποτέ, όμως έπεσα πάνω του. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που θα ακούσετε. Γι' αυτό είπα, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Για πάμε.
1: Βλέπουμε παραϊατρικά κέντρα. Βλέπουμε ανορθόδοξα πράγματα. Ή μάλλον να πω, βλέπουμε τον Γιώργο κλεισμένο σε ένα κλειό τσαρλατάνων και λαμόγιων. Γιατί ο κόσμος σε όλα αυτά αντέδρασε? Γιατί ο Γιώργος ήταν ανοχήρωτος και εμείς είμαστε ανοχήρωτοι. Ο Γιώργος ήταν εύθραυστος και εμείς είμαστε εύθραυστοι. Ο Γιώργος τελικά ήταν ένας κοινωνικά διωκόμενος και εμείς είμαστε τελικά κοινωνικά διωκόμενοι. Έτσι νιώθουμε και έτσι μας συμπεριφέρονται. Άρα στο πρόσωπο του Γιώργου ήταν το πρόσωπο του μέσου Έλληνα. Αυτό δεν το πέτυχαν πρωτογενείς φυσιογνωμίες. Γιατί όταν εγώ έκλαψα για το Χατζηδάκη, ήταν ο Χατζηδάκης που ήταν πάνω από όλους μας. Για το Θοδωράκη, πάνω από όλους μας. Και για διάφορα άλλα πρόσωπα. Ο Γιώργος ήταν ένας καλλιτέχνης που έκφραζε το ανοχήρωτο που είπα, το εύθραυστο, το διωκόμενο του καθενός μας. Αυτό το πράγμα δημιούργησε φαινόμενο να έχουμε την αγρυπνία μοναδική, να περνάει όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα. Να έχουμε εκδηλώσεις γύρω από την ταφή του και γενικότερα την κηδεία του μοναδικές. Κόσμος. Να τραγουδάει ο κόσμος στους δρόμους. Την ημέρα της κηδείας στην εκκλησία να είναι ουρές, να είναι διαδηλώσεις. Αυτό στοιχειοθέτησε ένα φαινόμενο.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπε. Όπως το είπε ακριβώς. Καταλάβατε τώρα γιατί. Γιατί έγινε τόσο ντόρος και γιατί τέτοια συμπαράσταση και γιατί τέτοιο πένθος. Το καταλάβατε. Για το ανοχήρωτο. Αυτό το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου μερικές φορές, που κάτι βαθιά μέσα του του λέει τι συμβαίνει ακριβώς. Βρήκαν έναν άνθρωπο σπασμένο, ανοχήρωτο, όπως λέει και ο Ανδρέας, ο οποίος όμως είχε ένα κακό. Είχε λεφτά. Και πέσαν όλοι οι τσαρλατάνοι και όλα τα λαμόγια να του τα φάνε. Γι' αυτό ο κόσμος πενθεί. Αυτό το ανοχήρωτο ακριβώς. Σας είπα, δεν περιμένα τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αλλά τελικά είδατε. Έρχεται η ζωή και μας αποδεικνύει ότι κάνουμε λάθος πολλές φορές. Πάμε σε έναν άλλο Γιώργο. Λοιπόν, συνάδελφος Γιώργος Παπαχρήστος. Ακούστε το και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
2: Γιατί δεν αξιολογήσετε? Γιατί αρνείστε την αξιολόγηση?
3: Και όλοι οι αξιοποιήσεις του ΩΣΑ έγινε τελικά η φορά που είναι εκπαιδευτικοί που δεν αξιολογούνται.
2: Ναι, γιατί δεν αξιολόγησε, σας πω.
3: Οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να αξιολογούνται.
2: Πού? Ποιο? Η αξιολόγηση των μαθητών είναι τελείως ευάρος σας.
3: Έχει περάσει ένα νομοσχέδιο η κυβέρνηση, το οποίο είναι κατάπτυστο αντιεπιστημονικό, το οποίο το έχουν κρίνει όλοι οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων στην Ελλάδα. Να σας πω, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει ως μαθητής, ο εκπαιδευτικός αξιολογείται πώς κάθε 4 χρόνια μπαίνει ένας σύμβουλος μέσα στην τάξη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη σχολική τάξη, παρακολουθεί 2-45 λεπτά σόου. Πώς ήταν ο επιθεωρητής παλιά, μια εξαιρετική
2: διαδικασία.
3: Ναι. Λοιπόν, και κάθε 4 χρόνια, πολλές φορές η ειδικότητα που μπαίνει είναι άσχετη με αυτόν που αξιολογεί. Σας πω ένα τραγελαφικό, το είπαμε και στην Υπουργό. Στον Α1 άξονα, που είναι η επάρκεια στο επιστημονικό αντικείμενο, ο οδοντοτεχνίτης αξιολογεί τον γιατρό. Έχουμε και γιατρούς και οδοντοτεχνίτες στα ΕΠΑΛ. Λοιπόν, άσχετης ειδικότητας. Και αυτό έχει βαφτιστεί από την κυβέρνηση ενδυνάμωση.
2: Δηλαδή, αν βελτιωθεί αυτό, θα δεχτείτε την αξιολόγηση?
3: Και αυτό λέγεται ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Για την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Ξέρετε τι λείπει από την αξιολόγηση? Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να λειτουργήσει ένα σχολείο? Να έχει προσωπικό και ένα ασφαλές κτίριο. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα ατύχημα. Είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή κάνουμε μάθημα και τα πάνω πέρα στον τουβάρι στο κεφάλι.
2: Καλά τώρα, υπερβολές.
3: Κάθε εβδομάδα σας λέω, το μαζεύουμε στον ΟΛΜΕ.
2: Υπερβολές.
3: Κάθε, θα σας πω στοιχεία.
2: Όχι.
3: Γιατί τα έχω όλα.
2: Όχι, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
3: Λοιπόν, άρα λέω.
2: Θα τα βασικά
3: λείπουν. Κοιτάξτε, εμείς αξιολογούμαστε από 6 ονών, εγώ είμαι 48. Από 6 ονών τα πήγα στο σχολείο μέχρι τα 48 μου χρόνια συνέχεια. Αξιολογούμαστε εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σεμινάρια. Προσέξτε.
2: Εγώ αξιολογούμε κάθε μέρα γιατί.
3: Ναι, προφανώς. Και το πιο βασικό είναι αυτό που είπατε. Η πιο σκληρή αξιολόγηση δεν είναι τον καθηγητή που κάνει διδακτορικό που σας είπα, είναι τα 25 ζευγάρια μάτια που σε καρφώνουν και σε κοιτάνε.
0: Από πού αξιολογήσεσαι κάθε μέρα? Από πού αξιολογήσεσαι κάθε μέρα? Ο διάλογος του Παπαχρήστου ήταν με έναν καθηγητή. Το καταλάβατε. Με το γνωστό, με τη γνωστή μανιέρα. Με το ύφος και το φρυδάκι. Το μεγάλο δημοσιογράφο απέναντι στον εργαζόμενο. Γιατί δεν αξιολογήστε? Με αυτά τα θέσφατα της κοινοτοπίας, τις οποίες αναμασάνε συνεχώς. Το ίδιο σύστημα. Από πού αξιολογήσατε.

0: Είσαι εσύ ο δημοσιογράφος, από ποιον αξιολογείται? Από ποιον? Από τον πολίτη που τον βλέπει? Από σένα που σε βλέπει στην εκπομπή? Και μήπως έχεις κατέβει στις οικογένειες την ώρα που λες αυτά που λες, να δεις τι μούτζες τρως για αυτά που λες? Που απαιτείς και αξιολόγησε τον άλλον? Έχεις καταδικαστεί, αν θυμάμαι καλά, από την ελληνική δικαιοσύνη ή όχι για fake ειδήσεις? Τα θυμάσαι? Θες να στα θυμίσω? Πήγε στο Μέγκα τώρα και αναβαθμίστηκε σε κολυμπήθρα αντικυβερνητική. Όλα καλά, μόνο κοντιλιά. Τα ξεχνάμε όλα. Τα πάντα στην υπηρεσία της κοινωνίας τώρα. Ήρθαμε. Αλλά το γαϊδούρι δεν αλλάζει περπατησιά. Κάθε μέρα, λέει, αξιολογούμε από το κοινό, επειδή έχει δημόσιο λόγο. Αν ισχύει αυτό, αν ο δημοσιογράφος αξιολογείται κάθε μέρα από το κοινό του επειδή έχει δημόσιο λόγο, λέμε τώρα, και ο δάσκαλος αξιολογείται κάθε μέρα από τα παιδιά του, από τους μαθητές τους και από τους γονείς τους, που είναι και οι πιο σκληροί κριτές. Αλλά αυτός επιμένει εκεί να αξιολογηθούν. Δηλαδή ο δημοσιογράφος ποιος αξιολογήθηκε? Ο μεγάλος δημοσιογράφος. Από ποιον αξιολογήθηκε? Της τηλεόρασης ο τηλεοπτικός, που κάνει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει. Χτίζει βίλες, αγοράζει ρετηρία στην ελληνική Ριβιέρα. Που το θυμήθηκα τώρα, το παίζουν συνεχώς. Ο μεγάλος δημοσιογράφος που αγόρασε ρετηρία στην ελληνική Ριβιέρα. Λοιπόν, που νιαουρίζει στις αυλές των ολιγαρχών και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Τώρα βέβαια σας είπα, πήγε στο Μέγκα, οπότε okay, η γραμμή του ιδιοκτήτη είναι αντικυβερνητική, οπότε ξαφνικά αναβαθμίστηκε κι αυτός. Λοιπόν, αυτά δεν θέλω να σηκήσω το άλλο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Ζδούκο. Έγινε μεγάλη ιστορία αυτή για το σεξιστικό του Φαραντούρη, που της είπε ότι χαριετίζεται με τους υπουργούς. Ναι. Εν τω μεταξύ, ακούστε παρακαλώ και το...
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασό.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε 2-3 λεπτά πριν πει ο Φαραντούρης ότι χαργετιζόσασταν με τους υπουργούς του Πασόκ. Η ίδια του λέει ότι χαργετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού. Και αμέσως μετά που το είπε αυτό και της είπε ο Φαραντούρης ότι σε χαργετίζει με τους υπουργούς στο παρελθόν, τον κατηγόρησε για σεξισμό. Αυτοί θα μας τρελάνουν. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Έτσι. Θα μας τρελάνουν εντελώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε, μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι και μετά να μπούμε στα τις ακρίβειες. Έχω 2-3 ηχητικά που πραγματικά είναι ενδεικτικά το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Για πάμε.

0: Επανήρθαμε. Και επειδή θα με ρωτήσετε, με ρωτάτε ήδη δηλαδή. Magic Dispel, το τραγούδι που ακούσατε, το Σπουργίτη. Και συνεχίζουμε. Πάμε μια βόλτα προς τα βόρεια σύνορα της χώρας. Πάμε μια βόλτα προς τον Προμαχώνα, στα σύνορα με την Βουλγαρία. Το ίδιο θα γίνει και στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια. Το ίδιο ακριβώς γίνεται. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Σήμερα τιμή 95 στην Ελλάδα 2,28 ευρώ. Ακριβώς το ίδιο καύσιμο στη Βουλγαρία 1,68. Όσον αφορά το ντίζελ, στην Ελλάδα 2,27 ευρώ, στη Βουλγαρία 1,96. Και οι δύο χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όπα, πρωθυπουργέ μας, δεν χρειάζονται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες οι Βούλγαροι για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ, όπως ζητήσατε εσείς. Δεν χρειάζονται, φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε πολίτες στο δρόμο για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν.
2: Καθημερινότητα όσο πάει και δυσκολεύει, με όλα τα έξοδα τα καθημερινά γίνονται με βάση τη βενζίνη, ειδικότερα ακόμη χειρότερα. Και αν είναι το επάγγελμά σου μέσα στον δρόμο, τα έξοδα σου αυξάνονται κατά 5% σίγουρα. Δεν νομίζω ότι περνάει η μέρα τα τελευταία δύο χρόνια που να μην νιώθει ανεβαίνει η βενζίνη, και ας έχει κάποια σκαμπανεβάσματα που και που.
3: Έχει πάει στα ύψη η βενζίνη. Μέχρι τώρα τα βγάζουμε κάπως πέρα, αλλά σε λίγο δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου. Αλλά στο τέλος δεν θα το παίρνουμε καθόλου, θα πηγαίνουμε τα πόδια.
4: Αρκετά δύσκολα, γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ το καύσιμο. Και όταν κάποιος κυκλοφορεί καθημερινά, πολλές φορές δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της βενζίνης. 2,2 σήμερα είναι πολύ ακριβή η βενζίνα. Θα πρέπει να μειωθεί σίγουρα ο φόρος κατανάλωσης. Το αυτοκίνητο το έχω παραδείσει, δεν κυκλοφορώ καθόλου με το αυτοκίνητο, κυκλοφορώ συνέχεια με το δίκυκλο.
0: Σας είπα εγώ, θα γίνουμε. Τις έχετε δει τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας εκεί που κυκλοφορούν με τα δίκυκλα που δείχνουν από πάνω τους δρόμους και είναι χιλιάδες μηχανάκια, δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Εκεί θα καλυγίνουμε στο τέλος. Θα πάρουμε όλοι από ένα παπί για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Πάμε και στον κύριο Μαρινάκη. Να ακούσουμε την άποψή του για αυτούς τους περίφημους. Το ξέρατε. Αν δεν το ξέρατε, θα το ακούσετε τώρα. Αυτές τις περίφημες μειώσεις που κάνουν στα σούπερ μάρκετ με τα προϊόντα. Το θυμάστε. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Για την ακρίβεια που συνεχίζει να καλπάζει, έχετε κάνει μια συμφωνία για πάγωμα τιμών σε κάποια προϊόντα. Ο Υπουργός είπε πως η συμφωνία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είπε πως δεν υπάρχει κάποια δέσμευση για μετά τον Οκτώβρη. Σας ρώτησε και ο Μινάς Κωνσταντίνου στην προηγούμενη διαδικασία, επομένως να επαναφέρουμε το ερώτημα. Λέει αλήθεια ο Υπουργός της Κυβέρνησης ή ο εκπρόσωπος των επιχειρήσεων?
6: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, αυτή είναι η ενημέρωση από την ανεξάρτητη αρχή, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συνεχίζεται ως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, όπως είχε εξ αρχής συζητηθεί με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς στη συνάντηση της 9ης Ιουλίου του 2026, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία ήταν από την πρώτη στιγμή εθελοντική, αυτοτελής και σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει χωριστά με ποιους κωδικούς θα συμμετάσχει, ποιο ποσοστό μείωσης θα εφαρμόσει και για ποιο χρονικό διάστημα. Τι ισχύει μετά τις 31 Οκτωβρίου? Με την ολοκλήρωση του πρώτου διμήνου, κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει με τους ίδιους κωδικούς, να αντικαταστήσει υφιστάμενους κωδικούς με νέους, να προσθέσει επιπλέον προϊόντα ή να μην ανανεώσει καθόλου τη συμμετοχή της. Επομένως, η πρωτοβουλία συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση, κάθε κωδικός έχει υποχρεωτικά τετράμινη διάρκεια. Οι κωδικοί των σχολικών ειδών δεν θα ενταχθούν εκ νέου στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με την περίοδο έναρξης σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στο πρώτο σκέλος εφαρμογής. Λέει και κάποια άλλα δεδομένα ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της δεύτερης φάσης από τώρα για Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με στόχο νέες επιχειρήσεις, νέους κωδικούς και κάποια δεδομένα τα οποία μπορώ να σας επισυνάψω.
5: Επομένως, αφού μετά τον Οκτώβριο μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να βγει από αυτή τη συμφωνία, αυτή η συμφωνία είναι μέχρι τα τέλη Οκτώβρη.
6: Όχι, δεν είναι μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Η συμφωνία είναι μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Ήταν και παραμένει αυτοτελής για κάθε επιχείρηση το σκέλος στήρησης, δηλαδή με ποια προϊόντα, με ποιους κωδικούς. Ήταν από την πρώτη στιγμή εθελοντική, άρα με τον ίδιο χαρακτήρα που ξεκίνησε, με τον ίδιο χαρακτήρα θα παραμείνει και μετά το τέλος Οκτωβρίου. Γι' αυτό και στη δεύτερη φάση θα υπάρχουν κωδικοί και προϊόντα και επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Επιχειρήσεις που θα αλλάξουν ενδεχομένως κωδικούς, άλλοι που θα μένουν με τους ίδιους ή και περισσότερους κωδικούς. Ας μην βιαζόμαστε, να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία. Ήδη 387 κωδικοί καλύπτουν τη δεύτερη φάση, δηλαδή μετά το τέλος Οκτωβρίου, και συνολικά 387 είναι κωδικοί οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στη δεύτερη φάση, 353 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 34 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό σας το λέω είναι ένα μήνα πριν τη λήξη της πρώτης φάσης. Αυτοί οι κωδικοί υπάρχουν ήδη, είναι εξασφαλισμένοι ότι θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση.
0: Λοιπόν, για όποιον δεν το κατάλαβε, θα το κάνω εγώ έτσι, τα λιράκια για να το καταλάβετε. Πριονοκορδέλα τους περάσανε τους σούπερ μαρκετάδες. Πριονοκορδέλα, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα ακούστε. Η συμφωνία ισχύει, μας είπε ο κ. Μαρινάκης, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, τέλη του χρόνου. Αλλά τέλη Οκτωβρίου, όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Εθελοντικά. Όπως εθελοντικά ήταν το να μπουν στο πρόγραμμα, εθελοντικά ήταν να βάλουν όσα προϊόντα εκείνοι ήθελαν, όποια προϊόντα ήθελαν, με ό,τι τιμές μείωσης ήθελαν, εθελοντικά τα πάντα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, η εσχροκέρδη εις βάρος όλων ημών των πολιτών είναι σε εθελοντική βάση το αν θέλουν οι σούπερ μαρκετάδες να μην εσχροκερδούν. Αν θέλουν, το κράτος του λέει, ελάτε σας παρακαλώ, αν θέλετε, μην εσχροκερδείτε εις βάρος της κοινωνίας και των πολιτών. Αν θέλετε όμως, έτσι, και μέχρι τον Οκτώβριο. Μετά μπορείτε να σηκωθείτε να φύγετε. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά εμφανίζουν ως μέτρα κατά της ακρίβειας. Και τα πουλάνε στα κανάλια. Σε οποιαδήποτε σοβαρό κράτος δεν θα είχαν πόρτα να φύγουν. Όποιος εμφάνιζε αυτές τις ανοησίες και κορόιδευε με τόσο προκάλυπτο τρόπο μια κοινωνία η οποία δοκιμάζεται. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με δύο. Το ηχητικό που θα ακούσετε είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια να μιλήσω. Την έχετε ακούσει την ιστορία του 15χρονου που έφυγε στην καρέτσα της Λάρισας περιμένοντας σχεδόν μία ώρα. Σχεδόν μία ώρα, 56 ολόκληρα λεπτά να έρθει το στενοφόρο. Ακούστε τη μητέρα του, παρακαλώ.
7: Ανίποτη τραγωδία συνέβη στο χωριό Καρίτσα της Λάρισας, όπου ένα 15χρονο παιδί έσβησε μπροστά στα μάτια των γονιών του, οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά το ασθενοφόρο έκανε 56 λεπτά για να φτάσει. Η μητέρα του 15χρονου ξεσπά μιλώντας στο ΜΕΓ.
8: Η κλίση του ΕΚΑΒ έγινε στις 9:05. Το ασθενοφόρο έφτασε 45 λεπτά αργότερα. Όταν ο 15χρονος διακομίστηκε πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, οι γιατροί λίγο πριν τα μεσάνυχτα διαπίστωσαν το θάνατό του. Η μητέρα του άτυχου παιδιού ξεσπάει μιλώντας στο ΜΕΓ.
9: Όλοι που λειτουργούν. Τίποτα δεν δουλεύει εκεί.
0: Ασχολίαστο πραγματικά. Ασχολίαστο. Και πιάνω το νήμα από το πεθαίνουμε. Και πάω στην προχθεσινή βραδιά και τη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Να βάλουμε την ατάκα του, έτσι, του Αλκίνου. Και να κλείσουμε με αυτό. Να μας βάλει και το τραγούδι μετά ο Λάζαρος. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα εδώ στο Κόκκινο, 105 και 5. Μείνετε στο Κόκκινο, ακολουθεί ο Σπύρος Ουρμελίδης. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας σε αυτό που λέτε πίσω από το τζάμι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Κλείνουμε με τον Αλκίνο για ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι μετά.
10: Να είστε καλά. Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μια χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα. Να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαρζάν Λουχμάν, είτε είναι ο Παύλος Φίσας, είτε είναι ο Ζάκ Κωστόπουλος Ιζάκη, που η επέτειος του θανάτου της τηλεφωνίας της είναι σήμερα. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποι μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Πολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε. Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ. Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω. Γιατί, όπως είπε ο Βασίλης Μπάγκος, κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Πάντα, μέχρι το τέλος. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα να ξημερώνει.
11: Διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η καμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι. Κι απ' το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου. Τα κρύα χείλη του γυρεύουν

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι τιμές στα καύσιμα με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται σταθερά περίπου στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά το λίτρο. Στο ζήτημα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας στη Βουλή τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα. Όπως σημειώνει, 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γρηγόρης Τεργιούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στα Ελληνικά Πετρέλαια. Κόμμα Τέρμιναλ χαρακτήρισε τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κράτησαν τις έδρες τους ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος παραπέμποντας την ομώνυμη ταινία. Μιλώντας στο κόκκινο, προανήγγειλε αποκαλύψεις στο σημερινό briefing και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει κοστολογημένες προτάσεις για την ακρίβεια με αιχμή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πειρά στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράσης της γυναικοκτονίας της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκίδα περίπου 100 μέτρα μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Σχηματάρη. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση των οδηγών. Νωρίτερα προβλήματα σημειώθηκαν και στην Ιεράοδο στο ύψος του Εγάλεου όπου φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο προκαλώντας τρύπα περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου στο οδόστρωμα. Το φορτηγό απομακρύνθηκε, ωστόσο παραμένει κλειστή μια λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Τρεις συλλήψεις έγιναν στο Εγάλεο για παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων στον Κηφισό. Συνελήφθησαν ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης βιτιοφόρου καθώς και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, το βιτιοφόρο άδειαζε τοξικά απόβλητα σε αγωγό ομβρίων του πρατηρίου μέσω ειδικού σωλήνα που είχε τοποθετηθεί για τον σκοπό αυτό. Ο αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα, όπως διαπιστώθηκε από συνεργείο της ΕΙΔΑΠ. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημίες σε πολυκατοικίες της Κυψέλης που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με έμφαση στη στατική επάρκεια των κτηρίων και τα αίτια των ζημιών. Τα συλληπιτήριά του για την απώλεια του ιστορικού προέδρου της ΟΗΕΛΕ, Βαγγέλη Δρυβαλιάρη, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του, τον χαρακτηρίζει σεμνό αγωνιστή που άνοιξε δρόμους για την κατοχύρωση δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, στράφηκε ξανά κατά των βασικών αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και απέρριψε το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία. Τον κατηγορεί ακόμη ότι τάχθηκε υπέρ της πολεμικής επίλυσης των κρίσεων και επανέλαβε τις απειλές για κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα και την Κούβα και σημειώνει ότι η ειρήνη δεν οικονομείται με απειλές, τελεσίγραφα και τη λογική του ισχυρότερου, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την πολυμερή διπλωματία. Την ίδια ώρα πάντως από τις απειλές Τραμπ για εξολόθρευση του Ιράν, η αμερικανική πλευρά περνά σε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Στίβ Βίτκοφ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ υποδέχεται την Σπάρτακ Μιγιάβα στις 4, στον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 του Europa Cup.
1: Ο καιρός.
2: Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας με σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας και νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα περιοριστούν το βράδυ στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και συνέχεια.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε και σήμερα συντροφιά, Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο, ο Μάνος Τζανακάκης διαλέγει μουσικές. Με Κώστα Τουρνά ξεκινήσαμε σήμερα, κλείνει τα 77, έχει γεννηθεί το 1949 σας σήμερα. Ακούσαμε το κομμάτι τον Σεπτέμβρη. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, το τηλέφωνο μας, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Δεν υπάρχει πιο όμορφη στιγμή από το να διαβάζεις μηνύματα ακροατών-ακροατριών, όπως αυτό της Δάφνης, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της, πάντα με ένα καλό λόγο. Στέλνει την καλημέρα, λέει, στους ωραίους ανθρώπους του κόκκινου. Ευχαριστώ που είστε εκεί, λέει η Δάφνη, και συγκινούμε, γιατί εμείς σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν ούτε εμείς εδώ. Αυτή η σχέση χτίστηκε ακριβώς στο μαζί, και εμείς αυτό το μαζί το έχουμε αισθανθεί και στα έτσι εύκολα, τα ευχάριστα, τα δημιουργικά. Κυρίως όμως αυτό το μαζί το έχουμε αισθανθεί στα δύσκολα και στα στενάχωρα, και στα πολύ δύσκολα και στα πολύ στενάχωρα. Και όταν αναφέρομαι στα δύσκολα, αναφέρομαι και στα συλλογικά δύσκολα και στα προσωπικά. Οπότε από εμάς ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πάμε, Παναγιώτη, στην ειδησιογραφία της ημέρας. Φύγαμε. Λοιπόν, δύσκολα θα ξεκινήσω και σήμερα. Θα πάμε στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Είχαμε την ολοκλήρωση της νεκροψίας, νεκροτομής, στις προηγούμενες ώρες στη Σωρό της 25χρονης. Η ιατροδικαστική υπηρεσία Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο πόρισμά της, η 25χρονη φαίνεται να δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και στη κνήμη, αυτό προκύπτει. Θανάσιμες για εκείνη ήταν 2 βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο και προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Είχε μαχαιριές και στην πλάτη, έτσι προκλήθηκαν και βλάβες στα ζωτικά της όργανα. Τα τραύματα προέκυψαν από μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών. Ήταν τεράστιο το μένος, αυτό προκύπτει, της επίθεσης του καθομολογία δράστη, ενός 27χρονου, πρώην συντρόφου της, ο οποίος μάλιστα, οι πληροφορίες στα μέσα λένε ότι είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεο για να τη συναντήσει στην Ιγουμενίτσα και έφερε πάνω του αυτό το μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε εν τέλει θανάσιμα, και κάπως έτσι ενισχύεται το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα. Η 25χρονη Πινελόπη, έτσι ήταν το όνομά της, δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα σε ένα κιόσκι κοντά στο ποδηλατόδρομο της πόλης. Ζούσε εκεί, εργαζόταν εκεί, ήταν βιολόγος. Είχε χωρίσει το ζευγάρι περίπου ένα μήνα πριν, και τουλάχιστον οι πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης λένε ότι δεχόταν απειλές από τον 27χρονο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, ο 27χρονος αρχικά είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τις αρχές, λέγοντας πως είχαν δεχθεί και οι δυο τους επίθεση από κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια βέβαια ομολόγησε την πράξη του. Χθες ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Πήγανε εισαγγελές και ανακριτή στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

Και μετά από τέτοιες ειδήσεις, Παναγιώτη, πες μου εσύ πώς μπορώ να κάνω σχόλια, έστω και πλάκα, για τα όσα συμβαίνουν στο μετρό. Πάλι είχαμε θέματα χθες. Είχαμε πρόβλημα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από το σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι εκείνον στην 25η Μαρτίου. Οι επιβάτες έκαναν μετεπιβίβαση στο σταθμό 25 Μαρτίου. Όλα αυτά γιατί ένας σειρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στο σταθμό της Βούλγαρης, στην τροχιά 2, και έτσι διακόπη η κυκλοφορία. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά. Τις τελευταίες μέρες έχεις μετρήσει, Παναγιώτη, πόσες φορές σχολιάζουμε για τα προβλήματα. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 3 βαρβάτα. Άλλο ένα χθες. Κατά τα άλλα είναι αναμενόμενα όλα αυτά τα προβλήματα. Να ρωτιέμαι όντως σε άλλα μετρό κάθε μέρα προκύπτουν τέτοια ζητήματα, όπως λέει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Σταχιάος. Αλλά, Παναγιώτη, η πόλη μας είναι παράδειγμα βιώσιμης κινητικότητας. Μην το ξεχνάμε.

Έχεις καταφέρει, Παναγιώτη, να αγοράσεις αυτοκίνητο για το οποίο μπορεί να παλεύεις και χρόνια. Περιμένεις όλες τις διαδικασίες να ολοκληρωθούν για να το πάρεις στα χέρια σου και να αρχίσεις να το κυκλοφορείς. Έλα μου όμως που υπάρχουν προβλήματα με τις μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν υπάρχουν, σου λέει. Αυτές οι ελλείψεις που εντοπίζονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας προκλήθηκαν από νομικές πλημέλειες στον αρχικό διαγωνισμό Προμήθειας. Πλημέλειες οι οποίες εντοπίστηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο κατά τον προσυμβατικό έλεγχο. Παρότι είχαν προμηθευτεί εκτάκτως 120.000 ζεύγοι πινακίδων τον περασμένο Μάρτη, το πρόβλημα έχει επανεμφανιστεί. Δεν μπορούν να παραδοθούν τα οχήματα στους αγοραστές, ακυρώνονται παραγγελίες. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιφέρεια, την ευθύνη βέβαια έχει το Υπουργείο σε αυτό, η τελευταία ενημέρωση που έχουν είναι ότι η νέα παραλαβή πινακίδων αναμένεται να γίνει στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει κόσμος που αγοράζει εύκολο αυτοκίνητο, Παναγιώτη. Γελάει ο Παναγιώτης.

Σήμερα έχουμε προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, καλούν η ΕΛΜΕ, αντιδρώντας σε οδηγία για την κάλυψη των κενών στα σχολεία μέσω αναπληρώσεων από εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει το διδακτικό τους ωράριο. Όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, δίνονται προφορικές και ανυπόγραφες εντολές για κάλυψη κενών είτε με διδασκαλία είτε με απασχόληση μαθητών. Μια πρακτική που οδηγεί, όπως τονίζουν οι ΕΛΜΕ, σε υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για εργασιακή επιβάρυνση, ζητούν να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμους διορισμούς, ζητούν την απόσυρση αυτής της οδηγίας για απασχόληση μαθητών από εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη συμπληρώσει το ωράριό τους και καλούν τους διευθυντές των σχολείων να τηρούν το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, είπαν ότι δεν έχουν εκπαιδευτικούς στα σχολεία και βάζουν άλλους εκπαιδευτικούς να απασχολούν τα παιδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μαθητική μεταφορά, γύρω στο 80 με 85% έχουν καλυφθεί τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Εξακολουθούν και υπάρχουν ακάλυπτες σχολικές μονάδες, μαθητές-μαθήτριες χωρίς εξασφαλισμένη μετακίνηση από και προς τα σχολεία τους. Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση στην οποία αναφερθήκαμε και χθες στην επανομή. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια λέει ότι έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών, ότι είναι σε εξέλιξη μια νέα διαδικασία για τα υπόλοιπα δρομολόγια, ώστε μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Βέβαια, από την πλευρά των οικογενειών, αυτό που λένε είναι ότι παραμένουν χωρίς μεταφορά. Το γεγονός ότι έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 80-85% δεν τους αφορά, υπό την έννοια ότι παραμένουν άλυτες οι μετακινήσεις σε ένα σημαντικό μέρος. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και παραμένει ανοιχτό το κομμάτι της μετακίνησης. Γι' αυτό οι γονείς ζητούν με ένταση πια πλήρη ασφαλή κάλυψη για όλα τα δρομολόγια. Ενώ η Περιφέρεια από την πλευρά της λέει ότι αναζητά αναδόχους για τα δρομολόγια που έχουν απομείνει.

Τώρα, σήμα κινδύνου εκπέμπει η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας, με την δημογραφική πίεση να επιμένει στην περιφέρεια, ειδικά στη Μακεδονία, η οποία πλήττεται από μια ακραία μείωση της γεννητικότητας, τη γύρανση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων. Η νέα έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών ήρθαν στο φως στοιχεία αυτής της νέας έκθεσης και είναι ανησυχητικά. Με 8 νομούς του γεωγραφικού διαμερίσματος, μεταξύ άλλων και η Θεσσαλονίκη, που είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος νομός στην Ελλάδα, εμφάνισαν λοιπόν μείωση των γεννήσεων πάνω από 45% από το 2009 στο 2024. Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Μακεδονία, το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, όπως και στη Θεσσαλονίκη, το Κυλική, στην Ημαθία και την Πιερία. Στη Δυτική Μακεδονία δε, τρεις νομοί, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, αντιμετωπίζουν συνολική μείωση της γεννητικότητας μέσα στην 15ετία αυτή, άνω του 50%.

Σκέψου, Παναγιώτη, ότι στις Σέρρες και στα Γρεβενά για κάθε παιδί που γεννιέται, που γεννήθηκε μάλλον το 2024, έφυγαν από τη ζωή 3 με 4 άνθρωποι. Τώρα, το αυξημένο κόστος μεταφορός προϊόντων και εμπορευμάτων περνά σταδιακά στις επιχειρήσεις που καλούνται να απορροφήσουν τις επιβαρύσεις είτε να μετακυλήσουν στις τελικές τιμές αυτό το βάρος. Έμποροι στο ιστορικό κέντρο της πόλης κάνουν λόγο για περιορισμένη αγοραστική δύναμη την ώρα που τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις για προϊόντα που μεταφέρονται από την Αθήνα ή άλλες μακρινές περιοχές. Υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στον κλάδο των τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, επιβαρύνοντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί οι καταναλωτές. Μπροστά μάλιστα στο νέο κύμα ανατιμήσεων, περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχει φόβος στους επαγγελματίες. Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, οι αυξήσεις θα περάσουν σταδιακά σε ακόμα περισσότερα προϊόντα εν ώψη του χειμώνα. Το θέμα αναδεικνύει σε ρεπορτάζ της ΙΕΡΤ.

το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι κατασκεύασμα του Αρείου Πάγου. Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές, λέει ότι προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο με τη σειρά του απευθύνθηκε στην κυβέρνηση, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι αυτά τα χρήματα δεν μπήκαν στο λογαριασμό του. Στο τριμέλες εφετειοκακουργημάτων Θεσσαλονίκης αναβιώνει η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στο Βαρικό Πιερίας το Μάρτιο του 23, κατά τη διάρκεια από το σχέδιο αγώνων με μοτοσυκλέτες, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα νεαρής ηλικίας 22 και 20 ετών και τραυματίστηκαν δύο θεατές. Στο εδόλιο κάθονται ένας 26χρονος, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα, και ένας 49χρονος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που φέρεται να είχε παραχωρήσει στον 22χρονο. Κατηγορείται ο πρώτος για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο και ο δεύτερος για ηθική αυτουργία. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Η δίκη ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί τον Νοέμβρη με την εισαγγελική πρόταση.

Τώρα, ένα γκράφιτι που είχε δημιουργηθεί από γνώστους στο εξωτερικό τοιχείο του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης, στάθηκε η αφορμή, επειδή έτσι διακινήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να κινηθούν κάποιες διαδικασίες. Το γκράφιτι αυτό απεικόνιζε δύο έτσι μεγαλόσωμες φιγούρες, με κεφάλι bulldog που είναι το έμβλημα του κεντρικού συνδέσμου φιλάθλων του Άρη. Φιγούρες οι οποίες κρατούσαν ρόπαλα και στο έδαφος βρίσκονταν πεσμένες και αιμόφυρτες δύο ανθρώπινες φιγούρες. Καλύφθηκε το συγκεκριμένο γκράφιτι που ήταν στην πόρτα της θύρας 4-5 στο γήπεδο του Άρη με μαύρη μπογιά. Ποιες διαδικασίες κινήθηκαν? Αρχικά διαβάσαμε για το ότι υπήρξε κατεπήγουσα προκαταρτική εξέταση, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το μήνυμα που αποτυπωνόταν στο γκράφιτι συνιστούσε προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, και στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγής ή διχόνοια. Επίσης διαβάζουμε ότι το συγκεκριμένο γκράφιτι προκάλεσε και την παρέμβαση της Διαρκούς Επιτροπής Καταπολέμησης Βίας, η οποία κάλεσε σε ακρόαση για την προσεχή Τρίτη που μας έρχεται, την ΠΑΕ Άρης, καθώς έκρινε ότι το γκράφιτι αυτό παρότρινε τους οπαδούς της συγκεκριμένης ΠΑΕ του Άρη σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος φιλάθλων άλλων ομάδων. Εγώ χαίρομαι για αυτά τα αντανακλαστικά. Όντως, αν υπάρχουν μηνύματα που αποτυπώνονται στο δημόσιο χώρο και μπορεί να συνδέονται με την προτροπή ή την εξύμνηση της βίας, θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρχές. Ελπίζω να υπάρχει και συνέχεια σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, γιατί στην πόλη, όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια υπάρχουν και γκράφιτι και συνθήματα οπαδικού έτσι χαρακτήρα, που δεν περιορίζονται στο να δηλώσουν, ας πούμε, το ότι είναι οπαδοί μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά μπορεί όντως να προκύπτει και εξύμνηση ή δικαιολόγηση της βίας. Ακόμα και δηλώσεις αλληλεγγύη σε ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι σε βαρύτατες πράξεις μπορούν επίσης να εκλειφθούν ως τέτοιες. Και υπάρχουν τέτοιου είδους γκράφιτι και τέτοιου είδους συνθήματα σε διάφορες περιοχές της πόλης και κοντά σε γήπεδα. Κάθε δημόσιο μήνυμα που εξυμνεί, δικαιολογεί ή κανονικοποιεί τη βία προφανώς δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό, και αυτό αφορά και τις αρχές, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, αλλά αφορά και τις ομάδες τις ίδιες και αφορά βέβαια και τους ίδιους τους φιλάθλους.

Διαβάζω, Παναγιώτη, για αυτά τα νέα έργα με ασφαλτοστρώσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ψυχή μου πάει στην Κούλουρη. Χθες κάναν ασφαλτόστρωση στη γειτονιά μου. Δεν φρόντισαν βέβαια να μας ειδοποιήσουν πολύ έγκαιρα. Έβαλαν σχετική ανακοίνωση μόλις την προηγούμενη μέρα, όταν ξεκινούσαν και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Λαμβάνω χθες, Παναγιώτη, ένα τηλεφώνημα πρωί-πρωί με το που φτάνω στη δουλειά από ένα κινητό τηλέφωνο. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος της τροχέας, ο οποίος μου είπε, είστε άτοχος του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ενοχλεί. Και σκέφτομαι, πού έχω παρκάρει? Μου φαινόταν αδιανόητο αν είχα παρκάρει κάπου που να ενοχλούσε και να το έχω αφήσει από την Κυριακή. Όχι, μου λέει, δεν ενοχλείτε. Δεν έχετε κάνει κάποια παράβαση, μάλλον, αλλά ενοχλεί το αυτοκίνητό σας γιατί κάνουμε ασφαλτόστρωση. Λέω, συγγνώμη, πώς ακριβώς θα έπρεπε να ενημερωθώ από τη στιγμή που δύο μέρες πριν, ας πούμε, δεν είχατε βάλει σχετική ανακοίνωση? Ναι, λέει, έχετε δίκιο, αργήσαν να μπουνε οι σχετικές σημάνσεις. Βγήκαν όμως και δημοσιεύματα από την τροχέα που λένε για τις ασφαλτοστρώσεις, αλλά ποιος τα βλέπει? Δεν τόλμησα να πω ότι είμαι δημοσιογράφος και δεν το είχα δει.

0: Εγώ ασχολούμαι με τις ασφαλτοστρώσεις. Θα μου παίρναν το αυτοκίνητο, Παναγιώτα, θα μου το σηκώνανε με γερανό. Μη κοιτάς έτσι. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Χαριλάου, ασχολούνται με αγέλη αγριογούρουνων που κάνουν βόλτα. Το είδες στο βίντεο, στα social media. Πρέπει να σου κάνω TikTok, Παναγιώτη.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, 9 και 32 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται... ...θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία... ...θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο... ...θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ... ...δεν είναι οι δικές της... Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: ...91 και 4...

0: Με Bruce Springsteen ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και αυτός έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος επίσης το 1949. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Το Επταπύργιο παραμένει στο επίκεντρο έτσι μια συζήτηση που αφορά βέβαια πολύ περισσότερα από τη χρήση ενός μνημείου. Αυτή η απόφαση που υπήρξε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για να φιλοξενούνται εκεί ιδιωτικές γαστρονομικές εκδηλώσεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Από τις φορείς που με ένταση έχουν σηκώσει το θέμα είναι ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, οι αρχαιολόγοι, εκπαιδευτικοί, φορείς της αυτοδιοίκησης. Θυμίζω πως ο Δήμος Νεάπολης Οικειών εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στις αρχές Σεπτέμβρη για το συγκεκριμένο θέμα. Και μάλιστα πρόσφατα ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε και το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης ως ιστορικός τόπος. Στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος επίσης σχεδιάζει την ανάπλαση της περιοχής, παρότι στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είχε την ευκαιρία να πάρει θέση στο συγκεκριμένο θέμα, δεν το έκανε προς το παρόν. Και εγώ αναρωτιέμαι, έχει σηκώσει αλήθεια η πόλη ανάστημα? Έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την προσβολή όπως θα έπρεπε? Με αυτή τη σκέψη καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, μέλος του ΣΦΕΑ, πρώην βουλευτή, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μηταφίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές, ακροάτριες του Κόκκινου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδατε τα όσα συνέβησαν?
1: Ο Δήμος Οικειών χαρακτήρισε την απόφαση, την ένταξη στη λίστα γαστρονομίας της Βαστήλης Θεσσαλονίκης, όπως σωστά την έχει ονομάσει, κάνοντας μια ιστορική αναλογία, ο Σπύρος ο Κουζινόπουλος στο βιβλίο του, πράξη ασέβειας. Έτσι την έχουμε εισπράξει οι κρατούμενοι της Χούντας, οι απόγονοι και οι επιζώντες της περίοδου του εμφυλίου, γιατί... Και θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον αν η διοίκηση σημερινή του Δήμου Θεσσαλονίκης είχε αυτό που λέμε θεσμική μνήμη, θα έπρεπε να έχει ανατρέξει στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που μετά τον καιρό που ήμουν και Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά μετά από αιτήματα και του συνδέσμου μας των πολιτικών κρατουμένων της δικτατορίας, είχαμε ζητήσει να παραχωρηθεί στις αντιστασιακές οργανώσεις της κατοχής και στο ΣΦΕΑ, ώστε να αναδειχθεί ακριβώς η ιστορική μνήμη.
0: Βέβαια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης...
1: Το περίεργο είναι πώς γίνεται, ναι, και σωστά να ανακηρύσσεται ιστορικός τόπος, ο τόπος των εκτελέσεων, όπου γίνεται πια η ανάπλαση εκεί στο χώρο του Μνήμου Εθνικής Αντίστασης από το Δήμο.

0: προσήκεων και να μην έχει γίνει αυτό για το επιταπύργιο, το οποίο κατά άλλα είναι και μνημείο της UNESCO. Οι άνθρωποι που εκτελέστηκαν ήταν κρατούμενοι του γεντή κουλέ. Δεν ήταν, δεν τους έφεραν από κάποιο ξενοδοχείο. Τι να πω. Λοιπόν,
1: σε αυτή
0: όχι
1: τη
0: μόνο
1: στάση...
0: δεν έκαναν αυτό, αλλά προχώρησαν και μάλιστα με κάτι προκλητικά επιχειρήματα. Να μην πω τα όσα χαρακτήριστα είπε η κυρία Μεδόνη στη Βουλή μπροστά στις αντιδράσεις των... τις δικαιολογημένες που υπήρξαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά μας είπαν ότι θα λειτουργεί μάλιστα και ως παρηγοριά. Έτσι μας είπε η κυρία Νικολέτα Βαλάκου απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, η υπεύθυνη πια του ΟΔΑΠ, ο οποίος είναι και ο επιχειρησιακός βραχίωνας, όπως τον έχουν ονομάσει, που έχει παραδώσει ήδη πριν την ψήφιση του νόμου αρχαιολογικούς χώρους 17 τον αριθμό για ιδιωτική εκμετάλλευση.
1: Παρά τις φωνές που υπήρξαν, κύριε Μηταφίδη, παρά τις παρεμβάσεις που κάνατε και εσείς ως ΦΕΑ αλλά και οι αρχαιολόγοι και φορείς της αυτοδιοίκησης, κάποια ουσιαστική απάντηση για το λόγο για τον οποίο ενέταξαν το επταπύργιο σε αυτή τη λίστα, τη λίστα της ντροπής έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί, ελάβατε?
0: Κοιτάξτε κάτι, επικαλούνται κάποια γνωμοδότηση της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης, με την οποία εφορία είχαμε πολύ στενή συνεργασία την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Συνδιοργανώναμε εκδηλώσεις, υπήρχε ένας απόλυτος σεβασμός, παραχωρούνταν ο χώρος για να κάνουμε εκδηλώσεις. Αυτά έχουν λείψει και θέλουμε να δούμε με πιο σκεπτικό. Γιατί από ό,τι με πληροφόρησε ο Δήμαρχος από μια επικοινωνία που είχαμε τηλεφωνική, η εισήγηση για την μίσθωση του χώρου για ιδιωτικές εκδηλώσεις υπάρχει από το 2021 και την ξεφούρνησαν τώρα βέβαια και την ενέταξαν και στο σχετικό νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπήρχαν από τότε σχέδια. Mm. Και θέλω να σας πω ότι το 1997 με αφορμή την πολιτιστική πρωτεύουσα είχε γίνει και μια ειδική ημερίδα τότε για τις χρήσεις του επταπυργίου. Και θέλω να σας πω ότι υπήρξαν δυστυχώς ανεκτέλεστες δύο αποφάσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Παρασκευόπουλου και του Κοντονή, σύμφωνα με τις οποίες και με τη βοήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, θυμάμαι ο Γιάννης Μπουτάρης μου είχε πει θα βάλουμε και φορτηγά και προσωπικό ώστε να επανέλθει το αρχείο του επταπυργίου που είναι...
1: Ναι.
0: Τι να πω, το βασικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας στο φυσικό του τόπο, ώστε να είναι προσιτό στους ερευνητές. Είχαμε μάλιστα εισηγηθεί υπάρξει ένα τμήμα μελέτης σοφρονιστικού συστήματος από τη νομική σχολή Θεσσαλονίκης, ώστε να πάψει το επταπύργιο να είναι ένα ξεροντούβαρο, έτσι, όπως το έχουν καταντήσει, διπλασιάζοντας μάλιστα και το εισιτήριο. Και για τον λόγο που θέλω να σας πω ότι καθώς πλησιάζει πάντοτε και όχι μόνο η επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου και προσωπικά εγώ και άλλοι συγκρατούμενοι μου δεχόμαστε αιτήματα και για ξαναγγίσεις σχολείων.
1: Σωστά, ναι.
0: Και μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο που τίποτε δεν θυμίζει από την ιστορία αυτή, την βάρβαρη αλλά και την αγωνιστική, γιατί δόθηκαν αγώνες εκεί και σας έχω στείλει και ένα ντοκουμέντο από αυτούς τους αγώνες του 1972 για τις άθλιες συνθήκες κράτησης των πολιτικών κρατουμένων της δικτατορίας.
1: Εσείς αγωνίζεστε χρόνια τώρα, κύριε Μηταφίδη, μέσα από τον ΣΦΕΑ, προκειμένου να αναδειχθεί ως ιστορικός τόπος το επταπύργιο. Αναρωτιέμαι με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, πόσο κοντά πλησιάζουμε σε αυτό?
0: Κοιτάξτε κάτι, εμείς δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε. Και θέλω να σας πω, αυτό είναι μια γενικότερη πολιτική και χρόνια ολόκληρα, παρά το ότι υπήρξαν μελέτες, ξοδεύτηκαν χρήματα, η ίδια αντιμετώπιση υπάρχει από τη σημερινή κυβέρνηση και για τη Γιάρο, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Στο όνομα της βιώσιμης ανάπτυξης και διάφορα άλλα που μας λένε, τα οποία βέβαια όλα κινούνται στη σφαίρα της ιδιωτικής εκμετάλλευσης.
1: Υπ' αυτή την έννοια όμως, κύριε Μεταφίδη, λοιπόν, δεν θα πρέπει
0: εμείς
1: να...
0: Αυτό το θεωρούμε με πολιτικούς και με θρησκευτικούς όρους, θα έλεγα ακόμα, ως ιεροσυλία. Δεν μπορείς μια φυλακή να την μετατρέπεις σε χώρο δεξιώσεων και εμπορικής εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα υπέρ αυτού.
1: Άρα, υπ' αυτή την έννοια όμως, κύριε Μεταφίδη, δεν θα έπρεπε να είναι πιο δυνατή και η φωνή της ίδιας της πόλης να υπερασπιστεί?
0: Δυστυχώς,
1: το επταπύργιο.
0: Εσείς αναφέρατε ποιοι έχουμε αντιδράσει σε αυτό το γεγονός και τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου της Θεσσαλονίκης, εγώ θα περίμενα ανακλαστικά, θα λέγαμε, και θεσμικά να ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει στην παραχώρηση, στη μίσθωση του επταπυργίου για ιδιωτικές εκδηλώσεις.
1: Και τώρα όχι απλά δεν σήκωσαν από τη διοίκηση του Δήμου οι ίδιοι το θέμα να το φέρουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί. Στην πρόσφατη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, ενώ υπήρχε πρόθεση από την πλευρά παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η πόλη ανάποδα κατέθεσε πρόταση. Δεν το δέχτηκε να συζητηθεί.
0: Θέλω να σας πω ότι ενημερώνεται και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτισμού, ενημερώνονται επίσημα από το ΣΦΕΑ με τις ανακοινώσεις μας. Και όπως ξέρετε, το έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται και η γιορτή της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν μπορούν να επικαλούνται έλλειψη ενημέρωσης. Και αυτό που εμείς ζητούμε, ελπίζουμε να γίνει δεκτό, είναι να αναθεωρήσουν αυτή τη στάση που είχαν και να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως εκπρόσωποι της πόλης και προς την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και προς το Υπουργείο, ώστε να απαλληφθεί από την λίστα γαστρονομίας, και μόνο τα ακούει κανείς εξοργίζεται, άκουσον άκουσον λίστα γαστρονομίας. Τι να πω, να βάλουν να ακούσουν το ρεμπέτικο τραγούδι για το φαγητό του Γεντικουλέ.
1: Κύριε Μεταφίδη, περιμένατε...
0: Και να υποστηρίξουν το αίτημα που έχουμε, να παραχωρηθεί μία από τις ακτίνες, από τα κτίρια κράτησης μέσα που υπάρχουν, στις οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και στο δικό μας το σύνδεσμο, ώστε... Όταν γίνεται, επισκέπτονται το χώρο αυτόν, να έχουν το αποτύπωμα, θα έλεγα, της πραγματικής ιστορίας αυτού του χώρου.
1: Περιμένατε, κύριε Μεταφίδη, όταν παρουσίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτή την προμελέτη για την ανάπλαση της εισόδου, πούμε, του επταπυργίου, ότι τότε ήταν μια καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις?
0: Φυσικά θα το περιμέναμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι αναγκάστηκαν, θέλετε, και παρατάξεις αντιπολίτευσης να προχωρήσουν στην πρόταση αυτή, στην κατάθεση του ψηφίσματος.
1: Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει από εδώ και στο εξής ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δεν το έφερε ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν δέχτηκε να συζητηθεί στην προηγούμενη. Μένει να δούμε τι θα κάνει από εδώ και στο εξής.
0: Εγώ να θυμίσω, ας ανατρέξουν στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, είχε αναλάβει και για άλλους χώρους που είχαμε ζητήσει, όπως την ασφάλεια στη Βαλαωρίτου, την ασφάλεια στην πλατεία Δημοκρατίας, των μεταγωγών εδώ, είχαμε ζητήσει να ανακηρυχθούν σε χώρους ιστορικής μνήμης. Να υπάρχει αυτό, το ενδεικτικό αυτό, γιατί έχουν εξαφανιστεί αυτά. Όπως και θέλω να σας πω, επειδή είναι και η ιστορία με την περιβόητη ανάπλαση της έκθεσης, mm-hmm. έχουμε ζητήσει να τοποθεθεί ένας δείκτης μνήμης το πρώην περίπτερο νούμερο 4 της Πολωνίας. Δεν ξέρω αν θα είναι και αυτό υποκατεδάφιση στο πλαίσιο της ανάπλασης ή όχι, για να θυμίζει στους επισκέπτες ότι πάνω από 300, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αγωνιστές αντιδικτατορικής αντίστασης πέρασαν από το έκτατο στρατοδικείο που λειτουργούσε σε αυτό το περίπτερο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνουν, κύριε Μεταφίδη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να αναδείξουμε ξανά το θέμα και θα επανέλθουμε. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα. Κόντρα σε μια διάθεση που καταλαβαίνω ότι υπάρχει να αποσιωπηθεί.
0: Ναι, κοιτάξτε κάτι, είναι στη διαδικασία αυτού που λέμε του αποχρωματισμού της μνήμης, δηλαδή το επταπύργιο να είναι καταγεγραμμένο ως παλιό βυζαντινό φρούριο, να έχει αναφορές απλώς στην περίοδο της Οσκοκρατίας, υποβαθμίζοντας και εξαλείφοντας σιγά σιγά τη βαριά μνήμη που έχει, ότι ήταν αυτό που είπαμε προηγουμένως, κάτι ανάλογο με τη Βασίλη.
1: Να είστε καλά, κύριε Μηταφίδη, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Γεια χαρά.

0: Έλσα Σπυριδοπούλη τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δροσερή καρεμέλα.
1: Ναι. Πότε και το βράδυ πανοφόρη, έτσι.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Οπωσδήποτε. Συνεχίζονται οι δράσεις ανοιχτούς χώρους ούτως ή άλλως. Οπότε αν κανείς θέλει να βρεθεί στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μίδιο το Γυάλινο, πάνω στη βεράντα του, σήμερα ολοκληρώνεται η συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου με το Μέγαρο, το Σινεμά Μεθέα, με την ταινία «Το Μεγαλείο του Σορεντίνο», έτσι, τελευταία προβολή. Επίσης στο Θέατρο Κήπου ακόμη μια παράσταση με το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν», με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, έτσι όπως περνούσα χθες είχε αρκετό κόσμο επίσης στην πρώτη παράσταση.
0: Ωραία.
1: Και σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία, ανοιχτός χώρος και εκεί. Τώρα, σε κλειστό χώρο ξαναγυρίζουμε στο Μέγαρο και στο Γυάλινο κτίριο, όπου ξεκινά και πάλι για φέτος η ενότητα συγγραφής του κόσμου στο Μέγαρο. Η Βερίνα Κέσλερ. Βερένα Κέσλερ είναι η πρώτη καλεσμένη, Γερμανίδα συγγραφέας. 7 η ώρα εκδήλωση με είσοδο ελεύθερη, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχουν και εισιτήρια ελευθέρας. Να το δει κανείς, όποιος ενδιαφέρεται να πάει. Και ακόμα μια παράσταση στο θέατρο Αμαλία, το συνέβη στο Μοντερέι του Άκη Δήμου, τελευταία σήμερα κι αυτή. Και αργότερα βέβαια στην Ομπρέλα θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Μαυράκη, επικεφαλής του θέατρου Αμαλία, για να μας πείτε για τη σεζόν και για ένα φεστιβάλ που έρχεται κτλ.
0: Με το Σταμάτη Κραουνάκη όλα καλά χθες, γιατί τη Δευτέρα...
1: Από ό,τι είδα πήγε πολύ καλά, ήταν και πάλι γεμάτο, με το κρυουλάκι του, εντάξει, αλλά μπόρεσε να γίνει παράσταση συγκριτικά με τη Δευτέρα που έβρεξε και υπήρχε διαθεσία θεατή, έτσι, δεν ήταν μόνο η βροχή.
0: Ναι, ήταν.
1: Οπότε
0: δύο στα δύο.
1: Έπρεπε να περιμένουν να έρθει ασθενοφόρο και τα λοιπά. Και έτσι η παράσταση αποφασίστηκε να σταματήσει τη Δευτέρα το βράδυ και χθες ολοκληρώθηκε.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά.
0: Σε περιμένουμε στην Ομπρέλα.
1: Χαιρετώ.
0: Για χαρά. Για χαρά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο Κόκκινο.
4: '105 και 5 στο Κόκκινο. Οι ειδήσεις στο Κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται σταθερά περίπου στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά. Στο σύντημα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας στη Βουλή τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Όπως σημειώνει, 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για την προβολή ιδιωτικής κλινικής. Ο τομεαρχής υγείας του κόμματος καταγγέλει ότι ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, επικαλούμενος βίντεο, στο οποίο γίνεται λόγος για πλασμαφαίρεση ή υγιής για καθαρισμό από τοξίνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διερεύνηση των πρακτικών από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Παύλος Πολάκης καλεί τον Υπουργό να παραιτηθεί και να γυρίσει στα νανογυλαίκα. Στο μεταξύ, τεράστιες ευθύνες σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς από το Πρωτοδικείο έως τον Άριο Πάγο καταλογίζει ο Παύλος Πολάκης για την υπόθεση συγκάλυψης του γνωστού από το σκάνδαλο Νοβάρτης καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη. Όπως αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι καταδικαστικές σε βάρος του αποφάσεις παραμένουν στο σιρτάρι με αποτέλεσμα να συνεχίζει να διδάσκει σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Το κόμμα Terminal χαρακτήρισε τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κράτησαν τις έδρες τους ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, παραπέμποντας την ομώνυμη ταινία. Μιλώντας στο Κόκκινο, προανήγγειλε αποκαλύψεις στο σημερινό briefing και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει κοστολογημένες προτάσεις για την ακρίβεια, με αιχμή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πειρά στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογιών δράστης της γυναικοκτονίας της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεικτό Ορκωτό εφετείο ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Κατηγορούμενος είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 χρόνια φυλάκιση. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 32χρονη γυναίκα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στη Βήτο Λιφθιώτιδας. Η γυναίκα απομακρύνθηκε από πολίτες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Τρεις συλλήψεις στο Εγάλεο για παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων στον Κηφισό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο βιτιοφόρο άδειαζε τα απόβλητα σε αγωγό ομβρίων πρατηρίου που κατέληγε στον Κηφισό και στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με έμφαση στη στατική επάρκεια των κτηρίων και τα αίτια των ζημιών. Σφόδρη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ταινίζει, ο Αμερικανός Πρόεδρος στράφηκε ξανά κατά των βασικών αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, απορρίπτοντας το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία, ενώ τάχθηκε υπέρ της πολεμικής επίλυσης των κρίσεων και επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Γάζα και την Κούβα, σημειώνοντας ότι η ειρήνη δεν οικονομείται με απειλές, τελεσίγραφα και τη λογική του ισχυρότερου, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την πολυμερή διπλωματία. Την ίδια ώρα πάντως από τις απειλές Τραμπ για εξολόθρευση του Ιράν, η αμερικανική πλευρά περνά σε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Στίβ Γουίτκοφ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Στην αθλητική επικαιρότητα. Δυσάρεστα τα νέα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλη. Οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου μετά τους τραυματισμούς τους στον αγώνα με τον Πανετολικό.
4: Ο καιρός.
5: Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας και νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα περιοριστούν το βράδυ στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αττική και τους 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Δεν θα σας αρχίσω σήμερα από τα σοβαρά. Δηλαδή, μην πεις κατευθείαν.
0: Τι.
1: Επειδή είναι και η μέρα έτσι λίγο. Θα τα πούμε και τα σοβαρά. Αλλά λέω δεν θέλω.
0: Τι θέλεις να πεις.
1: Δεν θέλω να πω. Θέλω να είδες αυτή. Τι πήρες, είδες αυτή τη.
0: Ποιο.
1: Τη φασαρία, την κόντρα, την αντιπαράθεση εκεί πέρα και τα μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη.
0: Και Φαραντούρη, ναι, το είδα, ναι. Το παρακολούθησα, ναι. Που έφυγες, που χαργεντιζόσουν με την Καριστιανού, ήθελες να πας εκεί, τελικά πήγες στο Πασόκ. Τον είπε γυρολόγο με έναν τρόπο.
1: Μα κοίταξε τώρα, εγώ από αυτή την ιστορία, γιατί λέω γιατί, να γυρίσουμε από την πλάκα. Για να δούμε τι γυρολόγοι είναι, γιατί από την πλάκα βγαίνουν τα πιο σοβαρά. Κοίταξε να δεις. Δύο άνθρωποι, πώς το λέει η παροιμία, μαλώνανε σε ξένονα χειρώνα, γιατί και οι δύο είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, πρόσεξε, βγήκε μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, τι βγήκε. Πιάσε λοιπόν, να πιάσουμε τη Σδούκου. Η Σδούκου, αυτή η μαχήτρια της δεξιάς που δεν δέχεται μύγα στο σπαθί της.
0: Και του Μητσοτάκη εκεί.
1: Και του Μητσοτάκη.
0: Έτσι δυνατή.
1: Ξεκίνησε λοιπόν, λέει, ως συνεργάτη στενή, στον υπουργό του Πασόκ περιβάλλοντος, το Μανιάτη.
0: Το Μανιάτη, ναι.
1: Αφού τελείωσε τη σταδιοδρομία της Ευδοκίμος τερματίσας εκεί στην περίοδο, πήγε με ειδική σύμβαση συνεργάτηδα του Παναγιώτη Λαφαζάνη, του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015.
0: Είδε ότι μπορεί να πάει και πιο αριστερά η κοπέλα. Γιατί,
1: και μετά η διαδρομή, είδε το φως το αληθινό.
0: Και
1: πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει.
0: Έφτιαξε το βιογραφικό της και πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε λοιπόν αυτό. Το ένα το κομμάτι θα βγάλουν. Το ηθικό δίδαγμα θα το βγάλουμε στο τέλος. Πάμε λοιπόν στο Φαραντούρη. Ο Φαραντούρης ξεκίνησε σαν το παιδί θαύμα της πολιτικής και του πιάνου, ο πιανίστας που έχει δει την ταινία.
0: Βέβαια και στο Σύνταγμα δεν έπαιζε και πιάνο.
1: Που τον ανακάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας και τον εμφάνισε σαν παιδί θαύμα. Μια χαρά. Είπαμε να τον ακούσουμε. Καθηγητής γάρ.
0: Έτσι.
1: Έρχεται μετά και έγινε πρωτοπαλίκαρο και γλύφτης, να το πω έτσι, του Κασελάκη. Συμφωνούσε και με τον Κασελάκη. Κάποια στιγμή
0: ήταν
1: λοιπόν,
0: και υποψήφιος πρόεδρος.
1: Και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΑ. Μετά ανακαλύπτει ότι η Ελλάδα θα σωζότανε μόνο με την Μαρία Καριστιανού. Και πήγε να κάνει deal για να γίνει το νούμερο 2 του κόμματος της Καριστιανού. Και εκεί που νόμιζες ότι, ότι έκατσε η μπήλια, ξαφνικά βρίσκεται στο Πασόκ και γίνεται και μαχητής. Αυτοί δεν είναι γυρολόγοι.
0: Είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Αυτοί είναι φαντομάδες.
0: Κοίταξε να.
1: Κύστερα, ξέρει, συγγνώμη. Καθόμαστε και συζητάμε τι ακριβώς είναι, γιατί απαξιώνεται όλη η πολιτική έτσι. Και ψάχνουμε να δούμε γύρω-γύρω για να βρούμε μεταφυσικές απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία είναι χειροπιαστά.
0: Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική. Ούτε με ήττα, ούτε με όμικρον γιώτα. Δηλαδή, τώρα δε στον κύριο Φαραντούρη, καλύπτει ώρα ο άνθρωπος. Κάτι είχε γίνει και με τη γυναίκα του εκεί, την είχε προσλάβει.
1: Ναι, καλά, δεν θα μπούμε σε αυτά τώρα. Ναι, εντάξει, okay.
0: Λοιπόν,
1: όλοι βολεύονται. Οικογενειακά πάνε μια χαρά.
0: Είναι οικογενειακό το ΑΣΕΠ εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, έτσι. Τα έλεγε κάποιος ότι προερχόταν και από το Πασό και τα λοιπά. Πήγε εκεί το παιδί θαύμα, όπως είπες. Έβλεπε πριν κάνει το κόμμα η Καριστιανού ότι έγραφε 18 η Καριστιανού πριν κάνει το κόμμα. Σου λέει, τι έγινε τώρα εδώ, αφού μπορώ να είμαι το νούμερο 2. Λέει η Καριστιανού, δεν θα πάρουμε κανέναν από αυτούς που ήδη είναι βουλευτές ή έχουν περάσει από πολιτικά
1: κόμματα. Έφαγε πόρτα με λίγα λόγια. Έφαγε πόρτα έτσι στην καθομιλουμένη.
0: Της άφησε την παρουσία του εκεί στις κοινές συνεντεύξεις και τα λοιπά ως ευρωβουλευτής που στήριζε. Τη χαροκαμένη μάνα, σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα. Πρέπει να κλαίγω κι εγώ. Τι να κάνω ο άνθρωπος δηλαδή, πού να πάω.
1: Δεν βγαίνω, ρε.
0: Δεν
1: βγαίνω. Έχω οικογένεια.
0: Έχω οικογένεια. Θα αφήσω την οικογένεια, τι να κάνω. Σου λέει Δεν μου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ας ήμουν εγώ υποψήφιος πρόεδρος. Δεν έχει αλλάξει γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε δεξιός. Ας πάω εγώ στο Πασόκ που είναι αριστερά. Κατάλαβες. Και πήγε στο Πασόκ ο άνθρωπος. Και η κυρία Σδούκου. Δηλαδή, από ό,τι έμαθα, να σου πω και το παραπολιτικό. Επειδή και εκεί τα πράγματα δεν είναι. Είναι και τα σταυρουδάκια εκεί.
1: Καλά, εντάξει, αυτοί που δώσανε τη διαρροή που, από πού πέρασε και αυτό ήταν μέσα από το κόμμα τη.
0: Μέσα από την Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, και πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν μία περίπτωση, ας πούμε, αλαζονικού λόγου και αλαζονικής συμπεριφοράς, χωρίς να έχει γράψει, ας πούμε, ένσημα στην πολιτική, είναι αυτή η συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή, ενδεχομένως η Ντόρα Μπακογιάννη, όταν είπε αυτό που είπε χθες για αλαζονία και
0: καλαμοκαβαλάριδες.
1: Ναι, αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βέβαια, εκείνη μίλησε για υπουργούς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση, δηλαδή έβλεπες ένα, πώς να το πω, ένα νεογνώτης πολιτικής, γιατί περί αυτού επρόκειτο, να βγαίνει στα κανάλια και να κατακεραυνώνει αλίπητα ό,τι κουνιόντανε και ό,τι έλεγε και λες κοίταξε να δεις αυτό το παιδί, είναι από τα γενοφάσκια του ας πούμε μπασμένο στην πολιτική, πώς τα ξέρει όλα και τα απαντάει όλα και δεν δέχεται μίγα στο σπαθί. Πάμε λοιπόν, κλείσε τα κλείνουμε τα σοβαρά. Πάμε.
0: Πάντως, την έχω ακούσει να λέει σε κανάλι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έριξε τη χώρα στα βράχια.
1: Ναι, μόλις, πολλά.
0: Αυτή ήταν στο Λαφαζάνι.
1: Ναι, ήταν στο Λαφαζάνι.
0: Που ήταν υπουργός ο Λαφαζάνης.
1: Από μέσα το ξέρει.
0: Από μέσα. Έτσι, πες τα. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky. Διαβάζω τίτλο «Ή εμείς ή κανείς». Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, και διαβάζω ένα κομμάτι σε εισαγωγικά, έτσι. Η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον και σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και σε αυτό το σημείο ήταν απόλυτος. Μόνο η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς. Υποστήριξε τα μέτρα που είπε χθες, ας πούμε, ότι πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Είπε επίσης έτσι τώρα, όπως τα βλέπω εδώ πρόχειρα, στο τέλος της ημέρας ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον, ή θα υπάρχει πολιτική αλλαγή με αυτόν που μπορεί να τη φέρει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Είπε βέβαια ότι τα βάνια σε το Πασόκ δεν μπορεί άλλο, έχει χάσει ο κύριος Ανδουλάκης από τον κύριο Μητσοτάκη, χάνει συνέχεια και ότι κάθε μισή μονάδα που κερδίζει το Πασόκ ο ίδιος χαίρεται.
1: Μάλιστα.
0: Και για τα μέτρα βέβαια. Είπα ας πούμε ότι ακόμη ότι παρότι μετρά μόλις 4 μήνες ζωής στο κόμμα του και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, έχει ήδη καθιερωθεί δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, απορρίπτοντας τη συζήτηση περί ταβανιού στο 18%. Και αναφέρθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι δεν καταφέρεται εναντίον του, αλλά σημειώνοντας ότι αν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη θα το είχε κάνει. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει από τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι. Εντάξει, είπε για τα κάψιμα, αυτά ξέρω εγώ, αλλά επί της ουσίας αυτό το πιο καινούριο είναι αυτά που είπε ή εμείς ή κανείς. Βέβαια υπάρχει και η συζήτηση.
1: Άρα δεν απέκλεισε όλες αυτό, αν κατάλαβα καλά, ό,τι δυνατότητα συνεργασίας κυοφορείται στο παρασκήνιο κλπ. Τι ακριβώς.
0: Ναι, ακόμη και οι δηλώσεις που ακούσαμε πρόσφατα από τον κύριο Σιακαντάρη και τα λοιπά. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος όταν έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε μια νέα μεταπολίτευση με νέο δίπολο. Προφανώς θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια νέα δημοκρατία και ένα νέο Πασόκ. Το νέο δίπολο, έτσι, το νέο Πασόκ προφανώς θα θέλει να το εκπροσωπήσει ο ίδιος. Άρα όταν λέει αυτό δεν υπάρχουν συνεργασίες, έτσι, απλώς ότι όποιος θέλει έρχεται εδώ, είμαστε εδώ, όποιος θέλει έρχεται, δεν συνεργαζόμαστε, αλλά όποιος θέλει η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορεί να έρθει, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όταν λες νέα μεταπολίτευση, νέο δίπολο, τι εννοείς, δεν εννοείς συνεργασίες.
1: Εντάξει, εννοεί τον εαυτό του, ναι. Προφανώς και το κόμμα που ως τον άλλο πόλο.
0: Μα το λέει κιόλας, έτσι, όταν λέει εμείς ή κανείς, ή ότι η ζωή φέρνει διλήμματα. Αυτό εννοεί. Τώρα υπήρχε βέβαια και μια συζήτηση περί συνεργασιών κομμάτων. Το είπε ο κύριος Κιακαντάρης αλλά είπε τώρα δεν γίνεται, πρέπει αυτό να γίνει, να γίνει μετά τις εκλογές, να γίνει μια συζήτηση δηλαδή των προοδευτικών δυνάμεων, μήπως μπορέσουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να δουν τι θα κάνουν, είτε με συνασπισμό κομμάτων είτε κάπως διαφορετικά να γίνει. Λοιπόν, και ο κύριος Μπερναρδάκης το απάντησε σε αυτό, δηλαδή το πήρε και το... θα τον έχουμε κατασμένο τον κύριο Μπερναρδάκη την επόμενη ώρα να μας τα πει. Το απαντά του κύριου Σιακαντάρη πώς γίνεται, τι έγινε με το Επινέ στη Γαλλία και τα λοιπά και με το Μιτεράν και όλα αυτά, θα μας τα πει. Και ο κύριος Δραγκασάκης έχει αφήσει ένα τέτοιο να λέγεται, ότι θα μπορούσαν τα κόμματα να συνεργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα σε προγραμματική βάση. Βέβαια κάποιοι, ο κύριος Σιακαντάρης είπε μετά τις εκλογές. Τώρα δεν είναι εφικτό. Κάποιοι βέβαια έσπευσαν να πούν ότι αυτή η κουβέντα είναι δώρο στο Μητσοτάκη τελικά και ότι μάλλον κάνει κακό στην Ελλάδα του Τσίπρα αυτή η κουβέντα. Έσπευσαν κάποιοι να πούν ότι δεν μπορεί να έχει τον πόνους, ας πούμε, ένα συνασπισμός κομμάτων, μπορεί όμως αν έχει 25% το δεύτερο κόμμα να πάρει τον πόνους αυτό. Και ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος, να γίνει τη συζήτηση τέτοια, γιατί κάνουν κακό και...
1: Κοίταξε, Γιώργο,
0: Αλλά συγγνώμη λίγο να το πω για να το πεις μετά όλο μαζί. Αλλά βάζουν το αυτές τις εκλογές. Δεν μίλησε κάποιος για αυτές τις εκλογές, όπως κάποιοι το πήραν και το αναφέρουν. Έτσι, και ο Σιακαντάρης και άλλοι έχουν μιλήσει για μετά τις εκλογές.
1: Μια κουβέντα εγώ θέλω να πω, ότι επειδή την ακολουθώ και την πολιτική ιστορία και την πραγματική ιστορία, ανάλογο παράδειγμα που έχει ζήσει η Ελλάδα, το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, έχει γίνει με το γέρο Παπανδρέου, το γέρο της Δημοκρατίας. Με τη μόνη διαφορά ότι πράγματι εκεί πέρα υπήρξε μια σύμπραξη όλων των δυνάμεων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την τότε την ΕΡΕ. Μόνο που πριν συμβεί αυτό είχε κηρυχθεί ο ανένδοτος και έφτασε σε εκείνο το αποτέλεσμα. Ο Περέδη δείξε. Θα τα δούμε.
0: Επίσης δεν ξέρω αν η συγκυρία τώρα που μιλάμε είναι ανάλογη με αυτή το 1974, το μετά τη Χούντα, δηλαδή ό,τι έγινε με την Ένωση Κέντρου που είχαν πει του Αντρέα Παπανδρέου να μπει μπροστά. Οι προδικτατορικοί βουλευτές τότε είχαν πάει, τον είχαν πιάσει, τον είχαν βρει. Του είχαν πει να μπει μπροστά, να ξανακάνουν μαζί, ξέρω εγώ, να συνεχίσουν το κόμμα κτλ.
1: Να πατήσουν πάνω στην Ένωση Κέντρου και να κάνουν.
0: Και είχε πει ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, πάμε σε κάτι καινούριο και έγινε το Πασόκ που κάποιοι είχαν διστάσει τότε και στο Σίγμα, ας πούμε. Του είχαν πει να βάλει Δέλτα μπροστά. Αλλά, εν περιπτώσει, είχε πάρει τις αποφάσεις του Αντρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω όμως αν είναι τέτοια η συνθήκη και η συγκυρία σήμερα που να μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, και βέβαια είναι και άλλα θέματα, θα τα πούμε στην διάρκεια της ημέρας. Πριν από λίγο μάλιστα υπήρχε και ανακοίνωση της Ρένας Δούρου. Βάζει 6 ερωτήματα στον 6 συν 1 ερωτήσεις στον κύριο Μητσοτάκη για την ομιλία του, για την εκεί που βρίσκεται στην Αμερική, για το τι γίνεται με
1: στον ΟΗΕ.
0: Με τον ΟΗΕ, ναι, και τα λοιπά. Θα τα πούμε και αυτά. Και βέβαια, πριν, αν έχουμε ένα λεπτό για να, πριν πάμε στα βαριά, ήθελα να δω, να πω λίγο, διάβασα ένα τίτλο ότι αυξάνονται οι πρωτότυπες λεωφοριακές γραμμές από την 1η Οκτωβρίου και θα υπάρχει λιγότερος χρόνος αναμονής. Τώρα που ερχόμουν με το αυτοκίνητο, εγώ είδα κόσμο στις στάσεις να βρέχεται, γιατί δεν υπήρχε κανένα σκέπαστρο εκεί. Αν αυτό το θεωρούν εξέλιξη και ότι όλα είναι καλά και το μόνο που τους έμεινε είναι αυτό, okay.
1: Εσύ είδες τις στάσεις. Εγώ επειδή χρησιμοποιώ, όπως ξέρεις, τη συγκοινωνία, γιατί δεν το έχω άποψη και δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, είδα το μαρτύριο, το βίωσα αυτό. Δηλαδή, ποια στάση τώρα, δεν λειτουργεί τίποτα. Και μιλάμε για ελάχιστη βροχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα τρένα κάνουν 8 λεπτά, 10 λεπτά και 15 λεπτά να έρθουν. Τα λεωφορεία δεν περνάνε και δεν ξέρεις πού να προστατευτείς με λίγο νερό που πέφτει. Και η κατάσταση είναι ένα χάος, το οποίο σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα. Μη μας πούνε κάποιοι γκρινιάριδες, το ζει ο κόσμος.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα. Και λες για τα σκέπαστρα. Εγώ σου λέω για αυτό που βιώνω κάθε μέρα.
0: Και χθες την Πάτρα στο Μέγκα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Στο μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης το νοεί,
1: Λέει εδώ τώρα, ναι, πριν το πεις αυτό, μας στέλνουν μηνύματα και βέβαια χιούμορ κάνουν οι άνθρωποι, ο Γιώργος και λοιπά, πιο χάος λέει εδώ άμα δεις τις διαφημίσεις και λοιπά. Τώρα κοίταξε, μην βιάζεστε, μετά η Γιάννα Παπαδάκου θα καταλάβετε πόσο συγκλονιστική ευημερία ζούμε.
0: Έτσι.
1: Η Γιάννα Παπαδάκου, κρατηθείτε τώρα και μην αγριέψετε σας παρακαλώ. Έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Έτσι.
1: Εκεί θα καταλάβετε ότι όλοι εμείς οι λεγόμενοι ή κατεφημισμό ή στην πραγματικότητα αριστεροί είμαστε, πώς είπε, πώς λένε, μύρλα, έχουμε μύρλα.
0: Είμαστε οι γιατροί, είναι συμμορία της μιζέρια.
1: Ναι, και
0: μύρλα.
1: Θα δείτε λοιπόν πόσο ζει ωραία η Ελλάδα, θα ακούσετε τον Άδωνη. Κρατηθείτε λοιπόν εδώ στο σταθμό του.
0: Μετά το δελτίο των 12.
1: Μετά το δελτίο. Στη Γιάννα Παπαδάκου.
0: Λοιπόν.
1: Πήγαινε τώρα σε αυτά που
0: είπε. Η Ειρήνα Δούρου έβαλε 6+1 ερωτήσεις στον κύριο Μητσοτάκη. Απαντήσεις ζητά σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διακήρυξη της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο δεν πρόκειται να προχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς το πράσινο φως ή τη συμμετοχή της. Με το αν σε περίπτωση νέας τουρκικής παρέμβασης όπως την Γκάσο το

0: τουρκικής κατοχής εδώ και πάνω από μισό αιώνα, κεντρικού προβλήματος ειρήνης και ασφάλειας της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει η κυρία Δούρου, οι πολίτες δικαιούνται έγκριτη ενημέρωση από τα χείλη του Πρωθυπουργού και όχι από άλλες πηγές εκτός Ελλάδας, συνήθως τουρκικές. Όπως δικαιούνται και μια επιπλέον ξεκάθαρη απάντηση. Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών που ενώπιον αλλοδαπού ακροτηρίου από το βήμα του Πανεπιστημίου του Τορόντο στις 19 Σεπτεμβρίου του 2026 είπε ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Αυτά λέει η κυρία Δούρου σε δήλωσή της. Βέβαια, ο Ερντογάν πες, λέει τα ίδια. Ξανά είπε πάλι για δύο κράτη στην Κύπρο. Να δούμε αν θα του περάσει. Και μου κάνει εντύπωση που έχουν αρχίσει τώρα να θυματοποιούνται η κακή Ελλάδα, που εμείς τα καημένα τα παιδιά δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε τίποτε. Και να, η Ελλάδα είναι αυτή που έχει βλέψεις στην Τουρκία, Σωτήρη.
1: Κοίταξε, το θέμα για μένα είναι ένα. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι θα πάρει απαντήσεις η Ρένα Δούρου. Ναι. Όπως κάνει σε όλα τα θέματα, τα δύσκολα, τα κρύβει. Καλά κάνει η κυρία Δούρου και βάζει τα ερωτήματα, γιατί είναι ουσιώδη. Δεν νομίζω ότι θα απαντήσει ποτέ, όπως δεν απάντησε και δεν συνεργάστηκε ποτέ για όλα τα θέματα ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν ενημέρωσε ποτέ τους πολιτικούς αρχηγούς για τίποτα. Είτε για τις εξαγορές, είτε για τους εξοπλισμούς, είτε για τις πολιτικές, είτε για ότι αποφάσισε μόνος του να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, δεν θα απαντήσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο Ερντογάν, ό,τι και να είναι, συμπεριφέρεται σαν σουλτάνος και μπαίνει στον ΟΗΕ και λέει αυτά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία με καθαρότητα και χωρίς αστερίσκους. Δεν έχει σημασία αν θα τα πετύχει, τα λέει. Εδώ λοιπόν δεν έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό να βγαίνει και να καταγγέλει στον ΟΗΕ αυτά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία. Να πει ότι η Τουρκία είναι αυτό που λένε όλοι, ότι έχει συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένο το casus belli κατά της Ελλάδος. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει την στοιχειώδη επικοινωνία με τα νησιά της, γιατί αποφασίζει άλλος, δεν μπορεί να πετάξει όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει και δεν έχει το σθένος να το πει. Και ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη, υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα σε αυτή την ιστορία, να βγει και να το πει. Όλα τα άλλα είναι υποκρισία. Ο Ερντογάν το κάνει, ο Μητσοτάκης δεν θα το κάνει ποτέ. Αυτό είναι.
0: Πάντως, επειδή είπες ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν απαντάει, είδες πως ο ΣΥΡΙΖΑ ξεμπρόστιασε τα ψέματα, τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε ψέματα ότι θα πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Με την τροπολογία που καταθέτει. Εδώ τώρα να δούμε και σε άλλα κόμματα.
1: Βγήκε κανονικά και το. Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση και ο Νίκος ο Παπάς είπε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχει θεσμοθετημένα πράγματα, τα γνωρίζουν. Δεν είναι το ψέμα τους, δεν έχει να κάνει, Γιώργο. Είναι εξωφρενικό. Ναι. Δηλαδή θα σε τρελάνουν για πράγματα τα οποία τα βλέπεις μπροστά σου και λες δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μα τι δεν νομίζω, ότι συγκρουστήκαν τα τρένα, σε 12 λεπτά ακολουθούσαν την ίδια γραμμή. Τι δεν είναι. Εδώ με την υπόθεση Μαζονάκη, όλη η ιστορία ας πούμε τώρα είναι μετά από τόσες μέρες. Σκοτώσανε, δολοφονήσαν έναν άνθρωπο και αυτή την ιστορία, αυτό που ασχολούμαστε και καθόμαστε να ψάξουμε είναι ποιος έκανε ή δεν έκανε τι, για να μην πάρουν πάνω τους τις ευθύνες που αναπόφευκτα έχουν, γιατί θεωρούν ότι η ευθύνη έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθ' αυτό του θανάτου, το ότι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο για να μπορέσουν να ανθίσουν αυτά τα λουλούδια των κομπογιαννητών τα οποία ζήσαμε και βλέπουμε καθημερινά. Δεν το συζητάει κανένας. Και το ρόλο που έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για να ελέγξουν ή να το πλαίσιο και να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στην λειτουργία την
0: τουλάχιστον. Μα δεν είδες, διαφήμιζαν με συνέδριο από την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διαφήμιζε αυτή η κυρία σε συνέδριο και ο Πλεύρη συμμετείχε σε αυτό και ο Κικίλιας, διαφήμιζε το μηχάνημα που δήθεν δεν βρέθηκε.

0: στον έλεγχο. Αφού το διαφήμιζε. Και ήταν και ο πρόεδρος του.
1: Και είχαν, μας είπαν ότι τώρα. Εγώ δεν μπαίνω στη λεπτομέρεια. Ακούσαμε απίθανα πράγματα. Ότι είχε Ερώδες το μηχάνημα. Ναι, ότι είχε. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η ουσία. Ποιος ευθύνεται για αυτή την ιστορία και ποιος επέτρεψε να πούμε σε όλους αυτούς τους κομπογιαννίτες να λειτουργούν και να βγάζουν εκατομμύρια και να παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Εδώ δεν υπάρχει. Τι είναι το κράτος? Τροχονόμος είναι. Τι ακριβώς είναι?
0: Τροχονόμος, συμφέροντο. Έλα σε από εδώ, παίρνω σε.
1: Δεν γίνεται όμως. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί δεν είναι. Τώρα πέσαμε στην περίπτωση ενός διάσημου καλλιτέχνη και έχει πάρει την έκταση που έχει πάρει. Ξέρετε πόσα τέτοια περιστατικά υπάρχουν. Πάμε τώρα. Μην με βάζεις στα σοβαρά και είναι μέρα σήμερα με ωραίο ψηλόβροχο.
0: Τι ήθελες να κάνεις άλλα πράγματα?
1: Βέβαια.
0: Σε φέραμε εδώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα, θα σε πειράξω ακόμα περισσότερο. Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε αύξηση 23,8% κατά μέσο όρο στην τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς μέσα σε ένα χρόνο. Αναφορικά με την Ελλάδα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 16% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 6,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Eurostat, η σύγκριση αφορά τις τιμές από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 και σημειώνεται ότι σε 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές ήταν υψηλότερες φέτος, ενώ οι ετήσιες αυξήσεις του Αυγούστου ήταν υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου του 2026 σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υψηλότερες από εκείνες του Ιουνίου σε 24 χώρες. Από τους πίνακες λείπει η Μάλτα, γιατί έχει ρύθμιση τιμών από το 20. Αλλά για την Ελλάδα είπαμε, έτσι, 16% αυξήθηκαν οι τιμές σε ένα χρόνο και μόνο τον τελευταίο μήνα το ντίζελ 6,4.
1: Ναι,
0: κύριε 10 λεπτά.
1: Γιώργο, η κατάσταση της κερδοσκοπίας και της ακρίβειας στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από το 2020-21. Κάθε φορά υπήρχε ένας λόγος. Από τα κυβερνητικά χείλη υπήρχε πάντα ένας λόγος. Πάντα έφταιγαν οι άλλοι, οι έξω. Λοιπόν, η ακρίβεια αυτή κρατάει 5 χρόνια τώρα και έχει γονατίσει τον ελληνικό λαό στην καθημερινότητά του. Το ζήτημα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία μονίμως και αδιαλείπτως βλέπει το πρόβλημα να υπάρχει, ακόμα και αν θέλει να το δικαιολογήσει, και το κοιτάει. Κάθεται και κοιτάει τα χελιδόνια να περνούν και να πάνε, να πούμε, διαβατάρικα να πάνε σε άλλη χώρα για να ξεχειμονιάσουν. Αυτό κάνει. Όταν το πρόβλημα λοιπόν αρχίζει και οξύνεται, η κυβέρνηση τάζει καθρεφτάκια και χάντρες για τους ηθαγενείς. Αυτή είναι η ουσία σήμερα. Εγώ επιμένω ότι ακόμα και να δεχτώ με καλή διάθεση, γιατί όντως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, αλλά αυτό το κάλλι που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται σε άλλη κανονική χώρα. Και γι' αυτό λέω ότι έχει 5 χρόνια ακρίβεια, 5-5,5 χρόνια γίνεται αυτό. Συνεχώς υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θα μας πούνε ότι επειδή έβρεξε πολύ και δεν βγήκε καλό το, καλές οι ελιές βγήκανε μαραγκιασμένες, πως τις λένε, έχει ακριβήνει το λάδι και θα το φάει. Αύριο θα μας πούνε επειδή το καλοκαίρι δεν έβρεξε, οι μελιτζάνες δεν βγήκανε. Ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνεις τι ζούμε. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε.
0: Και πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά είδα και μια δημοσκόπηση χθες, την είχε η Εφημερίδα των Συντακτών. Έδινε πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη την Ελλάδα, τρίτο το Πασόκ, πιο κάτω τους άλλους, και έδειχνε εκτός βουλής τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Έχεις ξεκάθαρη άποψη ότι δεν το...
1: Εγώ δεν με τις δημοσκοπήσεις, σου είπα και πάλι και το λέω και δεν θέλω να τις σχολιάσω. Δεν μου λένε τίποτα, απολύτως τίποτα. Είναι προπαγανδιστικό εργαλείο, το πιστεύω από κάθε άποψη. Δεν πιστεύω ότι έχουν την επιστημονική υποδομή για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα τα οποία τους αποτρέπουν να το κάνουν. Δεν βασίζομαι σε τίποτα από όλα αυτά. Βλέπω μια κοινωνία η οποία την βλέπω και την ακούω γύρω γύρω. Οπότε για μένα η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κοινωνία. Το ζήτημα λοιπόν είναι, για παράδειγμα, πρόσεξε να δεις πώς δουλεύετε. Βγήκε χθες, γιατί επιμένω σε αυτό, βγήκε χθες η Ντόρα Μπακογιάννη και μίλησε για την αλαζονία των υπουργών, έτσι. Και το θέμα λοιπόν, πώς πήραν τα κανάλια και όλοι αυτοί το μηντιακό σύστημα. Η ουσία των λεγόμενων της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν αλλού. Δεν ήταν η ατάκα ότι κάποιοι υπουργοί είναι αλαζόνες που το βλέπαμε όλοι. Τι είπε η Ντόρα? Η Ντόρα το σημαντικότερο είναι ένα πράγμα, ότι άδειασε μεγαλοπρεπώς τον αδερφό της. Δηλαδή τι είπε? Ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πρώτου 10 ήταν διπολικό, γιατί ξαναρχόμαστε. Και υπήρχε μια κατάσταση που ξέραμε όλοι ότι τώρα θα κυβερνήσουμε εμείς, μετά θα έρθει το Πασόκ, θα διορθώσει λίγο την κατάσταση και όλο αυτό το πράγμα θα γίνει και θα λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, το ξέρω τα ελαττώματα, λέει, είπε του αδερφού μου, και ξέρω που κάνει η ελαττωματική πολιτική, αλλά ρε παιδιά, επειδή δεν υπάρχει τίποτα από εκεί, αναγκαστικά θα πάτε στο χειρότερο. Αυτό είπε η Ντόρα. Και αυτό το πράγμα λοιπόν, που θα μπορούσε να πει το μηντιακό σύστημα, ότι κοιτάξτε να δείτε τι λέει η αδερφή του πρωθυπουργού, ότι είναι απίθανος ο αδερφός της, αυτό πήγε και έβγαλε αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνει τώρα? Είναι πολλές εκτιμήσεις αυτές. Πολλοί λένε ότι ήδη σκέφτεται ο κύριος Μητσοτάκης να μην την κατεβάσει στα Χανιά, ακούγεται. Άρα λοιπόν, και παλεύει να βάλει το γιο της. Εδώ υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που λένε τι? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει στην άκρη του μυαλού του, δεν τα ξέρουμε αυτά, να βάλει το δικό του γιο στην περιοχή.
0: Καλά, μπορεί ο ένας στα Χανιά, ο άλλος στην Αλφαθήνας. Για να δούμε.
1: Και ότι την τώρα σε τελική μέσα από πίεση μπορεί να την κατεβάσει και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Ακούγονται διάφορα. Άρα λοιπόν εδώ παίζεται και ένα ισοκομματικό παιχνίδι και στέλνει μηνύματα. Αντί να καθίσει λοιπόν ένα σοβαρό μηντιακό σύστημα να ασχοληθεί με αυτά,
0: με την ουσία,
1: δηλαδή σκέψου, και θα το πω σαν παράδειγμα, αν έχουμε χρόνο.
0: 2 λεπτά.
1: Λοιπόν, θα το πω γρήγορα, ή τουλάχιστον θα το πω μετά, γιατί έχεις και μία καταχώρηση να διαβάσεις.
0: Ωραία, θα το πούμε μετά. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Πάμε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίτα Σπύρου, και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλά άτομα χωρίς κάποιο σύμπτωμα, μετά από αιματολογικό έλεγχο, βρίσκουν αυξημένη την τιμή των τριγλυκεριδίων. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γεράσιμο Καρούζο, ειδικό παθολόγο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Τι είναι τα τριγλυκερίδια και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την αύξησή τους?
3: Υπάρχουν πάρα πολλά λιπαρά στον οργανισμό μας, καλά και κακά, με διάφορες δράσεις. Ένα κομμάτι αυτών των λιπαρών αφορούν τα τριγλυκερίδια, τα οποία τριγλυκερίδια ως επιτοπλίστων σε υψηλά επίπεδα στον οργανισμό μας είναι επιβλαβή. Ενέχονται σε παθήσεις που αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά παράλληλα η υψηλή συγκέντρωση τριγλυκεριδίων μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα, όπως είναι το πάγκρεας. Ασθενείς οι οποίοι είναι διαβητικοί και έχουν απορριθμισμένο ζάχαρο, μπορεί επίσης να εμφανίσουν υψηλά τριγλυκερίδια, τα οποία ομαλοποιούνται με τη ρύθμιση του ζαχάρου τους. Γενικότερα, τα υψηλά τριγλυκερίδια κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου, ότι ο ασθενής ο οποίος τα έχει, προφανώς δεν ακολουθεί μια σωστή αρχικά διατροφολογική συμπεριφορά, δηλαδή έχει τροφές στο διαιτολόγιο του, οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλές σε κακά λιπαρά. Και ως αποτέλεσμα αυτού είναι τα υψηλά τριγλυκερίδια.
2: Και τι μπορεί να προκαλέσει η αύξηση των τριγλυκεριδίων στην υγεία και στη ζωή του ανθρώπου που έχει υψηλά τριγλυκερίδια, κύριε Καρούζο?
3: Όπως σας εξηγήσα, είναι επιβλαβή αρκετά για τον οργανισμό. Μπορεί να προκαλέσουν σε πολύ ψηλές δόσεις, σε πολύ ψηλά επίπεδα στον οργανισμό, οξύ, πόνο στην κοιλιά και να αποδειχθεί ότι προκαλέσαν παγκρεατίτιδα. Επίσης, ψηλά τριγλυκερίδια συσχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, όπως είναι το αξί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οπότε συνολικότερα θεωρούνται πολύ επιβλαβή για τον οργανισμό, και γι' αυτόν τον λόγο και εμείς οι γιατροί, όταν έχουμε τιμές τριγλυκεριδίων ιδιαίτερα υψηλές, πάνω από 300 περίπου μιλιγκράμμα DL στο αίμα, προσπαθούμε πέρα από την προσέγγιση μας και τη σύστασή μας για υγιεινή διατροφή να τα αντιμετωπίσουμε χορηγώντας συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.
2: Μιας και μιλήσατε για υγιεινή διατροφή, κάποιοι συνάδελφοί σας ισχυρίζονται ότι οι τιμές των τριγλυκεριδίων δείχνουν εν μέρει τη διατροφή μας, για το γεγονός που δεν συμβαίνει πάντα με τις τιμές χοληστερίνης. Τελικά αυτό ευσταθεί και υπάρχει τρόπος να μειώσουμε τις τιμές?
3: Να σας πω, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, σίγουρα μια κακιά διατροφή, η οποία βασίζεται σε κακής ποιότητας λιπαρά, σε τηγανιτά λάδια, σε κρέατα τα οποία είναι ψηλά λιπαρά, υπεξεργασμένες τροφές, όπως είναι υπεξεργασμένα λαδικά, μπέικον, όλα αυτά, σαφώς και μπορούν να προκαλέσουν ψηλά τριγλυκερίδια. Δυστυχώς όμως, υπάρχει και ένα ποσοστό ασθενών, οι οποίοι κάνουν υγιεινή διατροφή και έχουν υψηλά τριγλυκερίδια, μόνο και μόνο επειδή έχουν κληρονομικό ιστορικό. Έτσι, υπάρχει η οικογενής υπερτριγλυκεριδεμία, όπου έχει τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική διατροφή, έχουν ένα πολύ καλό δείκτη μάζας σώματος και ακολουθούν μια ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή με φρούτα και λαχανικά, και παρόλα τα αυτά έχουν πάρα πολύ ψηλά τριγλυκερίδια.
2: Μπορεί οι αυξημένες τιμές των τριγλυκεριδίων, χωρίς άλλες αυξημένες τιμές, όπως της χοληστερόλης, να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία, κύριε Καρούζο?
3: Σαφώς. Και σαφώς γι' αυτό σας λέω ότι από μόνος του είναι ένας παράγοντας ανεξάρτητος για σημαντικά προβλήματα, ειδικά καρδιαγγειακά, στον οργανισμό μας. Άρα τα τριγλυκερίδια είναι μια κατάσταση, εμπίπτουν στα συνολικότερα λιπίδια, οπότε όταν έχουμε αυξημένα τριγλυκερίδια και αυξημένη κακή χοληστερίνη, μιλάμε για μια μεικτή δυσλιπιδεμία. Όταν όμως έχουμε αμυγός υψηλά τριγλυκερίδια, μιλάμε για καθαρή πλέον αμυγός υπερτριγλυκεριδεμία.
2: Και υπάρχει θεραπεία με φάρμακα για να μειώσουμε τις τιμές των τριγλυκεριδίων, κύριε Καρούζο?
3: Υπάρχουν αρκετές θεραπείες, από τις πιο ήπιες που αφορούν τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6 καλά λιπαρά, τα οποία χαμηλώνουν τα τριγλυκεριδιά μας, είναι το γνωστό παλιό καλό μουρουνέλαιο, προφανώς επεξεργασμένο. Το μουρουνέλαιο, τα ωμέγα 3, τα ωμέγα 6, σαφώς και μειώνουν τις τιμές των τριγλυκεριδίων, Από εκεί και πέρα υπάρχουν ουσίες φαρμακευτικές, όπως είναι οι φιμπράτες, οι οποίες φιμπράτες μειώνουν αμυγώς τα τριγλυκερίδια. Και τέλος, οι γνωστές σε όλους μας στατίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη χοληστερίνη, για να ρίξουν την κακή χοληστερίνη, την LDL, έχει αποδειχθεί ότι κάποιες στατίνες βοηθούν μερικώς στο να πέσουν και τα τριγλυκερίδια. Άρα έχουμε ασθενείς οι οποίοι μπορούν να παίρνουν μόνο ω3 και ω6, έχουμε ασθενείς οι οποίοι μπορούν να παίρνουν ω3, ω6 και φιμπράτη, και έχουμε και πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις ασθενών που παίρνουν ω3, ω6, φιμπράτη και στατίνη σαν συνδυασμό.
2: Μάλιστα. Κύριε Καρούσο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται σταθερά περίπου στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά. Στο ζήτημα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας τη Βουλή τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Όπως σημειώνει, 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. 6 συν 1 ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θέτει η Ρένα Δούρου, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις στη Γαλάζια Πατρίδα, τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου αλλά και την επέκταση των χωρικών υδάτων και την ΑΟΣ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης σαφείς απαντήσεις για το Κυπριακό αλλά και για τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι αν γνώριζε τη σημερινή διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την παρέτηση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για την προβολή ιδιωτικής κλινικής. Ο τομεάρχης υγείας του κόμματος καταγγέλει ότι ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, επικαλούμενος βίντεο στο οποίο γίνεται λόγος για πλασμαφαίρεση σε υγιείς για καθαρισμό από τοξίνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διερεύνηση των πρακτικών από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Παύλος Πολάκης καλεί τον Υπουργό να παραιτηθεί και να γυρίσει στα Νανογιλέκα. Στο μεταξύ, τεράστιες ευθύνες σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς από το Πρωτοδικείο έως τον Άριο Πάγο καταλογίζει ο Παύλος Πολάκης για την υπόθεση συγκάλυψης του γνωστού από το σκάνδαλο Νοβάρτης καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη. Όπως αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι καταδικαστικές σε βάρος του αποφάσεις παραμένουν στο σιρτάρι με αποτέλεσμα να συνεχίζει να διδάσκει σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Στη μεταμόρφωση Αττικής γίνεται αυτή την ώρα η κηδεία της 25χρονης Πινελόπης, θύμα γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ τα τραύματα στα χέρια της δείχνουν προσπάθεια άμυνας. Χθες στην Ιγουμενίτσα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πάνω κυριάρχησε το μήνυμα ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη. Σε βάρος του 27χρονου δράστη έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη απλοφορία και απολοχρησία, καθώς και κατοχή ναρκωτικών. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 χρόνια φυλάκιση δεν εμφανίστηκε στο εφετείο καθώς παραμένει στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλού. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης ενώ η οικογένεια της Κυριακής αντέδρασε έντονα θέτοντας εκ νέου ζήτημα για την παραμονή του κατηγορούμενου στο ψυχιατρίο. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 32χρονη γυναίκα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στη Βήτο Ληφθιώτιδας. Η γυναίκα απομακρύνθηκε από πολίτες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται η έρευνα για την παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων στον Κηφισό μετά τις 3 συλλήψεις στο Αιγάλεο. Τα απόβλητα διοχετεύονταν σε αγωγό που κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα, ενώ οι πρώτες αναλύσεις έδειξαν υψηλή οξύτητα στο φορτίο. Σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζει, ο Αμερικανός Πρόεδρος στραφήκε ξανά κατά των βασικών αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, απορρίπτοντας το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Γάζα και την Κούβα, σημειώνοντας ότι η ειρήνη δεν οικοδομείται με απειλές τελεσίγραφα και τη λογική του ισχυρότερου. Την ίδια ώρα, πάντως, από τις απειλές Τραμπ για εξολόθρευση του Ιράν, η αμερικανική πλευρά περνά σε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντησή του Στίβ Βίτκοφ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η Ιρλανδία δεν θα έπρεπε να παίξει εναντίον του Ισραήλ ούτε στο Δουβλίνο, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στη Σερβία. Όχι τη στιγμή που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Αυτό έγραψε χθες στους Irish Times ο Kevin Kilbey, πρώην μέσος της Εθνικής Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο Nations League στις 27 Σεπτεμβρίου στο Νεμπρέντσεν της Ουγγαρίας και στις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία. Την ίδια ώρα 160 Ιρλανδοί αθλητές και αθλήτριες υπογράφουν ανοιχτή επιστολή ζητώντας μποϊκοτάζ των συγκεκριμένων αγώνων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός και σήμερα Τετάρτη με σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν σε Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραφτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, έλεγε Σωτήρη,
1: ναι, να το
0: για
1: πω,
0: τα μέσα ενημέρωση.
1: Να το πούμε λοιπόν, γιατί λέω ότι μερικές φορές αναρωτιέσαι πώς δουλεύουν και πώς πραγματικά λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Έβλεπα λοιπόν πριν λίγες μέρες μία συνέντευξη που έδινε από κοινού ο Άδωνης Γεωργιάδης, που θα είναι εδώ, είπαμε σε λίγο, μαζί με τον Πατούλη. Υπήρχαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι που ρωτούσαν τον Πατούλη για κάποια πράγματα τα οποία συνδέονταν με την υπόθεση Μαζονάκη και το ρόλο του ως Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί λοιπόν βλέπουμε παρουσία όλων των δημοσιογράφων, τον Άδωνη Γεωργιάδη να τον σταματάει και λέει δεν θα σας απαντήσει ο Πατούλης, θα σας απαντήσω εγώ και δεν θα κάνετε άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή καθόριζε το πλαίσιο των ερωτήσεων σε ανοιχτή συνέντευξη.
0: Και με γεια του, με χαρά του, αν θέλει να ασχοληθεί με την αναγεννητική πολιτική.
1: Πρόσεξε, δεν θα κρίνω αυτό. Εκεί λοιπόν είδα την αντίδραση που δεν υπήρχε αντίδραση των Ελλήνων δημοσιογράφων. Έρχομαι λοιπόν σε ένα περιστατικό για να δούμε τη διαφορά. Έχει ο Τραμπ, είναι στον Λευκό Οίκο και αποφασίζει ότι επειδή δεν του αρέσουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι με τις ερωτήσεις που του υποβάλλουν και συγκεκριμένα από το CNN, το Politico και άλλο ένα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, New York Times, τους είπε ότι δεν θα ξαναμπείτε μέσα και δεν θα... Η αντίδραση των δημοσιογράφων εκεί, ακόμα και των φιλικών μέσων, είναι... ότι είδαμε μία εικόνα όπου ο Τραμπ έξω από το ελικόπτερο κάπου ήθελε να πάει έκανε δηλώσεις και βλέπαμε έναν άνθρωπο να μιλάει στο μουγκό χωρίς να έχει ήχο. Η απάντηση των δημοσιογράφων είναι ότι δεν θα σ' αφήσουμε να πεις ό,τι θέλεις των άλλων δημοσιογράφων. Αντέδρασε το σύστημα, ακόμα και φιλικές, δηλαδή το Vox που είναι το δικό τους στην ουσία κανάλι. Όλοι αυτοί μετήχαν. Υπήρξε αντίδραση για να δείξουν ότι δεν μπορεί να είσαι ρε φίλε εσύ ό,τι γουστάρεις κάνεις. Δεν θα υπαγορεύσεις εσύ τον τρόπο που θα κάνεις. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε φερέφωνα δημοσιογράφους. Ό,τι τους δίνει το σύστημα και ό,τι τους προσβάλλει δεν σηκώνουν το γάντι. Αυτό ήθελα να πω για να δείξουμε με τον τρόπο. Πάμε τώρα.
0: Μα και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και γιατί δεν αφήνει τον άνθρωπο να μιλήσει. Εγώ δεν ρωτάω σαν να ρωτάω τον άλλον. Λοιπόν, λέγαμε ότι υπήρξαν τις τελευταίες ώρες έτσι κάποιες τοποθετήσεις και ήταν και από τον Γιώργο Σιακαντάρη, τον καθηγητή, η πρόταση για συνεργασία κομμάτων, όπως είπε, μετά τις εκλογές βέβαια, τώρα λέει δεν είναι εφικτό, αν και κάποιοι έσπευσαν να το πάρουν και να το κάνουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα και το μπόνους και το ένα και το άλλο και ότι μέσω της Ελλάδας μπορεί αυτό να γίνει προοδευτική παράταξη κτλ. Εν πάση περιπτώσει ο κ. Σικαντάρης είπε δεν γίνεται τώρα, μετά, αν μπορεί η Ελλάδα, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά να υπάρξει ένα συνασπισμός κομμάτων ή ένα κάτι εντελώς καινούριο, ας πούμε. Απάντησε σε ανάρτησή του, με ανάρτησή του, ο Χριστόφορος Μπερναρδάκης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Ανάλυση Κόμματα και Πολιτική Συμπεριφορά, και είπε ότι έδωσε τη δική του ερμηνεία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μπερναρδάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για το λεγόμενο, ας πούμε, το ΕΠΙΝΕ, το ελληνικό ΕΠΙΝΕ, μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές, δεν μπορεί, ποια μπορεί να είναι απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, πώς εσείς αντιληφθήκατε ή αντιλαμβάνεστε αυτό που συζητείτε τις τελευταίες ώρες, ημέρες έστω?
2: Αλλά δεν κατάλαβα ότι υπάρχει επίσημη πρόταση. Εγώ κατάλαβα ότι υπήρξε ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Σιακαντάρης, έγραψε μία άποψη. Δεν κατάλαβα ότι είναι επίσημη γραμμή αυτό το πράγμα ή επίσημη άποψη. Εσείς καταλάβατε κάτι τέτοιο?
0: Όχι, ότι είναι τοποθέτηση.
2: Και του δίνουμε και πολύ μεγάλη... Ναι, και δίνουμε και σε μία... Δεν υπάρχει και αντίθεση. Εγώ απλώς παρενέβη, ας πούμε, με τη δική μου ιδιότητα, την ατομική μάλιστα, Και να πω απλώς ότι το ΕΠΙΝΕ δεν ήταν συνδυασμός συνεργασία κομμάτων. Mm-hmm. Ήταν μιας άλλης εποχής, μιας άλλης λογικής, μιας άλλης προγραμματικής κατεύθυνσης, μια εμπειρία ενότητας του σοσιαλιστικού, του κατακαιρματισμένου τότε σοσιαλιστικού χώρου στη Γαλλία. Αξι, αυτό. Εγώ δεν καταλάβω ότι απαντούσα σε κάποιον.
0: Όχι, δεν το λέω έτσι.
2: Το λέω για να το διευκρινίσουμε, ναι, αυτό. Απλά... Γιατί δίνετε και εσείς οι δημοσιογράφοι, δίνετε μια μεγαλύτερη πώς να το πω, έμφαση σε κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο απλά, να το πω έτσι.
0: Μπορεί όμως.
2: Απλώς για λόγους ιστορικής όμως φερεγγιότητας, να το πω έτσι, όταν επικαλείται κάποιος μια εμπειρία, πρέπει να απάντησα στο ότι πρέπει να την πάλει στις δικές του, στις αναλογίες της τότε, τις ιστορικές και τις εθνικές της τότε Γαλλίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, επειδή οι αναλογίες συνεχώς βρίσκονται μπροστά μας τώρα...
2: Μα δεν είναι αναλογίες αυτές, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει καμία αναλογία. Εδώ έκανε, ο άνθρωπος έκανε μία πρόταση, προφανώς δεν ξέρω αν αποφάσκει.
1: Δεν μένω σε αυτό, κύριε Βερναρδάκη, το προχωράω, λέω για τις αναλογίες. Ναι. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα να λέει σήμερα συγκεκριμένα στο Sky ότι μόνο εγώ είμαι και η αλλαγή θα γίνει με μένα. Είναι τελείως άλλη λογική από αυτή τη λογική την οποία εξέφρασε έστω και σαν άποψη όχι μόνο ο κύριος Χιακαντάρης, είδαμε ακόμα και τον κύριο Τραγασάκη και πολλούς, τον κύριο Πάνα και πολλούς άλλους, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι κάποιοι στο μυαλό τους έρχεται και ξανάρχεται στο τραπέζι.
2: Το οποίο είναι πιο ότι...
1: Ότι πάμε να φτιάξουμε τον άλλο πόλο με όλα τα υπάρχοντα υλικά που έχουν κατά καιρούς μαζευτεί κομματικά σε διάφορους χώρους. Δηλαδή ακόμα και αν δεν πάμε σε λογική ΕΠΙΝΕ, όπως έλεγε ο κύριος Χιακαντάρης, υπάρχουν κάποιοι που λένε να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο να λειτουργήσει με αυτή
0: τη λογική. Ότι υπάρχει άποψη ότι ο καθένας δεν μπορεί μόνος του, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, μήπως έστω μετά τις εκλογές, και αν είναι αυτό εφικτό, έτσι.
2: Δεν μπορεί μόνος σου να κάνει τι. Κοιτάξτε, λοιπόν, ωραία, θα πάρουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα, εγώ απάντησα, όχι απάντησα, δεν απάντησα, έκανα ένα σχολιασμό, δεν απάντησα στο Γιώργο Χιακαντάρη, καμία σχέση.
1: Με αφορμή, εν πάση περιπτώσει.
2: Με αφορμή ότι αυτό ότι το ΕΠΙΝΕ είναι κάτι άλλο, μια άλλη εμπειρία. Και δεν ήταν συνεννοήσεις κομμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ένα μείζον προγραμματικό ζήτημα σήμερα. Έτσι, εδώ το πρόβλημα δεν είναι όλοι μαζί ή καθένας μόνος που δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει τι. Το ερώτημα είναι να κάνεις τι. Όλοι μαζί για να κάνουν τι. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στην πολιτική και στην κοινωνία και στην ιστορία των κοινωνιών και στην ιστορία της πολιτικής. Δηλαδή να μαζευτούν και να κάνουν τι.
1: Να ρίξουν το Μητσοτάκι, όπως λένε όλοι.
2: Το Μητσοτάκι είναι κυβερνητική αλλαγή. Αν θέλεις όμως να αποδομήσεις τον νεοφιλελευθερισμό, που είναι το μείζον, που είναι το σοβαρό, που είναι το ισχυρό επιχείρημα. Δεν είναι το πρόσωπο, γιατί προφανώς το Μητσοτάκη μπορεί να το ρίξει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Το μείζον ζήτημα, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα μόνο, είναι το ποιος θα ρίξει τον νεοφιλελευθερισμό. Πώς θα αντιστραφεί το υπόδειγμα το οποίο έχει πια κλειδωθεί θεσμικά, διοικητικά, ιδεολογικά και πολιτικά. Και σε αυτό το ζήτημα, ας πούμε, θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει. Εκεί το έχει χάσει η παγκόσμια αριστερά το ζήτημα. Εδώ, ας πούμε, συνοθούνται σε λογικές μεσαίου χώρου, σε προσωποκεντρικά κόμματα, σε λογικές διαχείρισης και ούτω καθεξής. Και έχει χαθεί το μείζον. Το μείζον ζήτημα είναι με ποιο πρόγραμμα θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα αμφισβητήσει τις δομές του νεοφιλελευθερισμού που τροποδοτούν και αναπαράγουν μια στρατηγική εδώ και από το 1995 και μετά, και έχει μια συγκεκριμένη άρθρωση στην πολιτική, στα κόμματα, στο κράτος μέσα και ούτω καθεξής, στην οικονομία πολύ περισσότερο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Θα συζητηθεί μια προγραμματική σύγκληση. Τι σημαίνει να υπάρξει σύγκληση από την σοσιαλδημοκρατία έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Δηλαδή, επί ποιου θέματος θα συμβεί αυτό το πράγμα, με ποια κοινωνικά κινήματα, με ποιες λογοδοσίες, με ποιες συλλογικές διαδικασίες και κυρίως με τι πρόγραμμα. Αυτό είναι το μείζον το οποίο δεν συζητιέται. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο Αλέξης ο Τσίπρας, προφανώς και με τη δημιουργία της Ελλάς, προφανώς κάλυψε ένα μέρος του κενού κυβερνητικής αντιπολίτευσης. Όμως η κυβερνητική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη δεν είναι ταυτόσιμη με το αίτημα μιας μεγάλης αλλαγής υποδείγματος στην οικονομία και στην κοινωνία που προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Έτσι. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Απαντάει σε ένα υποσύνολο του αιτήματος και όχι στο αίτημα. Και όσο προφανώς συνοθούνται ιδέες, ομάδες, πρόσωπα, καριέρες στη λογική ενός προοδευτικού πόλου, χωρίς όμως να αμφισβητούν την ουσία της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης που έχει συγκροτηθεί και έχει κλειδωθεί θεσμικά, τότε δεν, είμαστε του μηδενικού αποτελέσματος, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι η άποψη δική μου, τελείως προσωπικά, επιστημονικά και ιστορικά.
1: Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, με αφορμή αυτό που λέτε, σας ρωτώ, όλοι αυτοί που αναφέρατε ή και ακόμα κάποιοι που δεν αναφέρατε, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως το ΜΕΡΑ ή η ΠΛΕΒΣΗ ή δεν ξέρω ποιον να αναφέρω κι άλλο, δεν έχουν καμία πρόθεση ή δεν έχουν κανένα δείγμα αλλαγής του μείγματος της νεοφιλελευθερής δομής?
2: Τα μικρότερα κόμματα, ναι, μου είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ και την ΠΛΕΒΣΗ.
1: Ναι, είπα και προσέθεσα και αυτούς. Υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ που το αναφέρετε.
2: Εννοείται, σαφέστατα. Υπάρχουν κόμματα, τα κόμματα της αριστεράς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι, βρίσκονται σε μια τέτοια λογική. Αλλά πια τα κόμματα της αριστεράς δεν είναι αφηγήσεις μεγάλες για τις λαϊκές τάξεις. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Έτσι. Είναι μικρά κόμματα. Έτσι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2010, του 2012. Έτσι. Τι συνιστά ένα κόμμα αντιπροσώπευσης, μεγάλης αντιπροσώπευσης? Συνιστά το γεγονός ότι ξεκινάει από το μερικό, από το κοινωνικό αίτημα και φτιάχνει ένα συνολικό αφήγημα. Αυτό σήμερα για τα κόμματα της αριστεράς δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι μικρά τα κόμματα. Προφανώς θα πρέπει να αθρηστούν. Και προφανώς υπάρχουν και τάσεις και μικρότερα και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και κομμάτια του ΜέΡΑ25 και πιθανώς και από άλλους χώρους. Έτσι, δεν θα απαιτεί κανένας απ' έξω. Υπάρχουν τάσεις τέτοιες. Όμως θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να συνδεθεί σε ένα αφήγημα κεντρικό, μαζικό, λαϊκό, και αυτό προϋποθέτει μια συζήτηση προγραμματική καταρχήν. Έτσι. Και δεν ξέρω πόσο όριμο είναι αυτό να γίνει και πόσο όριμο είναι βεβαίως, ας πούμε, το να συγκροτηθεί ένας πόλος. Αλλά δεν μπορεί να βάζεις, ας πούμε, το άλογο μπροστά από το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επί ποιου προγράμματος θα γίνει? Εδώ υπάρχει μια σύγκληση των κομμάτων διακυβέρνησης. Έτσι, που αναφέρονται παραδείγματος χάρη στο δημοσιονομικό χώρο. Λοιπόν, δεδομένου ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος γίνεται αποδεκτός, και προσέξτε τώρα, όχι, δεν μιλάμε για την κοστολόγηση, έτσι μην τα μπερδεύουμε, έτσι προφανώς κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Μιλάμε για την αποδοχή του δημοσιονομικού χώρου και μάλιστα μιλάμε για την αποδοχή ενός κρατικού οργάνου, μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που θα κρίνει εάν ένα πρόγραμμα κόμματος είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου ή όχι. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Ενώ ο νεοφιλελευθερισμός δηλαδή φτιάχνει διοικητικά εργαλεία και τα δεσμεύει, έχουμε κόμματα τα οποία ανήκουν δήθεν στην προοδευτική παράταξη, τα οποία όμως αποδέχονται ότι μια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεράνω της κοινωνικής αυτονομίας των κομμάτων.
1: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου,
2: το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω?
1: Αντιλαμβάνομαι έτσι απόλυτα, και θα σας ρωτήσω γι' αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, αυτά τα μεγάλα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, μιλάω για την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τι προσπαθούν να κάνουν? Να εξοραίσουν το σύστημα με άλλα
2: ακριβώς
1: υλικά?
2: Κάνουν δικαιότεροι την άσκηση του νεοφιλελευθερισμού. Κάνουν λίγο καλύτερη, λίγο πιο ήπια την άσκηση του νεοφιλελευθερισμού.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε η σοσιαλδημοκρατία σε άλλες χώρες και φτάσαμε
2: το έκανε, όχι, χειρότερο.
1: Στο νεοφιλελευθερισμό.
2: Είναι πιο πίσω.
1: Για ποιο
2: είναι πίσω,
1: πίσω
2: από τη μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία. Η μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία εξέφρασε το συμβιβασμό, το μεταπολεμικό, μεταξύ κεφαλαίου εργασίας, που ήταν αναγκαίος για την ευρωπαϊκή ανασύνταξη. Εδώ πέρα δεν έχουμε τώρα συμβιβασμό κεφαλαίου εργασίας. Εσείς βλέπετε κάποιο συμβιβασμό, βλέπετε το κεφάλαιο κάνει συμβιβασμούς. Εδώ ακυρώνονται ένα προς ένα συστηματικά και με μεθοδικό χειρουργικό τρόπο όλα τα δικαιώματα τα μεταπολεμικά της εργασίας.
1: Σε μια ταινία της Βουγιουκλάκη το είχαμε δει αυτό, που το κεφάλαιο αγκάλιασε τον εργάτη.
2: Επομένως, εδώ πέρα ή θα πάει σε μια αλλαγή υποδείγματος, άσκηση της διακυβέρνησης συνολικά, ή θα μιλήσεις στο εσωτερικό αυτής της διακυβέρνησης. Προφανώς νόμιμο είναι, έτσι, και αυτό και μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο, εννοείται. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τις απόψεις, τις επιλογές του και τα όρια του. Αλλά για να ξέρουμε γιατί συζητάμε όμως, έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή τίθεται ένα ζήτημα ενότητας δίθεν των προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει ο Μητσοτάκης, δεν είναι επινέ. Το επινέ ήταν η αντικαπιταλιστική αναδιάρθρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας εκείνα τα χρόνια. Και η συμμαχία με την αριστερά. Ήταν αριστερό μέτωπο, για να το πω διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό είπα ότι οι αναλογίες, οι ιστορικές και οι πολιτικές και οι προγραμματικές είναι ατυχείς, ατυχέστατες. Έτσι.
1: Όλα αυτά πώς απαντάνε στην κοινωνία, αν έχει σήμερα ένα προβληματισμό, όλα αυτά, το αν ήταν ατυχής ή μια προσέγγιση, ας πούμε, ανατροπής του συστήματος, ή Μητσοτάκη, μιλάω για καθεστώς Μητσοτάκη εγώ, και πιστεύω ότι αυτό έχει συμβεί στη χώρα μας, με τι τρόπο, εν πάση περιπτώσει, κατά την κρίση σας θα μπορούσε να συμβεί?
2: Θα γίνει με ένα πρόγραμμα σοβαρής προγραμματικής αλλαγής του συστήματος Μητσοτάκη. Το σύστημα Μητσοτάκη έχει ιδεολογία, έχει πρόγραμμα, έχει μέσα, έχει ιδεολογία, έτσι, έχει ιδεολογία, εντάξει,
1: ναι.
2: Τον ατομικισμό, την εξατομίκευση, την ατομική ευθύνη, αυτό είναι βαρύ ιδεολογικό, δεν είναι δηλαδή μια απλή, είναι το σύστημα Μητσοτάκη μπορεί να το δείτε και ως κόμμα Μητσοτάκη, υπό την ευρία έννοια. Λοιπόν, πάνω σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, χρειάζεται να αμφισβητηθεί πρώτα απ' όλα το ίδιο πράγμα. Αυτός ο πυρήνας αυτής της πολιτικής. Να υπάρξει, να τεθεί θέμα αναδιανομής. Θα τεθεί θέμα αναδιανομής. Αναδιανομής πλούτου, ισχύος, πρόσβασης σε αγαθά. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Δεν είναι ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Είναι και οι αντίστοιχοι Μητσοτάκηδες στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού. Θα τεθεί θέμα αναδιανομής. Θα τεθεί θέμα επανάκτησης δημοσίων αγαθών από την πλευρά του κράτους. Αυτό είναι μείζωνα ζητήματα. Θα τεθεί θέμα αποσταθεροποίησης του νεοφιλελευθερισμού μέσα στο κράτος, του επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι μια συγκεκριμένη διοικητική δομή. Έτσι, θα αποσταθεροποιηθεί, θα καταργηθεί η συμβουλοκρατία και οι αναθέσεις και η επέκταση των αναθέσεων, ας πούμε, των απευθείας αναθέσεων, που έχουν ιδιωτικοποιήσει όλες τις κρατικές και δημόσιες λειτουργίες. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Θα μειωθεί ο χρόνος εργασίας, επειδή η τεχνολογία το επιτρέπει και επειδή μπορεί να γίνει δικαιότερη κατανομή του κοινωνικού προϊόντος. Και ποιος θα το ελέγξει αυτό?
0: Άρα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανέφικτο, διότι τα κόμματα που διεκδικούν την κυβέρνηση, όσο τουλάχιστον ή θέλουν να τη διεκδικήσουν, δεν έχουν μέσα αυτές τις απόψεις.
2: Ναι, αλλά τα κόμματα όμως, επειδή ξαναγυρίζουμε πάλι στο επινέ, από εκεί ξεκίνησαν. Έθεσαν ορισμένα ζητήματα. Έθεσαν ορισμένες τέτοιες, ας πούμε, δομικές. Και εκεί πάνω υπήρξαν συγκλήσεις. Και εκεί υπάρχουν βεβαίως και κινήματα. Υπάρχει και η κοινωνική πρωτοβουλία. Προφανώς δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ας πούμε, έτσι, μετά από 10-15 χρόνια. Αλλά αν τα πολιτικά κόμματα δεν βάζουν, ας πούμε, τη δική τους λογική αλλαγής, δεν σέβονται τη δική τους κοινωνική αυτονομία, την αυτονομία των συμφερόντων που θέλουν να εκπροσωπήσουν, αλλά προσπαθούν να είναι καλοί διαχειριστές και να πάρουν την έγκριση μιας ανεξάρτητης αρχής για το κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί ή όχι ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βερναλιάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι.
2: Ναι, ότι θα με θυμηθείτε, γράψτε το αυτό, ότι η ιδεολογική ηγεμονία αυτή τη στιγμή της έννοιας του δημοσίου, ότι υπάρχει μια διοικητική αρχή που εγκρίνει ή όχι την κοστολόγηση των κομματικών προγραμμάτων, θα επεκταθεί και στα συνδικάτα. Δηλαδή όταν θα έρθει μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια η ΑΔΔΗ και θα θέσει θέμα, ας πούμε, 10% του μισού στους δημοσίους υπαλλήλους, θα εμφανιστεί ένα δημοσιονομικό συμβούλιο με δεσμία αρμοδιότητα κρατική και θα πει stop, τι λέτε κύριε, γιατί βάζετε τέτοια ζητήματα? Από πού προκύπτει αυτό? Το έχετε κοστολογήσει? Ποιος κοστολογεί? Ποιος ιεραρχεί κοινωνικές ανάγκες? Από πού ξεκινάει ένα πολιτικό κόμμα? Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, τολμάνε τα κόμματα που διακυβέρνησαν.
3: '91 και 4, στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

Λοιπόν, ήθελες να σχολιάσεις κάτι, Σωτήρη, να διαβάσω ένα μήνυμα εδώ που λέει ο φίλος ο Βασίλης για τον ΕΦΚΑ. Λέει, όταν ο ΕΦΚΑ γίνει επενδυτικό φαν, θα χάσει την ασφαλιστική του ιδιότητα ή θα συνεχίσει και, τον ασφαλιστικό του ρόλο, και αυτό θα έχει και όφελος και για τους συνταξιούχους? Πρέπει αυτή η πρόταση που διαφημίζεται από Κόκκινο και Αυγή να το εκλαϊκεύσουμε και να το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί τη θεωρώ μια υπέροχη πρόταση. Βασίλη, επειδή έτυχε ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Νίκος Παπάς, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούτε και το τρέλερ εδώ που έχουμε στο Κόκκινο. Είχε πει το εξής ο Νίκος Παπάς, ας πούμε, ο ΕΦΚΑ, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων, ο αντίστοιχος ΕΦΚΑ του Καναδά, έχει μετοχή στο ελληνικό. Μην κινδυνεύει. Δηλαδή, μην πέσει κάποιος, ας πούμε, στην παγίδα και ρίξουν λάσπη ότι είναι χρηματιστήριο και πάνω κάτω κτλ. Ο αντίστοιχος ΕΦΚΑ, ας πούμε, της Αυστραλίας συμμετέχει στον ΔΔΕ. Όμως ο δικός μας ο ΕΦΚΑ δεν έχει τη δυνατότητα, δεν του δίνει ο Μητσοτάκης δυνατότητα να επενδύσει, να γίνει επενδυτικό φαν. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΕΦΚΑ. Έχει ο ΕΦΚΑ του Καναδά, ο ΕΦΚΑ της Αυστραλίας, αλλά ο ΕΦΚΑ ο δικός μας δεν μπορεί να έχει μετοχές στο ελληνικό ή στον ΔΔΕ. Γιατί? Αυτό λοιπόν, όπως το γράφεις, είναι μια καταπληκτική πρόταση. Βγάζει από τα διέξοδα. Πραγματικά, ναι, πρέπει να το λέμε όντως, είναι μια πολύ καλή πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, έχει προκαλέσει και ο Νίκος Παπάς που το παρουσίασε, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει όποιον πολιτικό θέλει σε δημόσιο διάλογο να πούν αν είναι εφικτά ή όχι τα μέτρα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ΔΕΗ, είναι τα ΕΛΠΕ, είναι η Εθνική Τράπεζα, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας, είναι ο τρόπος που θα βοηθηθούν αυτοί που έχουν πάρει δάνεια, είναι ο τρόπος που θα βοηθηθούν αυτοί που έχουν, που τα δάνεια τους έχουν πάει στα φαντ και ενώ τα έχουν πάρει με ψίχουλα ζητάνε ολόκληρο το ποσό. Έχει αυτές τις βασικές, τις πολύ καλές προτάσεις, και έχει προκαλέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ όποιος θέλει, όποιος τέλεχος οποιοδήποτε κόμματος, όποιος θέλει

0: και πώς μπορεί, γιατί, για να γίνει αντιληπτό και τι όφελος υπάρχει. Εάν λοιπόν τα χρήματα αυτά, με την εγγύηση βεβαίως του κράτους, γιατί τώρα η κεντρική διοίκηση τα χειρίζεται, μπορούν να επενδυθούν σε διάφορες τέτοιου τύπου σταθερής απόδοσης, δεν μιλάω για χρηματιστήρια τουλάχιστον, που κάποια στιγμή τα βάλανε και στα χρηματιστήρια στο παρελθόν και χαθήκανε πολλά χρήματα. Εάν μπουν σαν επενδυτική λειτουργία, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να αυξηθεί η απόδοσή τους με τέτοιο τρόπο, για να το εκλαϊκεύσουμε, σας το λέω μιας και μας το ζητάτε, είναι ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί αυτοτελώς ο κάθε ΕΦΚΑ να πει ότι τώρα έχω τη δυνατότητα να δώσω και μπόνους στους ασφαλισμένους μου, να δώσω και 13η σύνταξη, να δώσω, και δεν θα παρακαλάει καμία κυβέρνηση, διότι αν είναι αποδοτικά τα κεφάλαιά του, δεν θα κρέμεται από την ευθύνη του κάθε, πώς να το πω τώρα, ποιος είναι, Πιερακάκη ή δεν ξέρω, Μητσοτάκη ή όποιου άλλου, για να δει αν θα πάρει και κάποια από την απόδοση. Αυτή τη λογική είναι. Και σε επιλεγμένες επενδύσεις τέτοιου τύπου, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια. Βγάζει τεράστια κέρδη το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ναι. Γιατί το αεροδρόμιο, ας πούμε, τα κέρδη αυτά να τα νέμεται το καναδικό φαντ, για παράδειγμα, ναι, και να τα μοιράζει στους εκεί ασφαλισμένους
1: του. Ή στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Ή τα νορβηγικά φαντ, ναι, γιατί, ναι, έχουμε και τέτοιες. Αυτή είναι η λογική. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε σε άλλη.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στον καλεσμένο μας, τον πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, τον κύριο Κώστα Γενιδούνια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καπτώχα, καλημέρα κύριε Βουγγάλη.
0: Γεια σας. Τώρα ας ξεκινήσουμε λίγο, επειδή ξέρουμε ότι είναι εδώ η Επιτροπή, τι είναι, Ευρωβουλευτές της Κομισιόν, της
2: Τι είναι? Είναι μια επιτροπή με ευρωβουλευτές, η οποία εξετάζει την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και κυρίως, από ό,τι έχουμε καταλάβει, τι συνέβαινε την περίοδο των τεμπών.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι είχε. Νομίζω ότι έχετε και εσείς συνάντηση μαζί τους κάποια στιγμή. Από,
2: ναι,
0: ό,τι ξέρω,
2: σε μια ώρα.
0: Σε μια ώρα. Οπότε, ναι. Μία πρόγευση, τι ακριβώς ψάχνουν να βρούνε, αν έχει διορθωθεί η κατάσταση, αν βελτιώθηκαν, αν, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
2: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το αντικείμενο. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση, γιατί συνεργήκαμε με το Υπουργείο και τις διοικήσεις αυτές τις ημέρες. Ξέρουμε ότι πήγαν στη Λάρισα να δουν τις εγκαταστάσεις της τηλεδιοίκησης. Προφανώς και για να πληροφορηθούν ποια είναι η κατάσταση σήμερα, αλλά και το τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την περίοδο που έγινε αυτό το τραγικό, το έγκλημα των τεμπών που χάσανε τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
0: Από την γνώση που έχετε, δεν προφανώς, εννοώ, αφού ζείτε μέσα σε αυτό το χώρο πολλά χρόνια, είστε, το βλέπετε, άλλαξε τίποτα από την περίοδο του δυστυχήματος, της τραγωδίας των τεμπών, που μπορεί να καταγραφεί σε μία έκθεση, ας πούμε, των ευρωβουλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή υπάρχουν ακόμα προβλήματα?
2: Στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Λειτουργεί την διοίκηση τηλεφωνοσύνδεσης στο 95% της διαδρομής. Αυτό είναι και επί της ουσίας το μοναδικό που μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει σε σχέση με εκείνη την περίοδο. Κατά τα λοιπά, όλα, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί και ευχαριστούμε γι' αυτό, ο σιδηρόδρομος υπολειτουργεί. Έτσι, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με αυτό που καταγγέλνουμε εμείς εδώ οι συνδικαλιστές, σε σχέση με το κλίμα που υπάρχει στους χώρους, ιδιαίτερα των μηχανοδηγών, όπου ασκείται μια τρομερή πίεση, στο βαθμό της θερμοκρατίας, λέμε εμείς, στα συνδικάτα, στο να στοχοποιούνται αμέσως οι μηχανοδηγοί σε οποιοδήποτε συμβάν, προκειμένου να υποκρύπτονται οι τυχόν ευθύνες που υπάρχουν στις αεροδρομικές εταιρείες, είτε στην υποδομή. Και η μοναδική αλλαγή που έχει υπάρξει είναι αυτό, ότι σήμερα πρέπει να ξεκινήσει από την Αθήνα για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Στο 95% της διαδρομής λειτουργούν τα φωτοσύματα και τη τηλεδιοίκηση. Δεν λειτουργεί το ETCS, δεν λειτουργεί το GSMR, οι επικοινωνίες που λέγαμε τότε.
0: Ναι.
2: Είναι βοηθητικό μέσο αυτό. Και όλες οι περιφερειακές γραμμές σχεδόν είναι κλειστές λόγω των καταστροφών που είχαν γίνει 3,5 χρόνια πριν περίπου με την Ροντάνια. Έτσι, αυτή την περίοδο 3 χρόνια πριν, νομίζω.
1: Με 3 χρόνια πριν και δεν υπάρχουν γραμμές, δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα.
2: Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό.

0: Τρία χρόνια.
1: Ένα τρένο θα μπορούσε να πάει με τρένο κάποιο σαν σήμερα πριν τρία χρόνια στο Βόλο, στην Καλαμπάκα, στη Λαμία, στη Δράμα, έτσι. Πριν πέντε χρόνια, πριν το 2019 να το πω καλύτερα τώρα, και να ξέρουμε και πότε γίνανε αυτές οι αλλαγές. Μπορούσε να πάρει το τρένο από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Αλεξανδρούπολη, να πάει στην Κομωτινή, στην Ξάνθη. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Έτσι, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, παρότι ολοκληρώθηκαν τα έργα στο μεγαλύτερο βαθμό όπως σας είπα, αυτά δεν έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια. Έχουμε δύο δρομολόγια αναδιαδρομή την ημέρα. Ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη, έχει ένα τρένο το πρωί στις 7 η ώρα και ένα τρένο το απόγευμα στις 5 η ώρα.
0: Κύριε Γενδούνια, να το πω λίγο διαφορετικά. Με την πολιτική αυτή, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι τρία χρόνια δεν μπορούν να στήσουν 2 χιλιόμετρα γραμμή, μήπως ενισχύουν τα ανταγωνιστικά μέσα.
1: Εγώ το λέω ευθέως. Δεν θα το πείτε διαφορετικά εσείς. Έχει τρομερά μέσα ανταγωνιστικά ο σιδηρόδρομος. Το θέμα είναι ότι είχαν ευκαιρίες η χώρα από όλο αυτό. Τι ευκαιρίες κάνει η οικονομία, γιατί θα μπορούσαν πολλές θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί με τα logistics, με όλα αυτά που ακούμε, ξέρετε, τους δρόμους του μεταξιού, τα λιμάνια, η σύνδεση με την ισορροπημένη υποδομή. Και τι σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή κρίση κυριολεκτικά ρημάζει το εισόδημα των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των άνεργων, με την αντλία να φτάνει στο 2,3 το λίτρο της βενζίνης, να μην έχει τη δυνατότητα, αυτό που ένας Ευρωπαίος πολίτης θεωρεί αυτονόητο, ο Έλληνας πολίτης, αυτοί που ζούμε τέλος πάντων στην Ελλάδα, όλοι οι πολίτες μην διαχωρίζουν με αυτόν τον τρόπο, να μην μπορούν να πάρουν ένα τρένο και να πάνε από την Αθήνα στη Λαμία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να μην μπορούν να πάνε από την Αθήνα στο Βόλο και να χρειάζεται να περνούμε πόσα λεφτά σε κάψιμα, πόσα λεφτά σε διόδια, να αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους μετάβασης με τα λεωφορεία, το ξέρετε, με το δικό λόμπι, που κοστίζουν και περισσότερο, έτσι, και που δεν είναι όπως όταν ταξιδεύεις με ένα τρένο. Πώς να το κάνουμε? Έχει χαθεί μια τεράστια δυνατότητα για τη χώρα να βοηθήσει τους πολίτες και μέσα στην ενεργειακή κρίση.
2: Νομίζω ότι είναι... Ναι, όχι, είναι ολοκληρώστε μια ερώτηση ήθελα να κάνω.
1: Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο αυτό που συμβαίνει. Φανταστείτε να είχαμε ένα προαστιακό εδώ στην Αθήνα προς το Κιάτο, ας πούμε. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα. Είμαστε όπως ήμασταν το 2023, το 2020. Χωρίς τίποτα να λειτουργεί προς τα εκεί. Φανταστείτε να είχαμε τακτικά δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές. Φανταστείτε να είχε συνδεθεί η Αθήνα με την Πάτρα, σιδηροδρομικά. Μιλάμε για μια χώρα αποκομμένη κυριολεκτικά.
0: Καταρχάς, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Γενδούνια, αλλά έχουμε πει τι σημαίνει τρένο και για την οικονομία και για τα λιμάνια και για όλα αυτά. Αλλά θα μπορούσε να πάει κάποιος στην Πάτρα για δουλειά και να γυρίσει, και θα μπορούσε κάποιος από την Πάτρα να έρθει στην Αθήνα για δουλειά και να ξαναγυρίσει. Αυτό σε έναν βαθμό γίνεται, γιατί παίρνουν τον προαστιακό, πηγαίνουν στο μετρό, στο σταθμό Λαρίσης, και από εκεί πάνω που θέλουν να πάνε. Αλλά φανταστείτε τι δυνατότητες μπορεί αυτό, δηλαδή το να ενώσει περιοχές με το τρένο.
1: Δεν μπορούμε να πάμε στην Πάτρα, κύριε Βουλιάτση. Πάμε στο Κιάτο, αλλάζουμε τρένο.
0: Ναι, όχι, λέω, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν υπήρχαν όλα αυτά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ σας λέω, με την τιμή της βενζίνης σήμερα στο πόσο 2,2 πόσο...
2: Το πιο φτηνό λέτε, γιατί έχει και
1: φανταστείτε,
2: περισσότερο.
1: Λοιπόν, φανταστείτε όλον αυτόν τον κόσμο, όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, δεν έχουν εναλλακτική μεταφορά με το πλέον φιλικό και οικονομικό μέσο στην Ευρώπη, το σιδηρόδρομο. Δεν το έχουν αυτό σήμερα στην Ελλάδα οι πολίτες. Έτσι, δεν μπορεί να πάει ένας από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, να μπει στο τρένο και να έρθει στην Αθήνα. Ναι. Δεν μπορεί από τη Λαμία, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, μην πούμε τώρα για εθνικούς λόγους τι συμβαίνει εκεί, που δεν συνδέεται η Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη. Και μόνο ακούμε να αγοράσουμε και κάποια αγοράζουμε εξοπλισμούς. Αλλά εγώ να ρωτήσω, σε περίπτωση έτσι, που γίνει κάτι με τους γείτονες, απευθέω, ο σιδηρόδρομος είναι αυτός που καταφέρει όλο το. Ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων η πατρίδα μας για να αμυνθεί στα εξανατολών. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Θα πηγαίνουν μεταλλίκες από την Εγνατία?
0: Αυτό το έχω δει και με τα μάτια μου, γιατί έχω υπηρετήσει σε περίεργα.
2: Αυτό θα σας το απαντούσε ο κύριος Φλωρίδης. Εμείς είμαστε ακατάλληλοι αν γίνει κάτι το απευκταίο που λέτε.
1: Ναι, ναι. Φανταστείτε.
2: Απαντώ στο πνεύμα που βάλατε και καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μα σας λέω, σας βάζω τα ερωτήματα, λέτε πολύ απλά. Όλες αυτές οι μεταφορές γίνονται με το σιδηρόδρομο. Σήμερα, πέραν των Στερών, ό,τι σημαίνει αυτό σημειολογικά, τρένο δεν υπάρχει. έτσι, ναι, προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η κατάσταση πραγματική.
2: Αυτό τουλάχιστον το οποίο υπάρχει, το λειψό που υπάρχει, είναι πλέον ασφαλές, γιατί για να πιάσουμε το επίδικο πια.
1: Σε αυτό δεν, εγώ θα πω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν την νύχτα των τεμπών που είχε καταρρεύσει δομικά, μα δομικά όλο το ελληνικό σύστημα. Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Το ότι δεν δουλεύει όμως το ETCS είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έτσι, στο Αθήνα Θεσσαλονίκη μιλάμε.
2: Ναι.
1: Και ότι προς τον προαστιακό της Αθήνας, προς το Κιάτο, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα συστήματα, και αυτό είναι ένας προκαλεί προβληματισμό. Ωστόσο, δεν είμαστε σίγουρα, αυτό μπορώ να το καταθέσω, γιατί το ζούμε εμείς οι μηχανολογοί. Βλέπουμε τα φανάρια στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, έχουμε τις ενδείξεις και λειτουργεί την τηλεδιοίκηση. Μακάρι να λειτουργεί σύντομα το ETCS, μακάρι να τεθεί σε λειτουργία και το GSMR, οι επικοινωνίες που γίνονται δορυφορικά. Είμαστε όλοι σε αναμονή να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν και αυτά τα έργα.
0: Εκείνα τα βέλη, τα διαφημισμένα, τα πολυδιαφημισμένα, τι έγιναν?
1: Τα έχουμε βάλει στη φαρέτρα, κύριε Φουλιά.
0: Τα έχουμε στην άκρη αυτά, πάρκαραν.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν, καταρχήν δεν υπάρχει ρεύμα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η κίνηση. Γίνεται με δίζελ σειρμούς η κίνηση, γιατί τα έργα έχουν ολοκληρωθεί στο κομμάτι αυτό που σας λέω, στο 95%. Αλλά το δίκτυο ηλεκτροκίνηση δεν έχει επανέλθει. Αυτό προσδιορίζεται περίπου προς τα τέλη Νοεμβρίου.
0: Ο φορολογούμενος...
2: Του φετινού Νοεμβρίου, λέτε, έτσι.
1: Ελπίζουμε. Αυτό έχουμε ακούσει.
0: Ελπίζετε. Το έχετε ακούσει. Κάτι έχει πάρει ταυτί σας, δηλαδή, δεν ξέρουμε.
1: Αυτό έχει ανακοινωθεί. Τώρα σας λέω.
2: Ναι, αυτό λέω. Έχει
1: ανακοινωθεί η ημερομηνία.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Στον Έλληνα φορολογούμενο, πώς έχουν κοστίσει αυτά τα βέλη και τα.
1: Κοιτάξτε, αυτό προβλεπόταν στη σύμβαση του 2022, η αγορά η πρώτη, και μπήκε και μια, ήταν γύρω στα 50 εκατομμύρια, αν μην σας ξεγελάσω με το νούμερο. Mm-hmm. Σίγουρα στη σύμβαση που μπήκε τώρα του 2025, υπάρχει και άλλη μια αναβάθμισή τους, η οποία είναι γύρω στα 22 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
0: Αναβαθμίσαμε κάτι που δεν έχουμε, δηλαδή.
1: Αναβαθμίζονται, κύριε
2: Κουβέντα. Επειδή...
1: Τώρα καταλαβαίνετε, ναι, και εμείς τα διαβάζουμε, δεν έχουμε πρόσβαση. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο να μάθουμε πλέον. Ναι. Εδώ δηλαδή επικρατεί ένα κλίμα ότι όποιος μιλάει στα συνδικάτα στο σιδηρόδρομο, και ιδιαίτερα στις εταιρείες ιδιωτικές, είναι εχθρός των
0: εργοδοτών. Ναι, ναι, ναι, το σύμφωνο έχει αμύθια.
2: Το ξέρουμε, ναι, γιατί εσείς το έχετε υποστεί κιόλας. Ναι, δεν, ναι, υπάρχει αμφιβολία. Το γνωρίζουμε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή οι υποδομές και όλα αυτά που χρειάζεται να κάνει η χώρα είναι στο κράτος ακόμα, έτσι, δημόσιο.
1: Ναι.
2: Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξε πρόγραμμα αναβάθμισης των σιδηροδρόμων, κονδύλια για να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί έληξε κιόλας αυτό τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, ή δεν
1: υπήρχαν
2: έφτασε.
1: Υπήρχαν οι προβλέψεις για τα έργα αυτά στην περιφέρεια, για τον Βόλο, για την Καλαμπάκα, για την ανάταξη των γραμμών αυτών. Υπήρχαν οι προβλέψεις για το Αθήνα Θεσσαλονίκη και τη Λεδίκηση. Νομίζω και αυτό εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα περιμένουμε, αλλά βέβαια όπως λέτε και εσείς, έχει λήξει η χρηματοδότηση από εκεί. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν η κυβέρνηση να εντάξει και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και με τη συντήρηση των έργων. Γιατί ξέρετε, τα έργα ολοκληρώνονται, αλλά μετά πρέπει να συντηρούνται για να παραμένουν ασφαλή. Έτσι. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση να γίνει κάποια σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα με εργολαβίες. Εμείς στη ισορροπημένη διαφωνούμε. Θέλουμε τη συντήρηση να την κάνει ο ΣΕ, η δημόσια εταιρεία, προσλαμβάνοντας το αναγκαίο προσωπικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν αυτές τις συμβάσεις, πώς θα χρηματοδοτηθούν και πώς θα γίνει τη συντήρηση του δικτύου τα επόμενα χρόνια.
2: Φαντάζομαι όλα αυτά εκτιμώ θα τα συζητήσετε σήμερα και στις συναντήσεις που έχετε με τους.
1: Έχουμε σκοπό να τα βάλουμε, αν και μας παρουσιάζουν ως υπερβολικούς, ακόμα και στους ευρωβουλευτές εμάς τους μηχανοδηγούς. Όσοι δεν μας συμπαθούν, έτσι, πιστεύω ότι θα ακούσουν αυτό που έχουμε να πούμε και βεβαίως ασφαλώς θα τα καταθέσουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό. Γι' αυτό πάμε και εκεί τώρα, είμαστε καθοδόν.
2: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ο Κώστας Γεννηδούνιας, πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ.
0: Λοιπόν, καλημέρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, ρωτά. Είπαμε, δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που λέει ο φίλος.
2: η Πόπη εδώ τώρα πριν, δεν ξέρω, ρωτάει σε ποια χώρα της Ευρώπης εφαρμόζεται αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΕΦΚΑ. Μόνο και μόνο το ότι τα, σας είπαμε για 3-4 επενδυτικά τέτοια funds, ασφαλιστικό funds, ότι είναι ήδη μέσα στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή και τα σκανδιναβικά funds λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, και τα καναδικά και τα αυστραλέζικα και όλα, δηλαδή σε πολλές χώρες εφαρμόζεται. Εδώ υπάρχει μια κακή συνήθεια, τα χρήματα τα οποία μάζευαν πάντα τα ασφαλιστικά ταμεία τα διαχειρίζονταν κατά το δοκούν οι κυβερνήσεις. Το πάλε ποτέ παρελθόν φαγώθηκαν και εξαφανίστηκαν. Έτσι χρεοκόπησε με αυτές τις κακοδιαχειρήσεις σε άλλες υποθέσεις, χρεοκόπησε το Ταμείο των Ναυτικών, τον ΝΑΤ. Και τώρα μην ξαναμπούμε σε αυτά. Είναι να μην θυμηθούμε εποχές, τι εγκλήματα έχουν γίνει. Δεν χρεοκόπησε από λάθος η χώρα. Ακόμα και το κούρεμα το οποίο έγινε αυτό, τα χρόνια της χρεοκοπίας, τα οποία δεν αναδεικνύονται, το λέω και στην κυρία Πόπη που μας ρωτάει, αλλά και σε όλους όσοι έχουν απορίες, οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και τα ταμεία, γιατί είχανε τα ασφαλιστικά ταμεία, το είχανε μετοχές και ομόλογα σε δημόσιους φορείς, τις τράπεζες και λοιπά, ελληνικά. Αυτά πήγανε υπέρ βωμών και εστιών.
0: Έπαιρναν δανεικά από τα ταμεία.
2: Αυτό το ίδιο έγινε. Έβαζαν τα ταμεία που είχαν μεγαλύτερη αξιοπιστία οι κυβερνήσεις αυτές, οι λαοπρόβλητες που μας κυβερνήσανε, ρε παιδιά, τώρα δεν θέλουμε να ξαναπάμε.
0: Συγχώνευαν ταμεία που αυτά που είχαν λεφτά με αυτά που δεν είχαν για να κλείσουν τις τρύπες που οι ίδιοι δημιούργησαν. Πόσο, Νικόλετα?
2: Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι ότι εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες με σοβαρότερη προσέγγιση, έτσι από ό,τι είναι.
0: Με είπαμε και παραδείγματα ήδη. Καναδάς, ελευθέρως Βενιζέλος. Αυστραλία, ΔΔΕ. Λέμε και παραδείγματα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, βέβαια. Ο Δημοσθένης λέει: αν ο ΕΦΚΑ κάνει κουμάντο μόνος του, πώς θα κάνουμε αλυσβερίσει με τα ψηφαλάκια, ρε παλικάρια.
2: Τώρα.
0: Έχει δίκιο τώρα.
2: Εμέσως ο Δημοσθένης βάζει το πρόβλημα που παίζεται.
0: Έτσι.
2: Όλα στην Ελλάδα τα ψηφαλάκια είναι.
0: Έτσι. Και πάω ΣΥΡΙΖΑ και χαλάει τη σούπα. Ντροπή. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Γιάννα Παπαδάκου. Είπαμε καλεσμένος θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά το δελτίο ειδήσεων εκεί στις αρχές της εκπομπής. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρυδάλα, τον Σωτήρη Καψόφια και τον Γιώργο Βούλγαρη. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πρόταση για να ανακοπεί το ράλι στην τιμή των καυσίμων κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, μετροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος και με τη δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Η αμόλυβδη βενζίνη σταθεροποιείται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2,22 ευρώ. 6+1 ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θέτει η Ρένα Δούρου, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις στη γαλάζια πατρίδα, τα ενεργειακά σχέδια για την Ανατολική Μεσόγειο, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αλλά και την επέκταση των χωρικών υδάτων και την ΑΟΖ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης σαφείς απαντήσεις για το Κυπριακό αλλά και τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη ότι εάν γνώριζε τη σημερινή διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται από χθες στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν, ενώ στη συνέχεια αποκάλυπτε στους δημοσιογράφους ότι έχει ξεκινήσει εκ νέου το διάλογο με την Τεχεράνη, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη από την πλευρά της δήλωσε ότι διαβίβασε στην άλλη πλευρά τους όρους της, προκειμένου να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ. Η ομιλία του Ουρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, μετά τη συνάντηση του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουκρανό ομολογό του πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία και πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαβρόφ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Σφοδρή αντίδραση από το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου, που χαρακτήρισε τις δηλώσεις Μακρόν ως έναν αλόκοτο παραλογισμό. Στο φόντο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το πετρέλαιο Brent υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 98,45. Η πτώση κατά 1,26% αποδίδεται στις δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και στην επανεκκίνηση της λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για την προβολή ιδιωτικής κλινικής. Ο τομεάρχης υγείας του κόμματος καταγγέλει ότι ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, επικαλούμενος βίντεο στο οποίο γίνεται λόγος για πλασμαφαίρεση σε υγιείς για καθαρισμό από τοξίνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διερεύνηση των πρακτικών από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Παύλος Πολάκης καλεί τον Υπουργό να παραιτηθεί και να γυρίσει στα νανογυλαίκα. Στο μεταξύ, τεράστιες ευθύνες σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς από το Πρωτοδικείο έως τον Άριο Πάγο, καταλογίζει ο Παύλος Πολάκης για την υπόθεση συγκάλυψης του γνωστού από το σκάνδαλο Νοβάρτης καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη. Όπως αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι καταδικαστικές σε βάρος του αποφάσεις παραμένουν στο σεπτάρι, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να διδάσκει σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Στη μεταμόρφωση Αττικής γίνεται αυτή την ώρα η κηδεία της 25χρονης Πινελόπης, θύματος γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ τα τραύματα στα χέρια της δείχνουν προσπάθεια άμυνας. Χθες στην Ιγουμενίτσα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στα πάνω κυριάρχησε το μήνυμα «Ούτε μία λιγότερη, καμιά άλλη δολοφονημένη». Για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθυρση συν 5 χρόνια, δεν εμφανίστηκε στο εφετείο καθώς παραμένει στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλού. Η αναβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Κυριακής, η οποία έθεσε εκ νέου το ζήτημα της παραμονής του κατηγορούμενου στο ψυχιατρίο. Συνεχίζεται η έρευνα για την παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων στο Κηφισό μετά τις τρεις συλλήψεις στο Αιγάλεο. Τα απόβλητα διοχετεύονταν σε αγωγό που κατέληγε στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα, ενώ οι πρώτες αναλύσεις έδειξαν υψηλή οξύτητα στο φορτίο. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ιρλανδία δεν θα έπρεπε να παίξει εναντίον του Ισραήλ, ούτε στο Δουβλίνο, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στη Σερβία. Όχι τη στιγμή που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Αυτό έγραψε χθες στους Irish Times ο Kevin Kilbane, πρώην μέσος της Εθνικής Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο Nation League στις 27 Σεπτεμβρίου στο Debrecen της Ουγγαρίας και στις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία. Την ίδια ώρα, 160 Ιρλανδοί αθλητές και αθλήτριες υπογράφουν ανοιχτή επιστολή ζητώντας μποϊκοτάζ των συγκεκριμένων αγώνων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα με σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν σε Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς στην Αττική και η βελτίωση του καιρού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι. Στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τετάρτη, τη βροχερή Τετάρτη, που είμαστε εδώ στο στούντιο 22 Σεπτεμβρίου του 2026 με πολύ επικαιρότητα και με έναν προσκεκλημένο που θα συζητηθεί, το ακούσατε και πριν, θα είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για να μας τα πει όλα, να μας απαντήσει, γιατί λέμε πολλά κι εμείς και πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας όλα αυτά που λέγονται και από τη συχνότητα του κόκκινου. Είπαμε, εδώ πάντα η άλλη άποψη. Λοιπόν, έχουμε την Νικολέτα Τζουραμπάνη στον ήχο να μας μεταδίδει τους ήχους και τις μουσικές. Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber τα μηνύματά σας επίσης 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και τον έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι κύριο Γεωργιάδη, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ που
2: έχουμε καιρό να τα πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, γενικώς έχουμε καιρό εμείς να τα πούμε.
2: Και κάποτε θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα οι δυο μας.
1: Τηλεοπτική, τηλεοπτική και ανοιχτή.
2: Ενώ
1: θα τα πούμε τώρα.
2: Για Νοβάρτης, για Κελπνό και όλα αυτά.
1: Όλα θα τα πούμε.
2: Νομίζω ότι και για εσάς θα ήταν σωστό να γίνει.
1: Ναι,
2: εγώ κακίες δεν κρατώ, αλλά είναι καλό αυτά να εξηγηθούν.
1: Ναι, βέβαια, κύριε Γεωργιάδη, προσέξτε τώρα. Εσύ, όταν εξελισσόταν αυτή η υπόθεση, εσείς είχατε βήμα από μένα πάντα, έτσι?
2: Εγώ ποτέ αυτό, δεν σας
1: αυτό, ποτέ, βήμα. Όχι.
2: Δεν
1: αποκλειστήκατε ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε, θα τα πούμε όλα. Εδώ, θα τα πούμε όλα και σύντομα εμείς έχουμε.
2: Λέω, το λέω τον εξής, λέω ότι καμιά φορά σηκώνονται στην κοινή γνώμη πάρα πολλά θέματα. Δείχνουμε ανθρώπους, μπορούμε να προκαλέσουμε και ζημιά στην τιμή και στην υπόλοιψή τους. Αυτή μετά φάνονται στα δικαστήρια. Η διόρθωση στη βλάβη, στην τιμή και στην υπόλοιψη μετά την αθώωσή τους δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Προσέξτε,
2: ίση
1: αυτό
2: με τη βλάβη.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε και εμείς, γιατί και εμάς μας έλεγε τους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός συμμορία, ακούστε.
2: Προφανώς.
1: Συμμορία και μετά, όταν έγινε η απαλλαγή μας, ας πούμε, το απαλλακτικό βούλευμα από τον Άριο Πάγο. Τι δημοσιότητα, έτσι, τι δημοσιότητα
2: αυτό
1: πήρε αυτό, έτσι, για την Νοβάρτης
2: τώρα. Έχω πάντα στο μυαλό μου,
1: ναι,
2: τα δύο αυτά παιδιά που απολύθηκαν από το Κελπνό, το Σαμάτι που λύθηκαν τον Ίξο, ένα ζευγάρι που έχασε τη δουλειά του. Μάλιστα. Απολύθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας πρόεδρος σωματείου εργαζομένων, αθωώθηκαν αμετάκλητα στα πάντα.
1: Και εμείς δεν την ξαναπήραμε. Και εγώ απολύθηκα, δεν την πήρα ξανά τη δουλειά μου. Μην νομίζετε. Παρά το απαλλακτικό που είχα από τον Άριο, από το ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε.
2: Ωραία συζήτηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε τώρα από τα πολιτικά. Θα σας αρχίσω. Σήμερα είναι ιστορική ημέρα. Εσείς στο κόκκινο και ο κύριος Τσίπρας στο Sky. Λοιπόν, την ακούσατε. Καλό είναι φυσικά. Λοιπόν, την ακούσατε τη συνέντευξη, τον ακούσατε τον κύριο Τσίπρα?
2: Σε μεγάλο βαθμό, όχι όλο, γιατί ήταν η ώρα που ήταν στο Σαββουλιάδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση τρίτης θητείας του κυρίου Μητσοτάκη, δεν υπάρχει, λέει, προηγούμενο, και έτσι είναι στη σύγχρονη πολιτική ιστορία στην Ελλάδα, τρίτης θητείας πρωθυπουργού, όσο πετυχημένος ή μη πετυχημένος και αν ήταν ή και αν δεν ήταν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τα νούμερα τα οποία, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίζονται πράγματι, δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες αυτοδυναμίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο εγώ το δέχομαι ότι προηγείται σταθερά. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, αν θεωρείτε ότι έχει αποκλειστεί πλέον το σενάριο της αυτοδυναμίας, το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, τι απαντάτε και στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι στη δική του περίοδο, 15-19, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος πέρναγε καλύτερα. Έτσι, αυτό λένε, οι πολίτες το λένε, δεν το λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτή ήταν η αφορμή για να σας ρωτήσω. Για πείτε μου λίγο.
2: Καλά τώρα. Πάμε τη σειρά. Λοιπόν, καταρχάς η δήλωση του κύριου Τσίπρα δεν υπάρχει να πάρει τρίτη θητεία και μετάξει είναι πολύ καλός ιονός. Για μας. Εξαιρετικά καλός ιονός.
1: Γιατί?
2: Θα πω και το γιατί. Όταν τον άκουσα, μου θύμισε τη δήλωση του κύριου Τσίπρα πρώτων ευρωεκλογών του 19, στο οποίο είπε: δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το Μητσοτάκη ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν θυμάστε την δήλωση.
0: Α, τότε μπορεί να κάνει λάθος εκτίμηση. Να κάνει τώρα τη σωστή εκτίμηση.
2: Είπα,
0: το ένα δεν αποκλεί το άλλο.
2: Το θεωρώ καλό ιονό, σας είπα. Α, γενικά στις προβλέψεις δεν είναι πολύ δυνατό.
0: Τα νούμερα όμως, τα θεωρείτε καλό ιονό και τα νούμερα που έχει.
2: Πάμε. Τα νούμερα είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία και δεν αποκλείουν καθόλου την αυτοδυναμία. Σε αυτό έχουμε τελείως διαφορετική ανάγνωση των αριθμών.
0: Η ΑΛΚΟ δεν είπε 24% πώς θα έχετε αυτοδυναμία με 24%.
2: Η ΑΛΚΟ, κάθε εταιρεία πρέπει να την κρίνει με βάση το παρελθόν τη για να καταλάβει όχι τι τα της, ή τη διάθεσή της, αλλά το στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιεί. Η ΑΛΚΟ ήταν η εταιρεία που έδινε τη χαμηλότερη διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία σε εκλογές του 23, αν θυμάμαι καλά, 4 μονάδες και κερδίσαμε με 23.
0: Η MRB όμως δεν σας δείχνει πολύ κοντά.
2: Η MRB μας έδινε 6 μονάδες και κερδίσαμε με 23. Ξαναλέω τώρα. Πάμε να το δούμε λίγο με αριθμούς ήρεμα και ψύχρεμα. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έχουμε δημοσιεύσει χθες από το Europol που κάνει τους μέσους όρους κάθε μήνα βάζει στην εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στο 31%. Ο μέσος όρος των αντίστοιχων δημοσκοπήσεων τον Απρίλιο του 23 ήταν 33%. Στην πραγματικότητα, δηλαδή σε εκτίμηση ψήφου, το μόνο που έχει χάσει Μητσοτάκης μεταξύ 23-26, δημοσκοπικά πάντα μιλάω, είναι 2 μονάδες. Δηλαδή, αν το λέγαμε σε επίπεδο εκλογικών αποτελέσματος, το 41-39.
0: Θεωρείτε πιθανή την αυτοδυναμία, δηλαδή. Στο μας λέτε σήμερα.
2: Εγώ θεωρώ το πιθανότερο ενδεχόμενο. Το πιθανότερο, μην πω το βεβαιότερο, γιατί θεωρώ υπερβολή τη λέξη βεβαιότητα, αλλά το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι αυτοδυναμία. Ναι.
0: Αν όμως έχουν δίκιο.
2: Αν σας το εξηγήσω και με όρους πολιτικής μηχανικής, είναι απλό το ερώτημα. Για να καταλάβεις αν θα χάσει κάποιες εκλογές, πρέπει να ρωτήσεις ποιος θα κερδίσει. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα της αντιπολίτευσης κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν έχει παρουσιαστεί εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αντίπαλός σας? Ποιος είναι ο αντίπαλός σας, ο βασικός?
2: Εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Ναι, κατάλαβα. Ποιος είναι ο αντίπαλός σας στις ερχόμενες εκλογές, λέω. Αυτό, γι' αυτό
2: είναι η μη επίτευξη αυτοδυναμίας και μόνο, τίποτα άλλο. Ο Μητσοτάκης ή θα πάρει αυτοδυναμία ή θα είναι πρώτος και θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
0: Δεν θεωρείται αντίπαλός σας?
2: Για αυτοδυναμία όχι. Και ο Τσίπρας δεν μπορεί να φτάσει στον φιλό. Και ο Τσίπρας είναι. Και ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, το όριό του είναι το 20%. Θα εκπλαγώ αν πάρει παραπάνω αυτό. Το θεωρώ πολύ υπερβολή.
0: Ναι, γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπίες δεν είσαστε κι εσείς πολύ μακριά. Αν πάρει 20 και εσείς πάρετε 24, ας πούμε. Ξέρω, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν θα πάρει 24. Λέει, θα πάρει τον κύριο Τσίπρα, του δίνετε 4-5 φορές πάνω από
0: ό,τι δεν του δίνω τίποτα. Θα του το δώσει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν του δίνω τίποτα. Ο παράγοντας Σαμαρά, τώρα μια και αρχίσαμε τα πολιτικά και θα πάμε μετά και στα ιατρικά εκεί τα. Τα τρέχοντα.
2: Όταν γίνει κόμμα Σαμάρα θα με ρωτήσετε.
0: Έχετε
2: δει κανένα κόμμα?
0: Θεωρείτε ότι είναι παράγοντας ο οποίος θα κρίνει το πολιτικό σκηνικό? Τι λέτε?
2: Όταν γίνει το κόμμα του, ναι, και μετρηθεί κανονικά.
0: Εσείς δεν βλέπετε πιθανό να γίνει το κόμμα του? Δεν το θεωρείτε πιθανό?
2: Δεν θέλω να κάνω καμία εκτίμηση. Ο λαός μας έχει μια παροιμία. Απολάβει πολύ από τη γανίτα τίποτα. Κόμμα ακούω, κόμμα δεν βλέπω. Άρα πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για απαντήστε μου και σε αυτό ότι ο κόσμος πέρναγε καλύτερα την περίοδο Τσίπρα σε σχέση
2: είναι
0: με το πώς περνάει σήμερα.
2: Καλά. Πέραν των στατιστικών που αποδεικνύεται ότι αυτά είναι λάθος, αφήνω το τα στατιστικά. Αν ο κόσμος πέρναγε καλύτερα επί Τσίπρα, θα είχε πρώτο το Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές. Δεν τρελάθηκε ο κόσμος.
0: Είναι ένα κόμμα τριών μηνών μόλις.
2: Καλά τώρα, δεν είναι τριών μηνών ακόμα ο Τσίπρας. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ είναι, μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς έκανε ένα ωραίο κόλπο για να βγάλει.
0: Κάνει προτάσεις. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Είναι εδώ, κάνει προτάσεις.
2: Εγώ δεν την εκτίμηση.
0: Αυτή είναι
2: ο κύριος Τσίπρας πολύ έξυπνα. Τι κατάφερε να κάνει με όλο αυτό το πισωγύρισμα και την Ιχάκη και το Ριμπράνι? Για ένα πράγμα κατάφερε. Το 17% που θεωρήθηκε πανουλευθρία το 23 να θεωρείται σήμερα θρίαμβος. Αυτό το πιστώνω. Ήταν έξυπνη κίνηση εκ μέρους του. Το ποσοστό δεν έχει αλλάξει. Ο ίδιος αριθμός είναι. 17,7 πήρε το 23, 16,1 κάτω είναι τώρα δημοσκοπήσει.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή σας τουλάχιστον. Ναι. Κύριε Αγιοριάδη, πάμε τώρα στα τρέχοντα. Πάμε στα ιατρικά. Έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία με αυτό το κύκλωμα, γιατί κύκλωμα ήταν εκεί στο Κολωνάκι, στην καρδιά της Αθήνας. Ουσιαστικά είναι αυτό, αυτοί ασκούσανε ιατρικό κομπογιανιτισμό. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει η δικογραφία, το λένε τα έγγραφα που υπάρχουν και το λένε βέβαια και οι προφυλακίσεις που έχουν γίνει σε βάρος των δύο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τώρα, βλέποντας όλη τη γενική εικόνα, έτσι, θεωρείτε ότι ήταν λάθος η κατάργηση των ράμπο της υγείας, έτσι τους ονομάζαμε εμείς τότε, των ελεγκτών, που έγινε το 19, από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησής σας? Δεν ήσασταν υπουργός υγείας, ήσασταν όμως υπουργός ανάπτυξης και υπογράψατε αυτή την απόφαση κατάργησης των ελεγκτών υγείας. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν εκ των υστέρων, ξέρετε, ο πολιτικός πρέπει να κάνει και την αναδιπλώση του. Αν εκ των υστέρων θεωρείτε ότι ήταν λάθος αυτό, ότι θα έπρεπε να έχει διατηρηθεί αυτό το σώμα.
2: Δεν συνδέω καθόλου τη συζήτηση την οποία μου κάνετε με το γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
0: Τη λειτουργία των παραϊατρίων, αφήστε τώρα και
2: ναι, των παραϊατρίων. Αυτό
0: το εξετάζει η δικαιοσύνη. Αυτό το εξετάζει η δικαιοσύνη.
2: Αφήστε να πω το επιχείρημά μου και θα δείτε
0: βεβαίως,
2: τα λογικά. Λογικοί άνθρωποι. Το 2020 συνελήφθη ένας γιατρός, το βάζω εισαγωγικά, τελικά δεν είχε ούτε καν πτυχίο ιατρικής, ο οποίος μας απαιτήθηκε μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία την περίοδο 16-19, έδινε ματζούνια σε καρκινοπαθή, σου έπαιρνε και πολλά λεφτά και πεθάναμε από αυτόν 5. Τώρα είναι στη φυλακή. Το 16-19 που γυρνούσε τα δημόσια νοσοκομεία και μοίρανε τα ματζούνια και έπαιρνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, υπήρχε ως ανεξάρτητο σώμα. Το Σώμα Ελεκτών Υπηρεσιών
0: Υγείας. Μιλάτε για μια περίοδο, σας άκουσα που το λέγατε και σε μια τηλεόραση.
2: Όμως δεν τον έπιασα.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: δεν τον έπιασα.
0: Μιλάμε για μια περίπτωση. Αυτή που λέτε
2: προσπαθώ
0: είναι κομπογιανίτες, ακούστε, και με τους Ράμπο Υγείας και με τους Ράμπο Υγείας υπήρχαν. Κομπογιανίτες υπήρχαν.
2: Προσπαθώ να εξηγήσω
0: όμως,
2: ότι τέτοια
0: μιλάτε για μία. Ναι, κοιτάξτε, εσείς ο ίδιος είπατε ότι με αυτό το σύστημα ελέγχου, το ηλεκτρονικό, αυτό που από προχτές αρχίσατε να το λειτουργείτε των παραϊατρίων, βρήκατε ήδη 200 τόσες περιπτώσεις. Έτσι, με την πρώτη ανάγνωση.
2: Σύστημα,
0: και μου λέτε για μία περίπτωση όσο λειτουργούσαν Ράμπο Υγείας.
2: Το ηλεκτρονικό σύστημα, μάμα το βάζαμε το σήμα το 16 θα βρίσκεται 400. Το ηλεκτρονικό σύστημα που φτιάξαμε και είναι πρώτο στον κόσμο. Ήδη αυτή τη στιγμή μιλάμε, το έχω ζητήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δηλαδή, δεν αφήνετε τους ελεκτές υγείας. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν θεωρώ ότι μια κυβέρνηση θέλει να λειτουργούν αυτά τα παραϊατρία. Γιατί δεν τους αφήνατε τους ελεκτές υγείας. Γιατί
2: καταργήσατε.
0: Όχι, δεν τους έχετε βάλει στα γραφεία, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν καταγγελίε.
2: Αφού σήμερα έχει βγάλει δελτίο τύπου Εθνική Αρχή Διαφάνεια από τον πρώτο ελέγχο που ζήτησα εγώ.
0: 40 ελεγκτές υγείας ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ το 19, επειδή έκανα έρευνα. Ξέρετε ότι εγώ πάντα προετοιμάζομαι. Ειδικά με εσάς, γιατί είστε και εσείς προετοιμασμένος. 40 ελεγκτές υγείας υπήρχαν το 19. Τους καταργήσατε και τους πήγατε στα γραφεία τους περισσότερους. Πόσους ελεγκτές υγείας έχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είστε πρόκειρος να μου πείτε τώρα.
2: Το πρόβλημα δεν το ξέρω, δεν ελέγχουν. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Θα ρωτήσω την κυρία Ρογκάκου. Έχουμε λοιπόν να σας πω το εξής. Ο λόγος που επιλέξαμε τη συγχώνευση των ελεγκτικών μηχανισμών στην ενιαία αρχή διαφάνειας, και όχι δεν κάναμε λάθος, σωστό ήτανε, είχε την εξής λογική. Να πάψει να θεωρείται το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας και οι άλλοι μηχανισμοί που συγχωνεύτηκαν, δεν ήταν μόνο ο Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας, γενική επιθεώρηση του δημοσίου κλπ. Να πάψουν να θεωρούνται ελεγχόμενοι από την εκάστοτε κυβέρνηση, την εκάστοτε υπουργό, άρα να χρησιμοποιούνται παραδείγματος χάρη με τον τρόπο που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Πολάκης την κυρία Παπασπύρου για να κυνηγάει ανθρώπους και να έχουν ένα ανεξάρτητο χαρακτήρα έτσι ώστε να μην μπορούν οι ενέργειές τους ούτε να ελέγχονται ούτε να χρεώνονται στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή είναι η λογική. Δεν καταργήθηκαν οι Ράμπο της υγείας. Όλοι μεταφέρθηκαν, όσοι ήταν με το ονοματεπώνυμα και τους αρμοδιότητες.
0: Δεν μεταφέρθηκαν όλοι. Όχι, κύριε Γεωργιά, δεν μεταφέρθηκαν όλοι. Και αυτό το ξέρω από το ρεπορτάζ και το
2: αν
0: ξέρω.
2: Διαβάσετε
0: αν διαβάσετε,
2: νόμο,
0: αν ρωτήσετε την κυρία Ρογκάκου.
2: Τη συγχώνευση.
0: Εσείς έχετε, έχετε την εποπτεία.
2: Κύριε
0: Γεωργιά, έχετε την εποπτεία του χώρου της υγείας. Έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε. Τι θα πει η ανεξάρτητη αρχή. Πόσοι ελεγκτές υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχουν 10 ελεγκτές, βάζω και
2: για να είμαι δίκαιος, ναι. Προχθές έστειλα το πρώτο μου αίτημα για μαζικό έλεγχο στην κυρία Ρογκάκου και σήμερα έχει τα πρώτα αποτελέσματα. Ήδη είναι στο δρόμο ελεγκτές και κάνουν έρευνες.
0: Είναι στο δρόμο
2: ελεγκτές. Να το ξαναδείξω, δεν καταργήθηκε το σώμα. Συγχωνεύτηκε στην ενιαία αρχή διαφάνεια.
0: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Υπουργέ, ότι για να γίνει αυτό, για να προκαλέσετε εσείς αυτούς τους ελέγχους, και καλά κάνατε, έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι, εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνατε, έπρεπε ένας άνθρωπος γνωστός που ξεσήκωσε και συγκίνηση στον κόσμο, έτσι, έχει συγκινήσει τον κόσμο όλη αυτή η δραματική του, το δραματικό τέλος του Μαζονάκη, γιατί ήταν και αγαπητός στον κόσμο, έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτό για να αποκαλυφθούν όλα αυτά τα παραϊατρία, όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες που λειτουργούσαν. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δείτε, εγώ δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες της έρευνας που γίνεται, γιατί γίνεται δικαστική έρευνα και κακώς παρεμβαίνουμε όλοι σε αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Πόσο πιθανό θεωρείτε, επειδή γίνεται προκαταρκτική για τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το ξέρετε αυτό, έτσι. Γίνεται έρευνα δικαστική για αυτό το θέμα. για το σωματείο, όχι για τον κύριο Πατούλη, εξηγούμε.
2: Ναι,
0: στον ιατρικό σύλλογο.
2: Και καλώς γίνεται βουλευτή.
0: Και βεβαίως και γίνεται καλώς, γιατί έχουν αποκαλυφθεί πλημέλειες ή έχουν καταγγελθεί.
2: Και καλώς είναι, πέθανε ένας άνθρωπος.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, πόσο πιθανό θεωρείτε τώρα να γίνονταν κανονικά οι έλεγχοι στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, και να μεταφέρανε, λέει, αυτό είναι το επιχείρημα των ελεγκτών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ένα μηχάνημα που είναι βαρύ μηχάνημα, αυτό καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική τώρα, δεν είμαι γιατρός, λοιπόν, να το μεταφέραν, λέει, στο μπαλκόνι και οι έλεγχοι
2: τη διάρκεια των...
0: Ναι, για πείτε μου τώρα, αυτό είναι εικόνα τώρα.
2: Έχει ροδάκια. Άρα από την ώρα που έχει ροδάκια, πολύ εύκολα το μεταφέρει κάποιο που θέλει.
0: Και το μεταφέραν στο μπαλκόνι, στην Καρνιά Άδη τώρα, το θεωρείτε.
2: Είμαι απολύτως βέβαιος. Ναι. Ότι δόλος συγκάλυψης από γιατρούς σε τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να υπήρξει.
0: Αλλά μην προτρέχετε, γιατί θα δούμε και το αποτέλεσμα της έρευνας.
2: Ναι, εγώ λέω τη γνώμη, τη δική μου ερώτηση.
0: Ναι, εντάξει, τη γνώμη σας, ναι, αλλά γίνεται δικαστική έρευνα.
2: Εγώ δεν
0: σας άκουσα προχτές. Ένα λεπτό. Σας άκουσα προχτές που ρώτησε μια συνάδελφος και ήσασταν απόλυτος για τον κύριο Πατούλη. Ότι σωστά έπαιρνε μέρος ο κύριος Πατούλης σε εταιρείες ή σε σωματεία.
2: Δεν έπαιρνε μέρος ο κύριος Πατούλης. Ο κ. Πατούλης δεν έχει εξηγηθεί αυτό και από τον ίδιο και από τον Γεμή. Δεν ήταν μέτοχος σε καμία από τις εταιρείες που καταγγέλλονται.
0: Όχι, δεν ήταν.
2: Αυτό που πραγματικότητα έγινε, τον είχαν βάλει πρόεδρο με επιστημονική επιτροπή.
0: Τη ενθάρρυνε όμως η παρουσία του. Κοιτάξτε, η παρουσία του κ. Πατούλη.
2: Ναι, τη ενθάρρυνε.
0: Τώρα για να λέμε την αλήθεια. Επομένως, η συνάδελφος είχε δίκιο όταν έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί.
2: Μα δεν έχουν αποκαλυφθεί για αυτές τις εταιρείες.
0: Λοιπόν,
2: δεν κατηγορούνται κάτι αυτές οι εταιρείες.
0: Οι συγκεκριμένες όχι, αλλά η εταιρεία των δύο που προφυλακίστηκαν.
2: Η εταιρεία των δύο είναι οι δύο αυτοί ήταν απατεώνες. Επειδή κάποιοι είναι απατεώνες, όλοι είναι απατεώνες.
0: Αυτούς τους δύο εσείς τους ξέρατε,
2: τους
0: είχατε γνωρίσει καθόλου, είχατε συνυπάρξει.
2: Όχι, ήμουν τελείως άγνωστη.
0: Σας ήταν τελείως άγνωστη. Ναι. Δεν μου λέτε πολιτικό ζήτημα για το γεγονός ότι θα μιλήσουμε και για εσάς, αλλά τώρα θα μιλήσω για έναν συναδελφό σας. Πολιτικό ζήτημα για το γεγονός ότι ο κύριος Πλεύρης είπε ψέματα. Ότι τον γνώρισε αυτόν το 16 με την περιπέτεια της υγείας, τον είχε κάνει σωματείο από το 12. Υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κύριο Πλεύρη, κατά τη γνώμη σας.
2: Από πού συνάγεται ότι είπε ψέματα.
0: Από πού συνάγει, αφού έκανε στο σωματείο το 12 και είχε δηλώσει την τηλεόραση του, το γνώρισε το
2: 16. Ήρθε ένας δικηγόρος και μάμψε υπογραφές από 10 δικηγόρους και 10 γιατρούς για να φτιάξουν ένα σωματείο. Το σωματείο ουδέποτε λειτουργήσε, ουδέποτε συστήθηκε, ουδέποτε και δράση.
0: Μάζεψε.
2: Ο κ. Πλεύρης δεν το θυμόταν να
0: κάνει. Υπάρχει αίτημα, ακούστε.
2: Δεν του ήξερε καθόλου.
0: Υπάρχει αίτημα στο πρωτοδικείο της Αθήνας.
2: Ναι, αυτό λέω. Ένας δικηγόρος έφτιαξε ένα σωματείο, έβαλε και τον κύριο Πλεύρη. Εμένα μου συμβαίνει να υπογράψει από το σωματείο, να ξέρω κανένα.
0: Τα μέλη του σωματείου είναι τρεις. Ο κύριο Πλεύρης, η κυρία. Όχι. Το
2: σωματείο με τρία μέλη δεν ιδρύεται, κυρία Παδάκου. Θέλει τουλάχιστον 20. Τα μέλη του σωματείου
0: αυτοί
2: ήταν 22.
0: Που υποβάλλουν το αίτημα είναι τρεις.
2: Το διοικητικό συμβούλιο.
0: Μπράβο, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.
2: Το διοικητικό συμβούλιο δεν συνήλθε ποτέ σε σώμα για να τους γνωρίσει. Αυτό σας λέω.
0: Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα για το ότι ένας υπουργός λέει ψέματα.
2: Δεν
0: θεωρείτε τώρα ότι υπάρχει. Έτσι.
2: Δεν είπε κανένα ψέμα.
0: Για πάμε και σε εσάς.
2: Είναι ένα τυπικό ασήμαντο ζήτημα.
0: Ναι, πάμε και σε εσάς τώρα. Τι απαντάτε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παραίτησή σας, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης επίσης.
2: Και την περασμένη εβδομάδα την περασμένη και την προηγούμενη.
0: Ζητάει την παραίτησή σας. Επίσης ζητάει.
2: Εδώ πήγε στον Άριο Πάγο πριν μια εβδομάδα, ζητούσε την προφυλάκησή μου, τη δίωξή
0: την προφυλάκησή σα δεν ζήτησε. Ζήτησε την ανάσυρση. Δεν πήγε στον Άριο Πάγο, πήγε στην οικονομική εισαγγελία.
2: Μπορώ εγώ να καθορίζω όλη μου την ατζέντα και τη ζωή με τις ανακοινώσεις του κ. Πολάκη, πιστεύετε.
0: Κοιτάξτε. Ακούστε.
2: Εντάξει, τον έχει το σωστή, θα το χαίρεστε.
0: Θέλω να σας πω το εξής. Το προσπερνάω αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό.
2: Και εσάς, το κομπινί με το κόκκινο.
0: Το διευκρινίσατε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα για την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν θα πω κάτι, γιατί έχει γίνει αίτηση. Υποθέτω έχετε κλεισί εκεί από την Οικονομική Εισαγγελία. Να καταθέσετε, όχι, δεν έχετε κλεισί. Σε ό,τι σας αφορά.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία τύχη αυτή η αίτηση. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλλά θα όταν το δούμε. Μην προκαταλαμβάνετε.
2: Ο Μπαρδάκης ήταν ελεγχόμενο στο Predator και άρα ήταν εκβιαζόμενο.
0: Αλλά δεν είναι και το σύνηθε.
2: Μου λέει δεν νομίζω πολύ
0: δεν
2: εύκολο.
0: Δεν είναι
2: να...
0: το απολύτω σύνηθε. Ο επικεφαλής οικονομικής εισαγγελίας να παρακολουθείτε και από την ΕΕΠ και από το Predator.
2: Να μιλάμε είναι λίγο λογικά. Πα σε ένα δικαστή και κάνει μια αίτηση. Εγώ λέω ότι κάνει για πολιτικού σκοπού και για δικιά σου. Και ξεκινά και λε: ο διευθυντή οικονομική εισαγγελία είναι εκβιαζόμενο πρόσωπο. Ναι. Τώρα είναι δυνατόν ποτέ άλλο πάνω να πει: ναι, είναι εκβιαζόμενο πρόσωπο ο κ. Μπαρδάκη.
0: Δεν πήγε μόνο με αυτό. Και... είχε τα στοιχεία του κ. Σαλμπά. Καθίστε τώρα.
2: Μα δεν έφερε κανένα καινούργιο κ. Σαλμπά.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Μιλάμε για όλα ανοιχτά, ζωντανή συζήτηση. Κύριο Γεωργιάδη, είστε εδώ. Ευχαριστούμε για την υπομονή που περιμένατε. Λοιπόν, για να τελειώσουμε με τα αιτήματα, ας πούμε, και του κυρίου Πολάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι γενικότερο τώρα. Πόσο λογικό το θεωρείτε να έχει εισπράξει η χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών ένα ποσό 347 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία Novartis για πρακτικές που έγιναν εδώ στην Ελλάδα? Εσείς λέτε σκάνδαλο γιατρών. Εγώ το δέχομαι. Σκάνδαλο γιατρών. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, κύριε Γεωργιάδη, η Ελλάδα να μην έχει εισπράξει ευρώ ή δολάριο, εν πάση περιπτώσει, από την εταιρεία αυτή. Ένα, για αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, η αγωγή η οποία έχει γίνει, και ένα από τα αιτήματα του κύριου Πολάκη, ίσως και εύλογο για πολλούς, να είναι αυτό, να έχει απορριφθεί ως αόριστη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι και δική σας αρμοδιότητα, είστε Υπουργός Υγείας, την αγωγή την υπογράφει ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όπως ξέρετε, και το νομικό συμβούλιο του κράτους, βέβαια. Λοιπόν, τι θα κάνετε με αυτή την αγωγή που έχει απορριφθεί? Είναι και είναι λογικό τώρα να έχουν εισπράξει Αμερικανοί και όχι οι Έλληνες, ας πούμε? Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Εμένα με συγκλονίζει το θράσος αυτού του ανθρώπου.
1: Ποιανού?
2: Του Πολάκη. Με συγκλονίζει. Να συγχύσω γιατί.
1: Άλλο σας
2: ένα πολύ εύλογο.
1: Άλλο σας
2: ρωτάω.
1: Δεν είναι εύλογο. Το ερώτημά μου δεν είναι εύλογο.
2: Εξαιρετικά εύλογο.
1: Για απαντήστε μου όμως.
2: Θα έπρεπε κανονικά το ελληνικό δημόσιο να κάνει αγωγή τώρα και να αρθεί τα λεφτά αυτά από όσους το ΣΥΡΙΖΑ, ΕΣΣΑΝΣ και Βορείο Νοβάρτης. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί αντί να κυνηγήσουν 5 χρόνια την Νοβάρτης και τους γιατρούς, κυνηγούσαν εμάς. Επειδή τα ποσά
1: εσείς γιατί δεν την κυνηγάτε τώρα την Οβάρτη? Εγώ το δέχομαι ότι κακό. Γιατί δεν κυνηγάτε τώρα την Οβάρτη?
2: Μα θα σας το εξηγήσω και αυτό καταλάβετε νομικά. Γιατί το Πολάκη νομικά δεν καταλαβαίνει ούτε άλλο. Εσείς καταλαβαίνετε. Τα ποσά αναγιατρό για τα οποία μπορούσαμε να κατηγορούμε την Οβάρτη είναι κάτω από το όριο του κακουργήματος. Αναγιατρό. Είναι στα όρια του πλημελήματος. Επειδή περάσαν τα 5 χρόνια, δεν μπορούμε να τους κυνηγήσουμε γιατί έχουν παραγραφεί δικαστικά.
1: Αυτή την αγωγή που είχατε κάνει, ένα λεπτό.
2: Την αγωγή που χάσαμε.
1: Μπορούσατε να την ανακοινήσετε την αγωγή, την αόριστη αγωγή.
2: Την ανακοινούμε τώρα. Την ανακοινούμε.
1: Πότε θα την ανακοινήσετε? Πότε?
2: Είναι στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Ετοιμάζεται για να ξανακατευθεί. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι η βασική αντίρρηση του δικαστηρίου είναι ότι αυτά έχουν παραγραφεί.
1: Όχι.
2: Και γιατί έχουν παραγραφεί?
1: Η βασική αντίρρηση είναι ότι δεν είχατε τη ζημιά. Όχι, όχι.
2: Γιατί ο Πολάκης,
1: γιατί ξέρω και εγώ νομικά,
2: αντί να κυνηγήσει την Οβάρτης, κυνηγούσε εμένα. Και έτσι έχασε την ευκαιρία.
1: Δεν σας κυνηγούσε ο Πολάκης, σας κυνηγούσε η οικονομική εισαγγελία. Εντάξει τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Κανονικά δεν θέλω να απαντάω για εκ μέρους του Πολάκη, αλλά δεν σας κυνηγούσε ο Πολάκης. Η οικονομική εισαγγελία σας έστειλε να διερευνηθείτε.
2: Η οικονομική εισαγγελία με ερευνούσε επί ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια και δεν μου βρήκε απολύτως τίποτα. Και μετά έγινε αδιευκρίνηση.
1: Μια και λέτε για εσείς μόνος σας το είπατε, εγώ δεν ήθελα να τα αφέρω. Για πείτε μου λίγο, ο έλεγχος.
2: Το αδιευκρίνηστος είναι νομικός όρος που τι σημαίνει? Σημαίνει ποσά που δεν προέρχονται από μισθοδοσία. Και αυτά λέγονται νομικά αδιευκρίνηστα.
1: Η φορολογική.
2: Τι γράφει η πράξη αρχαιοθέτησης? Ότι στέλνει τα αδιευκρίνηστα, τα οποία έλεγξε από πλευράς ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.
1: Να ελεγχθούν και φορολογικά.
2: Να ελεγχθούν φορολογικά.
1: Ελεγχθήκατε, αυτό θα σας ρωτούσα. Με προλάβατε. Ελεγχθήκατε φορολογικά?
2: Προφανώς έχω ελεγχθεί. Προφανώς. Από που περάσαμε.
1: Έχει μπει στο αρχείο που βρίσκεται. Αυτός ο έλεγχος που βρίσκεται.
2: Εγώ δεν έχω ενημερωθεί ποτέ επίσημα από την ΑΔΕ.
1: Δεν έχετε ενημερωθεί αν έχει τελειώσει?
2: Εγώ ξέρω ότι ξεκίνησε ο έλεγχος. Μου ήρθε το χαρτί ότι ξεκίνησε ο έλεγχος. Άρα στείλαμε τα χαρτιά που μας ζητήσανε και έκτοτε δεν επανήλθε κανένας. Όπως ξέρετε, ο έλεγχος μου ξεκίνησε το 21, τώρα βάζω το 26.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Τα στοιχεία τα οποία ζητάμε είναι και το 16 και το 17.
1: Βεβαίως.
2: Όπως ξέρετε, με βάση αποφάσεις της Βουλής της Επικρατείας, αυτά όλα έχουν παραγραφεί.
1: Επομένως δεν έχετε ενημερωθεί τι έχει γίνει. Δεν ξέρουμε ούτε αν έχει κλείσει ο φορολογικός σας έλεγχος, ούτε αν δεν έχει κλείσει.
2: Δεν έχω ενημερωθεί από καθόλου επισήμως. Εικάζω από την παρέλαση του χρόνου ότι έχουν μπει στο αρχείο.
1: Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την κάθοδο Κασιδιάρη στην πολιτική, την αποφυλάξησή του και την κάθοδο, τι λέτε γι' αυτό?
2: Έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, είναι πολύ απέσιο πράγμα οι ιδέες που προσπαθεί ο Κασιδιάρης. Και επικίνδυνο. Και απέσιο και επικίνδυνο. Δύο, Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αυτό που είπε ότι στηρίζει το κόμμα ΤΑΔΕ ότι μπορεί να το κάνει νομικά. Ο νόμος μας το απαγορεύει. Και άρα λογικά θα έχει πρόβλημα στην ανακήρυξη αυτό το κόμμα όπως το είπε. Αυτή είναι η νομική μου γνώμη στο μέτωπο που αν την εκφράσω ως βουλευτής, όχι εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ως βουλευτής που ψήφισα το σχετικό νόμο εννοώ. Ο νόμος απαγορεύει να είναι αρχηγός αλλά και υποκρυπτόμενος αρχηγός. Άρα δεν έχω καταλάβει πώς θα το ξεπεράσει το πράγμα. Από την άλλη, με απασχολεί και πάρα πολύ πώς μπορούμε πολιτικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί ένα κεφάλαιο είναι το νομικό και η ανακήρυξη, ένα κεφάλαιο είναι η επιρροή που έχει στην κοινωνία. Και αυτό δεν ξέρω αν αντιμετωπίζεται με τους νόμους. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πιο σύνθετο.
1: Ναι. Τελευταία έλεγα για τον Καστιδιάρη να σας πω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και για αυτά τα σχόλια που κάνει η κυρία Μπακογιάννη για υπουργούς, ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι έχουν κουράσει. Που καβαλήσει καλά, μου το είπε και σήμερα. Γι' αυτό σας το ρωτάω τώρα, αλλιώς δεν θα σας το
2: πω. Κυρία Παπαγιάννη, έχω μεγάλη εκτίμηση. Αν θέλει να πει κάτι σε κάποιον, ευχαριστώ. Εγώ έχω εξαιρετική σχέση μαζί, δεν ξέρω ποιον είναι. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, θα δοθεί τροφή τώρα για συζήτηση από όλη αυτή τη συνέντευξη που έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη. Τον έχουμε? Όχι, όχι ακόμα. Περιμένουμε τώρα, θα έχουμε σε λίγο μια παρέμβαση από τον κύριο Παύλο Πολάκη. Απαντήσει και σε αυτά. Τον έχουμε, τον έχουμε. Λοιπόν, Παύλος Πολάκης μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Καλά, κυρία Παπαδάκου. Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε πριν. Ήμουνα μέσα σε μια επιτροπή της Βουλής και τώρα στην Ολομέλεια.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τον ακούσατε, τον κύριο Γεωργιάδη? Είσαστε, έχετε, είσαστε τον φιάλτη λίγο του κύριου Γεωργιάδη. Όχι για τον ρωτούσαμε μόνο γιατί έχετε βγάλει και μια ανακοίνωση, αλλά γιατί έχετε την αντιπαράθεση. Εγώ θα ήθελα και μια ζωντανή.
1: Ακόμα υπουργό υγεία είναι μετά τα χθεσινά. Ακόμα υπουργό υγεία δεν παρατήθηκε ακόμα. Δεν τρέπεται να είναι στη θέση του ακόμα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε μας τώρα.
1: Τι να πω τώρα, βγήκε στη φόρμα. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι η επιτομή του φράσους και του ψεύδους. Είναι η επιτομή του dealer συμφερόντων. Χθες το βράδυ δημοσίευσα ένα ρεπορτάζ και σήμερα δημοσίευσα κάποια βίντεο, τα οποία έδειχναν ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε προμοσιονάρει το πολυιατρείο Νότια Κέαρ στη Γλυφάδα, που είναι ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο, πολυιατρείο κτλ, το οποίο ασχολείται με τη μακροζωία και την ευεξία.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ολόκληρο βίντεο από τον Δεκέμβριο του 25 στα εγγένεια αυτού του μαγαζιού, όπου πήγε και είπε ότι εδώ ήρθαν ξένοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επενδύσανε, κάνανε, δείξανε.
0: Επειδή και τον άκουσα γι' αυτό, όλα αυτά τα ιατρία είναι και παράνομα. Τώρα εγώ θα κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Να κάνετε όλο το συνήγορο που θέλετε. Πρέπει. Λοιπόν, εδώ είναι το εξής, ακούστε. Καταρχήν, ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει το διαφημιστή μιας ιδιωτικής επένδυσης. Μετά θα περάσουμε στα πιο ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρώτο, είναι ένα θέμα αρχής. Δηλαδή, φαντάζεστε όταν εγώ ήμουν υπουργός να πήγαινα και να έλεγα, ξέρετε τι καλά που είναι το ιατρικό Αθηνών, ας πούμε, ή το υγεία, ή η κλινική Ιπποκράτης, ή η κλινική Πειραϊκό, ή η κλινική ίαση. Μιλάω για κλινικές
0: προοπτικές. Επομένως, μπαίνει ένα θέμα, λέτε. Πώς το λένε,
1: καταρχήν. Μπαίνει καταρχήν, αλλά αυτό είναι το μικρότερο θέμα. Ναι. Μπαίνει ένα θέμα ηθικής τάξης. Ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει το διαφημιστή και τον dealer, έτσι, και τον προωθητή ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας. Το ένα είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Έτσι. Από ακρεφνείς νεοφιλελεύθερους και ακροδεξιά παρτάλια, τέτοια πράγματα τα περιμένεις. Έτσι. Έχει δώσει τέτοια δείγματα πάρα πολλά. Εδώ βγήκε και υπερασπιζότανε τον άλλον στη Βιολάντα, ας πούμε, που σκοτώθηκαν εξεργάτες. Και εκεί είχε γνώμη, και εκεί ήξερε, και εκεί ήταν όλα εντάξει. Το νεοναζί παρτάλι, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα όμως είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι πολύ σκληρό που λέτε νεοναζί.
1: Εδώ πάρα
0: τώρα
1: πολύ. Μα είναι σκληρό. Ακούστε όμως τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι τώρα. Εδώ πλέον δεν παίζουμε. Έτσι.
0: Όχι,
1: εδώ μιλάμε
0: φυσικά
1: για μαφία state. Ακούστε, εδώ, κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, εδώ πλέον δεν θα παίξουμε από εδώ και πέρα. Εδώ πλέον μιλάμε για μαφία state, έτσι, για κράτος μαφίας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, βγάζω και λέω ότι ο κ. Γεωργιάδης διαφήμιζε αυτό το Νότια Κέα στην Λιθάρα, το οποίο αποδεικνύεται ότι έκανε και αυτό πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, προωθώντας το ως διαδικασία καθαρισμού του αίματος από τοξικά προϊόντα.
0: Αυτό το κέντρο είχε ελεγχθεί καθόλου από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Ποτέ.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Από όσο ξέρω, ποτέ. Ναι. Αυτό να το ψάξουν τώρα. Σιγά μην το ελέγξαν, αφού ήταν όλοι μες στο κόλπο. Λοιπόν, βγαίνω λοιπόν και λέω αυτό το πράγμα και τολμάει ο αδιευκρίνιστος λαδέμπορας να βγει χθες το βράδυ και να με σε μια εκπομπή, σε ένα κανάλι και να με χαρακτηρίσει

0: όση χαμερό υποκείμενο και δεν συμμαζεύεται κτλ. Και ότι δεν κάνει, λέει, αυτό το κέντρο και έχει βγει και βγαίνει μάλιστα και δίνει και δύο συνεντεύξεις και να λέει ότι δεν κάνει τέτοια θεραπεία η κλινική που διαφημίζω κτλ. Και σήμερα το πρωί του βγάζω ένα βίντεο όπου ο κύριος Καλαϊτζής, χειρουργός, επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής, manager δηλαδή, του συγκεκριμένου πολυιατρίου της Γλυφάδας, μιλάει αναλυτικά σε ένα βίντεο και λέει ότι έχουμε φέρει το καλύτερο μηχάνημα για να κάνουμε πλασμαφαίρεση σε υγιείς, για να καθαρίζει το αίμα τους, και πρέπει να την κάνουμε δύο φορές το χρόνο για να φεύγουν οι τοξίνες, και αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν έξω. Δηλαδή μιλάμε για τσαρλατάνους, για εγκληματίες ακριβώς της ίδιας συνωμοταξίας με τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο με το κόκκινο παντελόνι που στείλανε το Μαζονάκι.
1: Αυτό το καταλαβαίνετε. Είναι, μπορεί να φοράει το παντελόνι.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Το πρόβλημα με το Θεοδωρόπουλο δεν είναι η εικόνα του. Είναι αυτά που έκανε, η πράξη.
0: Όλα μαζί είναι, όλα έτσι, είναι. Όλα είναι.
1: Οι πράξει του. Τώρα, ξέρετε, το πρόβλημα με τον Θοδωρόπουλο
0: είναι. Ιδιότητα και προσωπικότητα.
1: Προσέξτε, είναι κυρίως
0: λοιπόν,
1: το ότι ο άνθρωπος αυτός.
0: Επιστήμονας και ένας σοβαρός άνθρωπος να κάνει, πώς το λένε, να φέρεται έτσι και να.
1: Λοιπόν,
0: να ντύνεται με αυτούς τους τρόπους και να κάνει
1: Πολάκη,
0: αυτά τα βαντούρια.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
0: Καταλάβατε καταρχήν τι είπα, κυρία Παπαδάκη.
1: Κατάλαβα. Πώς δεν κατάλαβα, τι
0: ο κύριος Γεωργιάδης διαφημίζει. Θυμίζει μία κλινική στην οποία ένα αποδιωτικό πολυιατρίο, δεν είναι κλινική, στο οποίο εκτελείται παράνομα μία νοσοκομιακή πράξη χωρίς ενδείξεις.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι υπουργός υγείας. Έπρεπε ήδη να έχει αποπεμφθεί από τον
1: Μητσοτάκη. Αυτό ζητήσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως, ζητήσατε
0: ακριβώς,
1: την παρέτηση.
0: Δεν είναι, είναι μέσα στο...
1: Και πείτε μου τώρα
0: και για... και τον καημό του να υπερασπίσει τον Πατούλη.
1: Τον κύριο Πατούλη, το είπα εγώ, γιατί είναι, υπάρχει εκκρεμής δικαστική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Κοιτάξτε, έχω βγάλει
1: υπάρχει
0: ένα σκασμό στοιχεία, το ξέρω. Λοιπόν, έχω βγάλει ένα σκασμό.
1: Να σας καλέσουν οι εισαγγελείς εκεί, μήπως.
0: Πατούλη, ναι, να με, για να δούμε. Δεν θα έπρεπε να με έχουν καλέσει
1: βεβαίως,
0: ήδη.
1: Βεβαίως, έπρεπε να έχετε
0: καλέσει. Δεν θα έπρεπε να με έχουν
1: έχετε
0: καλέσει
1: δίκιο,
0: ήδη.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: πείτε μου και για τον κύριο Πλεύρη, γιατί ο χρόνος μας έρχεται τώρα.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, όχι, να πω δύο πράγματα. Έχω βγάλει κάποια πράγματα για τον κύριο Πατούλη, τα οποία αποδεικνύουν ότι έχει κάνει τεράστιες παρανομίες και στα δύο ιατρία με τα οποία εμπλέκεται. Και μια πολύ μεγάλη παρανομία είναι αυτό το ιατρείο, το Mediterma, που είναι υποτίθεται ιατρείο δερματολόγου και πλαστικού χειρουργού κτλ. Αυτό το ιατρείο, το Mediterma, που είναι στη Ρόδων 2, στο παλιό του ορθοπαιδικό ιατρείο, που δεν την άσκησε και ποτέ την ορθοπαιδική, αλλά αυτό είναι άλλο Παπαυαγγέλιο. Λοιπόν, σε αυτό το ιατρείο, λοιπόν, φέτος, το Γενάρη, το μετέτρεψε σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Και το Σεπτέμβριο το ξαναέκανε πάλι ιατρείο. Real estate. Μπορείτε να καταλάβετε. Είναι δύο ιατρεία κρεμάστηκαν κάτω από μια εταιρεία real estate. Με ίδιο αφημί κτλ. Δηλαδή πώς κόβαν από δίκτυα.
1: Μόνο σε αυτό δεν ξέρω. Μας πει και η ΑΔΕ εδώ τι ελέγχει.
0: Ο Πιτσιλής που είναι. Πού είναι ο Πιτσιλής να μας τα ξεκαθαρίσει με τα συστήματά του. Τα τεράστια κι αυτός που πιάνει το 50 που χρωστάει κάποιο και έστελνε πρόστιμα την περίοδο την προεκλογική του 19 για 50 για να κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα περνάγαν τα εκατομμύρια του και πέρα μπροστά του και δεν έβλεπε τίποτα και τώρα είναι και όλα αυτά και πάλι κάνει το ψωφικό
1: και πες την αρμοδιότητά του τώρα, τι περνάγανε. Αυτός κάνει τις πληρωμές.
0: Για τα κουκλώσει τα πήρε.
1: Κάνει και τις πληρωμές, ας πούμε. Αυτό δεν
0: ξαναγίνει. Για τα κουκλώσει τα πήρε, όχι για να τα ανακαλύψει.
1: Κύριε Πολάκη,
0: λοιπόν, τώρα για τον Πλεύρη, ο Πλεύρης ήξερε. Ο κύριο Πλεύρης ήξερε πολύ καιρό πριν αυτού το ζευγάρι των δύο γιατρών εγκληματιών κτλ.
1: Τουλάχιστον πριν το δω. Πριν από το 12 δεν κάνει σωματείο αν δεν τους ξέρεις τους άλλους, δεν πας στο πρώτο
0: ακριβώς. Και μάλιστα μου μετέφεραν πληροφορίες κάποιοι δικηγόροι που είχαν συμμετέχει τότε σε αρχιακά στάδια της συγκρότησης αυτής της ιστορίας, ότι ο κύριος Πλεύρης τους σύστησε τον κύριο Θοδωρόπουλο ως τον ειδικό περί των ιατρικών σφαλμάτων. και ότι έπρεπε οπωσδήποτε να το συμπεριλάβουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Αυτό είναι ανέκδοτο τώρα, κύριε Πολάκη. Συστήνουν οι δύο άνθρωποι αυτοί με τον κύριο Πλεύρη αυτό το ιατρονομικό σωματείο που είχε.
0: Μόλι λεφτά πήγαν να βγάλουν τώρα από ιατρικά λάθη.
1: Που είχε ως σκοπό.
0: Πήγαν να αντιγράψουν αυτό που κάνανε στην Αμερική, που κυνηγάνε τους γιατρούς για τα ιατρικά λάθη και βγάζουν εκατομμύρια και εκβιάζουν. Αυτό πήγαν να κάνουν και αυτοί εδώ.
1: Είχε ως σκοπό να κυνηγήσουν τα ιατρικά λάθη. Είχε ως σκοπό να κυνηγήσουν τα ιατρικά λάθη. Όταν οι ίδιοι έχουν προφυλακιστεί για ιατρικά λάθη, γιατί γι' αυτό προφυλακίστηκαν.
0: Όντως, ναι, το
1: δηλαδή, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τώρα, η κατάργηση των ελεγκτών δημόσιων. Γιατί τώρα εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο για τις καταγγελίες, εσείς πρέπει να κάνετε και προτάσεις. Είστε πολιτικοί, έτσι, είστε πολιτικός. Πρέπει να γίνει και πρόταση τώρα, δεν είναι μόνο.
0: Η πρόταση είναι να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν,
0: και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα ανακτήσει τα δημόσια αγαθά υποκρατικό έλεγχο. Θα επαναφέρει και θα ενισχύσει την εργασία με 13ο μισθό και σύνταξη και συλλογικές συμβάσεις. Θα ενισχύσει υγεία και παιδεία, διότι δυστυχώς τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης γίνανε σοβάδες. Αντί να ενισχύσει με 300-400 εκατομμύρια ευρώ ανανέωση και ενίσχυση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας του δημόσιου τομέα, τα έκανε σοβαντίσματα και ενεργειακή αναβάθμιση με πενταπλάσιο κόστος από το
1: έχετε
0: πραγματικό.
1: Έχετε δίκιο, γιατί αυτή ήταν η έρευνα που έχει γίνει. Έχετε δίκιο.
0: Και να φάει μια 75 εκατομμύρια στην Παχυσαρκία η άλλη κυρία η Αγαπηδάκη για να κάνει προσωπικό προεκλογικό αγώνα μέσα από τις εκδηλώσεις που έκανε για το πρόγραμμα αυτό. Έχω καταθέσει και ερώτηση δύο φορές γραπτή αναλυτική. Πού πήγαν τα λεφτά, κυρία μου? Δεν απαντάει. Κάνει την κουφή την πάπια. Θα γίνει βέβαια και προφορική ερώτηση τώρα και θα αναγκαστεί να έρθει να απαντήσει.
1: Έχετε
0: γιατί
1: δίκιο,
0: και τα έδωσε μέσω UNICEF για να πούνε να ανεβάζει τα έξοδα στη διάβγεια.
1: Το 51% των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κατασκευαστικά. Το 19% δεν είναι δική μου έρευνα, είναι του συναδέλφου του Κοσμά στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι, ναι. Το 19% όχι, σε εταιρείες ενέργειας. Μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ότι το 19% και οι υποδομές είναι πολύ. Δεν είμαι τώρα πρόχειρη να δω σε τι, που πήγα, πόσο πήγαν, αλλά πολύ, πολύ πιο κάτω. Πολύ, το ποσοστό είναι δηλαδή.
0: Και βασικά υπάρχει και ένα άλλο τέτοιο, ότι το 85% των χρημάτων πήγε σε 10-20 ομίλους. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Αλλά οι εταιρείες αυτό πρέπει να ερευνήσουν. Ήδη εγώ μαθαίνω από την Κομισιόν, γιατί ξέρετε ότι επάνω κάνω καλό ρεπορτάζ ευρωπαϊκό. Μαθαίνω ότι ήδη ελέγχονται. Να ξέρετε. Ναι. Όχι μόνο. Δεν μιλάω για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα μόνο. Μιλάω για την Κομισιόν. Έτσι. Και το ελεγκτικό συνέδριο πάνω στην Ευρώπη. Ελέγχει ήδη τις εταιρείες, να το ξέρετε. Δεν θα περάσουν έτσι αυτά.
0: Να δούμε αποτελέσματα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κρεμόμαστε όμως μόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, πρέπει
0: να λειτουργήσουμε και σαν χώρα εδώ. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν γίνεται δηλαδή αυτή η δικαιοσύνη η οποία έχουμε να βλέπει μπροστά της να περνάνε δισεκατομμύρια σε μίζες, αναθέσεις, φάγωμα κτλ. Και να κάνει τον τροχονόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και επίσης, αυτό που είπατε πριν σε σχέση με τις προτάσεις, είναι σαφές ότι πρέπει να επανασυσταθεί και να ενισχυθεί. Εμείς είχαμε ενισχύσει, παρά την κακομοιριά που είχαμε βιώσει τότε, είχαμε ενισχύσει με 15 καινούργιους ελεγκτές το Σώμα Ελεγκτών Επιτροπής Υγείας του Όλιας. Ακριβώς. Τους κάναμε 40-42, νομίζω.
1: 42.
0: Και μάλιστα είχαμε βγάλει και πολλές δουλειές. Όπως επίσης είχαμε ενισχύσει και θα ενισχύαμε και άλλο και την ΥΠΕΔΙΦΚΑ, την αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΟΠΗ, που και αυτή την κατήργησαν τελείως. Αυτή ούτε καν την ενσωμάτωσαν, την κατήργησαν τελείως. Την υποβίβασαν σε επίπεδο
1: διεθνή. Τι εταιρεία είναι αυτή, για πείτε. Από το... για πείτε.
0: Η ΥΠΕΔΙΦΚΑ ήταν η υπηρεσία ελέγχου των παρόχων του ΕΟΠΗ. Ήταν η ράμπο του ΕΟΠΗ που έβλεπαν αν μια κλινική τηρούσε τη σύμβαση, που έβλεπε αν ένας φυσικοθεραπευτής έκανε αυτά που έβλεπε, που έπρεπε, αν ένα φαρμακείο χρέωνε τις συνταγές ή έκανε
1: κάτι
0: άλλο.
1: Μιλάμε για τα φάρμακα.
0: Ήταν αντίστοιχη ράμπο. Okay. Όχι, δεν είναι μόνο τα φάρμακα, είναι και όλες και οι νοσηλευτικές. Αυτοί είχαν βγάλει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη δουλειά με πλαστές χρεώσεις σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών από κάποια μεγάλα μαιευτήρια της Αθήνας, που καταλογίστηκαν μια σειρά από πρόστιμα κτλ. Επίσης είχαν βγάλει και το κομμάτι τότε με τις αρθροπλαστικές του Σαλμά κτλ. Με τις αρθροσκοπήσεις. Λοιπόν, Οπότε το ένα θέμα είναι η ανασύσταση αυτή. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να επανασυστήσει και να αλλάξει τα όργανα με τα οποία κάνει τους ελέγχους και δίνει τις άδειες στα ιατρία. Αλλά για να
1: πόσες
0: γίνει
1: ελεκτές έχει ο ιατρικός σύλλογος, είστε πρόχειρος?
0: Καμιά εικοσαριά νομίζω, καμιά εικοσαριά.
1: Σε όλη την Αττική τώρα, έτσι.
0: Ναι. Και πώς το λένε, και άλλες 4-5 επιτροπές, νομίζω 3-4 επιτροπές έχει και ο ιατρικός σύλλογος Πειραιά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αταξία στους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή, έχει διορίσει διοίκηση ο Γεωργιάδης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και έχει βάλει την Παγόνη. Η οποία Παγόνη έπρεπε να έχει συνεχωρηθεί εδώ και καιρό, πέρασε τροπολογία για να την κρατήσει και τη διόρισε επικεφαλής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ενώ κανονικά έπρεπε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, δηλαδή αυτών που έχουν βγει από τις εκλογές των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, για να μπορέσουν να εκλέξουν την καινούργια διοίκηση. Μάλιστα. Και φυσικά εγώ έχω καλέσει τους συναδέλφους στην Αθήνα να καθαιρέσουν τον Πατούλη. Δεν γίνεται να εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ο οποίος, πώς το λένε, συμμετείχε σε εταιρείες αισθητικής και wellness being και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε, και τα οποία, πώς το λένε, του έβγαλα και αυτού κι άλλα. Πήγε και έλεγε ότι είναι, έλεγε, ας πούμε, βγήκε προχθές και έλεγε, άρα μόλις έβγαλα τα πρώτα στοιχεία για την πρώτη εταιρεία, την OMS, το Total Care, πήγε και άλλαξε το site και εκεί που τον είχαν πρόεδρο τον βάλανε απλό εταίρο. Μετά βγάζει και μια καταχώρηση που αφαιρεί όλα αυτά τα αισθητικά, τα wellness being και όλα αυτά τα οποία κάνανε, και λέει ότι είναι μόνο οδοντιατρίο. Και του βγάζω χθες στοιχεία που έχει, πώς το λένε, από τις καταχωρήσεις στο γεννή, που αυτό δεν είναι οδοντιατρίο, αλλά είναι πολυιατρίο, είναι ιατρείο που έχει μέσα και παρέχει υπηρεσίες δερματολόγου, πλαστικού χειρουργού, γνάθοχειρουργού και χειρουργού. Και έχει το θράσος, το άλλο παρτάλι αυτό που κάνει τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να λέει ότι είναι μόνο οδοντιατρίο. Και εγώ συμμετέχω κατά 50%. Οι τύποι, γιατί δεν σταματάει μόνο εκεί, κυρία Παπαδάκου. Τα τελευταία 4 χρόνια, με υπουργικές αποφάσεις του Θεμιστοκλέους, της Αγαπηδάκη και υπό την καθοδήγηση του Γεωργιάδη, βέβαια, εδώ περάσανε κάποια πράγματα σε σχέση με το ποιοι έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν, να κάνουν μπότοξ τη βοτουλινική τοξίνη και το υαλουρονικό, το οποίο δηλαδή ενώ πριν μπορούσαν και νευρολόγοι και νευροχειρουργοί και οφθαλμίατροι κτλ., το περιόρισαν στους οδοντιάτρους, πλαστικούς χειρουργούς και γναθοχειρουργούς.
1: Τι λέτε τώρα, εδώ γίνονται στα κομμωτήρια τα μπότοξ.
0: Το καταλαβαίνετε. Ναι, ξέρετε, ναι.
1: Στα κομμωτήρια γίνονται τα μπότοξ. Δεν τηρείτε.
0: Έχουν αφήσει, ναι, μπράβο. Προσέξτε τώρα. Υποτίθεται ότι κάνουν μόνο αυτά. Αυτά είναι τα ιατρία που παίζει ο Πατούλης. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, ένας οφθαλμίατρος δεν μπορεί να κάνει. Ένας νευρολόγος, νευροχειρουργός δεν μπορεί να κάνει.
1: Κύριε Πολάκη, πότε θα μας έρθετε στο στούντιο, να μας τα πείτε από κοντά?
0: Να σας έρθω, αύριο πάω Κρήτη.
1: Ωραία,
0: αύριο πάω
1: την άλλη εβδομάδα εδώ. Θα δώσουμε ραντεβού εδώ πέρα. Να πούμε και για τα πολιτικά. Δεν σας ρώτησα.
0: Αυτές οι ακρίδες πρέπει να φύγουν από αυτή τη χώρα. Δεν θα αφήσουν ούτε φτερό πετούμενο.
1: Κανένας δεν μπορεί μόνος του όμως για να φύγουν, οπότε χρειάζονται συνεργασίες.
0: Κανείς δεν μπορεί μόνος του, χρειάζονται συνεργασίες, αλλά ξέρετε κάτι. Να σας πω κάτι όμως τώρα, κύριε Παπαδάκου. Έχετε δει να σηκώνει το θέμα η Ελλάς? Έχετε δει να σηκώνει το θέμα του Πασόκ?
1: Έχετε δει να σηκώνει το και η Ελλάς και οι παρεμβάσεις των στελεχών της Ελλάδας.
0: Είναι αυτό που λέμε, το ξέρω, το θυμάσαι το παλιό ανέκδοτο. Γιατί πετάει ο γάιδαρος. Πετάει 2-3 και πέφτει.
1: Λοιπόν, να έρθετε εδώ στο στούντιο να τα πούμε όλα και να πούμε και τα πολιτικά. Πιο πολύ τα πολιτικά. Τώρα είπαμε σήμερα τα ιατρικά περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε, κύριε Πολάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
0: Τα πολιτικά θα τα πούμε όταν πρέπει να τα πούμε.
1: Όταν πρέπει, αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι θα ρωτάμε.
0: Εγώ δεν θα απαντήσω όμως.
1: Εντάξει. Σήμερα είπαμε. Σήμερα αυτό. Επειδή δεν έχουμε και χρόνο.
0: Βγήκα για αυτό που έπρεπε να πούμε.
1: Την επόμενη φορά. Την επόμενη
0: μπορεί να στεναχωρηθούμε
1: φορά,
0: και δεν κάνει.
1: Λοιπόν, στεναχωρηθούμε. Η αλήθεια δεν στεναχωρηθεί. Η αλήθεια είναι και εθνική, όπως έλεγε ο ποιητής. Θα σας κλείσω με αυτό τώρα, με την αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκρηκτική η σημερινή εκπομπή. Αν έχετε παράπονα, αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι πάλι μαζί.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ώρα είναι 1.
2: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. 6+1 ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θέτει η Ρένα Δούρου, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις στη Γαλάζια Πατρίδα, τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, για το Κυπριακό, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και για την επέκταση των χωρικών υδάτων και την ΑΟΖ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιείται από χθες στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι έχει ξεκινήσει εκ νέου τον διάλογο με την Τεχεράνη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη από πλευρά της δήλωσε ότι διαβίβασε στην άλλη πλευρά τους όρους της προκειμένου να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ. Η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογο του Σεργέι Λαυρόφ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν. Σφοδρή αντίδραση από το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο φόντο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το πετρέλαιο Brent υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 98,45. Η πτώση κατά 1,26% αποδίδεται στις δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και στην επανεκκίνηση της λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Πρόταση για να ανακοπεί το ράλι στην τιμή των καυσίμων κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος και με τη δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Όπως σημειώνει, 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Η αμόλυβδη βενζίνη σταθεροποιείται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Την παρέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για την προβολή ιδιωτικής κλινικής. Ο τομεάρχης υγείας του κόμματος καταγγέλει ότι ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, επικαλούμενος βίντεο στο οποίο γίνεται λόγος για πλασμαφαίρεση σε υγιείς και για καθαρισμό από τοξίνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διερεύνηση των πρακτικών από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Παύλος Πολάκης καλεί τον Υπουργό να παραιτηθεί και να γυρίσει στα νανογυλαίκα. Στο μεταξύ, τεράστιες ευθύνες σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς καταλογίζει ο Παύλος Πολάκης για την υπόθεση συγκάλυψης του γνωστού από το σκάνδαλο Νοβάρτης καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη, ο οποίος συνεχίζει να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Όργη και θλίψη στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη βιολόγο στη μεταμόρφωση Αττικής, όπου έγινε η κηδεία της. Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 25χρονη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Κυριακής, η οποία έθεσε εκ νέου το ζήτημα της παραμονής του κατηγορούμενου στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού. Συνεχίζεται η έρευνα για την παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων στο Γηφισό μετά τις τρεις συλλήψεις στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας παραλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και από κρατικό νοσοκομείο με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντί αυτού, διοχέτευαν τα απόβλητα σε αγωγό που κατέληγε στο Γηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ιρλανδία δεν θα έπρεπε να παίξει εναντίον του Ισραήλ, ούτε στο Δουβλίνο, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στη Σερβία. Όχι τη στιγμή που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Αυτό έγραψε χθες του Irish Times ο Kevin Kilbane, πρώην μέσος της Εθνικής Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο Nations League στις 27 Σεπτεμβρίου, στο Ντέμπερτσεν της Ουγγαρίας και στις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία. Την ίδια ώρα 160 Ιρλανδοί αθλητές και αθλήτριες υπογράφουν ανοιχτή επιστολή ζητώντας μποϊκοτάζ των συγκεκριμένων αγώνων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός και σήμερα Τετάρτη με σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν σε Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αττική και η βελτίωση του καιρού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι. Στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στο Μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
0: Στο Κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμη και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Τέλος πάντων, αλλά έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Κολάμπια στο πρωτοσέλιδο, οπότε μια χαρά είμαστε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Κτηματολόγιο. Κάποιον λάκκο έχει μετακόμιση. Υψηλό μίστομα, προβληματικό διαγωνισμό και απευθείας ανάθεση καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί εκεί οι εργαζόμενοι στο κτηματολόγιο, τη δουλειά τους δεν την κοιτάζουνε και ψάχνουν να δούνε τι κτίριο βρήκαμε και η ανάθεση κτλ. Δεν κάνουν τη δουλειά τους, είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Απογευματινή. Φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ΕΛΑΣ, της αστυνομίας, έτσι και του Τσίπρα. Προφανώς θα βάλει αυτούς που είχε προσλάβει για την πανεπιστημιακή αστυνομία να ασχοληθούν τώρα με αυτό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Όλη η αλήθεια για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Άρθρο του Άκη Σκέρτσου. Εγώ πιστεύω τον Άκη το Σκέρτσο. Έτσι. Μόνο ο Σκέρτσος ξέρει την αλήθεια για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία, που προφανώς μετά το 19 είναι πάρα πολύ έλεγχοι, τα πράγματα πάνε εξαιρετικά. Για όλα τα θέματα να πιστεύετε Άκη Σκέρτσο, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ωραία, θα φάμε και από εκεί. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Ο Δένδιας στο Κάιρο. Κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Καλά, συγγνώμη, είναι ο Κολάμπια τώρα στη Νέα Υόρκη και Παπαχελάς παίζει Δένδια στο Κάιρο. Δηλαδή, ακούγονται τα πριόνια, ρε παιδί μου. Ελεύθερος τύπος. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Τζάμπα υποσχέσεις για φθηνά καύσιμα από τον Τζίπρα. Επιστρέφει στο 2014 που θα έφερνε το πετρέλαιο του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα. Τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα. Θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο πρέσβης της ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο Μπάροκ, είπε ότι σε αυτή τη φάση η Τουρκία δεν τα χρειάζεται F-35. Καταλάβω. Δεύτερο θέμα στα νέα. Αρνητική πρωτιά. Πόσο από τον μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Για τη βενζίνα είναι αυτό. Είμαστε, λέει, πάνω από την Ιταλία και πάνω από τη Γερμανία. Πρωτιά να είναι. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, θα ήταν καλά να ήμασταν κάτω από την Ιταλία ή τη Γερμανία. Όχι. Δημοκρατία. Τώρα εναντίον Κολάμπια. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για την Αλαζονία. Η Ντόρα δηλαδή επιτέθηκε στον Κολάμπια. Αλλά απάντησε, λέει, ο Βορύδης στην Πακογιάννη, λέει, εγώ αυτά, λέει, η Αλαζονία δεν έχω δηλές από την κυβέρνηση. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Άλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν. Ενώ ο Κολάμπια, λέει, κάνει τουρισμό. Είδατε, ο Ερντογάν μετά που πήρε το Βερολίνο, τώρα πήρε και τη Νέα Υόρκη. Εστία. Νόμιμος ο Φραπές, ο κύριος Φραπές, έτσι. Νόμιμα, λέει, τα καγκουρό, προς αθώσει και βουλευτές. Και είναι με αυτό τώρα το νομοσχέδιο για το κώδικα αλληλείας. Παραγράφεται, λέει, και το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Προφανώς, αφού δεν εκτρέφανε καγκουρό στην Πίνδο, ποιο σκάνδαλο υπάρχει. Και εθνικός κήρυκας, επίσκεψη Κολάμπια στο Σαν Φραντζίσκο. Οι Έλληνες μηχανικοί της Τέσλα στο επίκεντρο. Θα πάρει τους Έλληνες μηχανικούς της Τέσλα στην Ελλάδα και η Τέσλα θα μείνει χωρίς μηχανικούς. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιώργο τον Πατούλη, τον πρόεδρο των γιατρών, τον πρόεδρο των δημάρχων, τον καλύτερο περιφερειάρχη της Αττικής από την εποχή του Περικλέους, μετά φυσικά τον Νίκο τον Χαρδαλιά,
το Nick the Hard, έτσι που είναι και ο Πατούλης είναι πολύ hard εδώ που τα λέμε. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια τους Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέη Μαδούρη και τραμπουκίζουν τον Γιώργο τον Πατούλη, γιατί λένε, λέει, πως γνώριζε για τα κέντρα αναγεννητικής ιατρικής στο Κολωνάκι. Γνώριζε, λέει, πως είχαν μηχανήματα που τα είχαν αγοράσει χωρίς άδεια. Γνώριζε ότι κάναν θεραπείες χωρίς πρωτόκολλα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι είναι ο Πατούλης, ας πούμε, ο χειριστής του Πρίταντορ, για να τα γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα? Αν είναι δυνατόν. Και βγαίνει αυτός ο αρχιτραμπούκος ο Πολάκης, που τον φωνάζουν στα βοθροκάναλα της διαπλοκής και στο κόκκινο, αυτή η Παπαδάκου, και λέει να παραιτηθεί ο Πατούλης, να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης, να πουλάει ξανά νανογυλαίκα. Δεν προστατεύουν, λέει, τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν. Να παραιτηθεί ο Πατούλης. Γιατί? Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια ερώτηση. Τι θα γίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνέζων χωρίς τον Πατούλη? Όπως τα έλεγε και ο Γιώργος ο Φλωρίδης, αν πέσει ο Πατούλης, τότε θα κάνουν ντου στην Ελλάδα μας οι Τούρκοι και θα πάρουν όλη την αγορά εφητεύσεων μαλλιών στην Ελλάδα. Αυτό θέλουμε. Αλλά τι να πω, ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Στις κομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα να πάμε σε αυτές τις εκλογές, πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μπαλκόνια μας για να χειροκροτήσουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον καλύτερο υφυπουργό εργοδοσίας που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Βασίλη Σπανάκη, και τον καλύτερο εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 1974, μετά φυσικά την Αλεξάνδρα Σδούκου. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Γέρουν διάφοροι επονίβιστοι και λένε πως η θέση των μισθωτών σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή σχέση μισθών κόστου ζωής, είναι, λέει, το ίδιο ακριβώς με τη Βουλγαρία. Προσέξτε, που είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, είναι αλήθεια. Αυτά μας θέλουν, αυτά σας λέω. Όμως αυτό πρόκειται να αλλάξει αν οι μισθωτοί εδώ στην Ελλάδα ψηφίσουν σωστά στις εκλογές και δώσουν τρίτη τετραετία στον Κολάμπια. Τώρα, γιατί θα γίνει αυτό? Έδωσε μια συνέντευξη, νομίζω, στο Έθνος κάπου ο Κώστας ο Καραγκούνης και τον ρωτήσαν για αυτά τα πράγματα. Του λένε τι γίνεται με τους μισθωτούς. Και απαντάει ο Κώστας ο Καραγκούνης. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των μισθωτών. Και αυτό, λέει, είναι μια δέσμευση της κυβερνήσεως, έτσι. Και θα αυξηθούν, λέει, οι αποδοχές σε όλη την αγορά εργασίας. Και γι' αυτό, λέει, συνηγορούν όλα τα δεδομένα. Θα αυξηθεί ο κατώτατος, ο μέσος, ο διάμεσος, ο ανώτερος, ο μισθός του στάζει στη ΔΕΗ. Όλοι οι μισθοί θα αυξηθούνε. Κατέ, την πρώτη τετραετία οικονομήσαν οι οπεκεπέδες. Τη δεύτερη τετραετία οικονομήσαν οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας και τα δηληστήρια. Έτσι και την τρίτη τετραετία θα οικονομήσουν πάλι οι ίδιοι. Συγγνώμη, λάθος. Την τρίτη τετραετία θα οικονομήσουν οι μισθωτοί. Λοιπόν, προσέξτε, ρε Μάγια, μη πέσει κανάς Κολάμπια και μετά την επόμενη τετραετία, την τρίτη, δεν οικονομήσουν οι μισθωτοί. Κύριε Δρακόπλες, το είδημα Σταύρος Νιάργος, που θα μας φωνάξετε αυτό το υποχείριο του Ερδογάν που κέρδισε τις εκλογές στο Βερολίνο. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κώστα τον Καραγκούνη. Λίγο να μας πει, γιατί, λέει, την τρίτη τετραετία, λέει, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα θα πάει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, από τα 1.360 ευρώ θα περάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι τα 3.000 ευρώ? Αν ψηφίσουμε σωστά. Αυτό, λοιπόν, που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του πολιτικού σαν τον Καραγκούνη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι μισθωτοί. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα δωρεάν. Είναι μια προσφορά από το Υφυπουργείο Εργοδοσίας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Νέα Υόρκη. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχη, ο Κολάμπια, το Τσικτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι η τελευταία ευκαιρία τη Ελλάδος. Δείτε αυτό. Κάλεσε του ομογενεί μα στην Αμερική να πάρουν την υπόθεση των επόμενων εθνικών εκλογών στα χέρια τους. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο μαδουρισμός, που δεν ήθελαν οι μαδούροι, οι Έλληνες του εξωτερικού, να ψηφίζουν για κυβέρνηση στην Ελλάδα και κάνατε κάτι αστείες προτάσεις να γίνουν, λέει, περιφέρειες, λέει, τις ομογένειες με βουλευτές επικρατείας, υπερκομματικούς και κάτι χαζά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, πάει προχθές Σαν Φραντζίσκο. Χαμός από κόσμο. Λοιπόν, και τους λέει τους ανθρώπους εκεί, τους ομογενείς μας, στην πολιτική, λέει, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να γίνει εκτροχιασμός. Παγώσαν οι ομογενείς μας. Το ρωτάν, τι παίζει, υπάρχει πρόβλημα? Και τους λέει, για να είναι σταθερό το τιμόνι της χώρας μας, της Ελλάδας, σου εξηγεί, έτσι, λοιπόν, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τρίτη θητεία. Άλλοι ξεσπάσαν σε χειροκροτήματα, άλλοι ξεσπάσαν σε κλάματα, λοιπόν. Και με αγωνία οι ομογενείς μας το ρωτούσαν τι μπορούν να κάνουνε για να μείνει πρωθυπουργός για άλλα 4 χρόνια στην Ελλάδα μας, στο Μαξίμου. Και τους λέει, να ψηφίσετε, λέει, στις επόμενες εκλογές με επιστολική ψήφο για να γιορτάσουμε, λέει, όλοι μαζί το 2030 τα 200 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το ρωτάνε αυτοί, λέει, πού να ψηφίσουν? Τους λέει, μα λες, για τις ελληνικές εκλογές δεν μιλάμε τόση ώρα. Λένε αυτοί σοβαρά. Ναι, και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε. Στην Ελλάδα, λέει, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να γίνει εκτροχιασμός. Το ρωτάνε αυτοί. Για τα Τέμπη, λέει, μιλάμε. Κάπου εκεί χάθηκε η σύνδεση με το Χιούστο. Καλά, μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον όδικο αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν τέτοιες ιδεότητες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα όλος ο κόσμος, όπως βλέπω και σε όλα τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ, καίγεται. Καίγεται από την αγωνία. Έχουμε παγκόσμια κρίση. 2 πολέμους. Και όλοι οι άνθρωποι, όπως μαθαίνω εκεί από την ΕΡΤ, περιμένουν εδώ στην Ελλάδα μας ο Κολάμπια να ανακοινώσει, όταν γυρίσει από την Αμερική, πώς θα τους σώσει από τον παγετό που θα χτυπήσει την Ελλάδα μας το χειμώνα. Και πώς θα βγούμε οι Έλληνοι ακόμα μετά από μία μάχη, τώρα με τον παγετό, παλιά αν θυμάστε με την οικογένεια Ινδαρέ, πώς θα βγούμε όρθιοι. Και βγαίνουν οι μαδούροι, έτσι. Και βρίσκουν και πάνε και ασχολούνται με κάτι θέματα. Προχθές, ας πούμε, η Δούρου είχε πάει σε ένα συνέδριο, λέει, για τους Ρωμά. Ρωμά, καταλάβατε τώρα αυτά. Η γύφτη, που λέει η Λατινοπούλου. Λοιπόν, και ήταν εκεί ένα συνέδριο, λέει, πώς οι Ρωμά, λέει, δεν θα παντρεύονται νωρίς, δεν θα κάνουν παιδιά στα 16, να σπουδάσουν κτλ. Οι Ρωμά. Ποιος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα? Δείτε ένα άλλο που πήγανε και βρήκαν. Αυτή η ακρίτα, δηλαδή, η τοξικιά που ήθελε να γίνει και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Κάνανε ερώτηση, και αυτό ανακαταθέτουν και έγγραφα κτλ. Γιατί συμβαίνει, λέει, τι γίνεται στην Ελλάδα, λέει, με τα εξαφανισμένα ασυνόδευτα παιδιά, γιατί, λέει, δεν υπάρχουν στοιχεία. Λέει, τα τελευταία στοιχεία αφορούν, λέει, το 18-20. Λέει, μετά το 20, λέει, δεν έχουμε στοιχεία που πηγαίνουν αυτά τα ασυνόδευτα όταν εξαφανίζονται. Και είναι ένα θέμα, λέει, που απασχολεί την Ευρώπη, και οι άλλοι έχουν στοιχεία και τόσα χρόνια τώρα δεν υπάρχει εικόνα και τι συμβαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη, να παρατήσουν αυτά που κάνουν ο Θάνος ο Θανούλης ο Πλεύρης, να παρατήσει αυτά που κάνει με τις φραγές εκεί στις, αυτά τα τηλέφωνα που σε παίρνουν και σου λένε γιαγιά από το ΔΕΔΜΕ, είμαστε, δώσε μας τα λεφτά κτλ. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίτης ο αδιάβαστος, και να ψάχνει ο Θανούλης και ο Μιχάλης να βρουν πού πήγανε αυτά τα, τι να πω, τα λαθρομεταναστάκια. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Άντε πες και τα βρήκαμε. Τι θα τα κάνουμε? Τι, φαντάζομαι, να τα δώσουμε ηθαγένεια, να σπουδάσουνε, πώς λένε εκεί, να σπουδάσουν οι Ρωμά. Να βγουν μετά από κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, δήμαρχοι, πώς γίνονται εκεί στη Γερμανία, να μας κάνουν Ισλάμ, όπως θα κάνει Ισλάμ εκεί στο Βερολίνο αυτή η Τουρκάλα, που θα τους απαγορεύσει στο Βερολίνο να τρώνε χοιρινά λουκάνικα. Πε
Πες και εσύ, Κωνσταντίνε, κυρανάκινη φάση. Δηλαδή τώρα ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα έχει πρόβλημα. Πώς θα ζεσταθεί το χειμώνα, πώς θα βγούμε όρθιοι από αυτή την καινούργια κρίση με τον παγετό. Και ασχολούνται οι άλλοι εκεί με τους Ρωμά και με τα μεταναστάκια εκεί που εξαφανιστήκαν. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια, έτσι. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: εσύ.
1: Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, κυρίως για δυσάρεστα πράγματα. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud.

Δεν ξέρω, σας θύμισε κάτι. Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε διαπιστώσεις, μέρος τρίτο. Στην κινηματογραφική και τηλεοπτική μυθοπλασία παίζει πάρα πολύ αυτό με πράγματα που χάνονται αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται κάπου, σε κάποιο πίσω δωμάτιο. Πρόσφατα υπήρχε μια ταινία, έτσι, Backrooms, ας πούμε, που ήταν περίπου σε αυτό το, σε αυτό το κλίμα. Αλλά αυτό το πίσω δωμάτιο ήταν κάτι το οποίο το είχαμε δει έτσι ή κάπως λίγο μεγαλύτερη, κάποιο βράδυ τρόμου στην ΕΡΤ, προφανώς στη ζώνη του Λυκόφωτος. Εδώ να πω τώρα, είναι άσχετο με το μάθημά μας, αλλά τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον τρόμο, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά, είναι κατά ένα τρόπο κλεμμένα από τη ζώνη του Λυκόφωτος, από όπου ακούσαμε και το μουσικό θέμα πριν από λίγο. Τώρα στο θέμα μας. Τώρα, πριν από κάποιες μέρες, κάπως έτσι στο κουφό που λένε, η Καθημερινή, που είναι αυτό ο φάρος του αστικού κόσμου σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, είχε στο πρωτοσέλιδό της, πρώτο θέμα, όχι χτύπημα, πρώτο θέμα, την εξαφάνιση περίπου 2 εκατομμυρίων ψηφοφόρων περίπου μέσα σε 20 χρόνια. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, για να το κάνει αυτό πρώτο θέμα η Καθημερινή, σημαίνει πως κάπου, σε κάποιο πίσω δωμάτιο, το συζητάνε αυτό το θέμα. Είναι κάποιοι δηλαδή μαζεμένοι και λένε τι έγινε με αυτούς, τους μετρήσανε, πού βρίσκονται. Τώρα, πώς έχουν τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι από τις εκλογές του 2004 προς τις εκλογές του 2007, που αν θυμάστε γίναν πρόωρες εκλογές για κάποιους λόγους που ακόμα παραμένουν σε ένα πίσω δωμάτιο, πράγματι, στις εκλογές του 2023 λείπανε περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι φύγαν από τον μάτιο τούτο κόσμο μέσα σε, από το 2007 στο 2023. Προφανώς το 2023 υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αποχή κυρίως στους νέους ψηφοφόρους, στους νέους νέους ψηφοφόρους, αυτό δηλαδή κλεισμένα 17 μέχρι τα 22. Προφανώς από το 2010 και μετά έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας περίπου κατά 500.000 ανθρώπους, οι οποίοι φύγανε στο εξωτερικό και δεν γυρίσανε, ό,τι και να λέει Κεραμέως που λέει ότι γυρίσανε 473.000. Άρα υπάρχουν αλλαγές, έτσι, υπάρχουν αλλαγές. Αλλά να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, έτσι τεχνικά μιλώντας, πως από τις εκλογές του 2009, οι εκλογές του 2009 ήταν ο τελευταίος τρίαμβος του μεταπολιτευτικού δικοματισμού στην Ελλάδα, με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνουν τότε μαζί στη Σούμα το 80%. 8 στους 10 δηλαδή, το 9, είχαν ψηφίσει ή ΠΑΣΟΚ που είχε κερδίσει τις εκλογές μικρόν το 44 ή Νέα Δημοκρατία που ήταν, ξέρω, κάπου στο 35. Και μετά όμως, και μετά, μετά δηλαδή εκλογές 12-15, και εκεί υπάρχει σημαντική συμμετοχή, τότε δηλαδή που οι Μαδούροι κάναν το ρεσάλτο αρχικά στην αξιωματική αντιπολίτευση και μετά το 2015

πλευρά αριστερά, του κέντρου τη αριστερά και τη πρόοδου κτλ. Σκεφτείτε δηλαδή ότι 23 ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχασε στι πρώτε εκλογέ πάνω από το 1 τρίτο τη εκλογική του δύναμη και την ίδια στιγμή ένα άλλο κόμμα τη αριστερά που ήταν στη Βουλή από το 19 μέχρι το 23, το ΜΕΡΑ25 δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Στη βάση λοιπόν αυτών των διαπιστώσεων, γιατί τι διαπιστώσει συζητάμε αυτή τη βδομάδα, αναπτύχθηκαν στο παρελθόν και αναπτύσσονται και σήμερα διάφορες πολιτικές αναλύσεις, διάφορες πολιτικές στρατηγικές που ποντάρουν πράγματα στην εμφάνιση των εξαφανισμένων ψηφοφόρων. Δηλαδή ότι η εμφάνιση των εξαφανισμένων ψηφοφόρων είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της εκλογικής κυριαρχίας της Μητσοτάκης ΑΕ, του νεοθατσερισμού δηλαδή στην Ελλάδα ή ακόμα και στην ανατροπή του. Και μάλιστα σε αυτό χωρίς να μπαίνουν στην εκλογική εξίσωση διάφοροι ας πούμε ακροδεξοί, τσαρλατάνοι ή και μαχαιροβγάλτες ή ακόμα και ο Σαμαράς, έτσι που να μην το ξεχνάμε, έτσι ο Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που βύθισε την Ελλάδα στη φτώχεια και στην απελπισία και στον αντιδημοκρατικό κατήφορο, έτσι, με το μαύρο στην ΕΡΤ και όχι μόνο. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, κατά τον Κλαούσεβιτς, έτσι, στο περιπολέμου, τις μάχες πάντα τις δίνεις με το στρατό που διαθέτεις, όχι με το στρατό που θα ήθελες να έχεις. Λοιπόν, αυτό δεν αφορά μόνο τα στελέχη, έτσι, αφορά και τους ψηφοφόρους. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, επειδή εντάξει ο Κλαούσεβιτς αυτά τα έχει γράψει και τους Ναπολεόντιους πολέμους, τώρα πρέπει να υπάρχει μια προσδοκία ότι θα ενισχυθεί το δικό σου σχέδιο, έτσι. Αν δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία, προφανώς δεν πας πουθενά. Βέβαια χρειάζεται να έχεις μια επαφή με το έδαφος, έτσι, ή μια επαφή με το Χιούστον που λέμε. Δηλαδή να μην λες εξαφανιστήκαμε στις δημοσιοποίησεις, αλλά υπάρχει μια δεξαμενή 400.000, 450.000 ψηφοφόρων που είναι έτοιμοι να μας ψηφίσουν κτλ. Καλό είναι να υπάρχει μια επαφή με το έδαφος. Να υπάρχουν προσδοκίες, αλλά να υπάρχει και μια επαφή με το έδαφος. Τώρα, πέρα από τις διαπιστώσεις, πως υπάρχουν δεξαμενές. Και έτσι φαίνεται, υπάρχουν δεξαμενές ψηφοφόρων για ό,τι υπάρχει ας πούμε αριστερά του κέντρου, για όλα τα γούστα, για όλα τα πολιτικά σχέδια, τα μεγάλα, τα μεσαία, τα μικρά, τα πολύ έτσι, τα πολύ αλλιώς, τα πολύ συμβιβασμένα, τα πολύ ασυμβίβαστα κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται για να κινητοποιηθεί αυτός ο κόσμος, που προσέξτε, ένα βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι είναι απογοητευμένος, όχι μόνο εκλογικά, όχι μόνο εκλογικά, γενικά, έτσι. Αυτό φαίνεται, υπάρχει μια απογοήτευση. Οπότε το θέμα είναι πώς μπορεί αυτός ο κόσμος εκλογικά τουλάχιστον να γοητευτεί. Έτσι. Γιατί είναι απογοητευμένος και εκλογικά και για άλλα ζητήματα. Με ό,τι υπάρχει αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, εδώ να έχουμε στο μυαλό μας, τεχνικά μιλώντας πάντα, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, ότι αυτοί οι δεξαμενοί ή οι δεξαμενές κτλ. Δεν είναι πολύ ενιαία πράγματα. Επίσης δεν είναι στατικά. Δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Και δεν είναι πάντα ίδιος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων. Ας πούμε, σε αυτές τις δεξαμενές αλλάζουν τα πράγματα ηλικιακά. Αυτό που είπαμε, άλλες συνθήκες του 2004-2007, άλλες συνθήκες του 2023 και 2024, γιατί στις ευρωεκλογές του 2024 είχαμε τεράστια αποχή, έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα. Ας πούμε, αλλάζει το ηλικιακό. Αλλάζουν οι οικονομικές συνθήκες. Αλλάζουν οι ευθύνες που αναλαμβάνει ο κάθε ένας ή κάθε μια και η προσπάθεια που κάνει για να τα βγάλει πέρα με αυτές τις ευθύνες. Ας πούμε, οι σαραντάριδες του 2010 ήταν αυτοί που κάναν το μεγάλο εκλογικό βήμα, αρχικά το 12 και μετά το 15, προς την αριστερά. Έτσι. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, 55 χρονών και βάλει, έτσι. Ή ας πούμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι 25άριδες που δεν ψηφίσαν στις εκλογές του 19, έτσι, ή οι 25άριδες που δεν ψηφίσανε στις εθνικές εκλογές του 23 και στις ευρωεκλογές του 24, σήμερα άλλοι είναι 32 χρονών, άλλοι είναι 30 χρονών, έτσι, μπορεί να έχουν φύγει από το σπίτι του μπαμπά και της μαμάς, της οικογένειάς τους, μπορεί να έχουν τη δική τους πια οικογένεια. Ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτια, ενώ ξέρω εγώ πριν από 7 χρόνια δεν ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι, γιατί μένανε στο σπίτι των γονιών, έτσι.
Αυτά είναι βασικά.

πράγματα σε αυτούς που εξετάζουν αυτά τα πράγματα που λένε εκεί οι μορφωμένοι, εκλογική ανθρωπολογία, εκλογική κοινωνιολογία κτλ. Αλλά συμβαίνουν. Δεν είναι ίδιος άνθρωπος αυτός που το 2007 πήγε και ψήφισε κάτι με το τώρα που θα ψηφίσει, ας πούμε, το 27 μετά από 20 χρόνια κάτι, ή δεν θα πάει να ψηφίσει. Τώρα, στη γενική διαπίστωση, γιατί για τις διαπιστώσεις συζητάμε, τα νέα δεν είναι ούτε καλά, έτσι, ούτε κακά για την από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου. Εξαρτάται αν υπάρχει κάτι πέρα από τις διαπιστώσεις. Και εξαρτάται βέβαια και αν υπάρχει κάτι πέρα και από τις βεβαιότητες. Αυτό θα το δούμε λίγο περισσότερο στο αυριανό μας μάθημα, στο μεθαυριανό μας μάλλον μάθημα, την Παρασκευή. Γιατί πάλι είδατε αυτό που έγινε, ας πούμε, ότι το Link κερδίζει με 25% τις τοπικές εκλογές στο Βερολίνο και αμέσως εδώ στην Ελλάδα, έτσι, εμφανίστηκαν ξανά όλες αυτές οι πολύ ισχυρές, οι μπετοναρισμένες, μπετόναρμε βεβαιότητες για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα εδώ, με αναλύσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με το τι έκανε η αριστερά στο Βερολίνο, τι έκανε η σοσιαλδημοκρατία, έτσι, σε κάποιο μακρινό Μανχάταν, χωρίς να βλέπουμε κιόλας ότι και στο Βερολίνο και στο Μανχάταν αυτές οι μάχες που δόθηκαν και ήταν νικηφόρες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτοί που τις δώσαν αυτές τις μάχες βάλανε σε ένα πίσω δωμάτιο τις βεβαιότητές τους. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το έξω που πάμε καλά. Ή μήπως όχι. Όπως είπαμε τη Δευτέρα, αν και μόλις τώρα ανοίξαν τα σχολεία, ο Κολάμπια έφυγε επενθύμερη εκδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και αύριο μιλάει στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά πήγε εκεί από τη Δευτέρα για δουλειές. Γι' αυτό είναι εκεί μαζί του και ο Σταύρος, να είχαμε 10 Παπασταύρους, που είναι ο άνθρωπος που κλείνει τις δουλειές. Εδώ να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι, μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Για δουλειές πάνε περισσότεροι εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν πάνε δηλαδή να λύσουν κανένα ζήτημα, καμιά ειρήνη, να λύξουν κανένα πόλεμο. Κυρίως με τις δουλειές ασχολούνται. Τώρα, αύριο, έτσι, όπως λέει και το Μαξίμου, ο Κολάμπια θα κάνει μια ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προφανώς ιστορική, όπου θα δικάσει την Τουρκία. Θα κάτσει στο ειδόλιο των Ερδογάν για το κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι υπάρχει το 1995, τέλος πάντων, και για όλη την επιθετική ρητορική της Άγκυρας, για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης, με το καλώδιο της Κύπρου, με όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ να πούμε πως είμαστε σε μια ψυχρή φάση με την Τουρκία. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι είναι και λίγο στημένο, γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρω. Οπότε επειδή είμαστε σε μια ψυχρή φάση με την Τουρκία, στη Νέα Υόρκη δεν θα γίνει κάποια επαφή μεταξύ των δύο αποστολών, ελληνικής και τουρκικής. Αν κατάλαβα καλά, η ελληνική αποστολή κυρίως θα έχει συναντήσεις με την πλευρά της κυπριακής αποστολής και τον πρόεδρο Αναστασιάδη, που εδώ που τα λέμε είναι λίγο δύσκολο να τον βρεις, πρέπει να τον πας, να πας Νέα Υόρκη για να μιλήσετε μαζί του. Τώρα, αν και είμαστε στις αρχές έτσι του χειμερινού εξαμήνου, θα μπορούσα και σήμερα να σας βάλω ένα διαγώνισμα προόδου για να μου κάνετε κάποιες εκτιμήσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την ελληνική πλευρά. Δηλαδή, έτσι, αυτό, ο Κολάμπια πάει εκεί αύριο, θα μιλήσει, θα δικάσει την Τουρκία, θα βάλει τον Ερδογάν στο εδόλιο. Εν τω μεταξύ, ο Ερδογάν πράγματι κινείται σαν το ψάρι στο νερό στη Νέα Υόρκη. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Η βασική συζήτηση δεν είναι για τα F-35, τα οποία βέβαια τα θέλει ο Ερδογάν. Η βασική συζήτηση που γίνεται στη Νέα Υόρκη είναι για προγράμματα οικονομικής συνεργασίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διμερές εμπόριο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Τουρκία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Τέλος πάντων, ο Κολάμπια λοιπόν θα μιλήσει αύριο μπροστά σε 190 τόσους ηγέτες χωρών από όλο τον πλανήτη. Και το βασικό μας όπλο της ελληνικής πλευράς σε αυτή τη δίκη της Τουρκίας, τη δίκη του Ερδογάν, θα είναι πως εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, είμαστε με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Δεν απειλούμε, δεν διεκδικούμε, δεν θέλουμε να πάμε να πάρουμε τη Σμύρνη. Είμαστε με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το βασικό μας όπλο, κύριε Πρόεδρε. Δημοσιογραφικά μιλώντας, προσέξτε, αυτό που χαρακτηρίζει την εξωτερική πολιτική της Μητσοτάκης ΑΕ είναι αυτό που λέμε με την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Τραμπ. Αυτό με την 51η πολιτεία των ΗΠΑ είναι κακό για την εξωτερική μας πολιτική, όποιος και να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή, ακόμα και αν βγει πρόεδρος των ΗΠΑ η Αλεξάνδρεια Κορτέζ, ας πούμε, θα είναι μια λάθος επιλογή για την Ελλάδα. Η 51η πρωτοβουλία. Μπορεί να φύγουμε μετανάστες στην Αμερική, αν βγει η Αλεξάνδρεια πρόεδρος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε λίγο πίσω στη δίκη της Τουρκίας. Πώς θα δούνε οι ξένοι ηγέτες στον Κολάμπια όταν ξέρουν ότι είναι πλήρως παραδομένος στον Τραμπ, ο οποίος καταπατά 15 φορές την ημέρα το διεθνές δίκαιο, ο οποίος υποτιμά τον ΟΗΕ. Αν θυμάστε, προσπάθησε να στήσει και έναν ιδιωτικό ΟΗΕ. Έτσι. Αυτή η στάση της Ελλάδας, 51η πρωτοβουλία των ΗΠΑ, του Τραμπ, βοηθάει τη δίκη που θα δικάσουμε αύριο την Τουρκία και τον Ερδογάν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Η Ελλάδα σήμερα, της Μητσοτάκης ΑΕ, όχι του ελληνικού λαού, είναι ο μόνος τόσο πιστός σύμμαχος και πελάτης του Ισραήλ της Νετανιάχου ΑΕ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο πιστός σύμμαχος και τόσο καλός πελάτης, έτσι, του Νετανιάχου, έτσι, που κατηγορείται για μεγάλα εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή, θα πάμε εμείς και θα μιλάμε για το διεθνές δίκαιο και οι ηγέτες, οι ξένοι, θα βλέπουν τον Κολάμπια και θα βλέπουν
το βασικό φίλο, τον κολλητό του Νετανιάχου, να μιλάει. Έτσι. Που ο Νετανιάχου για το διεθνές δίκαιο είναι ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, ο Τζάκο Αντεροβγάλτης για τις γυναίκες εκεί στα στενά του Λονδίνου την εποχή εκείνη. Έτσι. Με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα του Ισραήλ, απορούν ακόμα και συντηρητικοί πολιτικοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι βλέπουν μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές. Εντάξει, ο Μακρόν που υποστήριξε τα αυτονόητα της αποφάσης του ΙΕ, δηλαδή η λύση εκεί είναι τα δύο κράτη, το Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης. Και βγήκε το γραφείο τύπου, ξέρω, το Ερδογάν, και κατηγόρησε, ας πούμε, το Μακρόν. Η Γαλλία έχει μια πολύ μακρά παράδοση υποστήριξης αυτής της θέσης με οποιονδήποτε και να ήταν μέχρι σήμερα πρόεδρος της Γαλλίας. Έτσι. Και η Γαλλία εμπλέκεται, ας το πούμε σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, θετικά στο ζήτημα του Παλαιστινιακού εδώ και δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά όμως, ζούμε σε μέρες που υπάρχει αλλαγή της στάσης χωρών που μέχρι πρόσφατα είχαν μια στάση πολύ υποστηρικτική στον Νετανιάχου. Ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Η Μεγάλη Βρετανία παραδοσιακά από ιδρύσεως που λέμε, πάντα έχουν ιδρύσεως του Ισραήλ, έτσι, έχουν τα μούτρα της στη Μέση Ανατολή υπέρ του Ισραήλ. Εκεί στην Μεγάλη Βρετανία, χωρίς εκλογές, έτσι αλλάξαν κυβέρνηση. Έγινε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ και έκανε υπουργό των εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας τον Έντι Μίλιμπαν. Ο Μίλιμπαν, μάλιστα, είναι γνωστός περισσότερο ως γιος του πατέρα του, που ήταν ένας μεγάλος σοσιαλιστής, μαρξιστής, αναλυτής κτλ. Ο Μίλιμπαν είναι Εβραίος. Και μάλιστα από τη γιαγιά του έχει καταγωγή από το Ισραήλ. Και ο Μίλιμπαν στη Βουλή εκεί, στο Λονδίνο, μίλησε για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Μίλησε ότι στη Δυτική Όχθη συμβαίνουν πρωτοφανή εγκλήματα. Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Έτσι, όχι καταπατάτε, βιάζετε. Αυτό το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Και γίνανε έξαλλοι στη Νετανιάχου ΑΕ. Άρα υπάρχει ένα κλίμα που αλλάζει. Και τώρα πείτε εσείς, ας πούμε, πώς θα τα πάει αύριο ο Κολάμπια στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα βγει να πει το διεθνές δίκαιο είναι μαζί μας. Και από κάτω αυτοί που θα τον ακούν θα βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο βασικός σύμμαχος και πελάτης και του Τραμπ και κυρίως του Νετανιάχου, δηλαδή αυτών που βιάζουν το διεθνές δίκαιο. Διαγώνισμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης για Ρωμανόλης, Τζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι στις θέσεις σας, στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα και 4 στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εκρηκτικό σήμερα εδώ στο κόκκινο με τη συνέντευξη Γεωργιάδη στη Γιάννα Παπαδάκου και την άμεση αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε τις δικές του απαντήσεις, θολώνοντας ως συνήθως τα νερά στα κρίσιμα ερωτήματα που του έθεσε η Γιάννα, αλλά το βίντεο που τον δείχνει να εγκαινιάζει διαφημίζοντας κλινική ευεξία στα νότια προάστια κάνει το γύρο τον ΜΜΕ και τον εκθέτη. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Είναι η επιτομή του θράσους και ντίλερ συμφερόντων. Με αυτή τη φράση και το ερώτημα, ακόμη υπουργός υγείας είναι, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε τέσσα, είπε στο κόκκινο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την πρότασή του για παρέτηση Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι μπαίνει θέμα ηθικής τάξης, καθώς ο υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει τον διαφημιστή σε ιδιωτική κλινική. Στη συνέντευξή του στη Γιάννα Παπαδάκου, ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε με τον δικό του τρόπο στα ερωτήματα της Γιάννας, υπεραμύθηκε της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για τους τράμπο υγείας, υποστηρίζοντας ότι δεν καταργήθηκε το σώμα, αλλά συγχωνεύτηκε και είναι σήμερα στο δρόμο, πράγμα που δεν φαίνεται βεβαίως. Κατά τα άλλα, 6 συν 1 ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη της αυριανής ομιλίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θέτει η Ρένα Δούρου, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις στη Γαλάζια Πατρίδα, τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, για το Κυπριακό, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και την επέκταση των χωρικών υδάτων και την ΑΟΣ. Πρόταση για να ανακοπεί το ράλι στη τιμή των καυσίμων κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος και με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Όπως σημειώνει η Κουμουντούρα, 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ, τιμές παραμένουν στα ύψη, αμόλυβδη σταθεροποιείται στα 2,20 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2,22 ευρώ. Στο φόντο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το πετρέλαιο Brent υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 98,50, η πτώση κατά 1,26, αποδίδεται στις δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και στην επανεκκίνηση της λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Sky. Αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας του Πασόκ, είπε ότι αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν μόνος του για 3 χρόνια στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Βελόνα, όπως είπε, δεν θα παρέμενε κολλημένη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρυβά έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειάς της, η οποία έθεσε εκ νέου το ζήτημα της παραμονής του κατηγορούμενου στο ψυχιατρίο κρατουμένων στον Κορυδαλό. Συνεχίζεται η έρευνα για την παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων στο Κηφισό μετά τις 3 συλλήψεις στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας παρελάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και από κρατικό νοσοκομείο με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ανταυτού διοχέτευαν τα απόβλητα σε αγωγό που κατέληγε στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
στη διεθνή επικαιρότητα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν, ενώ στη συνέχεια αποκάλυπτε στους δημοσιογράφους ότι έχει ξεκινήσει εκ νέου το διάλογο με την Τεχεράνη, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Πρόεδρου, του Μασούντ Μπαζεξκιάν, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, σφοδρή αντίδραση από το γραφείο του Νετανιάχου. Η Ιρλανδία δεν θα έπρεπε να παίξει εναντίον του Ισραήλ ούτε στο Δουβλίνο, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στη Σερβία. Όχι τη στιγμή που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, έγραψε χθες στους Times ο Κέβιν Κιλ Μπέιν, ο πρώην μέσος της Εθνικής Ιρλανδίας. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Οπότε το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-δυτική 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς, από 15 μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η Γιάννα Παπαδάκου είναι στη γραμμή. Ήταν μια εκρηκτική εκπομπή σήμερα, Γιάννα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μια εκρηκτική εκπομπή, εντάξει, έτσι θα έπρεπε να είναι. Είναι είδηση τελικά το να βγάζει την άλλη άποψη. Είναι τρομερό αυτό, Κατερινά.
0: Ναι. Το θέμα είναι. Αυτό, ναι, όντως.
1: Είναι απίστευτο αυτό, όντως, το πράγμα, α πούμε. Αλλά εμεί.
0: Ναι.
1: Ναι, να το πω αυτό, επειδή είδα και μηνύματα, να απαντήσω και στα μηνύματα των ακροατών μας.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν λέμε ότι πρέπει να βγαίνει άλλη άποψη και γιατί δεν καλούν το ΣΥΡΙΖΑ ή τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τις τηλεοράσεις, ας πούμε, και
0: ναι,
1: δεν θέλουν
0: δίκαια,
1: να
0: εντάξει, ναι,
1: εμείς, το, εμείς το πιστεύουμε αυτό.
0: Σαφώς.
1: Και το κάνουμε πράξη.
0: Ναι, ναι. Τώρα, όσο μπορεί να συνοψιστεί ο Άδωνης, βέβαια, το διατάφτα... Νομίζω, εσύ θα μου πεις, είναι ότι ναι, προσπάθησε να θολώσει τα νερά, ιδιαίτερα όταν το στρίμωχνες με τις ερωτήσεις σου.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εκείνο που αποκαλύφθηκε και ναι, το λέω ευθέως γιατί εγώ λέω πάντα τις πηγές μου, είναι ότι την υπογραφή της απόφασης για την κατάργηση των ράμπων της υγείας,
0: mm-hmm,
1: εκτός από τον προηγούμενο από αυτόν υπουργό που το είχε κάνει καραμέλα τις προηγούμενες ημέρες, την υπέγραψε και ο ίδιος ως Υπουργός Ανάπτυξης και του το είπα και δεν το αρνήθηκε βεβαίως,
0: ναι,
1: γιατί έχω τα χαρτιά. Αυτή η καταγγελία είχε γίνει από χθες από τον κύριο Παπα-Νικολάου, το γιατρό, έτσι, δεν είναι δική μου, αλλά επειδή εγώ ενημερώνομαι, επομένως αποκαλύφθηκε ότι η κατάργηση των ράμπων υγείας έγινε και από αυτόν. Λοιπόν, δεν ήταν πρόχειρος να μου πει πόσοι ελεγκτές υγείας υπάρχουν σήμερα στην αρχή διαφάνεια. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι η κατάργηση των ράμπων, γιατί η ράμπο μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνεια, η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή. Και μου είπε ότι μόλις αυτή τη βδομάδα έστειλε χαρτί στην κυρία Ρογκάκου της αρχής διαφάνειας,
0: ναι,
1: για να δει πόσοι ασχολούνται με τον έλεγχο αυτών των παραϊατρίων, γιατί πρέπει να δούμε και τη γενικότερη εικόνα, Κατερίνα, εκτός από τις εμπλοκές των στελεχών της κυβέρνησης, το σκάνδαλο.
0: Εντάξει, αλλά είναι σημαντική η εμπλοκή στελεχών, διότι δείχνει πολιτική,
1: ναι,
0: κάλυψη.
1: Ναι, πρέπει
0: το
1: να
0: έχουμε
1: δούμε
0: ξαναπεί
1: και
0: μαζί αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, και πρέπει να δούμε γενικότερα ποιο είναι το καθεστώ. Τώρα, ναι, δεν απάντησε καθόλου για το θέμα της δικής του εμπλοκής, διαφημίζοντας ένα κέντρο που έκανε επίσης πλάσμα αφαίρεση χωρίς να έχει την άδεια.
0: Ναι.
1: Το θεώρησε αυτή ψηλού το πέρασε αυτό. Δεν απάντησε γιατί είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος ήταν και υπουργός υγείας, ότι γνώριζε τους δύο πριν από το 12, ενώ είπε ότι τους γνώριζε το 16.
0: Ναι, δεν
1: το...
0: Ναι.
1: Είπε μάλιστα ότι δεν υπάρχει, λέει, πολιτικό θέμα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το απάντησε γι' αυτό. Τώρα για την Οβάρτης, εκεί πήγε να μας πει, ας πούμε, για την αποκατάσταση. Εγώ το απάντησα, βέβαια, γιατί εμείς έχουμε και προσωπική εμπειρία.
0: Εσύ ξέρεις το θέμα Οβάρτης όσο λίγη τώρα.
1: Ναι, ναι, μας έβρισε.
0: Και έχεις υποστεί και διώξεις, ναι, για τις αποκαλύψεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Του είπα ότι δεν μας ζήτησε συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης. Μας είπε συμμορία του δημοσιογράφου, εμένα, του Βαξεβάνη, του Φιλιππάκη και τον Τάρκα. Δεν μας ζήτησε συγγνώμη και αυτό εμάς. Δεν μας ζήτησε συγγνώμη, ναι, για τα πουλήθηκαμε, γιατί εμένα με ξαναπήραν. Γιατί μου λέει για το Κελπνό, που απολύθηκαν από το Κελπνό.
0: Ναι.
1: Τι απολύθηκαν από το Κελπνό, εμάς μας ξαναπήραν στις δουλειές μας, χάσαμε,
0: ναι,
1: τις δουλειές,
0: ναι,
1: μας. Κατερίνα, εσένα, εσύ δεν έχεις προσωπική άποψη γι' αυτό.
0: Αν έχω, λέει, αλλά δεν είναι προσωπικό,
1: λοιπόν,
0: το θέμα.
1: Είναι
0: σε τι άλλο δεν απάντησε, Γιάννα?
1: Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου δεν απάντησε και για την προσωπική του εμπλοκή για την Οβάρτης.
0: Ναι.
1: Είπε ένα γενικό είδηση είναι ότι είπε ότι θα ξανακάνουν την αγωγή, γιατί δεν την κάνανε τόσο καιρό, πριν να φέρει το θέμα ο κ. Πολάκης και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ότι θα ξανακάνουν την αγωγή. Αυτό για μένα ήταν η είδηση, mm-hmm, σήμερα. Επίσης, ότι εντάξει, τον είδα σήμερα σε απόσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο, διότι γίνεται και δικαστική έρευνα, γίνεται,
0: ναι,
1: έρευνα,
0: ναι,
1: προκαταρκτική εξέταση,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδα τόσο πολύ υπέρβαχο του κυρίου Πατούλη. Και θυμάστε προχθές, θα κόψουμε την άδεια.
0: Κοίτα, είναι έξυπνος ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι,
0: και αντιλαμβάνεται
1: άνθρωπος,
0: σε τι,
1: ναι,
0: θέση βρίσκεται ο Πατούλης και, και τι άλλο μπορεί,
1: ναι,
0: να βγει ακόμη.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι, όσο και αν λέει ότι η αυτοδυναμία δεν είναι μακρινό σενάριο, η Δημοκρατία ξέρει ότι είναι μακρινό σενάριο. Αυτό φάνηκε από τις απαντήσεις του. Και βεβαίως ο αντίπαλός του έχουν επιλέξει και αυτοί αντίπαλο, όπως ο κ. Τσίπρας σήμερα είπε, ή εμείς ο Μητσοτάκης, ή και αυτοί λένε ή εμείς,
0: ναι,
1: ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό φάνηκε.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν εντύπωση και υπήρχε μία μηχανία στην απάντησή του για τον Καστιδιάρη. Δεν θα έλεγα ότι υποστήριξε την κάθοδο.
0: Αλλά δεν τον, δεν τον άδειασε κιόλας.
1: Ναι, παιδί μου, ότι αυτό είπε και μία λέξη, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο, είναι,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι, ναι,
1: το πάνω.
0: Δεν τον αποδοκίμασε, για να το πούμε. Με
1: εντάξει,
0: μια λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά ότι θα κρυθεί από τα δικαστήρια κλπ.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι. Σαφές, ναι, νομίζω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Όσοι θέλετε ή δεν ακούσατε την εκπομπή, θέλετε να την ξανακούσετε, μπαίνετε στη σελίδα του Κόκκινου, πατώντας το VGR και σας πάει στο Κόκκινο. Ναι. Για να, πριν να σε αφήσω, θέλω να σε ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι ο τρόπος που πλασαρίστηκε η είδηση μοιάζει σαν να απαλλάχτηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Δημήτρης
0: έγινε σύλληψη μετά την
1: άρση. Δεν ξέρουμε, έγινε σύλληψη, πήγε στο Βέλγιο, εμφανίστηκε, επέλεξε αυτό και όχι να αρνηθεί.
0: Ναι.
1: Τι καλά έκανε, κατά τη γνώμη, για να ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, αλλά του είχε πει κερατάδες.
1: Εμφανίστηκε εκεί, ναι.
0: Εμφανίστηκε συλληφθής, ως συλληφθής.
1: Βεβαίως, ως συλληφθής.
0: Κατεκτέλεσε
1: το τέλημα του σύλληψης.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ναι, εμφανίστηκε εκεί, έδωσε εξηγήσεις, θα εμφανιστεί και στην, στον ανακριτή επίσης,
0: ναι,
1: όπου και εκεί θα απολογηθεί, γιατί τώρα έδωσε εξηγήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα εμφανιστεί και στον ανακριτή και θα κρίνει η δικαιοσύνη αν πρέπει να κρατηθεί ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω,
0: άρα,
1: τι θα κρίνουν.
0: Δεν έχει καθαρίσει.
1: Πάντως προσπαθούν,
0: ναι,
1: από ό,τι άκουσα από το ρεπορτάζ που άκουσα εκεί από το Βέλγιο, προσπαθούν να το εκμεύσουν λεπτομέρειες για το κύκλωμα. Το θεωρούν κύκλωμα καταρχήν.
0: Το Qatar Gate, θυμίζουμε. Έτσι,
1: το Qatar Gate, να το θεωρούν εγκληματική οργάνωση, ναι, όλα αυτά, και προσπαθούν, ναι, να το εκμεύσουν στοιχεία.
0: Πάντως,
1: αυτό κάνουν εκεί στα δικαστήρια του Βελγίου.
0: Πάντως, για να το κλείσουμε, δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με αυτό που πλασταρίστηκε χθες ως είδηση μέσω του ΑΠΕ. Αν τη διάβαζε κάποιος, θα θεωρούσε ότι έληξε το θέμα Αβραμόπουλου και ότι παρουσιάστηκε αυτοβούλος και ότι έχει ανακληθεί το ένταλμα σύλληψης και όλα καλά.
1: Δεν έγινε έτσι. Αυτοβούλος δεν παρουσιάστηκε.
0: Συνελήφθη μετά την άρση ασυλίας και δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κριθεί. Εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις από την...
1: Το ποινικό του μέλλον δεν έχει κριθεί ακόμα. Θα δούμε ανάλογα. Εγώ νομίζω ότι πιέζεται να δώσει στοιχεία για το κύκλωμα.
0: Ναι.
1: Όχι, λοιπόν, νομίζω, άρα, έχω αυτή την πληροφόρηση.
0: Και, ναι, και δεν την έχει στοιχεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν, έτσι, για να βάζουμε, ναι, τα πράγματα στη θέση τους.
1: Ναι.
0: Από την οποία τη βγάζει η προπαγάνδα. Και το λέω πολύ με τα λόγου γνώσεως. Μάλιστα.
1: Για να αφαιθεί ελεύθερος, Κατερίνα, κάτι θα δώσει. Το λέω.
0: Ναι.
1: Θα το πω
0: ομά
1: και έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι θα δώσει.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Τώρα κρατείτε. Όχι.
1: Νομίζω ότι κρατείτε.
0: Α, κρατείτε.
1: Πιστεύω ότι κρατείτε. Δεν,
0: μάλιστα,
1: έχω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχω. Σέβομαι, ας πούμε, κιόλας ότι, εντάξει, ένας άνθρωπος απολογείται αυτή τη στιγμή.
0: Σύμφωνοι. Εντάξει.
1: Για
0: να σε χάνουμε κιόλας. Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν έχω πληροφόρηση αυτή τη στιγμή σε ποιο χώρο βρίσκεται, ναι, ναι, στο Βέλγιο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να πω.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Παπαδάκου. Άμεση ήταν η αντίδραση, η παρέμβαση στην εκπομπή της Γιάννας, του Παύλου Πολάκη, βεβαίως.
2: Ακόμα υπουργός Υγείας να δεν παρατήθηκε ακόμα.
3: Δεν
2: τρέπεται να είναι στη θέση του ακόμα.
3: Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε μας τώρα.
2: Τι να πω τώρα, βγήκε στη φόρμα. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι η επιτομή του φράσους και του ψεύδους. Είναι η επιτομή του dealer συμφερόντων. Χθες το βράδυ δημοσίευσα ένα ρεπορτάζ και σήμερα δημοσίευσα κάποια βίντεο τα οποία έδειχναν ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε προμοσιονάρει το πολυιατρείο Νότια Κέαρ στη Γλυφάδα, που είναι ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο, πολυιατρείο κτλ, το οποίο ασχολείται με τη μακροζωία και την ευεξία.
3: Ναι.
2: Είχε κάνει ολόκληρο βίντεο από τον Δεκέμβριο του 25 στα εγγένεια αυτού του μαγαζιού, όπου πήγε και είπε ότι εδώ ήρθανε ξένοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επενδύσανε, κάνανε, δείξανε.
3: Επειδή και τον άκουσα λογεύει... γι' αυτό, όλα, ναι, αυτά τα ιατρία είναι και, ναι, παράνομα. Τώρα εγώ θα κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
2: Λοιπόν,
3: έτσι,
2: να κάνετε όλο το συνήγορο που θέλετε.
3: Πρέπει.
2: Λοιπόν, ναι, εδώ είναι το εξής, ακούστε. Καταρχήν,
3: ναι,
2: ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει το διαφημιστή μιας ιδιωτικής επένδυσης. Μετά θα περάσουμε στα πιο ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρώτο, ένα θέμα αρχής. Δηλαδή, φαντάζεστε όταν εγώ ήμουν υπουργός να πήγαινα και να έλεγα, ξέρετε τι καλά που είναι το ιατρικό Αθηνών, ας πούμε, ή το υγεία, ή η κλινική Ιπποκράτης, ή η κλινική Πειραϊκό, ή η κλινική ίαση. Μιλάω για κλινικές
3: προοπτικές. Επομένως μπαίνει ένα θέμα, λέτε. Πώς το λένε.
2: Μπαίνει καταρχήν, αλλά αυτό είναι το μικρότερο θέμα. Ναι. Μπαίνει ένα θέμα ηθικής τάξης. Ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει διαφημιστή και τον dealer, έτσι, και τον προωθητή ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο της υγείας. Το ένα είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Έτσι, από ακριβείς νεοφιλελεύθερους και ακροδεξιά παρτάλια, τέτοια πράγματα τα περιμένεις. Έτσι. Έχει δώσει τέτοια δείγματα πάρα πολλά. Εδώ βγήκε και υπερασπιζόταν τον άλλον στην Βιολάντα, ας πούμε, που σκοτώθηκαν εξεργάτες. Και εκεί είχε γνώμη, και εκεί ήξερε, και εκεί ήταν όλα εντάξει. Το νεοναζί παρτάλι, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα όμως είναι άλλο πράγμα.
3: Είναι πολύ σκληρό που
2: εδώ,
3: λέτε νεοναζί.
2: Εδώ πάρα
3: τώρα
2: πολύ. Μα είναι σκληρό. Και ακούστε όμως τώρα. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι τώρα τα εδώ πλέον, δεν παίζουμε. Έτσι.
3: Όχι,
2: εδώ
3: φυσικά.
2: Μιλάμε για μαφία state. Ακούστε, εδώ, κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, εδώ πλέον δεν θα παίξουμε από εδώ και πέρα. Εδώ πλέον μιλάμε για μαφία state, έτσι, για κράτος μαφίας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, βγάζω και λέω ότι ο κ. Γεωργιάδης διαφήμιζε αυτό το Νότια Κέα στη Λιθάρα, το οποίο αποδεικνύεται ότι έκανε και αυτό πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, προωθώντας το ως διαδικασία καθαρισμού του αίματος από τοξικά προϊόντα.
3: Αυτό το κέντρο είχε ελεγχθεί καθόλου από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Ποτέ.
3: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Από όσο ξέρω, ποτέ. Ναι. Αυτό να το ψάξουν τώρα. Σιγά μην το ελέγξαν, αφού ήταν όλοι μες στο κόλπο. Λοιπόν, βγαίνω λοιπόν και λέω αυτό το πράγμα και τολμάει ο αδιευκρίνιστος λαδέμπορας να βγει χθες το βράδυ και να με σε μια εκπομπή, σε ένα κανάλι και να με χαρακτηρίσει ως χαμερό υποκείμενο και δεν συμμαζεύεται κτλ. Και ότι δεν κάνει, λέει, αυτό το κέντρο και έχει βγει και βγαίνει μάλιστα και δίνει και δύο συνεντεύξεις και να λέει ότι δεν κάνει τέτοια θεραπεία η κλινική που διαφημίζω κτλ. Και σήμερα το πρωί του βγάζω ένα βίντεο όπου ο κύριος Καλαϊτζής, χειρουργός, επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής, manager δηλαδή, του συγκεκριμένου πολυιατρίου της Γλυφάδας, μιλάει αναλυτικά σε ένα βίντεο και λέει ότι έχουμε φέρει το καλύτερο μηχάνημα για να κάνουμε πλασμαφαίρεση σε υγιείς, για να καθαρίζει το αίμα τους και πρέπει να την κάνουμε δύο φορές το χρόνο για να φεύγουν οι τοξίνες και αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν έξω. Δηλαδή μιλάμε για τσαρλατάνους, για εγκληματίες ακριβώς της ίδιας συνωμοταξίας με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο με το κόκκινο παντελόνι που στείλανε το Μαζονάκι.
0: Και να ακούσουμε κι εμείς, θα το έχετε δει φαντάζομαι, κάνει το γύρο του διαδικτύου και τα κανάλια, κάποια κανάλια το έπαιξαν. Αυτό ακριβώς που καταγγέλει ο Παύλος Πολάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη, να εγκαινιάζει και να διαφημίζει την συγκεκριμένη κλινική.
4: Γιατί θα δω σήμερα. Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να σε επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά γιατί όχι και για μας.
5: Υποδεχόμαστε σήμερα τον Υπουργό Υγείας σε μια πρότυπη νέα μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μακροζωίας, longevity και χειρουργικής μίας ημέρας. Εδώ κάνουμε ό,τι πιο πρωτοποριακό υπάρχει σήμερα στη σύγχρονη ιατρική. Αναπτύσσουμε ένα συνδυασμό συμβατικής ιατρικής και λειτουργικής ιατρικής, functional medicine. Επιμηκύνουμε τη ζωή μας και επιμηκύνουμε και βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας. Παράλληλα, παρέχουμε όλες τις κλασικές θεραπείες της πρωτοβάθμιας φροντίδας και παρέχουμε και δημιουργία επεμβάσεων μιας ημέρας.
4: Σας καλωσορίζουμε στο κέντρο μακροζωίας Νότια Μεκέρ. Είναι μια πρωτοποριακή μονάδα, μια επένδυση περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θέλει να βάλει τη χώρα στο επίκεντρο του κλάδου αυτού, ο οποίος αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Θέλουμε να γίνουμε κέντρο μακροζωίας όχι για την Ελλάδα, για την Ευρώπη ολόκληρη. Είναι μια διεπιστημονική ομάδα εδώ πέρα που θα είναι 20 ειδικότητες από 38 που υπάρχουν στην ελληνική δημοκρατία. Και όλες αυτές έχουν σχέση με τη μακροζωία.
0: Αυτά ανέδειξε ο Παύλος Πολάκης χθες, ζητώντας την παρέτηση Γεωργιάδη. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα για λίγο θέμα. Πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε και εκεί ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά, κατατέθηκε η τροπολογία που προαναγγείλαμε ήδη από χθες του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης. Είναι σε συνέχεια της χθεσινής. Είναι δύο ουσιαστικά οι τροπολογίες. Η μία, η χθεσινή, ήταν για την εδώ και τώρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, για την οποία, όπως έχουμε τονίσει, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός προκειμένου αυτή να πάει στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η σημερινή τροπολογία, που και αυτή εντάσσεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα συζητηθεί αύριο και προφανώς μετά τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει και διαστάσεις τέτοιες η συζήτηση, ουσιαστικά προβλέπει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη δίληση πετρελαίου και σημειώνει η τροπολογία ότι, ακούστε τώρα το σκανδαλώδες, κατά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη Κατερίνα, προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των δύο μεγαλύτερων διληστηρίων της χώρας ότι έχουμε φτάσει το μέσο περιθώριο δίληση στην Ελλάδα να είναι 22,95 δολάρια ανά βαρέλι, όταν ο ευρωπαϊκός παραδεκτός δείκτης είναι 12,1. Ουσιαστικά δηλαδή στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε 90% περιθώριο δίλησης παραπάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, μια δηλαδή ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των δύο μεγάλων δηληστηρίων, δηλαδή της Motor Oil και των ελληνικών πετρελαίων, κάτι για το οποίο προφανώς ευθύνεται και σιγοντάρει η κυβέρνηση με ξεκάθαρο προφανώς το σκοπό, έτσι. Τώρα, να δούμε φυσικά αυτή η τροπολογία, την οποία καλεί και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τη στηρίξουν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξει, θεωρώ, και την ατζέντα της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια, που είναι για το νομοσχέδιο του Αγροτικής Ανάπτυξης, για την αλληλεία εν προκειμένου. Ναι. Βέβαια εκεί θα κυριαρχήσει και το άλλο μεγάλο ζήτημα που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτή τη σκανδαλώδη και ύποπτη διάταξη με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα να θυμίσω, Κατερίνα, ότι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, επειδή είναι ο αρμόδιος τομεάρχης, έκανε ακόμη μία δήλωση στο περιστήλιο της Βουλής.
0: Ναι, και μπορούμε να την ακούσουμε, Τάσο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Πάμε.
7: Στο συζητούμενο νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα, η Νέα Δημοκρατία ενέταξε διάταξη στο άρθρο 74 ουσιαστικά για να νομιμοποιήσει δηλώσεις αγροτών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οφείλει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα. Πρώτον, γιατί το συγκεκριμένο άρθρο δεν υπήρχε στη διαβούλευση αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων. Δεύτερον, ποιους θέλει να καλύψει. Και τρίτον, γιατί εφόσον οι αγρότες υπέβαλαν νομίμως τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις τους τότε, χρειάζεται σήμερα να επικαιροποιηθεί αυτή η διάταξη. Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια.
0: Έλα, Τάσο. Ακούσαμε τώρα το Λεξαντόπουλο με κρίσιμα ερωτήματα. Ναι.
6: Ουσιαστικά μας θυμίζει ότι το άρθρο 74, το επίμαχο, δεν υπήρχε στη δημόσια διαβούλευση και ουσιαστικά με αυτό προβλέπεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για τα έτη 18 και 22, χωρίς στην εκαθάριση την οποία δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Με απλά ελληνικά, προσπαθεί η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων ακόμη και περιπτώσεις που ελέγχονται για απάτη στις αγροτικές ενισχύσεις εκείνης της περίοδου. Βλέπε σκάνδαλο ΠΚΠ και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την απόσυρση του άρθρου 74.
0: Ναι.
6: Και φυσικά είχαμε και Ακόμα μια εξέλιξη σήμερα, Κατερίνα.
0: Ναι.
6: Μάλλον μάθαμε δύο πράγματα. Mm-hmm. Με αφορμή μια ερώτηση του κυρίου Σαλμά για το αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για το γεγονός ότι η Singular Logic παίρνει και δουλειές, να το πούμε έτσι απλά, από το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, την ώρα που έχει και τον κρίσιμο ρόλο της διανομής των αποτελεσμάτων την ημέρα των
0: χρόνια
6: εκλογών.
0: Τώρα, Singular Logic.
6: Σωστά, από το 81.
0: Το μονοπόλιο έχεις αυτό, ναι.
6: Και μάθαμε δύο πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
6: Ότι δεν τρέχει τίποτα για τις απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τουλάχιστον ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι, αν θέλετε, κάντε προσφυγή στους αρμόδιους φορείς και το ελεκτικό συνέδριο. Και κανονικό, και ότι δεν προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει διαγωνισμό, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών, για το ρόλο της στις εκλογές, για την ανάληψη αυτού του έργου. Και επίσης μάθαμε, όπως είπε ο κύριος Λιβάνιος, ότι ο ίδιος έχει διαβιβάσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Φυσικά ο κύριος Σαλμάς πήρε αποστάσεις από τέτοιου είδους καταγγελίες. Δεν άφησε υπόνοιες, δηλαδή, ότι κινδυνεύει, ότι τίθεται ζήτημα για το αδιάβητο των εκλογών.
8: '91 και 4. Στο κόκκινο.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
8: '91 και 4. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εδώ πάντα στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 33. Ακούσαμε πριν από τον Τάσο τον Γιαννόπουλο την είδηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τελικώς την τροπολογία στη Βουλή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος και με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Ο Γιώργος Φλωράτος είναι μαζί μας για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα και ποιες είναι οι δυνατότητες της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι καταρχάς, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη του εφιάλτη του ενεργειακού.
2: Η κυβέρνηση, Κατερίνα, ζορίζεται για το μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά ζορίζεται και όσοι βάζουν βενζίνη στα 2,20, όπως είπαμε, και δίζελ στα παραπάνω από 2,20. Και ακόμη περισσότερο θα ζοριστεί ο κόσμος που θα κληθεί να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης με μια αύξηση που μπορεί να είναι 30 ή 50%. Αυτό μένει να το δούμε όταν εξειδικευτούν και τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία έχει προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Να θυμίσουμε ότι είχε πει πως θέλει μια τιμή, επιδιώκει μια τιμή πάνω από το 1,10 ναι, κάτω από το 1,75. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι και λίγο, παρά τις κινήσεις που θα γίνουν. Θα τα δούμε όλα αυτά, μάλλον από τα Υπουργεία, τα αρμόδια περιμένουν να δούνε λίγο και τις διεθνείς τιμές, να δούνε λίγο και να δουν και πόσο θα συμμετέχει η διήλυση σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε εδώ πέρα για τις διεθνείς τιμές, πολύ γρήγορα, ότι έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες μέρες, οπότε ο εφιάλτης μετατρέπεται λίγο σε κακό όνειρο. Το, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και στο αμερικανικό αργό και στο Brent κάτω από τα 100 δολάρια, το ψυχολογικό αυτό όριο. Υπάρχουν οι συζητήσεις Ιράν, είπα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όλα αυτά δεν μπορούν να προεξοφλήσουν την πορεία, θα δούμε. Όλοι αυτό κοιτάνε. Εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες ετοιμαζόμαστε με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη σύνοδο η Γερμανία θα θέσει θέμα μείωσης έμεσων φόρων με ταυτόχρονη εξαίρεση από τον δημοσιονομικό κανόνα και τις οροφές. Μαζί της είναι η Ισπανία, η Ιταλία.
1: Και εδώ, εδώ σε αυτό, συγγνώμη, σε έκοψα. Είναι Γερμανία, Ισπανία, ποιες άλλες χώρες πήγε να πεις?
2: Αυστρία, Πορτογαλία και Κύπρος.
1: Οι μεσές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρόπος του λέγει μισές. Και εδώ ακριβώς αποκαλύπτεται το ψέμα που επικαλείται η Αθήνα ότι χρειάζεται την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, Γιώργο?
2: Βεβαίως, διότι και από αυτές τις χώρες έχουν κάνει ήδη μειώσεις.
1: Ναι.
2: Και η ίδια η κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι το θέμα είναι όχι η απαγόρευση να μειώσει τον φόρο, αλλά ότι η ίδια θεωρεί πως χρειάζονται ισοδύναμα και δεν μπορεί να τα βρει. Εδώ έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κοινή λογική, ακόμη και προηγούμενες πρακτικές που λένε γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει με δύο σημαντικές προτάσεις, μείωση του ειδικού φόρου συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης που το λένε και τώρα έβαλε και την τελευταία πρόταση για το θέμα του πλαφώνου στη διήλυση στα περιθώρια. Να πούμε εδώ πέρα το εξής, ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτά τα περίφημα ισοδύναμα που η ίδια ισχυρίζεται ότι χρειάζεται να τα βρει όταν, ας πούμε, τα διηλυστήρια έχουν μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους 978% αύξηση κερδών. Μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Ναι.
2: Το ερώτημα είναι δηλαδή, αν έπαιρνε 200 εκατομμύρια μια έκτακτη φορολόγηση, τι θα παθαίναμε? Θα πηγαίναμε στο 600% κέρδους. Ο φόρος στα μερίσματα από 5 σε 10% θα μπορούσε να τραβήξει άλλα 300 εκατομμύρια. Μια έκτακτη φορολόγηση που δημιουργεί ισοδύναμο. Έχουμε τη ΔΕΗ με 1,2 δις κέρδη το πρώτο εξάμηνο του έτους. Όλοι μιλάνε για κρίση.
1: Είναι
2: κάποιοι δεν τη ζουν.
1: τα μεγέθη είναι, πώς το λένε, συντριπτικά και πολύ προκλητικά για τον κόσμο, έτσι.
2: Βεβαίως, θέλω να πω ότι ακόμα και με τη λογική της κυβέρνησης θα μπορούσε εκτάκτως να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος και να σου πω και κάτι άλλο σημαντικό.
1: Ναι,
2: η κυβέρνηση έχει ορίσει αυτό το χώρο.
1: Ναι.
2: Να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, όταν γινόταν η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οροφές, η ίδια πήγε και έθεσε το 3% όταν, επί των δημοσιονομικών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, να δοθεί τον να ξοδεύει, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε μέχρι 3,6%. Μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να διαθέσουν για τον κόσμο. Και γίνει μεγάλη παθαρία τότε και κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί το κάνει αυτό? Και η κυβέρνηση έλεγε: θέλω να δώσω μήνυμα στις αγορές. Και με αυτές οι αγορές παίρνουν τα μηνύματα, παίρνουν τα λεφτά και ο κόσμος, νομίζω, ξέρουμε
1: στέλνει
2: όχι.
1: Μήνυμα στις αγορές, στέλνει μήνυμα

0: και εδώ και δύο εβδομάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθιερώσει κάθε Τετάρτη ένα briefing για τους πολιτικούς συντάκτες στη Κουμουντούρου. Ο Αντώνης θα μας πει τι προέκυψε σήμερα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήταν το δεύτερο briefing σήμερα που έγινε εδώ στην Κουμουνδούρου. Κάθε Τετάρτη θα γίνεται ούτως ή άλλως και θα υπάρχουν και διάφορα θέματα τα οποία θα αναλύονται και σε σχέση με τη στρατηγική και με την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως για τις προτεραιότητες που θέτει το κόμμα. Προφανώς και τα ζητήματα επικαιρότητας μπαίνουν εδώ από τους συναδέλφους και ερωτώνται τα στελέχη του κόμματος. Στη σημερινή λοιπόν συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Αναφέρθηκε βέβαια εκτενώς ο κύριος Καρυπίδης, ο βουλευτής Λάρισας και ο κύριος Ξανθόπουλος για το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το άρθρο 4 που έχει προσταθεί στο νομοσχέδιο για την Αλία και ουσιαστικά νομιμοποιεί τα βοσκοτόπια, νομιμοποιεί όλες τις διαδικασίες που έγιναν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προκαλείται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ακόμα και για το αν αυτό θα διασαφινιστεί κιόλας αύριο στην Ολομέλεια, το αν ουσιαστικά δίνεται σε χωροχάρτη μέσω αυτής της τροπολογίας ακόμα και σε ανθρώπους όπως οι γνωστοί Φραπέδες, οι Χασάπηδες, οι Σεμεντζίδου και όλοι αυτοί. Που θα είναι ένα τουρμαρό, θα είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα το να έχει γίνει μια τροπολογία φωτογραφική ουσιαστικά για αυτούς και για όλους όσους έχουν κερδίσει από αυτή την υπόθεση. Επίσης παρουσιάστηκε μια πολύ μεγάλη ανάλυση και τεκμηρίωση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την ακρίβεια στα καύσιμα. Έγινε μια επανάληψη της πρότασης για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και φυσικά κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι προβάλλεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενώ είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητα και έχει προταθεί η σημαντική μείωση στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώθηκε και βέβαια και η δεύτερη τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω παρουσιάστηκε και στην Βουλή, κατατέθηκε κατά τη διάρκεια που
0: γινόταν. Είπαμε και με τον Τάσο
1: Παγιανόπουλο. Τα έχετε πει.
0: Τα της Βουλής. Άλλες ερωτήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της περίοδου, Αντώνη, ετέθησαν.
1: Τα κρίσιμα έγιναν ερωτήσεις προφανώς σε πολιτικό επίπεδο για τα όσα δήλωσε το πρωί ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, να πούμε ότι ουσιαστικά είπε ότι τη φράση «ή εμείς ή κανείς» σε σχέση με τις εκλογές, ότι δηλαδή η ζωή φέρνει διλήμματα από τον κύριο Τσίπρας, υπάρχει σήμερα κανείς
0: θα μπορεί να είναι και τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, στο Sky. Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός που είναι πιο κοντά του, αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα στην
0: οπότε ερωτήθηκαν ποιος ήταν
1: ο κύριος Παπάς ήταν ουσιαστικά ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Μελίδη τον εκπρόσωπο τύπου και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο τον εκπρόσωπο επικοινωνίας. Θα πω αυτό που είπε συγκεκριμένα, είπε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν προκύπτει από τα δημοσκοπικά δεδομένα, το ή εμείς ή κανείς. Εμείς είμαστε το κόμμα που συνθέτει και θα οικοδομήσει συνεργασίες. Τις αρνείται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Και προσθέσανε φυσικά ότι το ερώτημα του πώς φτάσαμε από το 23, του κάνουμε τόπο στους νέους, μέχρι το 26 να λέμε το ή εμείς ή αυτοί. Και μάλιστα προσέθεσε ο κύριος Μελίδης ότι στον αρχισμό, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, καταφεύγει όποιος κάποιος που έχει ματαιωθεί. Ο αρχισμός είναι απόδειξη μη υπηρέτησης του συλλογικού. Κριτική ασκήθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και για το ζήτημα της, το ότι μπαίνει στην ουσία στο δημοσιονομικό χώρο που προτείνει η κυβέρνηση. Ότι τα τέσσερα εργαλεία που ανακοίνωσε χθες ο κ. Τσίπρας για την ακρίβεια στα καύσιμα είναι κάτι το οποίο δεν είχε πει ο κ. Τσίπρας στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Και αναρωτήθηκαν άμα είναι δυνατόν πριν μια εβδομάδα τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να προσαρμόζονται στο περιθώριο του 2,2% που έλεγε η κυβέρνηση. Και όταν τελικά η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι υπάρχει τελικά και άλλο περιθώριο για να λύσουν το θέμα της ακρίβειας, τότε να έρχονται και τα κόμματα, όπως τον κύριο Τσίπρα, κυρίως η Ελλάς, να θέτει εκ νέου προτάσεις, τις οποίες δεν είχε θέσει στην
0: Ελλάδα. Υπήρξαν εκτενείς απαντήσεις, έτσι είναι στα όσα.
1: Υπήρξαν απαντήσεις, ναι, και στο πολιτικό και στο ζήτημα της ακρίβειας και στο πολιτικό.
0: Αν δεν βγαίνει κάτι άλλο από το briefing, να κλείσουμε με την παρέμβαση της Ρένας Δούρου που θέτει σοβαρά ερωτήματα. Αύριο μιλά στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ρένα Δούρου. Και που γνωρίζει και τα εξωτερικά, έτσι, εκτός από πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει και τον τομέα για χρόνια εξωτερικών. Και θέτει μια σειρά ερωτημάτων που είναι πάρα πολύ κρίσιμα, ειδικά στην παρούσα συγκυρία. Θυμίζω ότι τις προάλλες, με άρθρο της στο ντοκουμέντο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ανοιχτά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκβιάζει με το θέμα της Τουρκίας.
1: Εκβιάζει τους πολίτες.
0: Και τώρα θέτει σοβαρά ερωτήματα, έτσι.
1: Τώρα θέτει.

0: ερωτήματα τα οποία καλεί τον Πρωθυπουργό να τα απαντήσει ναι. από το βήμα του ΟΗΕ. Έξι σημεία ερωτήσεις καταθέτει η κυρία Δούρου στη δήλωσή της και καλεί τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του να τα απαντήσει ξεκάθαρα. Να τα πούμε λοιπόν για να υπάρχουν και στον κόσμο να τα έχει λάβει υπόψη. Ζητά λοιπόν απαντήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος γαλάζιας πατρίδας που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, σχετικά με την στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διακήρυξη της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο δεν πρόκειται να προχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς το πράσινο φως στη συμμετοχή της. Σχετικά με το πώς η κυβέρνηση πιστεύει ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα άρει τα εμπόδια που έχει θέσει η Τουρκία και τα θέτει συστηματικά για την πόντιση του καλωδίου. Με το αν η χώρα μας διαθέτει συνεκτική στρατηγική και βούληση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας διατηρώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και απαντήσεις τέλος σχετικά με την προοπτική σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία της δίκαιης επίλυσης του κυπριακού προβλήματος της τουρκικής κατοχής εδώ και πάνω από μισό αιώνα κεντρικού προβλήματος ειρήνης και ασφάλειας στην Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Δούρου ζητάει να υπάρξει έγκριτη ενημέρωση από τα χείλη του Πρωθυπουργού και όχι από άλλες πηγές εκτός Ελλάδος. Δικαιούται μάλλον και μια απάντηση από ό,τι λέει η κυρία Δούρου, δηλαδή το 6-1, το συν-1 που λέει είναι το αν συμφωνεί ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ενώπιον αλλοδαπού ακροατηρίου, όπως αναφέρει, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Τις κρατάμε αυτές τις παρεμβάσεις, περιμένοντας και την αυριανή ομιλία Μητσοτάκη, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και όχι στο προσκήνιο, αλλά κυρίως στο παρασκήνιο. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ριγόπουλος. Να θυμίσουμε ότι η Ρένα Δούρου χτες συναντήθηκε και με τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των Μηχανικών του Δημοσίου.
2: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος, είτε μιλάμε για τις υπηρεσίες, είτε μιλάμε για το νερό, τον πολιτισμό, τις ίδιες μας τις ζωές. Πρώτη φάση αυτής της μεθοδολογίας είναι η αποδυνάμωση του δημοσίου. Δεύτερη φάση, το δημόσιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ώστε να έρθει η τρίτη φάση για τους ιδιώτες συμμέτερους του Μεγάρου Μαξίμου. Έχω την τύχη να έχω συνεργαστεί με τους συναδέλφους τους και να πω ότι η δουλειά που κάνουν τα τελευταία πολλά χρόνια, χωρίς κανένας είδους αύξηση, είναι μια δουλειά που δεν αφορά τα δικά τους αιτήματα, αφορά την ασφάλεια των ζώων μας όλων.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2:47 σήμερα έδωσαν το πόρισμά τους και συνέντευξη τύπου στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους η Επιτροπή της Βουλής. Όπως μας έχει πει από την πρώτη στιγμή ο Νίκος Ομορφωνιός, είναι εδώ, πήγε στη Λάρισα, συναντήθηκε με συγγενείς, συναντήθηκε με όλους για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Είναι το επίδικο, ας το πούμε, το αντικείμενο, αλλά όπως μας έλεγε και ο Νίκος, θες, δεν εξετάστηκαν μόνο αυτά, βγήκαν όλα.
1: Καλό μεσημέρι,
0: διότι, καλό μεσημέρι Νίκο, διότι συνεχίζεται και η δίκη και οι καταθέσεις συγγενών, οι οποίες πραγματικά είναι συγκλονιστικές, και η πιο συγκλονιστική μέχρι στιγμής είναι οι δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους για πρώτη φορά, να το πούμε, η κυρία Μαρία Αντόλικα, είναι η μητέρα της
1: Αναστασίας Παπαγγελή.
2: Πόσα έφαγες, Καραμαλίκη, η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? να λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα! Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα, όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω.
0: Έχουμε κλάψει, έχουμε συγκινηθεί, έχουμε αγανακτήσει, έχουμε θυμώσει, έχουμε κατέβει στους δρόμους για τα Τέμπη. Αλλά αυτό της κυρίας Τόλκα, και πάρε το λόγο Νίκο για να διαχειριστώ λίγο τη συγκίνησή μου.
1: Ναι, ήταν συγκλονιστική,
0: ναι.
1: Η κυρία Τόλκα. Είχα παρακολουθήσει πριν από λίγο, τελείωσε η συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Αναφορών των Ευρωβουλευτών για το θέμα των Τεμπών, για την εξελίξη διαδικασία στο δικαστήριο της Λάρισας, αλλά και για το μεγάλο θέμα της κατάστασης ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Η συνέντευξη δόθηκε καταρχήν, να πούμε, από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, την Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια με το δεξιό κόμμα, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την κυρία Ντόλορς Μονσέρα, και παρουσία του κύριου Κεφαλογιάννη και του κύριου Μανιάτη από τους σελιστές και το δεξιά. Τι υπόθηκε σήμερα? Παρότι δεν είχαμε πολύ χρόνο να κάνουμε ερωτήσεις, βγήκε μια είδηση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, επιτέλους δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS. Δηλαδή του αυτόματου συστήματος παίδησης, αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι δεν λειτουργεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Φυσικότατα. Είπε σήμερα λοιπόν και η αντιπρόεδρος, γιατί ρωτήθηκε η Ισπανίδα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότησή του. Βρίσκεται στο 75% ανέφερε, με βάση την ενημέρωση που είχε από την ΡΑΣ, τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, δηλαδή η έγκριση άδειας λειτουργίας του. Γιατί υπολείπονται άλλα δύο τμήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν. Εμείς ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι θα γίνει προς το τέλος του έτους. Αλλά είναι και άλλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πότε θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια? 2030.
0: Α.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Το 2030 λοιπόν, σήμερα, από επίσημα χείλη για μεσολαβημένα, γιατί το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Και να τελειώσω με ένα πολύ σημαντικό, γιατί ρωτήσαμε εκ μέρους της Αυγής και του Κόκκινου να μας πούν με βάση την αποστολή τους, είναι ή δεν είναι ασφαλή τα τρένα στην Ελλάδα, και δεν απάντησαν. Αυτό κάτι λέει, γιατί και η μη απάντηση, η μη καταφατική κιόλας ότι είναι ασφαλή, είναι απάντηση.
0: Ήταν ο κύριος Κεφαλογιάννης, Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος,
1: ναι, και ο κύριος
0: Μανιάτης
1: δεν μιλήσαν στη συνέντευξη, αλλά ήταν και οι δύο εκεί παρόντες.
0: Μάλιστα. Το 2030 λοιπόν. Το
1: σε όλη την επικράτεια, το 2030.
0: Καταλάβαμε πολύ καλά τι συμβαίνει, μάλλον τι δεν συμβαίνει με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ. Με τον Μιχάλη Τρίκα θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, για να μας δώσει το διατάφτα της χθεσινής συνέλευσης του ΟΗΕ και της ομιλίας Τραμπ, κυρίως. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η ομιλία από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν εξέπληξε κανένα. Περιλάμβανε όλα τα γνώριμα στοιχεία της πολιτικής του ρητορικής, απειλές, επίδειξη στρατιωτικής ισχύως, επιθέσεις στους διεθνούς θεσμούς και πάνω απ' όλα την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στη διεθνή σκηνή. Για το Ιράν προειδοποίησε ακόμα και με αφανισμό τη χώρα, αν δεν υπάρχει συμφωνία, όπως είπε, και αν και ταυτόχρονα προέβλεψε ότι τελικά η διπλωματία θα αποδώσει. Και η ηρωνία είναι βέβαια ότι την ίδια ώρα η αμερικανική πλευρά διαπραγματευόταν στη Νέα Υόρκη με μεσολαβητή το Κατάρ μια πιθανή αποκλιμάκωση στο Περσικό κόλπο. Στο τραπέζι βρίσκονταν η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και στο βάθος, το πολύ βάθος, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα. Λίγο αργότερα και ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήριζε τις συνομιλίες πολύ καλές και προέβλεπε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Η αντίφαση ανάμεσα στις απειλές και τις ταυτόχρονες διαπραγματεύσεις δείχνουν νομίζω τα όρια που συναντά σήμερα η αμερικανική ισχύ. Για να καταλάβουμε όμως πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο Τραμπ αυτή την ισχύ, πρέπει να επιστρέψουμε στην ομιλία του και κυρίως όσα είπε για την αμερικανική γειτονιά. Όπου για την Κούβα είπε προάνηγγειλε κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ενώ για τη Βενεζουέλα συνέδεσε ευθέως την στρατιωτική επιχείρηση για την ανατροπή και την απαγωγή του Νίκολας Μαδούρο με τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας, λέγοντας κατά λέξη «Στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα».
0: Γι' αυτό και λίστεψε το πλούτο της Βραζιλίας.
3: Ναι, τότε τουλάχιστον αν μη τι άλλο, δεν κρύβεται πίσω από ωραία λόγια περί ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθερίας όπως έκαναν προκάτοχή του.
0: Είναι τόσο κοινικός που δεν το επιδεικνύει. Τον επιδεικνύει καλώς τον κινησμό του, ακριβώς. Μάλιστα.
3: Να πούμε ότι επιτέθηκε στους διεθνείς θεσμούς εισπίση για το ποινικό δικαστήριο, το χαρακτήρισε αντιαμερικανικό, καλέντας τις χώρες να αποχωρήσουν από αυτό. Για την τεχνική τι νοημοσύνη έκανε μια επίθεση ανάλογη με αυτή που είχε κάνει παλαιότερα στην κλιματική αλλαγή, απορρίπτοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για περισσότερη ρύθμιση και κρατικό έλεγχο. Είναι ενδεικτικό ότι λίγο πριν από τον Τραμπ είχε μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, που είχε ζητήσει τη ισχυρότερη διεθνή υποπτία της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά ο Τραμπ τα απέρριψε και νομίζω είναι σαφές. Γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι είπα βρίσκονται σαν έναν αγώνα με την Κίνα για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στο ζήτημα και φοβάται ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση της αμερικανικής βιομηχανίας θα δώσει πλεονέκτημα στο Πεκίνο.
0: Μιχάλη, πώς κρίνεις αυτό που είπε για το Ουκρανικό, ότι ζητά, ότι βλέπει, διαβλέπει πώς θα σταματήσει ο πόλεμος?
3: Νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά ότι έχουν περάσει από μια και όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και στην Ουκρανία, ότι η επιδίωξη μιας μεγάλης πανηγυρικής συμφωνίας με μια μεγάλη διάσκεψη έχει υποχωρήσει μπροστά σε μια λογική μικρών παραχωρήσεων επιμέρους τεχνητών. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φύγει από την επιδίωξη της συμφωνίας στη διαχείριση των πολέμων και στο Ιράν. Και στην Ουκρανία βλέπουμε τον ίδιο χειρισμό, δηλαδή ότι κάτσε να τα βρούμε τώρα πρώτα για το Ορμούζ, να βρούμε μια τεχνική συμφωνία. Και το ίδιο πράγμα επιχειρείται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία με μια τεχνική συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τέτοια. Νομίζω είναι μια νέα τακτική Τραμπ. Που εγκαταλείπει δηλαδή το μεγάλο πλάνο και πάει σε επιμέρους μικρά ζητήματα επιδιώκοντας από εκεί να πετύχει κάτι.
0: Πάντως για να το κλείσουμε, νομίζω ο τίτλος είναι πως δεν ήταν τόσο συνταρακτική όσο αναμένονταν πάντως η ομιλία Τραμπ.
3: Ναι, νομίζω και θα ήθελα και ένα άλλο συμπέρασμα, ότι καλά πίσω ότι πέρα από αυτή την αναδιάρθρωση, αυτή η λογική ότι αφήστε τα θέλουμε τα χέρια ελεύθερα να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, ότι απελευθερώνει και τις άλλες δυνάμεις όπως Ρωσία και Κίνα να κάνουν τα ίδια στους δικούς τους ζωτικούς χώρους όπως αντιλαμβάνονται. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και το συμπέρασμα, ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα νομίζω, είναι ότι οι μεσαίες δυνάμεις δεν μένουν με τα χέρια δεμένα, ότι έχουμε ας πούμε αυτή την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καναδά, Βραζιλίας, Κένια, Ινδίας, Αυστραλίας, μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης με τον τίτλο «Εταίροι για την πολυμερή συνεργασία». Ήταν αυτό που είχε πει πέρσι τέτοια εποχή ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μακκάρνεϊ, ότι αν οι μεσαίες δυνάμεις δεν συνεργαστούν μεταξύ τους, αν δεν βρεθούν στο τραπέζι, κινδυνεύουν να βρεθούν στο μενού. Βλέπουμε επομένως ότι όλοι οι υπόλοιποι μπροστά στην επιθετικότητα του Τραμπ αρχίζουν να αναζητούν συνεργασίες.
0: Και εσείς πειράζονται.
3: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Στρικά, τέλος εδώ. Ακολουθεί η Άγγελα Γκάρτζα.
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 3.
4: ...91 και 4...

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Είναι η επιτομή του θράσους, ντίλερ συμφερόντων, ακόμα υπουργός υγείας είναι. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Άδων Γεωργιάδη από τη συχνότητα του κόκκινου. Ο υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει τον διαφημιστή σε ιδιωτική κλινική, είπε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι μπαίνει θέμα ηθικής τάξης. Νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη Γιάννα Παπαδάκου, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας «Δεν θα καθορίζω τη ζωή μου με βάση τις ανακοινώσεις του Πολάκη», ενώ υπεραμείνθηκε της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για τους Ράμπο Υγείας. Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική δυναμική στην αντιπολίτευση και σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πανηγυρίζει για το 17% και εκτίμησε ότι δεν θα πάρει πάνω από 20%. Να δώσει δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις ζητάει από τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την εξωτερική πολιτική της χώρας στα ελληνοτουρκικά και την ενέργεια. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένο δικό χάρτη μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS, του αυτόματου συστήματος παίδησης, και σε όλη την επικράτεια θα λειτουργεί έως το 2030, είπε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, Dolores Montserrat, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την επίσκεψη της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου μετά τα Τέμπη. Πρόταση για να ανακοπεί το ράλι στη τιμή των καυσίμων κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη θέσπιση ανώτατα του περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και στην παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα σήμερα το περιθώριο διήλυσης έχει αυξηθεί κατά 200% σε σχέση με το 2019 και είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνηση στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Ή εμείς ή κανείς θα είναι το δίλημα για τις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Sky. Οργή και θλίψη στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη βιολόγο που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η οικογένεια προσφεύγει στον Άριο Πάγο καταγγέλλοντας παρατυπίες στη δίκη. Δικογραφία για ρήπανση του Κηφισσού με υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σχηματίστηκε σε βάρος 4 ατόμων. Διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 4 απορρίψεις το τελευταίο 20ήμερο, οι οποίες αντί να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, διοχετεύθηκαν μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ, κατέληξαν στη θάλασσα στο παραλιακό μέτωπο. Και ο καιρός. Για αύριο Πέμπτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, οπότε το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί και το απόγευμα. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-δυτική 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη αρχικά βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

φωτιά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και τη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-059. Λοιπόν, τα κακά νέα μας ήλθαν από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Πιο Ατλαντικού δηλαδή, κοντά στον Ειρηνικό έφτασε, εκεί που περνάει την εβδομάδα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επισκέψεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Μας είπε λοιπόν ότι θα διεκδικήσει και άλλη τετραετία και ανέπτυξε και το όραμά του για την Ελλάδα 2030. Οχ, δεν θα μείνει τίποτα για να σωθεί. Εδώ όμως συνεχίζει να τον πυροβολεί η αδελφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επανήλθε στην κριτική για καβαλημένα καλάμια με αποδέκτεστα μέλη της κυβέρνησης. Όχι όλα βέβαια. Τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζητήσει να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι στιγμής έχει εισπράξει ένα όχι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα θα μου πείτε και γιατί δεν κατεβαίνει στα Χανιά, εκεί που έχει εκλεγεί βουλευτής. Γιατί τα πράγματα και εκεί είναι δύσκολα. Και παρά το όνομα και την εμβέλειά της, η Ντόρα Μπακογιάννη λέγεται ότι είναι δεύτερη πίσω από την Σέβη Βολουδάκη. Αν μάλιστα πέσουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τότε θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα η απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήλθε σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί. Αλήθεια, πώς σας φάνηκε εκεί που μίλησε στον Sky? «Η εμείς ικανείς», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Και έβαλε συνολικά το δικό του πολιτικό πλαίσιο, προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, και αντιδράσεις από τον Παύλο Μαρινάκη αλλά και το Πασόκ, που πυροβόλησε αμέσως. Επιμένει στον διμέτωπο το Πασόκ. Ή εμείς λοιπόν ή κανείς. Ή θα έχουμε συνέχιση με το Μητσοτάκη, είπε, ή θα πάμε σε αλλαγή πολιτικής, και πολιτική αλλαγή, και αυτή μπορεί να έλθει μόνο από εκείνον που μπορεί να την φέρει. Άρα εμείς. Γιατί? Γιατί η Ελλάς μάλλον είναι δεύτερη, άρα μόνο εκείνη μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη. Έτσι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε ότι έχει και το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και στο τέλος, όταν θα πλησιάζουμε τις εκλογές, εκεί πια θα μπουν τα πραγματικά διλήμματα. Τώρα, ποιος είναι ο εκλογικός του στόχος? Η πολιτική αλλαγή, λέει, και η αλλαγή πολιτικής. Να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, του λένε οι συντάκτες, αλλά πόσο εφικτό είναι όταν έχετε κολλήσει κι εσείς το 14, 15, 16. Η απάντηση ήταν ότι όσο εφικτό είναι ο Μητσοτάκης από το 28 που τον φέρνουν οι δημοσκοπήσεις να πάει στην αυτοδυναμία, το ίδιο εφικτό είναι και η Ελλάς να ανέβει και να τον αμφισβητήσει. Τώρα, εγώ θα έλεγα το ίδιο εφικτά είναι και τα δύο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ας του δώσουμε και ένα point, ότι είπε πως είναι ένα κόμμα 4 μηνών και είναι, παρότι δεν είναι στη Βουλή, πέτυχε να καταγράφεται ήδη στη δεύτερη θέση. Είχε όμως και άποψη για τις συνεργασίες της επόμενης μέρας και τον σχηματισμό κυβέρνησης. Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προς τις προοδευτικές δυνάμεις στη βάση του προγραμματικού μας σχεδίου. Και ότι οι δεύτερες εκλογές, στις οποίες τις προεξόφλησε, θα μοιάζουν με το Ιούνιο του 2012, γιατί θα δώσουν απάντηση στο ποιος θέλει ο λαός να κυβερνήσει. Τώρα, πάλι κράτησε χαμηλούς τόνους απέναντι στο Πασόκ, αφήνει το Πασόκ να τον πυροβολεί μόνο του. «Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ», είπε. Άλλωστε, αν ο Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει στα 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Εδώ ένα δίκιο το έχει. Και για τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ που είναι και τα πιο δύσκολα, γιατί έτσι όπως συμπεριφέρονται, νομίζω ότι δεν θα αφήσουν τίποτα από το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, ή τουλάχιστον αν θέλουν να είναι και οι ίδιοι αριστεροί. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μια έδρα και να την περιφέρεις ή να την κρατάς στον αέρα μέχρι να σε δεχθούνε.
είναι έξω όσοι επιθυμούν να είναι έξω, είπε. Οι πόρτες μας είναι, δεν είναι κλειστές για κανέναν. Το είπε και ο ίδιος όμως και τους αποδοκίμασε. Δεν είναι τιμητικό κάποιος να πηγαίνει από το ένα κόμμα στο άλλο με την έδρα του. Τώρα για το ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια από τους άλλοτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα το αποφασίσει πριν τις εκλογές, γιατί είπε ότι υπάρχει ανάγκη και για νέο αίμα. Ναι, αλλά του λένε, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, προφανώς οι συνάδελφοι του Sky, ότι κάποιοι βγάζουν το ψωμί τους από τη Βουλή για να τους αποδοκιμάσει ακόμη περισσότερο και να πει ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι προσφορά. Η Ελλάδα δεν θέλει επαγγελματίες πολιτικούς και ότι αν κάποιος δεν μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του, τότε είναι και ευάλωτος εφόσον μπει στην πολιτική. Δύσκολα τα πράγματα για τους κυρίους που παραιτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ περιμένοντας πότε θα τους ανοίξει την πόρτα για την Ελλάδα. Και είναι και πολλοί, έτσι. Ο Λέγερο Βασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Διονύση Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Γαβρίλος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας. Περιμένουν όλοι στην σειρά. Βέβαια, εδώ να αναφέρουμε ότι τουλάχιστον ο Βασίλης Κόκαλης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Γιώργος Καραμέρος άφησαν την έδρα τους. Και αυτοί νομίζω ότι έχουν και ένα πρόκρημα. Και από την Νέα Αριστερά όμως κι άλλοι θέλουν, είναι εκεί, συνοστίζονται στον προθάλαμο. Ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου βέβαια, η οποία επίσης άφησε την έδρα της. Και είναι και άλλοι που ήταν, δεν ήταν βουλευτές ενδεχομένως, αλλά ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας και με τους οποίους έχουν γίνει συμφωνίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ξαναπώ όμως ότι δεν τιμούν την ηθική της αριστεράς με τέτοιες συμπεριφορές. Ας παρατήσουν τις έδρες τους, ας τις αφήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν για να μην προδώσουν και την εντολή του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ και ας κατευθυνθούν μετά όπου θέλουν. Τέλος πάντων, κλείνω αυτό το σχόλιο με το ότι έχει και μια άποψη συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε εναντίον ενός μεγάλου συνασπισμού μετά τις εκλογές για το σχηματισμό κυβέρνησης, γιατί είπε ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένας νέος διπολισμός. Ένας νέος διπολισμός στον οποίο από τη μία πλευρά θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ή πιθανόν και η σύμμαχή της, και από την άλλη ο βασικός πόλος θα είναι, κατά την άποψή του, η Ελλάς. Και μια ισχυρή αντιπολίτευση, αν δεν γίνει κυβέρνηση, που να ελέγχει την κυβέρνηση. Και είχε και θέση ξανά για τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε: «Δεν θέλω να είμαι μεμψίμηρος με έναν πολιτικό αντίπαλο. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οι διαφωνίες είναι μεγάλες, οι θέσεις διαμετρικά αντίθετες. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το κόμμα Σαμαρά θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, όπως έκανε και η Ελλάς. Και θα ενισχύσει την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο πόλοι». Είπε όμως και το πιο βασικό, ότι θα μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς, γιατί θα αποσπάσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και θα δώσει διέξοδο στο δεξιό ψηφοφόρο.

Μου γράφει εδώ πέρα η κυρία Άννα. Μόνο αυτός μπορεί να εκτοπίσει τους μαφιόζους. Είμαστε μαζί του και είμαστε πολλοί, λέει η κυρία Άννα Χανιωτάκη. Όλοι οι άλλοι τόσο καιρό που μεγαλοειδεατίζουν δεν πειράζει, ρωτάει η κυρία Βασιλική. Όταν είχαμε την ευκαιρία με την απλή αναλογική το βούλωναν. Εδώ ένα δίκιο για το πώς συμπεριφέρθηκε το Πασόκ εκείνη την εποχή σαν χορηγός του Μητσοτάκη, το έχει η κυρία Βασιλική. Τώρα ο κύριος πολίτης με ρωτά αν υπάρχει περίπτωση αυτά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που από ό,τι φαίνεται έχει γεμίσει η χώρα να προμηθεύονταν με επιδότηση από το κράτος. Δεν το γνωρίζω το θέμα, θα μεταφέρω όμως το ερώτημά σας.

0: Λοιπόν, η κυρία Μιρέλα Πανουριά μου γράφει με όλο το σεβασμό στο αγαπημένο ραδιόφωνο και σε εσάς από όλους αυτούς που αναφέρατε, όσοι στήριξαν τον Κασελάκη είναι συνυπεύθυνοι για την σημερινή απελπιστική κατάσταση και αφήσανε όλους εμάς ξεκρέμαστους και εκτεθειμένους. Τώρα, κυρία Μιρέλα, κάποιοι τον ψήφισαν τον Κασελάκη, οπότε εγώ θα έλεγα, όχι εσείς προσωπικά, αλλά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι που ας αναλάβουν και εκείνη την ευθύνη τους για την επιλογή που κάνανε. Πάμε όμως στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς και τομεάρχης ανάπτυξης της Ελλάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μόσχο.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε κάτι περίεργες τροπολογίες πάλι με τα μεσονύκτιες. Δώσε μας εσείς να καταλάβουμε τι έγινε εκεί πέρα.
1: Πριν πούμε για την τροπολογία, να σας πω ότι σήμερα 11 αγρότες βρεθήκαμε ένοχοι για τα μπλόκα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα περσινά μπλόκα που είχαμε κλείσει το τελωνείο στην Καστοριά, με την πρόφαση ότι κλείσαμε την υπηρεσία στο σύνολό της και όχι ένα κομμάτι της υπηρεσίας.
0: Μάλιστα. Είσαστε κι εσείς μέσα σε αυτούς?
1: Είναι μόνο μέλη του δικού μας συλλόγου, ενώ συμμετείχαμε 4 σύλλογοι και 2 συνεταιρισμοί. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει μόνο μέλη του δικού μας συλλόγου. Οπότε 11 από τους 12 βρεθήκαμε ένοχοι για αυτό που σας λέω για κλείσιμο συνολικής υπηρεσίας, ενώ είχαμε κλείσει μόνο ένα τελωνείο. Η εισαγγελία αποφάσισε και το δικαστήριο ότι κλείσαμε τα τελωνεία γενικά σε όλη την Ελλάδα με αυτή την απόφαση.
0: Μάλιστα. Και
1: τρεις μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο τον καθένα.
0: Τρεις μήνες φυλακή, φαντάζομαι εξαγορά. Σημαίνει δεν θα σας κλείσουν μέσα.
1: Αν δεν περάσει το ένα έτος η φυλακή, δεν την εκτίσει.
0: Μάλιστα, εντάξει. Προς διευκρίνηση για να το ακούσουμε και αυτό.
1: Ναι, αλλά έχουμε άλλα 9 δικαστήρια και τα επόμενα 9, αν συσσωρευτούν επόμενοι μήνες και περάσουμε το χρόνο, θα πρέπει να πάμε όλη φυλακή.
0: Μιας και το αρχίσατε από εκεί, από αυτά τα αιτήματα που είχατε σε αυτή την μακρά κινητοποίηση που κάνατε, πόσο έχει κρατήσει, 50 μέρες?
1: 50 μέρες, αλλά δεν αφορούσε τα φετινά μπλόκα, αφορούσε τα περσινά.
0: Ναι.
1: Αυτό το δικαστήριο.
0: Από αυτά τα αιτήματα έχει ικανοποιηθεί τίποτα, κύριε Μόσχο, από την κυβέρνηση?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Τίποτα απολύτως. Είστε
1: κατηγορηματικός. Τίποτα απολύτως.
0: Να.
1: Και πάμε τώρα και στην τροπολογία που
0: η οποία έχει και αυτή σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κατά την κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά αυτό που βλέπουμε εμείς το πώς έχει γραφτεί η τροπολογία έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Γιατί στην ουσία λέει η κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει καθάριση των επιδοτήσεων που χρωστάει από το 18 μέχρι το 22 και φέρνει μια τροπολογία όπου λέει ότι τα σημερινά δεδομένα δεν μετράνε για εκείνες τις χρονιές. Δηλαδή οι δασικοί χάρτες δεν μετράνε για εκείνες τις χρονιές. Και βάσει αυτής της αιτιολογίας μπορεί ο κάθε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει εκείνες τις χρονιές με τα δεδομένα που ίσχυαν τότε, δηλαδή δεν υπήρχε δασικός χάρτης, άρα δεν είναι δάσος. Δεν υπήρχε και το πρόβλημα με το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ που έπρεπε να προσδιορίσει μια περιοχή, υπήρχε μόνο το Ε9. Δηλαδή πήγαινε ένας, έπαιρνε μια βουνοκορφή, έλεγε αυτά τα 30.000 τρέμματα εδώ της κορφής μου ανήκουν, θέλω επιδότηση βοσκοτόπου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί συντηρώ αυτό το βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση, που σημαίνει ότι κόβω τα χόρτα να μην περάσουν τα 70 εκατοστά και το συντηρώ για βοσκότοπο για αν θέλει κάποιος να βοσκήσει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γινόταν το σκάνδαλο. Εν ολίγης η κυβέρνηση ανοίγει την πόρτα τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν επιδοτήσεις για τότε και για κάποιους που ελέγχονται ακόμα από τότε που είναι δεσμευμένα τα αφημί τους, αλλά και με αυτή τη ρύθμιση αν γίνει σήμερα κάποιος που θα πάει να δικαστεί θα πει τότε δεν ίσχυε αυτό για το οποίο με δικάζεται σήμερα. Άρα βγαίνω αθώος. Και το ίδιο θα γίνει και στο εφετείο όσων ακολουθήσουν μετά από αυτό.
0: Ναι, άρα απαλλάσσει εκείνους οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να πληρώσουν για παρατυπίες σε σχέση με τις δηλώσεις των εκτάσεων. Σωστά.
1: Απαλλάσσει και αυτούς, απαλλάσσει και τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που τους έχουν πληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέω ότι και οι υπάλληλοι δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση που τους πληρώσουν για εκείνα τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια συνέχιση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να το πούμε απλά, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είναι το οριστικό κουκούλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναλογιστείτε ότι κάποιοι από αυτούς που δικάστηκαν, παραδείγματος χάρη στο τελευταίο δικαστήριο, οι 19 του 22 που είχαν καταδικαστεί, φανταστείτε ότι κλέβανε χρήματα 70 με 80 χιλιάδες ευρώ κάποιοι το χρόνο κιόλας και η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν 8 με 8,5 χιλιάδες ευρώ. Όχι το χρόνο, συνολικά.
0: Μάλιστα. Έτσι συμφέρει να κάνεις κόλπα.
1: Συμφέρει και η ποινή τους είναι περίπου ίδια με τη δικιά μας. Δηλαδή εμείς βγήκαμε να διεκδικήσουμε τα δικά μας δικαιώματα και αυτοί κλέψανε το κράτος και έχουμε φάει την ίδια ποινή. Να το πούμε έτσι. Εκτός του χρηματικού ποσού, αλλά αναλογικά έχουν φάει κάποιοι 3-6 μήνες, 1 χρόνο κτλ. Δεν θα εκτίσουν δηλαδή ποινή στη φυλακή.
0: Και αυτοί θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση το κάνει. Αλλά οι άλλοι που το παρακολουθούν είναι οι αγρότες.
1: Τώρα τι να σας πω, εκεί τα πράγματα είναι πολύ.
0: Θέλω
1: πολύ
0: να πω
1: περίεργα,
0: ότι στον αγροτικό κόσμο δεν προκαλεί, ας πούμε, και μια αγανάκτηση ότι κάποιοι πήραν τα λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να προορίζονται για όλους.
1: Κοιτάξτε, αγανάκτηση προκαλεί, αλλά επίσης η κυβέρνηση μας ενημέρωσε μέσω της υπόθεσης του κύριου Ανιστίδη ότι όποιος τολμάει να μιλήσει και να διεκδικήσει, τον βγάζουμε παράνομο, του δεσμεύουμε την περιουσία, τον ελέγχουμε 1 χρόνο και αν έχει χρήματα για δικηγόρους και καταφέρει να ξεκαθαρίσει, θα πάρει τη ζωή του πίσω. Αλλιώς θα σε στριμώξω για μια ζωή να μην μπορείς να κινηθείς, να μην μπορείς να δουλέψεις την επιχείρησή σου και καλή τύχη όταν καταφέρεις να ξεκαθαρίσεις αυτή την κατάσταση.
0: Και ήταν και δικός τους ο Ανιστίδης, ε?
1: Γι' αυτό το κάνανε και στον κύριο Ανιστίδη, γιατί ήταν ένας και από τους δικούς τους που ήταν και παλιός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μπλε συνδικαλιστής, ας το πούμε έτσι, να παραδειγματιστούν όλοι ότι κοίτα, όποιος τα βάζει μαζί μας παθαίνει αυτά. Είτε είσαι δικός μας είτε όχι. Αν το κάνουμε αυτό στους δικούς μας, φαντάζομαι ότι θα πάθεις εσύ που δεν είσαι.
0: Μάλιστα. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως αυτό που είπατε στην αρχή, κυρία Μόσχο, ότι από τα αιτήματα που είχε ο αγροτικός κόσμος που έκανε τέτοιες κινητοποιήσεις δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Άρα τι κλίμα υπάρχει πια στον αγροτικό κόσμο και βλέπετε ότι θα έχουμε μια επανάληψη φέτος το χειμώνα?
1: Αρχικά δεν ξέρω πόσοι αγρότες θα μείνουμε, γιατί φανταστείτε ότι έχουμε πλησιάσει τέλη Σεπτέμβρη και εμείς δεν έχουμε κάνει τη δήλωση καλλιέργειας. Τι καλλιεργούμε φέτος, που η οποία δήλωση έπρεπε να ξεκινάει το Μάρτιο και το Μάιο να έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, να έχουν αρχίσει να γίνονται οι έλεγχοι κτλ. Φτάνουμε δηλαδή, πλησιάζει Οκτώβρης, πρέπει να κάνουμε όλες τις δηλώσεις, να γίνουν έλεγχοι, να μπουν οι επιδοτήσεις κτλ. Κάτι που δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Δηλαδή στα χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν πλέον για να πάρουμε επιδοτήσεις. Δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στο επάγγελμα. Ήδη από τη δικιά μας περιοχή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, στο χωριό που έχουμε εμείς στη Φάρμα τη δεκαετία του 90 και του 2000 υπήρχαν 27 φάρμες. Σήμερα έχουμε μείνει 2 και πέρυσι ήμασταν 5. Τρεις κτηνοτρόφοι έφυγαν από το επάγγελμα. Μόνο στο δικό μας χωριό σας λέω.
0: Μάλιστα. Οπότε, επειδή δεν έχετε εικόνα μόνο από το χωριό σας, έχετε εικόνα γενικότερη, μπορούμε να πούμε σαν συμπέρασμα ότι σε αυτά τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και παρά τα χρήματα που έπεσαν, ο αγροτικός κόσμος συνεχίζει να φθήνει, να μειώνεται?
1: Συνεχίζει να φθήνει και να μειώνεται, και το πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα δεν πέσανε στον αγροτικό κόσμο, πέσανε εννοείται αλλού.
0: Ναι. Αυτό λέω, ότι υπήρχαν χρήματα προς διάθεση, όχι για τον τρόπο που διατέθηκαν, το είδαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να ήμασταν βιώσιμοι, να έχουμε κάνει και εμείς επενδύσεις, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και θα μπορούσαν να έχουν πέσει και χρήματα σε υποδομές τις οποίες δεν υπάρχουν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αυτή τη στιγμή όπως είναι ο κλάδος. Οι περισσότεροι εγώ θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί πλήρως και από την κυβέρνηση και από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και από το τι περιμένει από αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν έχει κάποιος άλλο, κάποιος διάθεση να αντιπαρατηθεί άλλο με αυτή την κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι δεν θα κάνει τίποτα. Η κυβέρνηση βέβαια έχει εξασφαλίσει μεγάλο ποσοστό ψήφων, γιατί ταΐζει πολύ κόσμο. Στην κτηνοτροφία μόνο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φανταστείτε ότι γίνανε την περσινή χρονιά 82.600 αιτήσεις ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και από αυτούς παρέδωσαν γάλα οι 42.000. Mm. Δηλαδή 40.600 δήλωναν ότι έχουν εγωπρόβατα και δεν έχουν παραδώσει ούτε γάλα ούτε κρέας. Εμείς ζητήσαμε να σταματήσει το σκάνδαλο, ζητούσαμε γιατί το ανακαλύψαμε το 20 από το τέλη του 20 από το 21, ζητούσαμε να σταματήσει το σκάνδαλο με τις πλαστές επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση δεν μας άκουγε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο και σήμερα συνεχίζουν να πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί σήμερα έχει αλλάξει, δεν έχει σημασία που πήγε στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ, δεν γίνεται κάποιος άλλος έλεγχος. Τον έλεγχο που κάνει η ΑΔΕ το θέτει το Υπουργείο. Και το Υπουργείο σου λέει για να πάρεις επιδότηση, δηλώνεις ότι έχεις εγώ πρόβατα, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να συντρέχουν μία από τις τρεις προϋποθέσεις. Είτε να έχεις παραδώσει γάλα, είτε κρέας, το οποίο σημαίνει να έχεις παραγωγή, είτε να έχεις αγοράσει ζωοτροφή. Δηλαδή, εγώ δηλώνω 1000 ζώα, αγοράζω 1 κιλό καλαμπόκι και θα επιδοτηθώ.
0: Μες.
1: Αυτό το κιλό το καλαμπόκι εγώ μπορώ να το πουλήσω στο γείτονα, να κάνει το ίδιο και ο γείτονας και πάει λέγοντας και με ένα τιμολόγιο ενός κιλού καλαμποκιού όλοι μαζί να επιδοτηθούμε για 50-100.000 πρόβατα πόσα θα δηλώσουμε όλοι μαζί.
0: Μες.
1: Που συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάω ότι δεν είναι καλή η κατάσταση και ας ελπίσουμε αυτή τη φορά οι συγχωριανοί σας, οι συμπολίτες σας, γενικώς οι συνάδελφοί σας στον αγροτικό χώρο να μην κάνουν την ίδια πολιτική επιλογή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Την επιλογή δυστυχώς δεν την κάνουν οι συνάδελφοί μας, την κάνουμε συλλογικά σαν χώρα. Δεν φταίνει δηλαδή.
0: Είχε λίγο αυξημένα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Texas, Mexican judges.
1: Ο κύριος Σικιωτάκης εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία του Αλέξη με το μήνυμα «Στηρίζουμε Αλέξη για μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και με προοπτική». Καλά κάνετε, δικαίωμά σας. Κυρία Δήμητρα από την Πεύκη, μου λέει η Γεροβασίλη δεν είχε πει ότι θα πάει στον πρόεδρο της Βουλής για την παρέτησή της, ναι, από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, και για να πάρετε η επιστολή για εξαρτητοποίηση απευθύνεται στον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα από εκεί και πέρα λέει ντροπή όσοι κρατούν την έδρα. ΣΥΡΙΖΑ, δαγκωτό. Διαβάζουμε και την άλλη άποψη.

0: κυρία Ελένη. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο για ένα άλλο κόμμα, έτσι, στο οποίο είχε ηγηθεί. Και τι νομίζετε ότι δεν θα έπρεπε να απαντήσει? Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Στονομοδράμας και τομεάρχης εσωτερικών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, τομεάρχης εσωτερικών και επιπλέον και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις έχω και αυτό το χαρτοφυλάκιο.
0: Έχετε
1: και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Και πολλή δουλειά όμως, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Πολύ, πολύ, αλλά τι να κάνουμε. Μείναμε λίγοι. Δυστυχώς οι συνάδελφοι που εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ δεν τίμησαν την εντολή των συμπολιτών τους. Και μείναμε λίγοι και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη που έχουμε από την λαϊκή ψήφο.
0: Ναι, το σχολίασα και εγώ προηγουμένως ότι δεν μπορείς να παίρνεις την έδρα υπομάλης και να πας από κόμμα σε κόμμα, ούτε να περιμένεις τον προθάλαμο κάποιου κόμματος μέχρι να σε δεχθούν και μέχρι τότε να λες θα δω τι θα κάνω με την έδρα μου. Και δεν είναι κάτι, θέλω να πω ότι αυτό προσβάλλει και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Δεν είναι πολιτικά ηθική στάση αυτή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα συμφωνήσουμε, με λέμε τα αυτονόητα, αλλά θα σας πω το εξής. Νομίζω είναι θέμα, βεβαίως είναι θέμα, εμείς που είμαστε στην αριστερά θεωρούμε ότι υπηρετούμε έναν άλλο αξιακό κώδικα. Αλλά ξέρετε, είναι και ένα θέμα προσωπικής ατομικής στάσης του καθενός. Γιατί θα σας θυμίσω ότι παρέδωσαν την έδρα τους βουλευτές οι οποίοι δεν προέρχονται ούτε ανήκουν στην αριστερά, αλλά από συνεργαζόμενο κόμμα. Μιλάω για τον Βασίλη τον Κόκαλη, ο οποίος παρέτησε και παρέδωσε την έδρα του. Άρα δηλαδή μην ψάχνουμε μόνο στο θεωρητικό γενικό πλαίσιο. Υπάρχει και η ατομική στάση του καθενός απέναντι στα πράγματα και αυτή είναι εξίσου βαρύνουσα με το γενικό πολιτικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσω και στα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα. Είχατε με τα μεσονύχτια δουλειά με τις τροπολογίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί και αυτό είναι και στη δική σας αρμοδιότητα τώρα που είστε και τομεάρχης αγροτικών.
1: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχει μια σύγχυση στη δημόσια ζήτηση. Δεν πρόκειται για τροπολογία. Πρόκειται για άρθρο ενταγμένο κανονικά στο νομοσχέδιο. Απλώς τι συνέβη? Είναι μια συνηθισμένη πρακτική της κυβέρνησης. Το άρθρο αυτό δεν ήταν στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου το οποίο αναρτήθηκε στη διαβούλευση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στη διαβούλευση και έτυχε κριτικής και σχολείων με 71 άρθρα. Και όταν ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και ήρθε στη Βουλή, ήρθε με σχεδόν 80.
0: αυτά τα άρθρα που δεν περιπεριλαμβάνονταν.
1: Ακριβώς.
0: Στη διαβούλευση, δεν θα έπρεπε να τοποθετηθούν οι βουλευτές των άλλων κομμάτων.
1: Και οι πολίτες και οι φορείς, η κοινωνία. Η διαβούλευση δεν αφορά μόνο τους βουλευτές, αφορά τους πάντες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν είναι το 74 και καταρχάς έχουμε μία απαράδεκτη τακτική, η οποία δεν σημειώνω, δεν είναι το πρώτο. Το συνηθίζει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Αλλά φέρνει λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι αυτό που είχε στην μορφή του στη διαβούλευση.
0: Το έχει πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο τώρα, έτσι? Το έχει εξελίξει με τα μεσονύκτιες τροπολογίες, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση της νομοθετικής διαδικασίας είναι εφιαλτική στην κυριολεξία. Σας το λέω σαν βουλευτής δύο βουλευτικών περιόδων, δεν έχει ψηφιστεί σχεδόν κανένα νομοσχέδιο με την πρόβλεψη της πρόνοιας του κανονισμού της Βουλής. Όλα ψηφίζονται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό επιβλήθηκε από τα μνημόνια και μετά, τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει έτσι. Και είναι και μία, εκτός από τη διαδικασία δηλαδή που είναι εξαιρετικά πιεστική, και εδώ υπάρχει και ένα εγγενές πρόβλημα στον κανονισμό της Βουλής. Δηλαδή έχουμε νομοσχέδια των 100 άρθρων, έχουμε και νομοσχέδια των 500. Ο κώδικας περί τοπικής αυτοδιοίκησης είχε πάνω από 1000 άρθρα. Και όλα αυτά πρέπει να ψηφιστούν σε 4 συνεδριάσεις. Δεν γίνεται δηλαδή ουσιαστικά. Η κυβέρνηση κάνει ότι νομοθετεί και εμείς κάνουμε ότι ασκούμε αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα. Το ειδικό τώρα είναι ότι η κυβέρνηση πολλές φορές χρησιμοποιεί αυτή την τακτική για να περάσουν κάτω από τα ραντάρ επίμαχες διατάξεις. Είναι κάτι που είναι κόντρα και στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Εμείς το επισημάναμε αυτό και καταρχάς επισημάναμε το γεγονός ότι είναι επί

0: πλέον η διατάξη και δεύτερον που είναι η ουσία το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 74 και γι' αυτό έχουμε ξεσηκωθεί και το καταγγέλουμε σε όλους τους τόνους και στην Επιτροπή Εισηγητής μας ο σύντροφος ο Καρυπίδης ο Γιάννης από τη Λάρισα που αντικατέστησε τον Βασίλη τον Πόχαλη αλλά και εγώ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σαν κοινοβουλευτικός.
1: Ναι. Όπου αθωώνει όλους εκείνους οι οποίοι είχαν κάνει τα κόλπα τους. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, νομίζω να είμαστε πολύ έτσι, προσεκτικοί γιατί ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε. Κάνουμε μια πολιτική κριτική στην λαθροχειρία που επιχειρεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει σε τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί το έφερε εκτός διαβούλευσης. Και μάλιστα σε ένα νομοσχέδιο που έχει σχέση με τον αλλιευτικό κώδικα. Έτσι δεν έχει καμία σχέση ούτε με ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε με δηλώσεις, ούτε με αποζημιώσεις παραγωγών, αγροτών κτλ.
1: Άρα είναι σε άσχετο νομοσχέδιο, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το συζητούμενο νομοσχέδιο. Πρώτον, λοιπόν, να μας πει γιατί το έφερε εκτός διαβούλευσης. Δεύτερον, να μας πει ποιες κατηγορίες καλύπτονται από αυτήν η ρύθμιση. Και τρίτον και πολύ σημαντικό, γιατί υπήρξε μια απάντηση, θα έλεγα, πολύ δειλή και χαμηλών τόνων από το Υπουργείο, ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε, ότι εάν όντως οι πολίτες ή οι αγρότες έκαναν τις δηλώσεις τους με το ισχύον καθεστώς, γιατί αφορά την περίοδο 18-22, η οποία ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν λοιπόν έκαναν κανονικά τις δηλώσεις τους, ποιος είναι ο λόγος να υπάρξει μια μεταγενέστερη ρύθμιση η οποία θα ενισχύει τις δηλώσεις αυτές που έκαναν εκείνη την περίοδο σύμφωνα με αυτά που ίσχυαν τότε.
1: Σωστή.
0: Καταλαβαίνετε ότι από όπου και να το πιάσουμε δεν φαίνεται να υπάρχει μια λογική απάντηση. Γι' αυτόν τον λόγο και το έχουμε σηκώσει τόσο πολύ και γι' αυτόν τον λόγο
1: αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης.
0: Απαιτούμε από την κυβέρνηση μια πολύ καθαρή απάντηση.
1: Την οποία φαντάζομαι ότι θα την πάρετε.
0: Αύριο στην Ολομέλεια. Θα δούμε.
1: Είχατε όμως και άλλο θέμα που αφορά τον άλλο τομέα που έχετε, τον τομέα εσωτερικών. Απάντησε ο κύριος Λιβάνιος σε αιτιάσεις, ερωτήσεις που σχετίζονται με το αδιάβλητο των εκλογών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε. Θα πρέπει να
1: το οποίο
0: πούμε...
1: είχε δύο σκέλη για να το πω.
0: Το
1: ένα ήταν προηγούμενες καταγγελίες που είχε κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, όπου αμφισβητούσε τις προηγούμενες εκλογές, και το άλλο ήταν ερώτηση οποία κατέθεσε ο ανεξάρτητος πια βουλευτής, ο Μάριος Σαλμάς,
0: για τη Singular.
1: Για την Singular, ναι.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το θέμα της απάντησης του κυρίου Υπουργού, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Ο κύριος Βλόπουλος θέτει μετεπιτάσιο στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Η επιστολική ψήφος είναι μία εξέλιξη της εποχής, αλλά έχει ένα αξεπέραστο πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει τη μυστικότητα της ψήφου.
1: Ακριβώς.
0: Διότι όσες ασφαλιστικές δικλείδες και να βάλουμε, κανείς δεν αποκλεί τη δυνατότητα να έρθει ο πάτερ φαμίλιας και να βάλει την οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι και να πούν ότι όλοι μαζί ψηφίζουμε Ξανθόπουλο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Άρα υπάρχει μια εγγενής αδυναμία. Βεβαίως το αντεπιχείρημα είναι σε μια εποχή που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα κτλ. Που έχει μπει στην ημερήσια διάταξη, πώς είναι δυνατόν ως χώρα να μένεις απ' έξω. Και έτσι και πρέπει και έχει κριθεί και από πλευρά οριακής σταγματικότητας να πω, γιατί και τα ωφέλη είναι μεγάλα και υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να μετακινηθούν κτλ.
1: Τότε ας αλλάξουμε και το Σύνταγμα, να μην είναι απαραίτητη η μυστικότητα της ψήφου, οπότε η όποια ρύθμιση φέρουμε να μην είναι αντισυνταγματική, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
0: Αυτό λέμε, ακριβώς αυτό λέμε, ότι πρέπει να είναι με φιδό, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η πολιτεία όταν θεσπίζει τέτοιες διαδικασίες. Ο κύριος Βελόπουλος έχει ως επιχείρημα την μεγάλη απόκληση των ποσοστών που πήρε η Ελληνική Λύση στα εκλογικά τμήματα και στην επιστολική ψήφο, αλλά αυτό είναι εν πάση περιπτώσει δικό του θέμα. Yeah. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Singular, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό...
1: Ναι, γιατί ο Μάριος Σαλμάς μίλησε για σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η Singular Logic που έχει την επεξεργασία, την παρουσίαση και τα λοιπά όλων των στοιχείων παίρνει και πολλές δουλειές από το δημόσιο. Πάρα πολλές δουλειές από το δημόσιο.
0: Έτσι,
1: το Υπουργείο Πολιτισμού, τώρα με την πεντεπολιτιστικά μνημεία, αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς δεν πρέπει να εκπλήσει, διότι αυτή είναι η τακτική του επιτελικού κράτους. Αν δείτε την κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για παράδειγμα, θα δείτε ότι το 80% πήγε σε 7-8 μεγάλες εταιρείες. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Το μέγαρο Μαξίμου ΑΕ έχει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, τα κόμματα εννοώ, τα κόμματα, έτσι, ελεγκτικούς μηχανισμούς τέτοιους που να μην επιτρέπουν την καταδολίευση, την αλλαγή της ψήφου των πολιτών προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Και αυτό γίνεται θεσμικά, γιατί κακά τα ψέματα, οι ψήφοι καταμετρώνται από δικαστικούς αντιπροσώπους, υπογράφονται πρακτικά. Αυτές είναι τα επίσημα αποτελέσματα. Η Singular απλώς τα μεταδίδει ηλεκτρονικά και χρειάζεται λοιπόν μία παρουσία των κομμάτων στην διαδικασία αυτή και βεβαίως και μία επαγρύπνηση, θα έλεγα, για το τι ακριβώς μεταφέρεται. Γιατί,
1: ακριβώς, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο λάθος, για να το πω εγώ, καλοπροαίρετα. Και έπειτα, γιατί στη Singular γίνεται με ανάθεση, γιατί δεν θα πρέπει να είναι και διαγωνισμός και να κληθούν και άλλες εταιρείες.
0: Τώρα ξέρετε, ναι. Κοιτάξτε, το 70. Μιλάμε για πράγματα τα οποία τα λέμε και γινόμαστε κουραστικοί και έχουμε κουραστεί και οι ίδιοι. Το 70% των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με ανάθεση. Και όλο αυτό γίνεται με βάση τις έκτακτες συνθήκες του κορονοϊού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ΑΔΙΣΗ, η Εθνική Αρχή των Δημοσίων Συμβάσεων το λέει, ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη. Αλλά αυτό είναι. Μητσοτάκης, Μαξίμου ΑΕ κτλ. Δυστυχώς.
1: Τώρα δεν ξέρω αν ξεκινήσατε και εσείς την ημέρα σας βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, εγώ είμαι από το πρωί, είμαι εδώ, γιατί 10 η ώρα είχαμε ολομέλεια, ήμουν κοινοβουλευτικός σε μια κύρωση συμβάσεων, μετά είχε τις άρσης ασυλίας. Γενικώς είμαι στη Βουλή ακόμη, δεν έχω τελειώσει, δεν έχω δει τι έχει πει ο πρόεδρος. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω.
1: Όχι δυστυχώς, γιατί μπορεί να θέλετε να κάνετε σχόλιο. Από τη στιγμή που μίλησε άρχισαν και τα σχόλια και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση κτλ.
0: Δεν ξέρω τι είπε ο Τσίπρας. Ξέρω ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες να αποτελέσουμε το κόμμα της ανατοικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Ένα ρεύμα ιδεών που είναι στην ελληνική κοινωνία από το 1974. Ο ΣΥΡΙΖΑ το εκπροσωπεί αυτό το ρεύμα τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μετατοπιστεί και να αναφέρει το δικαίωμά του. Εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε αυτή την κατεύθυνση, την τάση, θα έλεγα, την ρίζα που έχει φυτρώσει, που έχει αναπτυχθεί εδώ και τόσα χρόνια, και στην κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος και βεβαίως οι βουλευτές, για να ξαναδώσουμε όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητος στην ελληνική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε και καλά.
1: Αφήνω να συνεχίσετε, καλό, γιατί έχετε και πολλή δουλειά.
0: Δεν λέτε τίποτα. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης και εσωτερικών και αγροτικών θεμάτων και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τα εξήγησε ο ίδιος στην αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με όλες τις αποχωρήσεις που είχαν έμειναν και λίγοι εκεί. Το είπαμε και εμείς, μόνο καλό δεν μπορείς να πεις ότι ένα κόμμα που εξελέγει ως αξιωματική αντιπολίτευση με 17,8% και με 47 βουλευτές έχει φτάσει να έχει μόνο 10, γιατί οι υπόλοιποι φύγανε στον δρόμο, κρατώντας όμως τις έδρες τους.

Η κυρία Δύναμο γράφει: ο ΕΦΚΑ ιδρύθηκε το 2016. Μέχρι το 2019 που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκφράζει την απορία γιατί δεν εργαλειοποιήθηκε, εννοεί γιατί δεν αξιοποιήθηκε όσον αφορά τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια για την περιουσία και την ΔΕΗ και την φοιτητική εστία κτλ. Τα οποία προαναγγέλει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλες συνθήκες τότε, άλλες είναι τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια και τέλος πάντων ας κρίνουμε την τωρινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που εγώ, έτσι όπως την άκουσα μας την ανέλησε κιόλας ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος εδώ από αυτό το στούντιο και από αυτή την εκπομπή, είναι πράγματι μια καλή και υλοποιήσιμη πρόταση. Και θα διαβάσω το τελευταίο μήνυμα για να σας αφήσουμε το ωραίο τραγούδι. Το μήνυμα είναι του κυρίου Δημήτρη, ο οποίος παραφράζει τον στίχο του Κάλβου: θέλει αρετή και τόλμη η αξιοπρέπεια. Αυτό για τους βουλευτές που περιφέρουν ως τρόπαιο την βουλευτική τους έδρα. Και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Διαψεύδει την κυβέρνηση η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντολόρς Μονσεράτ, μετά την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Όπως είπε μετά την επίσκεψη σε Αθήνα και Λάρισα, το αυτόματο σύστημα παίδησης, το ETCS, δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια και δεν πρόκειται να λειτουργήσει πριν το 2030. Να δώσει δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας στα ελληνοτουρκικά και στην ενέργεια, ζητάει από τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένο οδικό χάρτη μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, με προσωρινά καταλήματα, επισκευή νοσοκομείων, οικονομική ενίσχυση και πολυεθνική δύναμη ασφαλείας. Η εφαρμογή του απαιτεί τη συνεργασία Ισραήλ και Χαμάς, όμως η κυβέρνηση Νετανιάχου αρνείται την υλοποίηση εν ώψη των Ισραηλινών εκλογών του Οκτωβρίου, ενώ η Χαμάς εξαρτά τον αφοπλισμό της από μια προαπαιτούμενη εκεχηρία 14 ημερών που το Ισραήλ δεν τηρεί. Πρόταση για να ανακοπεί το ράλι στην τιμή των καυσίμων κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος και με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα. Τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και στην παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Ελλάδα σήμερα το περιθώριο διήλυσης έχει αυξηθεί κατά 200% σε σχέση με το 2019 και είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Η αμόλυβδη βενζίνη σταθεροποιείται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Είναι η επιτομή του θράσους ντίλερ συμφερόντων. Ακόμα υπουργός υγείας είναι. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τη συχνότητα του κόκκινου. Ο υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει το διαφημιστή σε ιδιωτική κλινική, είπε ο τομέαρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι μπαίνει θέμα ηθικής τάξης. Ενωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στη Γιάννα Παπαδάκου απέφυγε να απαντήσει λέγοντας «Δεν θα καθορίζω τη ζωή μου με βάση τις ανακοινώσεις του Πολάκη», ενώ υπεραμύνθηκε της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για τους ράμπο υγείας. Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική δυναμική στην αντιπολίτευση και σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πανηγυρίζει για το 17%, ενώ εκτίμησε ότι δεν θα πάρει πάνω από 20%. Ή εμείς ή κανείς θα είναι το δίλημα για τις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Οργή και θλίψη στο τελευταίο αντίο νωρίτερα στην 25χρονη βιολόγο που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Για τις 25 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η οικογένεια προσφεύγει στον Αριοπάγο καταγγέλλοντας παρατυπίες στη δίκη. Δικογραφία για ρήπανση του Κηφισού με υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σχηματίστηκε σε βάρος 4 ατόμων. Επαυτοφόρο συνελήφθησαν 41 ετών οδηγός βιτιοφόρου και 63χρονος υπεύθυνος βενζινάδικου στο Εγάλαιο. Διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 4 απορρίψεις το τελευταίο 20ήμερο, οι οποίες αντί να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, διοχετεύθηκαν μέσω του δικτύου όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και κατέληξαν στη θάλασσα στο παραλιακό μέτωπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, πλήρης ταξιδεύει για τη Βιτόρια ο Ολυμπιακός εν ώψη της πρεμιέρας της EuroLeague με την Μπασκόνια την Πέμπτη το βράδυ στις 9:30. Ο τεχνικός του πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε μαζί του 13 παίκτες, αφήνοντας εκτός αποστολής τους Νετζίπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο Πέμπτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, οπότε το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί και το απόγευμα. Στην Αττική, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το κόκκινο μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα στις 5.
2: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

Και μόλις ανοίξαμε την ομπρέλα εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, είμαστε παρεούλα, 4 με 6. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, με μια ομπρέλα κόκκινη κοινός και παρέα με εσάς. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 26 σήμερα, μεσοβδόμαδα φτάσαμε. Φθινοπορεινή ημερία, επισήμως πλέον φθινόπορο, επισήμως ξεκινάει τη διαδρομή της η νύχτα, μεγαλύτερες πλέον οι νύχτες, για μένα μια χαρά, για άλλους όχι, βεβαίως, ο καθής και όπως του αρέσει η μέρα ή η νύχτα, και προχωράμε αδέρφια. Σας θέλω παρέα και σήμερα, εννοείται, έτσι, με χορταστικά μηνύματα, με λεπτομέρειες, με εικόνες, με γεύσεις, πώς μας ακούτε και στα FM και στο διαδίκτυο, πού βρίσκεστε, σε ποια περιοχή, σε ποιο μέσο, αν οδηγείτε, πού ακριβώς. Όλα αυτά τα ξέρετε πολύ καλά πλέον κάθε απογευματάκι και εδώ να τα μοιραζόμαστε. Και βέβαια εντυπώσεις, αν είδατε, συζητήσατε, ακούσατε κάτι, τι διαβάσατε, εδώ, μοίρασμα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μια μικρή ανατροπή στα σταθερά περιενθέτων της ομπρέλας. Δεν θα έχουμε τον Αντώνη Ελευθεράκη μαζί με τον αγνωστήριο εκτάκτος. Έχουμε εκτάκτος όμως τον Αλέξη Δερματζόγλου να μας πάει στην απέναντι πλευρά των γεγονότων. Βλέπετε, είναι εδώ θα είναι εδώ μάλλον ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, καθώς την Παρασκευή υπάρχει μία έξτρα προβολή στο Σινέα Απόλλων στις 10 παρατέταρτο το βράδυ της ταινίας του Άντιγια, και αυτό το οργανώνει και το ΚΕΜΕΣ, ο Αλέξης Δερματζόγλου δηλαδή, μαζί με τον κινηματογράφο Απόλλωνα και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Οπότε, επειδή δεν ξέρουμε την Παρασκευή πώς εξελιχθεί το πρόγραμμα του Αλέξη, θα τον έχουμε σήμερα κατά τις 4.30. Και δίνει και μία διπλή πρόσκληση ο Αλέξης για όποια κερδίσει να δει την ταινία την Παρασκευή 10 παρατέταρτο στις 9 Απόλλων, το Άντεγια του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Από τις ταινίες πολύ αγαπημένες, έτσι, χρόνια πριν, παραμένει όμως εξαιρετική. Να τη δείτε οπωσδήποτε και στη μεγάλη οθόνη, γιατί και στη μικρή την έχουμε δει πολλές φορές. Για τα δε μέλη του ΚΕΜΕΣ, όσους και όσους έχετε κάνει συνδρομή, η είσοδος είναι ελεύθερη στην προβολή. Την πρόσκληση τη διεκδικεί όποιος και όποια δεν είναι μέλος του ΚΕΜΕΣ, έτσι. Λοιπόν, η μέρα σήμερα ήταν λίγο ιδιαίτερη, έως και πολύ θα έλεγα, αλλά και αγαπησιάρικη. Ιδιαίτερη διότι βρέθηκα στο αποχαιρετιστήριο του Θανάση Χονδρού, πάνω στα κημητήρια της Θέρμης, όπως τα λέμε. Ο Θανάσης Χονδρός με την Αλεξάνδρα Κατσιάνη, ζευγάρι στη ζωή και στην τέχνη, χρόνια πολλά μαζί. Έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, σήμερα ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν, και αντάμωσα και με πολύ αγαπημένους ανθρώπους από το χώρο των οικαστικών, και με ανθρώπους που δεν τους ήξερα, γνωρίστηκα εκεί. Ξέρουν αυτοί, αυτές. Καλησπέριζω και από εδώ λοιπόν. Και όπως είπα πριν αποχαιρετιστούμε, στη φίλη και την καινούρια, μηνυματάκια, να κάνουμε παρέα. Το μήνυμα το στέλνετε με τους δύο γνωστούς τρόπους, είτε μέσα στο Facebook στη σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Και βέβαια αργότερα από αυτό το αντάμωμα, αντάμωσα και με τον αγαπημένο μου Γιώργο, με τον ποιητή μου, ο οποίος έβγαλε ακόμη ένα ποιηματάκι. Δεν έχω πάντα έμπνευση, μου είπε. Μια χαρά έμπνευση τη βρίσκω εγώ, ακμεότατη. Κοιτάξτε τι έγραψε. Σήμερα η μέρα ήταν καλή. Εμφράθηκε η ψυχή μου, διότι τυχαία έπεσα πάνω στην κολλητή μου. Εκείνη με φωνή βαθιά, θεά του μικροφόνου, βελούδο των Ριτσιάνων, καρδιά του ραδιοφώνου, μα εντάξει φτάνει όμως, αυτή που κάθε απόγευμα χαρά μας το γεμίζει και ένα χειροκρότημα από όλους μας αξίζει. Να σε καλά βελούδινη, του ήχου στυλοβάτης, φωνή μας του πολιτισμού, Έλσα το όνομά της. Γελάει και ο Δημήτρης. Δημήτρη, είδες έμπνευση? Και μου λέει τώρα ο Γιώργος ότι δεν έχει πάντα, απίθανος για ακόμη μια φορά.
Είδα στο δρόμο και τον αγαπημένο Θωμά Κοροβίνη και τον Ανδρέα Καρακότα, τον εξαίρετο τραγουδιστή. Λοιπόν, αυτή είναι η πόλη. Γι' αυτό το αγαπώ το Θεσσαλονίσι μου τόσο πολύ. Ανταμώνουμε εκεί που δεν το περιμένεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα αυτό. Αν θες να ανταμώσεις με κάποιους, το ξαναλέω, ως μικρό νησί ανταμώνεις και με κάποιους που δεν θες. Αλλά είναι πολύ λιγότερο θαρό, ε. Τι να σας πω, δεν ξέρω, έτσι λέω. Λοιπόν, γενέθλια έχει σήμερα ο Κώστας Τουρνάς, 23 Σεπτέμβρη του 49 γεννημένος, και διάλεξα να ακούσουμε από τα παλιά του βέβαια, ο πιο καλός τραγουδιστής.

υπέροχος, ε? Γεια σας και σας. Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι βάζετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τη μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη να πάτε στο Σινέα Απόλλων στη Σαρανταπόρου και να δείτε το Άντε Γεια του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, παρουσία του ίδιου, έτσι θα ακολουθήσει και συζήτηση με το κοινό. Και βέβαια παρουσία του Αλέξη Δερμετζόγλου, διότι το ΚΕΜΕ συνδιοργανώνει αυτή τη δράση και θα μας πει περισσότερα μετά τις 4.30. Ο καιρός είναι όμορφος, όμορφος και με ένα πανοφόρι το βραδάκι, τον απολαμβάνεις νομίζω, μια χαρά. Το απέδειξαν και χθες όσοι βρέθηκαν μερικοί και για δεύτερη βραδιά στο Θέατρο Δάσους, γιατί την πρώτη, τη Δευτέρα, δεν ολοκληρώθηκε η παράσταση Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Έτσι έγινε χθες, ολοκλήρωσε το ταξίδι της εδώ και είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το χάρηκε και ο Σταμάτης. Θωμά, καλησπέρα. Δεν θα σχολιάσω το μήνυμα που έχει στείλει, γιατί πάλι, να μην πω τι λες, άιντε και με αποσυντονίζεις, το έχω πει 800 φορές, φτάνει. Γράψε κάτι ουσιαστικό ρε παιδί μου, δώσ' μου εδώ πέρα μια ωραία εικόνα, κάτι που είδες, που σου άρεσε, ε, τίποτα, κενό.

Εγώ εκεί που βλέπω ωραίες εικόνες, εκεί με ανθρώπους πάντα μόνο, έτσι και με ένα αγαπημένο πρόσωπο που τα ξέρει τα πράγματα από μέσα, και ενώ σχετικά με τις κινήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και τα πολιτήρια για παράδειγμα, πάνε σε ιδιώτες και τούτα, τι ωραία, τι ωραία. Τα πολιτήρια των μουσείων εννοώ. Και την ίδια ώρα βλέπω την παρέμβαση του Δημάρχου, του Στέλιου Αγγελούδη, σχετικά με το επταπύργιο και το ότι θέλει το Υπουργείο να το χρησιμοποιεί για δεξιώσεις, για γκαλά. Καταλαβαίνετε τώρα. Για γάμους, βαφτίσια. Το βάζω και αυτό μέσα. Εφόσον θα είναι ανοιχτό, γιατί όχι. Ζητά λοιπόν την εξαίρεσή του για χρήσεις γαστρονομικών εκδηλώσεων, να βγει από αυτόν τον κατάλογο στον οποίο τον έχει βάλει, το έχει βάλει το μνημείο, το Υπουργείο το ίδιο.

Ο Δήμαρχος απέστειλε λοιπόν επιστολή προς την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και επισημαίνει ότι το πταπήριο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά και έναν τόπο με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι αναγνωρίζει ως Δήμος την ανάγκη τα μνημεία να παραμένουν ζωντανοί και προσβάσιμοι χώροι πολιτισμού, να φιλοξενούν συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Αλλά στην περίπτωση του επιταπηγείου, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση και έτσι ζητά από την Εφορία Αρχαιοτήτων να εισηγηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την επανεξέταση της ένταξης του μνημείου στον σχετικό κατάλογο περί γαστρονομικών εκδηλώσεων. Βέβαια, διάβαζα ότι και στο Δήμο, στη συζήτηση περί του θέματος, πάλι υπήρχαν θέματα αντιμετώπισης, συμπεριφοράς, ενώ θα έπρεπε να είναι κατευθείαν ένα μαζικό όχι. Δεν το δεχόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, η επιστολή είναι αυτή, προς την εφορία εστάλη. Τώρα, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, η εφορία από το Υπουργείο θα πάρει την εντολή να εισηγηθεί προς το ΚΑΣ. Δεν ξέρω. Μακάρι να διαψευστώ και να έχει βαρύτητα αυτό. Αν είναι αποφασισμένο το Υπουργείο ότι θα πράξει κάτι, θα το πράξει. Μας το έχει αποδείξει 800.000 φορές από την ώρα που ανέλαβαν. Και να μην σας πω και ότι όποιος διαφωνεί μαζί του μέσα από το χώρο των εφοριών, των αρχαιολόγων κτλ. Κρίμα στο κεφάλι του, διότι έχουμε δικαία αυτή την πλευρά του Υπουργείου. Διαφωνείς, σου αλλάζω θεσούλα πάρα πολύ απλά. Μην το ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε, αδέρφια, γιατί εκεί είναι το θέμα, στη μνήμη. Τα ξεχνάμε, σβήνουμε πολλά πράγματα και λέμε δεν έγινε τίποτα. Έγινε. Και είναι πολύ σοβαρά αυτά που γίνονται.

Θωμάς ακόμη να μου στείλει μια εικόνα, Δημήτρη. Δεν έχει. Μόνο από διάφορα εδώ πέρα. Α, κάτι γράφει. Περίμενε να δω λίγο. Όλος ένα επικαλείται πάντως. Τώρα είναι η συζήτηση με τον ηχολήπτη, καταλάβατε. Στείλτε κι εσείς να έχω συζήτηση επιπλέον. Και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε, πρόσκληση για την Παρασκευή. Για το Άντε Γεια του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Συνέ Απόλλων. Έτσι λοιπόν, σήμερα με ένα ζακετάκι, με ένα τζάκετ, κάτι τις για την ψύχρα. Μπορείτε να βρεθείτε στον Απόλλωνα, στο αφιέρωμα «Ένα καλοκαίρι» με τον Μπέρκμαν. Έχουμε κραυγές και ψιθύρους. Αυτή είναι η ταινία, κραυγές και ψιθύροι. 7:30, ταινία του 72. Όπως μπορείτε να βρεθείτε και στη βεράντα του ΜΗ2, του γυάλινου κτίριου του Μεγάρου, τελευταία μέρα προβολής, και με αυτήν τη μέρα ολοκληρώνεται και η συνεργασία για φέτος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου με το Μέγαρο για το σινεμά με θέα. 12ο ήταν αυτό που πραγματοποιήθηκε, το μεγαλείο του Πάολο Σορεντίνο. Αυτή την ταινία του 2025 μπορείτε να βρείτε, και του χρόνου πάλι, καλά να είμαστε, έτσι. Μπορείτε επίσης να πάτε στο θέατρο Κήπου. Εκεί έχουμε ακόμα μια παράσταση σήμερα με το έργο «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζεφ Μπέιρον. Σκηνοθετεί ο Κώστας Γάκης και παίζουν Γιώργος Κωνσταντίνου και Θανάσης Πατριαρχέας. Είχε ουράχτες που πέρασα. Είχε κόσμο δηλαδή, αρκετό. Για να δούμε και σήμερα. Αυτή την παράσταση, αυτό το έργο μάλλον, εγώ το έχω δει χρόνια πολλά πριν. Ναι, με ποιον ήτανε. Ήτανε με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Πολύ νέο. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Θα το βρω.

Με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, ναι, βέβαια. Ήταν παραστασάρα. Αλλά και εδώ, δεν ξέρω, Γιώργος Κωνσταντίνου, Θανάσης Πατριαρχέας, αν το είδε κανείς καμία, δώστε εντυπώσεις.

Ο Θωμάς βρήκε να μου δώσει ως ωραία εικόνα συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη στον Παπαδάκη. Δεν με βοηθάς. Αυτό έχω να πω μόνο. Πάμε να ακούσουμε Πελώμα Ποκιού, Λάση Μπονάτσο και η παρέα του, στα Νιάτα, το Γαρίφαλε, το περίφημο.

Γαρίφαλε, γαρίφαλε. Και καλώ την αγκετιβάσω, ανέβασο μου. Το Γιώργο Χαλακόπουλο, το είπα, το θυμήθηκα. Χαίρομαι που την είχε δει και εσύ την παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, τότε. Παλιά, ε, πολύ παλιά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι ανάσε του στι σιωπέ. Ήταν μαγικό. Καλώ την και τη Μέρη. Καλησπέρα σε όλου και όλε. Λέγει Μέρη, μετά τον ύπνο, σίκα φρέσκα από το κτήμα του Συμπέθερου. Γλυκό Σεπτέμβρη. Πιο γλυκό δεν γίνεται. Απίθανο. Γευστικότατη εικόνα. Λοιπόν, έχουμε τη μία διπλή πρόσκληση για Παρασκευή. Ξαναλέω, 25 του μήνα ο προορισμός είναι ο κινηματογράφος Απόλλων στη Σαρανταπόρου για να δείτε 10 παρατέταρτο το βράδυ την ταινία «Άντε γεια» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Παλιά, κλασική, υπέροχη, θα είναι παρόν ο ίδιος ο σκηνοθέτης μαζί με τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Είναι συνδιοργάνωση όλο αυτό Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ΚΕΜΕΣ και ΣΥΝΕ Απόλλων, έτσι. Θα προλογίσουν και ο Αλέξης Δερμετζόγλου και δύο μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Για τα μέλη του ΚΕΜΕΣ, όσοι και όσες έχετε συνδρομή, είναι ελεύθερη είσοδος. Για τους υπόλοιπους υπάρχει εισιτήριο. Μία διπλή πρόσκληση λοιπόν σας περιμένει. Βάζετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι να σας βάλω στην κλήρωση. Μην καθυστερείτε, βιαστείτε. Βάζουμε διαφημιστικά και πάμε να ανταμώσουμε με Αλέξη εκτάκτος σήμερα, Τετάρτη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, δεν είναι Παρασκευή, Τετάρτη είναι, αλλά εκτάκτως έχουμε μια αλλαγή και ο Αλέξερ Μετζόγλου είναι σήμερα μαζί μας για να μας πάει στην απέναντι πλευρά των γεγονότων, καθώς όπως σας εξήγησα και νωρίτερα, την Παρασκευή θα βρίσκεται με τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα, με αφορμή τη βραδινή προβολή στον Απόλλωνα του Αντεγιά, έτσι. Οπότε, Αλέξη μου.
1: Καλό απόγευμα λοιπόν, καλό απόγευμα πολλά και γι' αυτό ακριβώς. Οι προσκλήσεις θα είναι 4 συνολικά.
0: Α.
1: Δύο προσκλήσεις θα
0: έρθουν για το μία διπλή για την Αντεγιά και μία για το Κέμις.
1: Γύρω στις 10 παρά 10 γιατί προηγείται το Αμαρκόρ το οποίο είναι μεγάλης διάρκειας. Και δύο προσκλήσεις, δηλαδή ένα άτομο εις διπλούν. Αυτό εννοώ, όχι ότι... με τον σύντροφό του, τη σύντροφό του, τώρα έχουν μπερδευτεί τι θα είναι ο σύντροφος.
0: Ό,τι θέλει να είναι βρε, και φίλος και οτιδήποτε.
1: Ό,τι να είναι. Τρίτο φίλο με τρίτο φίλο, ό,τι θέλετε.
0: Πάμε
1: λοιπόν, και στους διχασμένους, στη μεγάλη ταινία του Κρόνε, μπορεί να είναι ένα τεράστιο φιλμ, αλλά και η ταινία του Τσεμπερόπουλου είναι πάρα πολύ καλή. Και νομίζω λοιπόν ότι θα ας πούμε απλώς να γράψουν πότε είναι για τον κύριο Τσεμπερόπουλο.
0: Ναι, θα τα φροντίσουμε όλα, μην ανησυχείς.
1: Και να είναι για το άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν πολλά νέα για τον κινηματογράφο και νομίζω ότι πάντα... Όπως λέμε, βαδίζουμε σε μια παλιά πολιτική πάντα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να μοιάσει εν δόξω στα σοσιαλιστικούς προγόνους, στους σοσιαλιστές προγόνους, όπως ο Μιτεράν. Και έτσι λοιπόν έδωσε δύο μεγάλα παράσημα στον Μάρτιν Σκορσίζε και στον πρωταγωνιστή του τον Ντενίρο, 85 και 84 χρονών. Βλέπετε λοιπόν το... για την υψηλή προσφορά τους που κάνανε και κάνουν στη διατήρηση του κινηματογράφου. Mm-hmm. Αυτά τα είχε κάνει τότε και ο Λάγκ που ήταν ομόλογος υπουργός μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι τιμούν δύο πραγματικά μεγάλους Αμερικανούς δημιουργούς και αντιτραμπικούς και τους δυο, οι οποίοι ακριβώς κάνουν το παν για να διατηρηθεί το σινεμά. Τι κάνει όμως η Ελλάδα? Κάνει αυτή την εκδήλωση για τα... την ευκαιρία των ευρωπαϊκών βραβείων που θα μας τα δώσανε παρακαλώντας, για να τα πούμε, και χάρη στον κύριο Ταραβίρα.
0: Ναι,
1: μεν καλές είναι αυτές οι ταινίες που παίζονται, αλλά κάνουν 40, 35 κτλ. Πρόχειρα φτιαγμένη εκδήλωση, δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Να πω ότι την Δευτέρα, όταν θα παίζουν τους διχασμένους, στο Μακεδονικό στις 10 να μιλήσει ο Νίκος Περάκης, του οποίου γίνεται αφιέρωμα στο έργο του, δεν συμπίπτουν τώρα το αφιέρωμα στον Περάκη με το αφιέρωμα της Ακαδημίας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίες όμως, επαναλαμβάνω, 40, 45, 48 εισιτήρια. Αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει διαφημιστεί πολύ νωρίτερα, έπρεπε να γίνει λίγο καλύτερα για να προλάβουμε και τον φερνό καιρό και γενικώς φαίνεται ότι είναι μια εκδήλωση άλοθη ο τρόπος που οργανώνεται, έτσι δεν έχω τίποτα με την Ακαδημία στην οποία και εγώ συμμετέχω. Στην Ελληνική και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία, δεν με ικανοποιεί η αναζήτηση του Ανδρέου, κάνει 45 εισιτήρια και το τελευταίο ψέμα του Κακογιάννη 50, δεν λέει. Δεν είναι καθόλου όμορφο πράγμα. Συνήθως οι εισηγητές είναι ένας, πολλές φορές δεν υπάρχουν, ελάχιστες φορές υπάρχουν δύο, όπως η δική μου περίπτωση που ο Τσεμπερόπουλος ζήτησε να είμαι και εγώ οπωσδήποτε θέλω να το προλογίσω. Επίσης να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Κριτικών μιλάει την Τρίτη στις 29 του μήνα για τη μανία του Τσεμπερόπουλου. Θα είναι μόνος του για τη μανία, συγγνώμη, του Πανουσόπουλου, γιατί πέθανε φυσικά όπως ξέρουμε ο Πανουσόπουλος και δεν τον υποκαριστά καθένας. Και το άλλο μεγάλο γεγονός είναι, επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα ο Περάκης για την ταινία του «Διαρρήκτες» που γύρισε στη Γερμανία, «Πόμπας» και «Παγκανή». Είναι ένα πολύ ωραίο αναρχικό φιλμ. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή.
0: Βέβαια.
1: Ψάξιμο.
0: Καλύτερο συντονισμό πρώτα απ' όλα. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Κάτι θα αδικηθεί.
1: Θέλουν ψάξιμο και όχι βιαστικά. Δηλαδή θα τελειώσει, ας πούμε, το Μακόρ και άιντε μέσα στη βροχή, μέσα στα μπουφά, να συζητήσουμε τώρα με τον Τσεμπερόπουλο, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Δεν. Κατά τα άλλα, αλλού και αλλού έχουν, όπως βλέπω, τάξη. Δεν θα αναφερθώ τι και πού αναφέρομαι, αλλά θέλω να αναφερθώ ακόμη μια φορά στο εξής. Όπως ξέρεις, ο κύριος Μικελίδης θα κάνει με τα Κόμπων και Βασάνων το υπέροχο πανόραμά του το 39ο,
0: ναι.
1: Χωρίς φυσικά κρατική ενίσχυση, χωρίς ΕΚΟΜΕ,
0: αφού
1: χωρίς
0: το την κόψανε, έτσι. Ναι.
1: Η Ένωση Κριτικών, αν ο άτυχος ήταν ο κύριος Ξυφιλίνος, δεν μπορεί να βγάλει το βιβλίο για τον Αλβατοβάν, διότι δεν θα πάρει, ακυρώθηκε η επιχορήγηση των 8.000. Γιατί είχαν κάνει τόσα πράγματα το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης η Κεφαλονιά, όπως μπόρεσε, τσάτρα πάτρα, τα έκανε μόνη της. Εγώ να δεχτώ ότι για χάρη του ελληνικού λαού γίνονται περικοπές από τον πολιτισμό. Βεβαίως. Εάν όμως κάποιος χρωστάει σε κάποιο δημόσιο οργανισμό 110 χιλιάρικα, τα οποία είναι πάρα πολλά χρήματα, θα πρέπει και αυτός να πιεστεί να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Εδώ σταματάει η αναφορά μου, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, διότι όταν πας παραπάνω, πρέπει να έχεις και τα παραστατικά, τα οποία τα έχουμε βέβαια, μέχρι στον κύριο Ταραβίρα, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε στον αέρα και ούτε η εκπομπή σου, ούτε ειδικά ο Αλέξανδρος Μαζεύου. Εγώ είμαι αναλυτής, δεν είναι σκανδαλοθύρας. Αλλά δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ θα, αν μου επιτρέπεις, Αλέξη, θέλω να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπες, να κόβουν από τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι βαρύτατο, σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή μας. Κανείς δεν το έχει καταλάβει βεβαίως από τους
1: αισθήνοντες.
0: Και δεν γίνεται να κόβεις μόνο από τον πολιτισμό συνεχώς. Δεν γίνεται, δηλαδή εκ των πραγμάτων. Έτσι.
1: Πρέπει να κόβουν, να το πούμε ξεκάθαρα και χωρίς να είναι κουκουτζίδι και στάση είναι όλων των Ελλήνων, από τις πολεμικές δαπάνες.
0: Μπράβο.
1: Τελείωσε. Οι πολεμικές δαπάνες.
0: Όχι, εκεί θα σου πει η ασφάλεια του κράτους, το έθνος.
1: Επίσης να μειωθεί και ο φόρος του πετρελαίου για να μην πληρώσει ο κόσμος. Ο οποίος περιμένει, το είπαμε, ζούμε στην Ελλάδα των επιδομάτων. Μου θυμίζω τον εαυτό μου τον Τράγκα που θα άργησε κάπως έτσι. Γεια σου Ελλάδα των επιδομάτων. Αλλά η Ελλάδα των επιδομάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι με τον πολιτισμό, όχι επιπόλαια διαχείριση και όχι φυσικά περικοπές, και οι περικοπές να γίνονται από όλους. Και όσους χρωστούν, και όσους και εγώ χρωστάω κάποιο ποσό για κάποιο λόγο, να έρθουν το πάρουν. Το ΚΕΜΕΣ ήρθε παρόλο, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Είναι ο μόνος οργανισμός πολιτιστικός και στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα που δεν έκανε αίτηση για να πάρει κρατικά χρήματα ή χρήματα του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να μιλάει προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να βγει μετά κάποιος υπουργός και να πει εσείς μιλάτε, αλλά τότε πήρατε αυτά.
0: Μάλιστα,
1: τώρα ναι. η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο δεν ενδείκνεται για, θα λέγαμε, για μεγάλη αισιοδοξία. Τουλάχιστον με τον τρόπο που παρουσιάζουμε, μάλλον αναλύομαι, δεν είναι παρουσίαση ούτε είναι κριτική, στις ταινίες από το σταθμό, σεβόμενοι και τον γούστο των θεατών και τα χρήματά τους και γενικώς τα παράξενα κινηματογραφικά είδη που κυριαρχούν. Εάν ψάχνουμε

Τώρα στην Κρες που μας δώσει η λεωτερία και το είδαμε, είναι νοάρ ειδικών καταστάσεων. Και για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, έτσι πρωτού περάσουμε να ακούσουμε το κάτι ωραίο από το Γιά, έχουμε το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δανάος Φιλμ, δεν είχαμε παρτίδες με αυτήν, αποκτήσαμε και με αυτήν, μας έστειλε η Βίνια, όπου θα ο κύριος Φιλίππου, Ευθύμης Φιλίππου, έγινε γνωστός, διάσημος, του δίνει τώρα και κάρτα, αν τα έχεις δει το σε το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, για να διαλέξει ταινίες που θέλει. Τα παίρνει όλα μαζί και τα κάνει, όχι Ρώσοι και σαλάτα, αν ξεκινήσουν Μπουνουέλη και Φερέρι θα τον πυροβολήσουν. Αλλά για το λάθη μου δεν λέω ότι θα τον πυροβολήσει, διότι αντιγράφει το στενό του φίλου. Πάμε να ακούσουμε κάτι και να συνεχίσουμε μετά με τα ευρύτερα θέματα. Αυτά ήταν τα γενικά θέματα, μια γενική τοποθέτηση σε μια αυθινοπονή ημέρα.

0: Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι μαζί, όπως μου υπενθύμισε και η αδερφή μου με τον ξαφνικό έρωτα από την ομότιτλη ταινία με τη Βιτάλη, είναι από τα αραιότερα του Σπανουδάκη, του Σταμάτη Σπανουδάκη, Αλέξη.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ Γιάννης Πάριος βέβαια, ναι, στην ερμηνεία.
1: Ο Πάριος εδώ είναι πριν από 36 χρόνια. Είναι, το τραγούδι είναι μυθικό και να ξεχάσουμε τα 880.000 που έχει κάνει με το «Υπάρχω». Ήταν η εποχή των φτωχών αγελάδων για το ελληνικό σινεμά, γιατί τότε κάλποζε το 90 το αμερικάνικο, είχε μέσα σιωπή των Αμνών, το The Rock, και τα 150.000 που έκανε ήταν πολλά. Ο Άλκης Κούρκουλος αμέσως γίνεται έτσι ένας διάσημος,
0: δεν παίρνει.
1: Η Παπανίκα κάνει ένα συγκλονιστικό ρόλο, μας πέθανε δυστυχώς, ναι, δεν ζει, ναι, σήμερα.
0: Όπως και ο... ποιος είναι ο συμπροταγωνιστής, ο Δημητράτος.
1: Η Τάνια Τρίπη ζει.
0: Όχι, ο άντρας, ο Δημητράτου δεν είναι.
1: Α, ναι, πέθανε.
0: Και,
1: ναι.
0: Έχουν και... φύγει και οι δύο, ναι.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι το είπε ο ίδιος ο Τσεμπερόπουλος. Εγώ με αυτή την ταινία φτιάχνω ηθοποιό ότι η Βάνα Μπάρμπα ήταν 25 χρονών.
0: Πιτσερίκ.
1: Δεν είχε γεμίσει ακόμα, δεν το λέω. Αλλά είναι πολύ σεξι, πάρα πολύ δυνατή. Στο ρόλο μιας ελεύθερης κομμότητας είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Η ταινία είναι ένα κομικό μελόδραμα, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε το flip side της Προξενιού της Άννας. Είναι μια συνταρακτική ταινία για την τραγική εποχή Σιμίτη. Δεν ήταν ο Σιμίτης το 90, έτσι, δεν είμαι βλάκας, αλλά εκείνο που έρχεται. Για τη μεγάλη αλλαγή που συνέβη στην ελληνική κοινωνία, για τον κινησμό που υπερακοντίστηκε πάρα πολύ, για τις πολιτιστικές αξίες που πατήθηκαν, υπάρχει ένα πιάνο το οποίο δεν παίζει στην ταινία. Για όλα αυτά, ότι η νίκη έχει πάση θυσία, σημασία έχει επιτυχία να γίνεις τραγουδιστής, να γίνεις τόνο, να κερδίσεις τα χρηματιστήρια, να πηγαίνεις σε κλινικές να σου αφαιρούν το πλάσμα. Όλα αυτά τότε μπήκανε και φυσικά και γι' αυτό μπήκε και η χορογραφία. Και ο Σεμπερόπουλος είναι πολύ προφητικός. Τα βλέπει αυτά με ένα τάκτο, μια ιδιαιτερότητα κτλ. Από τους νέους Έλληνες σκηνοθέτες έχει αυτό το κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά. Ξαφνικά βλέπεις ένα μπαλόνι να φουσκώνει. Λες, θα σκάσει. Η μαγιά, ένας άλλος σκηνοθέτης θα το έβαζε να σκάσει. Ενώ για την αφήγηση μιλάω τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός σου το ξεφουσκώνει επίσης πάρα πολύ μαλακά. Τα ρακούρ βγάζουν μια μελαγχολία, μια τρυφερότητα. Ο Κούρκουλος είναι απίθανος. Και να πω επίσης, γιατί δεν χάνεται η ταινία, έχει πολλές δεκαετίες να προωθεί στη Θεσσαλονίκη, η Διχασμένη Δευτέρα είναι ένα πολύ νοσηρό φιλμ. Εγκαινιάζει τη μόδα αυτή που θα κάνει αργότερα η Ντουκουρνό με τον Τιτάν και θα πει βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών, ή το η Κοραλή με το Σάμψαν στο Ελιξίδιο της Νιώτης. Εγκαινιάζει εδώ το body horror film με μια φοβερή μπιζόλτ, αλλά και ειδικά τον Τζέρεμι Άιρον σε διπλό ρόλο των δύο αδερφών, σε μια ταινία τόσο νοσηρή και τόσο εφιαλτική και τόσο παράξενη, τόσο μοντέρνα για τις εκτροματικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει σύγχρονη ιατρική, τόσο αληθινή για τις εξαρτήσεις μας, είτε λέγονται ναρκωτικά, είναι αργή, είναι πάρα πολύ πικρή, πολύ εφιαλτική. Και είμαι χαρούμενος που μια κοπέλα 23 χρονών βλέπει στα πράγματα που πήραν φωτιά, η κυρία Λογάρου, η οποία έχει γίνει εξαιρετικό κινηματογράφο και μοριακή λόγος, η Ιωάννα, θα κάνει αυτή την κουβέντα, γιατί θέλουμε νέους ανθρώπους, θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο κοινό, το οποίο να αγαπάει το ίδιο όλο το σινεμά και να μην το χωρίζει σε κατηγορίες. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι το body horror film είναι κακό. Υπάρχουν κακά body horror film, βεβαίως. Δεν σημαίνει όμως ότι body horror film. Το μυαλό μας έχει πρόβλημα, το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, γιατί τα body horror δεν απευθύνονται σε συντηρητικά άτομα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ταινίες. Θα μου πούμε, λογικά, οι καλλιτεχνίζοντες, και δεν το λέω ειρωνικά, της εκπομπής σου, οι κουτουριάριδες, θα το πω απλά, θα πούν για να δούμε τι έκανε ο Φιλίππου στο κλάδεμα της Τρενταφυλιάς. Ναι. Τι έκανε, πήρε κομμάτια από Φερέρι, κομμάτια από Μπουνουέλ, κομμάτια από Ομοφιλοφιλία, από Λέντελό, από τον Λάθιμο. Έβαλε και ό,τι μπορούσε από Μπερτράν Μπλή, ο οποίος είναι ένας τολμηρός σκηνοθέτης, 4 δέντια, Άγγλοι μεν έχουν πάει και ζουν στην Ισπανία, είναι οι τεμπέλοι της έφορης κοιλάδας.
0: Έτσι.
1: Να το πούμε απλά, είναι το μεγάλο φαγοπόδι του Φερέρι. Ο μπαμπάς είναι τυφλός, συμβολικό. Ένας εξ αυτών είναι ομοφυλόφιλος. Πρέπει να βάλουν και ένα ομοφυλόφιλο για τις ποσοστώσεις και για να δείξουν τις προτιμήσεις, να τα πούμε κιόλα. Ένας είναι επιληπτικός, η αδερφούλα είναι λίγο της αιμομιξίας μεταξύ των αδερφών, τη συζητάμε. Και ένας αποφασίζει να ερωτευτεί, ο μόνος που θα ξεφύγει, μια πολύ ωραία κοπέλα, την Άννα κτλ. Αυτός ο έρωτας θα πυροδοτήσει την διάλυση της οικογένειας. Θα σφακτούν μεταξύ τους, θα πυροβοληθούν, θα πεταχτούν στον αέρα. Το θράσος του Φιλίππου είναι, δεν έχω πρόβλημα για αυτά που κάνει. Αλλά πρόκειται περί θράσος. Και θα χαιρόμουν πολύ να το σέρω μια ακούσα, μια καθένα να ακούσει. Ότι λέει ότι η ταινία του είναι remake της μεγάλης πολιτικοκοινωνικής ταινίας του Μπελόκιο, «Γροθιές στη Ζέπη».
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του αποτελεί ατόπιμα. Με αυτό και μόνο, και μην μου λέτε ότι είμαι ορμητικός, πρέπει να του κόψουν το σινεμά. Πρέπει να σηκωθεί ο Μπελόκιο, ο οποίος ευτυχώς ζει στα 86, και να πει: τι λες ρε ηλίθιε, τι λες ρε τρεις ηλίθιε, σε τι περιβάλλον το έχω βάλει εγώ το φιλμ μου, τραγικό, μια οικογένεια επιληπτικών, μαλώνουν για τα χρήματα που δεν έχουν, είναι αυτή η οικογένεια. Είναι λοιπόν μεγάλο ατόπιμα. Από την άλλη μεριά, βεβαίως όσοι θέλουν να πάνε να τη δουν, εγώ δεν θα είμαι απαγορευτικός, αλλά θα έλεγα ότι καλό είναι να πιάσουν λίγο το αυτί του κυρίου Φιλίππου παρά να του δίνουν λευκές κάρτες συνεχώς, γιατί θα πολύ λευκές κάρτες θα παραδοθεί κάπου. Μην παραδοθεί σε λάθος αντίπαλο. Προσοχή. Ο Μπραντ Πιτ βλέπετε, γιατί είναι πολύ τρυφερός με το σκυλί του, πέφτει στην, η καρδιά του κτίνος πέφτει στην Αλάσκα, δεν θέλει να το σώσουν ειδικές δυνάμεις, θα τη βρω εγώ με το σκυλί μου. Πολύ καλή ταινία, οδηπορικό, μια μονοτονία βγάζει βέβαια. Όλοι ξέρουμε ότι θα σωθούν, δεν θα σωθούν. Ναι.
0: Βλέπεις Μπρατ Πίτ όμως.
1: Τώρα ο Ethan Hawke με τον Russell Crowe κάνουν ένα καλό δίδυμο, αλλά η ταινία είναι ανιαρή. Το μόνο θετικό είναι ότι μας ανταφέρει στο Oregon στη διάρκεια του μεγάλου depression, του crack. Και ένας φυλακισμένος του στέλνει ο διοικητής, ο σαδιστής, για να του δώσει πίσω την κορούλα που την έχει πλήσει στο ορφανοτροφείο. Μη συζητάτε, παιδιά.
0: Yes.
1: Να βρει ένα παράνομο κρυμμένο χρυσάφι. Περπατάμε, όλοι θα μου περπατάμε τις ώρες.
0: Ταλαιπώρια, ταλαιπώρια.
1: Μην το γεμί, περπατάμε τις ώρες. Τι να... Η λογική και η ευαισθησία τα γνωστά... Θα έλεγα μια λέξη από μου κλάματα, αλλά μην θα με πείτε.
0: Σταμάτα, βρε.
1: Οι κοπέλες είναι... Τρεις, μία ανήλικη και δύο ενήλικες. Ο ετεροφορής αδερφός όταν πεθαίνει ο μπαμπάς σου λέει: δεν θα σας δώσω τίποτα από την περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Οι δυο οι μεγάλες αναγκάζονται να βγουν στη πιάτσα που λέμε, στη πιάτσα της Όστεντ. 1800 γράφει το μυθιστόρημα. Τι
0: ναι.
1: Πιάτσα να υπήρχε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε ούτε μπαράκια ούτε socializing. Δεν και φλερτάρουν, προσπαθούν να καταλάβουν αν αυτοί που τους φλερτάρουν είναι εντάξει, αν θα τους παντρευτούν, αυτό είναι το ζητούμενο. Μη συζητάτε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μια ακόμα τραγική εκδοχή ενός μυθιστορήματος που μόνο ο Άγγλοι, όσοι μας ακούνε, μπορεί να μου πούν: καλά, μας τα λες αυτά, ρε Δερμετζόγλου. Έχεις και εναλλακτική πρόταση για εμάς που θέλουμε όσο. Να δείτε Άγγλοι.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το έκανε ο Άγγλοι αυτό το film. Άρα λοιπόν φεύγει και αυτό. Προσοχή, παγίδα με τους Avengers. Το Encore. Είναι ταινία που περιέχει κομμάτια από τις προηγούμενες ταινίες σου και από αυτή που θα έρχει τώρα, το Doom Day, αλλά είναι μια ταινία μοσαϊκό. Το Los Tigres είναι η μακράν καλύτερη ταινία για να κλείσω. Μακράν καλύτερη. Ευχαριστώ την World Web. Αλλά έλα ρε κορίτσι μου που είναι αργή.
0: Και αυτή
1: είναι ένα
0: μάλιστα
1: ταξικό κοινωνικό νεονουάρ. Ένας αδερφός και μια αδερφή. Ζουν με τις καταδύσεις, αυτός αυτή έχει άλλα όνειρα, αυτόν τον πιέζει η γυναίκα του, δώσε συνέχεια χρήματα για τα παιδιά, μπλέκει σε επικίνδυνες ιστορίες και μέσα σε αυτό το λιμάνι της Ουέλβα, η Ουέλβα έχει ένα παράξενο λιμάνι αλλά πάρα πολύ έτσι φτωχικό, βλέπουμε με πόση αγωνία, όπως και εδώ στην Ελλάδα, οι λιμενεργάτες μας, οι εργάτες μας των οικοδομών, με πόση αγωνία προσπαθεί κάποιος να βρει λεφτά, έστω και με παραβατικές πράξεις, διότι το νομικό σύστημα δεν καταλαβαίνει ότι μια διατροφή πρέπει να είναι ανάλογη και όπως καταλαβαίνεις, ένα ανηλέητο. Αναλόγια με το τι βγάζεις. Καταπληκτική ταινία, πολύ αργή. Mm-hmm. Πάρα πάρα πολύ αργή. Δηλαδή, εντάξει, εγώ την έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μας έστειλε και η εταιρεία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα καλές ταινίες φέρνει η εταιρεία. Και για όσους θέλουν να δουν μια άλλη διασκευή του «Τρέξε Λόλα Τρέξε» με παιχνίδια της μοίρας, ναι, αυτό είναι για τα παιδιά των 20 χρονών, 18-20 χρονών, θα περάσουν καλά. Θα δουν φυσικά την κομμένη κλωστή,
0: μάλιστα,
1: η οποία δεν έχει ποιότητα, αλλά τουλάχιστον έχει πολύ δράση. Άρα τι προτείνουμε αυτή την εβδομάδα? Μηδέν. Ιστοπηλίκων.
0: Προτείνουμε και Τσεμπερόπουλου, προτείνουμε και τη Δευτεριάτικη ταινία.
1: Προτείνουμε και Τσεμπερόπουλου και Κρόνεμπερκ. Θα πεις, προτείνεις δύο ταινίες στις οποίες έχεις μια συναισθηματική συμμετοχή. Τι να κάνουμε.
0: Και αυτό γίνεται.
1: Για να κάνουμε, θα μειώσουμε το μισθό με το ραδιόφωνο να μας κάνετε τέτοιες χάρες.
0: Τέτοια λέγεται να σε πιστέψω.
1: Περιμένουμε τις προσκλήσεις και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλό απόγευμα.
0: Θα κληρώσω σήμερα για Τσεμπερόπουλο την Παρασκευή.
1: Για Τσεμπερόπουλο και το.
0: Την Παρασκευή για τη Δευτέρα, για να μην τα μπερδέψουμε.
1: Okay.
0: Και θα τα έχεις όλα, εντάξει.
1: Όλα φιλιά, γεια.
0: Σε ευχαριστούμε, Αλέξη. Λοιπόν, Φορτσάτο τον βρήκα σήμερα, Θαρώ, έτσι, έχει ορμή και χαρά μαζί. Όταν ακούγεται έτσι νομίζω ότι είναι πολύ καλά και τα είπε όλα όπως τα λέει. Και για την διοργάνωση που γίνεται από την Ελληνική Ακαδημία και τις ταινίες προβάλλονται η μία πάνω στην άλλη και τα λοιπά. Ναι, αυτός ο συντονισμός που λέμε, αδέρφια, σε όλα τα θέματα, έτσι. Καλώς την Ατυφρόσο, μας δίνει εντυπώσεις από την παράσταση συνέβη στο Monterey. Προσεγμένη δουλειά, πέρασε καλά από ό,τι λέει. Χαίρομαι, χαίρομαι, Φρόσο μου. Καλώς την και την Ιφηγένεια, πολύ ωραία εικόνα μου έστειλες που φαίνεται η ρωτώντα και στο βάθος η Άνω Πόλη. Φως και σκιές με καθαρή ατμόσφαιρα, λέει, τα ωραία της πόλης μας. Από την πλατεία Ναυαρίνου την τράβηξε τη φωτό. Και αν μη τι άλλο, λέει, συμφωνώ και χαμαγιολώ με τα ωραία ποίηματα που σου στέλνει ο Γιώργος, λέει η Ιφηγένεια. Ακούς, Γιώργο μου, αρέσουν. Λοιπόν, τη λέξη σινεμά, μην ξεχνάτε στο μήνυμά σας. Για την Παρασκευή είναι η προβολή, Σινέ Απόλλων, 10 παρατέταρτο. Άντε γεια, του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, έτσι, παρουσία του σκηνοθέτη και του Αλέξη Τερμετζόγλου. Άντε να σας δω να έρχεστε. Φτάσαμε και 58. Πάμε προς δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά. Παίζει το χαλάκι μας με το Turkish Coffee, και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα όσον είπα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ήδη στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διαψεύδει την κυβέρνηση αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντολόρς Μοντσεράτ, μετά την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Όπως είπε κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής σε Αθήνα και Λάρισα, δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS, του Συστήματος Αυτόματης Προστασίας των Τρένων, στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ενημέρωσε ακόμη ότι το ETCS θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια το 2030. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Κατά ψήφιση η κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ασυλία για να αποφύγει την κρίση της δικαιοσύνης και η κυβερνητική πλειοψηφία του προσέφερε πλήρη κάλυψη, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεύτερη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Μετά την τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθώριου κέρδους στη δίληση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων δίληση στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνει, στην Ελλάδα σήμερα το περιθώριο δίληση έχει αυξηθεί κατά 200% σε σχέση με το 2019 και είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου. Είναι η επιτομή του θράσους, dealer συμφερόντων. Με αυτή τη φράση και το ερώτημα ακόμα υπουργός υγείας είναι, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Του κόκκινου, ο υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει τον διαφημιστή σε ιδιωτική κλινική, υποτομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι μπαίνει θέμα ηθικής τάξης. Νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κόκκινο, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας δεν θα καθορίζω τη ζωή μου με βάση τις ανακοινώσεις του Πολάκη, ενώ υπεραμείνθηκε της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για τους ράμπο υγείας. Να παραιτηθεί ο υπουργός του Μπάφου, ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και πρώην αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή τη χυδαία και προκλητική φράση που χρησιμοποίησε ο υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το επιτελικό κράτος της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 άνω να κάνει αστιάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο, σημειώνει. 11 αγρότες μέλη του συλλόγου μας κρίθηκαν ένοχοι για τα μπλόκα στην Καστοριά με την κατηγορία του κλεισίματος ολόκληρης υπηρεσίας, ενώ κλείσαμε μόνο ένα τελωνείο, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς. Εμείς βγήκαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και έχουμε την ίδια ποινή με αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και έκλεψαν το κράτος, είπε χαρακτηριστικά, με φόντο και τη διάταξη που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή για τις αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα ζητήσουμε καθαρές απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το άρθρο που έφερε μετά τη διαβούλευση και αφορά την εκαθάριση των αγροτικών ενισχύσεων της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο τομέαρχης εσωτερικών και αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κάνοντας λόγο για λαθροχειρία της κυβέρνησης. Να δώσει δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας στα ελληνοτουρκικά και την ενέργεια, ζητάει από τον Πρωθυπουργό Ιρένα Δούρου, με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη μεταμόρφωση η κηδεία της 25χρονης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, θα απολογηθεί την Πέμπτη. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στον Άριο Πάγο καταγγέλλοντας παρατυπίες στη δίκη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο που κατέληγαν στον Κύφισο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου σε πλάση της Βουλιαγμένης, με μια ξαπλώστρα. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Στη διεθνή επικαιρότητα, αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας συνετρίβει σύμφωνα με αναφορές στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πιλότοι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις, αντίστροφα μετρούν στον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της νέας EuroLeague με την Μπαρή να είναι η πρώτη αντίπαλος των Πρασίνων την Πέμπτη στο Telecom Center Athens. Να παλέψουμε όπως με τον ΠΑΟΚ κοντρά στην Μπαρή, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζελιμίρ Ομπράντοβιτς.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο Πέμπτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 FM στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr. Παρέα μου εσείς με τα μηνύματά σας. Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρυθμίση του ήχου, Έλσας Περιδοπούλου στην παρουσίαση και το πάμε παρεούλα βεβαίως μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι καλούδια μας φέρνει ένας πολύ αγαπημένος χώρος που από την ώρα που ανέλαβε μια ομάδα νέων παιδιών την διεύθυνσή του φαίνεται να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει περάσει πολλά κύματα. Το θέατρο Αμαλία, γιατί σε αυτό αναφέρομαι, έτσι. Και τώρα μπαίνει σε ακόμη μια σεζόν δυναμικότατα. Θα τα πούμε με τον Νίκο Μαυράκη που είναι η ψυχή του όλου εγχειρήματος. Καλησπέρα Νίκο, σε χαιρετώ.
1: Γεια σου Έλθα μου, γεια.
0: Λοιπόν, πριν μου στείλε μήνυμα η ακροάτρια η Φρόσο που πήγε και είδε το συνέβη στο Μόντερεϊ που παίζει για ακόμη μια βραδιά σήμερα, το έργο του Άκη Δήμου και της άρεσε πάρα πολύ.
1: Αρχίσαμε, ανοίξαμε
0: και μας περιμένετε.
1: Ήταν η πρώτη παράσταση της χρονιάς, βέβαια, βέβαια. Και ήταν μόνο η αρχή γιατί ήταν για τρεις μέρες δυστυχώς, σήμερα τελευταία βραδιά. Και μετά ξεστήνουμε και ξεκινάμε γιατί Παρασκευή έχουμε το πρώτο μας φεστιβάλ χορού.
0: Πρώτο Flaming Festival, γεμάτο φλόγα.
1: Yes.
0: Κόκκινη.
1: Θα το κάψουμε.
0: Για να το συνδέσω κιόλας με το κόκκινο, κατάλαβες. Αυτό τώρα το φεστιβάλ πώς βγήκε, πώς προέκυψε Νίκο?
1: Αυτό τώρα το φεστιβάλ ήταν μια επιθυμία μου προσωπική σε κάποια φάση. Mm-hmm. Και όταν γνώρισα τη νέα διευθύντρια του Γκέτε, την Ουλβίκε, σε ένα ραντεβού μας, το πρώτο μας ραντεβού, συνειδητοποίησαμε ότι είχαμε και το Αμαλία και το Γκέτε το ίδιο ακριβώς όραμα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα φεστιβάλ σύγχρονου χορού, mm-hmm, και όχι μόνο χορού και μουσικής και συλλογικών εμπειριών και συζητήσεων. Και είπαμε να δούμε, γίνεται ρε παιδιά να το κάνουμε αυτό, τι θα κάνουμε. Καταφέραμε να πάρουμε μια μικρή υποστήριξη από το γερμανικό προξενείο, mm-hmm, και να φτιάξουμε το πρώτο μας πιλωτικό πρόγραμμα για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, mm-hmm, και να δούμε μετά πώς θα το εξελίξουμε, πώς θα το συνεχίσουμε, αν το φεστιβάλ θα μεγαλώσει, θα μεταφερθεί σε άλλη περίοδο,
0: ναι,
1: θα ξαναγίνει ακριβώς την ίδια περίοδο του χρόνου. Αλλά τώρα η πρώτη του, ας πούμε, δοκιμή ανοίγει στο κοινό αυτές τις μέρες και
0: έτσι από την Παρασκευή,
1: πολύ γεμάτος, γεμάτος
0: Παρασκευή, πρόβλημα. Σάββατο και Κυριακή. Κοίτα, εγώ όταν το είδα, το πρώτο που σκέφτηκα είναι αυτό που πάντα με χαροποιεί, Νίκο Μαυράκη, συνεργασία. Δηλαδή, σε αυτή την πόλη αυτό το τόσο δύσκολο και τόσο αυτονόητο θα έπρεπε να είναι που λέγεται συνεργασία. Και το χάρηκα πάρα πολύ και γι' αυτό, διότι πρέπει να πούμε τώρα ότι εδώ έχουμε παραστάσεις που φιλοξενούνται στο Αμαλία, αλλά έχουμε και στο Γερμανικό Ινστιτούτο και μία συναυλία βέβαια, έτσι, με Σαντέλ, έτσι, θα ολοκληρωθεί το όλο πράγμα.
1: Σωστά. Στην αρχή θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα ενεργοποιήσει τη γειτονιά. Τη γειτονιά και γύρω από το Γκέτε, το Fleming, mm-hmm, έξω και το Flaming, mm-hmm, που είναι ένα λογοπαίγνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και τη γειτονιά γύρω από το Αμαλία. Είναι δύο περιοχές που συνορεύουν. Είναι τίγκα στους χώρους πολιτισμού, στα θέατρα. Και θέλουμε και στο μέλλον να συνδεθούμε και με άλλους χώρους και όπως λες για συνεργασίες να μπουν όλο και περισσότερα θέατρα, uh-huh, μέσα σε αυτόν τον χώρο.
0: Ναι, έτσι.
1: Και να ανοιχτεί, να πάρει διαστάσεις, να βγει στους δρόμους των γειτονιών μας.
0: Εξάλλου,
1: να μην είναι στο κέντρο.
0: Να μην είναι στο κέντρο. Εξάλλου αυτό κέντρο. Το κομμάτι με το άνοιγμα και σε νέους καλλιτέχνες και σε νέα παιδιά και άγνωστα στο ευρύ κοινό, ενώ έτσι που δίνεται βήμα, το είχες ήδη από πέρυσι που ξεκινήσατε την επαναλειτουργία του Θεάτρου Αμαλία. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα γίνεται και ακροάσεις βλέπω και συνεργασίες ζητώνται, δεν σταματάει. Το έχετε βάλει σκοπό και πολύ καλά πράτετε και πράτης.
1: Ναι, ναι. Είναι γραμμένα στην χάρτα μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Όχι, δεν έχει στο μυαλό μας είναι μόνο, αλλά είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και αυτό που αγαπάμε να κάνουμε. Και τα σχήματα που συμμετέχουν φέτος στο φεστιβάλ, κλείνει το Σαντέλ που είναι, εντάξει, μια μεγάλη συναυλία, ένα πανηγυρικό κλείσιμο, Έρχεται ο άνθρωπος από τη Γερμανία για να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία. Αλλά τα φορευτικά σχήματα που, και οι φορογράφοι που θα παρουσιάσουμε είναι κατά κύριο λόγο νέοι, imaging που λέμε καλλιτέχνες, όχι νέοι.
0: Αυτό το αγγλικό. Αυτό το αγγλικό. Για δώσε λίγο το περιεχόμενο τώρα, έτσι, για να μην τα πω εγώ. Τι θα βρει κανένας. Ξεκινάμε Παρασκευή, είπαμε έτσι, στο Θέατρο Αμαλία.
1: Ναι, ναι, ξεκινάμε με την ομάδα Resting Beat, με το έργο Fogs, Άγρια Θηρία.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ δυναμική ομάδα της πόλης. Έχουν κάνει ένα μεγάλο μπαμ τα τελευταία χρόνια. Έχουν περιοδεύσει και στο Κάιρο. Και γενικά τους βλέπω είναι πολύ ενεργοί. Δεν θα μπορούσε να ανοίξει άλλη ομάδα το φεστιβάλ και να ακολουθήσει μετά και το opening party μας στο Αμαλία.
0: Ναι, ωραία.
1: Με τον DJ Vector, τον Βίκτορ Μπενουζίλιο.
0: Mm-hmm.
1: Μετά το Σάββατο μεταφερόμαστε στο Γκέτε. Έχουμε ένα workshop του Μάριο Μπανούση, το οποίο είναι για επαγγελματίες, αλλά έχουν κλείσει συμμετοχές.
0: Ωραία.
1: Το αναφέρω όμως, γιατί...
0: Είχε συμμετοχή όμως, αυτό έχει σημασία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα κοινό γεύμα στις 3 ώρα το μεσημέρι, που θα μαζευτούμε όλοι οι καλλιτέχνες από το φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου και όποιος άλλος θέλει, είναι ανοιχτό.
0: Μπορούμε και εμείς.
1: Βεβαίως, θα πάμε γεωργιανά, χαταπούρια.
0: Στο Αμαλία αυτό, 3 το μεσημέρι Σαββάτου.
1: Όχι, στο Γκέτε αυτό, στο Γκέτε.
0: Στο Γκέτε τι ώρα είπες?
1: Στις
0: 3. Να κάτσα να το σημειώσω. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Yeah.
0: Του Νόας Μπέτε.
1: Μία συζήτηση για το τι σημαίνει να υπάρχει ένας φόρος για το χορό, για την δημιουργία σύγχρονου χορού.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ηγηθεί το Γκέτε σε αυτή την κουβέντα για το πώς δημιουργείται ένα dance hub, που το λέμε πάλι στα αγγλικά.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω με διεθνείς όρους, γιατί η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε, περιοδεύουμε πολύ οπότε.
0: Διεθνώς, ναι, ναι, ναι. Και σένα στο εξωτερικό σε βρίσκουμε. Πού είσαι?
1: Ναι,
0: εκτός.
1: Με βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ.
0: Να τα, αυτά είναι. Σύνδεση κατευθείαν. Πολύ ωραίο. Και την ίδια βραδιά του Σαββάτου έχετε και άλλη παράσταση στο Αμαλία μετά, έτσι?
1: Έχουμε και μια παράσταση στο Γκέτε στις 7, το Notating Dance του Γιάννης Αγγελοπούλου. Είναι 30 λεπτά, είναι με δωρεάν είσοδο, αλλά με προκράτηση θέσεις στο more.com. Και το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική παράσταση που έρχεται από τη Γερμανία, το Intimacy of Collision της Λιβανέζας Ντομινίκ Τέγκο, που μιλάει λίγο για την για το αποδομή ουσιαστικά το δυτικό βλέμμα πάνω στον οριενταλισμό και στους οριενταλ χορούς.
0: Ναι.
1: Είναι, και μετά έχουμε και ένα after party στο Bizbizet, ένα
0: πολύ γνωστό μπαράκι στην Ανδρεοπούλου. Ναι. Να, ακόμη μια ωραία συνεργασία και αντάμωμα. Αυτό, ότι απλωνόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην Κυριακή, λοιπόν, τελευταία μέρα, έτσι.
1: Κυριακή η Μαρία Πισίου πάλι είναι φορογράφος της Θεσσαλονίκης, αλλά με έδρα το Άμστερνταμ. Παρουσιάζει το μπας στις 7 η ώρα στο Αμαλία. Ξεκινάμε δηλαδή από εκεί και μετά περπατάμε όλοι μαζί για τον Σαντέλ στο Γκέτε, στην αυλή που ξεκινάει στις 8.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι θα κλείσει αυτό το φεστιβάλ.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Νίκο Μαυράκη, προχωράμε τώρα στη σεζόν. Προγραμματισμός για παρακάτω.
1: Παρόλο που δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα τα πάντα και το κάνουμε λίγο με το σταγονόμετρο μέχρι να είμαστε σίγουροι για όλη μας τη χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Μπορώ να πω κάποια πράγματα, δηλαδή ξεκινάμε και μια συνεργασία με τα Δημήτρια φέτος, που θα παρουσιάσουν δύο παραστάσεις στο πλαίσιο των Δημητρίων και μια συναυλία. Έχουμε φέτος για πρώτη φορά παιδική παράσταση στις Κυριακές και εφηβική τα Σάββατα, δικές μας παραγωγές.
0: Μπράβο.
1: Και η κεντρική παραγωγή της χρονιάς θα είναι η Βρικόλακη στο Ήψεν, στη σκηνοθεσία του Χάρη Κωσλιβανίδη.
0: Ωραιότατα. Ωραιότατη επιλογή.
1: Και από εκεί και πέρα φυσικά πολλά άλλα πράγματα. Η ομάδα Τροχές επιστρέφει με την παράσταση που παρουσίασαν πέρσι και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. τα κτίρια.
0: Mm-hmm.
1: Τι άλλο να πούμε, το Thrill Festival, συνεργαζόμαστε και με το Fringe για ένα Σαββατοκύριακο.
0: Το Fringe, ναι.
1: Ναι, το mm-hmm. Fringe Festival της Θεσσαλονίκης, στις 10 και 11 Οκτώβρη, με μια παραγωγή από τη Βουλγαρία, πολύ πειραματική, που θα είναι πάνω στη σκηνή του θεάτρου και το κοινό και οι mm-hmm. performers.
0: Και έχουμε.
1: Και μια παράσταση στο μπαρ μας. Έχουμε.
0: Λοιπόν, τα περιμένουμε όλα πώς και πώς. Νομίζω, αν έκανες τον απολογισμό για την περσινή πρώτη χρονιά, τι θα έλεγες?
1: Νομίζω ότι άρχισε να κινείται το πράγμα, γιατί ανοίξαμε ένα θέατρο mm-hmm. με μια αφέλεια και χωρίς να έχουμε ξανατρέξει ποτέ έναν θετικό χώρο μόνοι μας. Μπορεί να κάναμε παραγωγές σε όλο τον πλανήτη,
0: mm-hmm.
1: αλλά πού να ξέρουμε ότι θα μας επιφύλαξε η δική μας η πόλη.
0: Τι σας επιφύλαξε η πόλη, αλήθεια?
1: Εντάξει, χρειαζόταν πολύ περισσότερη προσπάθεια από αυτή που πιστεύαμε.
0: Mm.
1: Χωρίς καμία πίκρα, ενώ ότι γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτό που κάνουμε, αλλά συνεχώς πρέπει να δοκιμάζουμε, να πετυχαίνει, να αποτυγχάνει, να αλλάζουμε το μοντέλο λειτουργίας μας,
0: ναι.
1: να δοκιμάζουμε άλλα μοντέλα, άλλες συνεργασίες, να αφουγκραζόμαστε το κοινό,
0: mm-hmm.
1: να ακούμε τι λέει αυτός ο πυρήνας ανθρώπων που έχουν μαζευτεί γύρω από το θέατρο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αγαπήσει πραγματικά και τον χώρο μας, και τον χώρο όπως ήταν και τον χώρο όπως έγινε.
0: Ναι.
1: Και τον προγραμματισμό μας.
0: Έτσι. Κοίτα λίγο, δεν είναι τυχαίο θέατρο. Το Αμαλία, το λέγαμε και πέρυσι, το επαναλαμβάνω και τώρα, κουβαλάει το ιστορικό του βάρος με την πειραματική σκηνή της τέχνης και όλα τα άλλα που έζησε και ζήσαμε μέσα στο χώρο. Έτσι. Η ανανέωση του χώρου και η ανανέωση του ρεπερτορίου και το μεράκι και το κέφι που έχετε και ως νέα παιδιά, νομίζω ότι του δίνει πολύ χρώμα και αέρα για μπροστά. Και όλο αυτό τώρα έτσι όπως το ξεκινάτε, αν θες την ταπεινή μου γνώμη, έχει ούριο άνεμο. Εγώ χρησιμοποιώ τα ελληνικά εντελώς, όπως κατάλαβες, έτσι δεν το βάζω στα αγγλικά, κατάλαβες.
1: Πώς είναι στα αγγλικά ο ούριος άνεμος?
0: Τι να σου πω, good wind, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Και μου αρέσει πάρα πολύ η συνεργασία, ξαναλέω, που το έχεις κεντρικό πυρήνα της δουλειάς σας. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
1: Ναι. Και φέτος θα έχουμε και κάποιες επιστροφές. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Αχα,
1: αλλά
0: okay.
1: έχει σχέση με την πειραματική. Θα ανακοινώσουμε σε κάποια φάση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Ωραιότατα.
1: Αλλά υπάρχει κάτι πολύ ωραίο που επιστρέφει στο Αμαλία.
0: Τα περιμένουμε όλα με πολύ χαρά, Νίκο Μαυράκη. Πραγματικά. Και είμαστε εδώ να τα μοιραστούμε και στον αέρα της εκπομπής και διαζώσεις τα πάντα όλα. Σε ευχαριστώ.
1: Επειδή δεν κάνουμε και τίποτα συμβατικά, δεν έχουμε ιστοσελίδα. Όποιος μας θέλει, μας βρίσκει και στα social.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω αυτό για να μην.
0: Ναι, παιδιά, νέα παιδιά, δεν το συζητάμε τώρα. Απευθυνθείτε εκεί και τελείωσε. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και το μοίρασμα. Προχωράμε
1: εγώ,
0: λοιπόν.
1: Και σας περιμένουμε όλη η ομάδα εδώ.
0: Έτσι.
1: Να σας δούμε και από κοντά.
0: Λοιπόν, σε αφήνω με Σαντέλ το περίφημο δίσκο Παρτιζάνι, έτσι. Και αν δεν το χορέψαμε αυτό το κομμάτι. Αφού θα τον
1: Φύγαμε.
0: Έχουμε την Κυριακή εδώ, στο Γκέτε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Πάμε. Flaming.
0: Γεια χαρά.

Και εδώ στο χοροπηδητό με αυτό το τραγούδι. Και αν δεν χοροπηδούσαμε, το έχετε πάθει έτσι αυτό, το Μπάλκαν όλο. Εν τω μεταξύ είχα ένα φίλο που τραγουδούσε «Έτσι κάνει η Σάτσι». Το μετέφραζε στα ελληνικά, δηλαδή η Σάτσι ποια ήταν δεν ξέρω. Αλλά αυτό έβγαινε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Είναι από αυτά που παθαίνεις που δεν καταλαβαίνεις κάποιες λέξεις και τις λες αλλιώς, βγάζουν άλλο νόημα εντελώς. Καλησπέρες, καλησπέρες στην Άννα. Δεν πρόλαβα να χαιρετήσω, λέει, σήμερα. Δεν με φτάνει η μέρα. Χρειάζομαι τουλάχιστον ακόμη 6 ώρες. Ανούλα, ούτε οι ακόμη 6 ώρες θα σου φτάνουνε, μάλλον. Έτσι γίνεται. Όταν τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν φτάνει ο χρόνος, άστα να πάνε. Ο Θανάσης λέει, να ξέρεις, ακούω αρκετή ώρα τώρα. Καλώς και εμφανίστηκες. Καλησπέρις και στη Μαριάννα. Έλσα, απολαμβάνουμε τις συνεντεύξεις με τους προσκεκλημένους πάντα. Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ. Όσο και την ερώτησή σου, Στέφανε, καλησπέρα. Αν το μαλλί έχει ξεκινήσει πριν από κάτι δεκαετίες ως κινηματογράφος, ναι, ήταν και κινηματογράφος. Αλλά και βασική, βέβαια. Βασικός πυρήνας, η βάση εκεί ήταν της πειραματικής σκηνής της τέχνης περίφημης, έτσι. Με Νικηφόρο Παπανδρέου, Έφη Σταμούλη και αν δεν περάσανε από Σοφία Φιλιππίδου, πάρα πάρα πολύ κόσμος, αγαπημένος ο Χρήστος Αρνομάλης. Τώρα αυτό που είπε ο Νίκος Μαυράκης, κάτι ετοιμάζουν ως επιστροφή με την πειραματική, για να δούμε, ο Σονούπο θα ανακοινωθεί. Μέχρι τότε, στο χώρο εκεί, Αμαλίας 71, βρίσκεται ακόμη μια παράσταση σήμερα του έργου του Άκη Δήμου, συνέβη στο Monterey, και από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή το πρώτο Flaming Festival, τρίμερο σύγχρονου χορού, μουσικής, συλλογικών εμπειριών. Είναι παραστάσεις και μουσικές μοιρασμένες και στο Αμαλία και στο Γερμανικό Ινστιτούτο, το Γκέτε, στη Βασιλή Σόλγας. Και έχει και πάρτι στο Μπιζμπιζέ, έτσι, το βράδυ του Σαββάτου, μετά τις 10, στην Ανδρεοπούλου 5, και βέβαια ο Σαντέλ που ακούσαμε θα είναι στο Γκέτε 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Αν έχει ακόμη εισιτήρια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κλείσει το πράγμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Έχει γενέθλια ο Μπός σήμερα, ο Μπρους Σπρίγκστιν, γεννημένος το 1949, οπότε ξεκίνησα με ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του, το Missing. Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της Ομπρέλας. Είστε όλοι και όλες εδώ, Για να δω και άλλα μηνύματα. Βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή, ξαναλέω, 25 του μήνα, να πάτε στο Σινέα Απόλλων 40 πόρου και να δείτε την ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου «Άντε γεια». Πολύ ωραία ταινία και θα είναι παρόν και ο ίδιος ο σκηνοθέτης για να συζητήσει με το κοινό. Οπότε, βιαστείτε, έτσι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μεταξύ βλέπω μέσα στο Facebook πάρα πολλά σχόλια για το ρυφηφί του Τσαφούλια. Ενθουσιασμός, Και εξαιρετικό cast, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ηθοποιοί όλοι. Από τις σημερινές εκδηλώσεις τι άφησα απ' έξω? Άφησα την εκδήλωση που ξεκινά, τον κύκλο μάλλον που ξεκινά ξανά στο Μη 2, το γυάλινο κτίριο του Μεγάρου. Συγγραφής του κόσμου επισκέπτεται το Μέγαρο. Καλεσμένη η Γερμανίδα Βερένα Κέσλερ. Αυτή ανοίγει τον κύκλο αυτών των εκδηλώσεων σήμερα στις 7 και μαζί της θα συνομιλήσει η ποιήτρια Ελένη Σαμπάνη. Τώρα για αύριο 5η, 24 του μήνα, να ξαναπώ ότι έχουμε στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στην Τζιμισκή 11 εκδήλωση για την πολιτιστική εταιρεία και το τετραμηνιαίο περιοδικό της Θεσσαλονικιών Πόλης, αύριο στις 7 αυτό. Έχουμε συνέχεια της δράσης «Σινεμά στις γειτονιές», συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ομάδας Picnic Urban Festival. Αύριο η προβολή ανοιχτή για όλους θα γίνει 8.30 στο πάρκο Αλκμίνης που είναι στη Χαριλάου. Είναι πίσω από το γήπεδο του Άρη, το μεγάλο πάρκο, έτσι. «The Grand Budapest Hotel» του Wes Anderson, η ταινία που θα προβληθεί, ταινία του 2014.

Έχουμε επίσης αύριο και βραδιές Cine Dogs στο Cine Apollon και είναι προγραμματισμένη η προβολή της ταινίας La Fille sur le Pont, το κορίτσι στη γέφυρα, κοινώς ταινία του Πατρίς Λεκόντ του 1999. Στηρίζουμε τα αγαπημένα θερινά. Το λέω με αφορμή και τη συζήτηση που είχαμε χθες με τον Γιάννη Ζαφυρίου για το Σινέ Ελληνής, που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον του στην όποια ανάπλαση στη ΔΕΘ. Δεν προβλέπεται, έτσι. Τα στηρίζουμε και είμαστε εκεί για ό,τι χρειάζονται, όπως και όλους τους μικρούς χώρους. Αυτό το ακούτε συχνά πυκνά από εδώ και είναι και δική σας πεποίθηση, θα ρω. Μικρά βιβλιοπολία, μικρά σινεμά, μικρά θέατρα, τα πάντα όλα. Μικρά και αγαπημένα, καλώς ήταν και τη Βασιλική. Όλοι εδώ λέει, καλή σεζόν να ευχηθούμε μετά τη θερινή ραστόνη. Ναι, νομίζω πια μπήκαμε σε φθινοπορεινό mood που θα έλεγε και κάποιος. Μου κόλλησε ο Νίκος Μαυράκης πριν με τα αγγλικά, καταλάβατε. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε και τον Sting με το It's Probably Me.

Καλησπέρα στον Αντώνη και την Όλγα. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι και ούτε μέχρι να αποχαιρετιστούμε και να στείλετε και μηνύματα με τη λέξη σινεμά για να πάτε να δείτε το Άντε Γεια, παρουσία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου την Παρασκευή στο Σινέ Απόλλων. Και να πω ότι αύριο εμφανίζονται στο σπίτι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρη τα υπέροχα κορίτσια, τα τρία από τα τέσσερα που θα εμφανιστούν, που τα είχα χτες εδώ στο στούντιο, έτσι. Ελένη Μπουσμαλή, Βάσο Μπότη, Σοφία Βουλγαρίδου και η Κατερίνα Ραμπατζή που δεν ήταν στην παρέα μας. Σπίτι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρη, αύριο 7:30, μην τις χάσετε, απολαυστικές. Επίσης αύριο έχουμε επανάληψη ή επιστροφή, να το πω καλύτερα, στο φουαγέ αυτή τη φορά της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του έργου «Φάκελος Μέρλι Μονρό, κωδικός Ιρέις» της Ροδής Στεφανίδου σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Αλεξάνδρα Παλαιολόγος Μέριλιν, πολύ καλή στο ρόλο της, και ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Σκέφτομαι τώρα, εγώ πέρυσι το είδα στη μεγάλη σκηνή της εταιρείας, στο φουαγέ που είναι δίπλα σου. Έχει άλλη αίσθηση, άλλη ατμόσφαιρα, άλλη δύναμη. Μάλλον θα το ξαναδώ. Και πολύ πολύ θέατρο την Παρασκευή βέβαια. Στο κεντρικό χώρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζουν μέχρι 4 Οκτωβρίου ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα με το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Δεν ξέρω αν το είδε κανείς καμία, να μου πείτε. Στο Αριστοτέλειο ξεκινά την Παρασκευή ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώος του Βασίλη Κατσικονούρη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδη σκηνοθετή, Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μέχρι 4 Οκτωβρίου και αυτό. Κωμωδία για να περάσετε καλά, το Ρέμπα Παπαθανασίου, όχι άλλο κάρβουνο, στο Κολοσσέων. Από την Παρασκευή και αυτό μέχρι 4 Οκτωβρίου, με Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Μαθήλδη Μαγκύρα και πολλούς ακόμη. Χάρης Ρώμας με την παρέα του και την πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City από την Παρασκευή. Και για τρεις μόνο μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Αυλαία έχουμε Θανάση Τριαρίδη. Το έργο του δηλαδή, να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά, Γιώργου Γκιώκα, με τους γιο τους να παίζουν κιόλας μαζί με τον Νίκο Στεριώτη. Εδώ να υπενθυμίσω ότι Σάββατο και Κυριακή, μετά το τέλος της παράστασης,

θα υπάρχει συζήτηση με τον Θανάση Τριαρίδη και τον διασώστη ακτιβιστή Ιάσον Αποστολόπουλο για την κρατική θάνατο πολιτική για τους μετανάστες, έτσι.

Τώρα που είπα για τον ακτιβιστή, τον Ιάσονα, διάβαζα τώρα εδώ είδηση, την έχω κοινοποιήσει και στη σελίδα μας στο Facebook, με μια ομπρέλα κόκκινη, ότι η Meta, το Facebook δηλαδή, έκοψε διαφήμιση θεάτρου στη Βαρκελόνη για τη διασκευή του A Room of One Own της Virginia Woolf, καθώς το σύστημά της μπορεί να μπλοκάρει αναφορές μεταξύ άλλων σε κοινωνικά ζητήματα. Πρότεινε μάλιστα να αφαιρεθούν και ορισμένες λέξεις, για να μην δίνει την εντύπωση ότι η διαφήμιση προωθεί ακτιβισμό. Δεν είναι σαφές αν το μπλοκάρισμα ήταν για τη λέξη φεμινισμός, για το όνομα της Γουλφ ή και για τα δύο. Και το θέατρο βέβαια, το θέατρο στη Βαρκελόνη όπου θα δοθεί η παράσταση, αντέδρασε λέγοντας ότι έτσι περιορίζεται η προβολή ενός ιστορικού φεμινιστικού έργου του 29, αλλά και των δραστηριοτήτων του ίδιου του θέατρου. Αυτό το πράγμα, παιδιά, όχι απλά έχει παραγίνει, χειροτερεύει όσο περνάνε οι μέρες, μέρα με τη μέρα. Να απόλυτα λογοκρίνουν οτιδήποτε έχουν στον αλγόριθμο, και είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα και με πολύ συγκεκριμένες εντολές, δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο γι' αυτό. Έτσι, και να μην ξέρεις τι να γράψεις και αν θα περάσει αυτό που θα γράψεις. Κατά τα άλλα, εκφραστείτε ελεύθερα. Μ' αρέσει που μας ρωτάει και τι σκέφτεσαι σήμερα. Άντε, εγώ σκέφτομαι, το γράφω. Θα το δεχτείς, Όχι πάντα. Κατά τα άλλα, friends, φίλοι, όλοι εκεί μέσα. Αχ, Θεέ μου, τι έχουμε πάθει. Ενσυναίσθηση καμία. Αχ, καλά τα λέει ο Ρομπί Ουίλιαμς με το Φιλ. Καλύτερα μάλλον.

Κι εγώ δεν είμαι σίγουρη για να σας πω ότι τα καταλαβαίνω πολλά. Πολλά πολλά τριγύρω που μου φαίνονται παράλογα και αναιρούν τα αυτονόητα και αντε πάλι να τα συζητάμε από την αρχή. Το παθαίνετε κι εσείς έτσι. Καταλαβαίνω όμως ότι πρέπει να κάνουμε κλήρωση. Ένα νούμερο από το 1 ως το 10 θα μου δώσεις, Δημήτρη. Για πες. Μάλιστα. Και η Μαριάννα Κούτλα που είναι η νικήτρια θα πάει την Παρασκευή 25 του μήνα στο Σινέ Απόλλων. 10 παρατέταρτο αρχίζει η προβολή. Κατά τις 9.30 το αργότερο, Μαριάννα, να είσαι εκεί. Μία διπλή πρόσκληση για να δεις το Άντε Γεια του Τσεμπερόπουλου. Θα είναι και ο σκηνοθέτης εκεί. Θα είναι και ο Αλέξερ Μετζόγλου, εννοείται. Τον συναντάς και τον χαιρετάς. Μαριάννα Κούτλα. Για να δω ένα οκ, okay, ότι άκουσες το ονοματάκι. Στέφανε, που ρωτάς για το Κεντρί, πότε θα το ξανέχουμε. Το Κεντρί εκεί είναι, στον πλατεία Ναβαρίνου. Τον Αντώνη Ελευθεράκη από το Κεντρί. Καλώς εχόντων από εβδομάδα. Ελπίζω δηλαδή. Καλά να είμαστε. Τζανακάκια, γιατί απασχολεί στο Δημήτρη. Κάτι του λέει εκεί πέρα και γελάνε οι δυο τους και εγώ δεν ξέρω τι λένε, καταλάβατε. Αυτό κα, άστο, άστο. Μάλιστα, για μένα λένε, να δείτε. Αυτά ζω. Ευχαριστώ, Μαριάννα. Λοιπόν, Παρασκευή να σας πω επίσης ότι ξεκινά ένα εορταστικό τρίμερο, Παρασκευή με Κυριακή, στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι, ένα εορταστικό τρίμερο του Κρουστόφωνου. Κλείνει τα 30 χρόνια πορείας του και θα έχει σύμπραξη σχημάτων κρουστών, θα έχει συναυλία με Ανδρέα Καρακότα, Μαρία Θοίδου, Έλσα Μουρατίδου, Μάκια Ιβάζογλου, Τρίο Βαλκάνων, Ντάμα Πάντα, θα έχει παράσταση για παιδιά, θα έχει τζαμαρίσματα, παρουσίαση βιβλίου, παιδικές παραστάσεις και θέατρων σκιών και πανηγύρι λήξης την Κυριακή, έτσι. 5 ευρώ είσοδο στο ημερήσιο, 10 ευρώ το τρίμερο. Ευολεύει απόλυτα, θα ρω, για να το χαρούμε. 3 μέρες, Αποθήκη Δέλτα, λιμάνι, Κρουστόφωνο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Θα κλείσω ομπρελίτσα αφού σας αφήσω και αφού σας πω πριν ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παύλο Νερούδα, βέβαια, και η Διδό Σωτηρίου, βέβαια, και η Ζιλιέτ Γκρικό, μούσα των υπαρξιστών. Το 20 έφυγε η Ζιλιέτ Γκρικό, Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Θα σας αφήσω με Λένι Γκράβιτς και το Λόου και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διαψεύδεται η κυβέρνηση αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόλορς Μονσεράτ, μετά την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Όπως είπε κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής σε Αθήνα και Λάρισα, δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS, του Συστήματος Αυτόματης Προστασίας των Τρένων, στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ενημέρωσε ακόμη ότι το ETCS θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια το 2030. Ολοκληρωτό ρεπορτάζ στο avgi.gr. Καταψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών, Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ασυλία για να αποφύγει την κρίση της δικαιοσύνης και η κυβερνητική πλειοψηφία του προσέφερε πλήρη κάλυψη, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεύτερη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Μετά την τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη δίληση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων δίληση στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνει, στην Ελλάδα σήμερα το περιθώριο δίληση έχει αυξηθεί κατά 200% σε σχέση με το 2019 και είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα από τη σημερινή συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Κουμουνδούρου, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απίφθηναν κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα να στηρίξουν τις σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ενώ επανήλθαν τόσο στο ζήτημα των συνεργασιών όσο και στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα διατηρώντας τις έδρες τους. Περισσότερα στο avgi.gr. Είναι η επιτομή του θράσους dealer συμφερόντων. Με αυτή τη φράση και το ερώτημα, ακόμα υπουργός υγείας είναι, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη μέσω του κόκκινου. Ο υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει τον διαφημιστή σε ιδιωτική κλινική, υποτομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, και συμπλήρωσε ότι μπαίνει θέμα ηθικής τάξης. Νωρίτερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κόκκινο, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Δεν καθορίζω τη ζωή μου με βάση τις ανακοινώσεις του Πολάκη», ενώ υπεραμείνθηκε της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τους ράμπο της υγείας. Να παραιτηθεί ο υπουργός του ΒΑΦΟΥ, ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και πρώην αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή τη χυδαία και προκλητική φράση που χρησιμοποίησε ο υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το επιτελικό κράτος της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 άνω να κάνει αστιάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο, σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης. Να δώσει δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας στα ελληνοτουρκικά και την ενέργεια, ζητάει από τον Πρωθυπουργό η Ρεναδούρου εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ζητούνται σαφείς απαντήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις, τη γαλάζια πατρίδα, τα ενεργειακά έργα Ελλάδας-Κύπρου, τα χωρικά ύδατα και την ΑΟΣ, καθώς και για το Κυπριακό. 11 αγρότες, μέλη του συλλόγου μας, κρίθηκαν ένοχοι για τα μπλόκα στην Καστοριά με την κατηγορία του κλεισίματος ολόκληρης υπηρεσίας, ενώ κλείσαμε μόνο ένα τελωνείο, ανέφερε μιλώντας το κόκκινο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Εμείς βγήκαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και έχουμε την ίδια ποινή με αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκλεψαν το κράτος, είπε χαρακτηριστικά, με φόντο και τη διάταξη που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή για τις αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα ζητήσουμε καθαρές απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το άρθρο που έφερε μετά τη διαβούλευση και αφορά την εκαθάριση των αγροτικών ενισχύσεων της περίοδου 2018-2022, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο τομέαρχης εσωτερικών και αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κάνοντας λόγο για λαθροχειρία της κυβέρνησης. Απόπειρα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όταν ένας 38χρονος έστεισε καρτέρι και πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μάλιστα, ο δράστης είχε νωρίτερα τηλεφωνήσει στην 25χρονη και την είχε απειλήσει. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 25χρονης. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία της 25χρονης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, μεταξύ άλλων, θα απολογηθεί την Πέμπτη. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στον Άριο Πάγο καταγγέλλοντας παρατυπίες στη δίκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τον θαλάσσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου σε πλάζ της Βουλιαγμένης. Με αφορμή μια ξαπλώστρα στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας, αναφερόμενος στη στρατιωτική επίθεση Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε και στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στις αθλητικές ειδήσεις, πλήρης ταξιδεύει για την Βιτόρια Ολυμπιακός εν ώψη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια την Πέμπτη. Ο τεχνικός του πρωταθλητή Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζόκας, πήρε μαζί του 13 παίκτες, αφήνοντας εκτός αποστολής τους Νετσίπογλου, Πλώτα και Μπουρνέλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στην Κρήτη νωρίς το πρωί. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Εδώ ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Πάτε πάνω αριστερά στο καντρά να επιλέγετε, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Ο Νίκος ο Κεφαλάς ποστάρει την εκπομπή πρωί-πρωί στο 91 και 4 στο Facebook και αργότερα και εγώ στην προσωπική μου σελίδα. Και εν γέννη, αν θέλετε να ψάχνετε παλαιότερες εκπομπές γκουγκλάροντας SoundCloud, Globalista και την ημερομηνία, σας το βγάζει. Λοιπόν, έχουμε μπόλικα επαιτειακά, αλλά θα επικεντρώσουμε στο βασικό επαιτειακό. Στο βασικό επαιτειακό με John Coltrane. 100 χρόνια από τη γέννηση του πρωτοπόρου αυτού μουσικού, του θρύλου. 17 Ιουλίου του 67 μας έφυγε και γεννήθηκε 23 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα του 26. Λοιπόν, ο μεγάλος John Coltrane στο Hamlet της Βόρειας Καρολίνας, της North Carolina. Σαξοφωνίστας, band leader, συνθέτης από τους πρωτοπόρους στη jazz αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια μουσική, πραγματικά καινοτόμος, και θα παίξουμε και δικά του κομμάτια αλλά και πώς αυτός άφησε το στίγμα του επηρεάζοντας άλλους μουσικούς και με κομμάτια που δικά του που διασκευάστηκαν αλλά και με πιο πρόσφατα κομμάτια που γράφτηκαν στη μνήμη του. Blue Train λοιπόν,

Το hard bop album που βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 50 στη Blue Note, ακούμε το ομότιτλο κομμάτι. John Coltrane τενόρα σαξόφωνο, Lee Morgan τρομπέτα, Curtis Fuller τρομπόνι, Kenny Drew πιάνο, Paul Chambers μπάσο και Philly Joe Jones drums, σε παραγωγή του Alfred Lion.

Blue Train λοιπόν, εκείνη η περίοδος που είχε προχωρήσει συνεργασία με το σχήμα του Miles Davis, από το οποίο είχε φύγει λόγω χρήσης ηρωίνης, είχε συνέλθει και μπήκε σε μια νέα δημιουργική πορεία, το κλασικό άλμπουμ στο ύφος του Hard Bop, το Blue Train άλμπουμ ορόσημο. Ο Coltrane, ο οποίος έγινε πολύ γνωστός για το πολύ πυκνό, πολύ γρήγορο στυλ αυτοσχεδιασμού, και ήταν τέτοια ιδιοφυΐα που έχει μελετηθεί το πόσο μπροστά σκεφτόταν από αυτά που έπαιζε. Τη δεκαετία του 60, να πούμε ότι από το ξεκίνημα, γιατί πάμε μπρος πίσω, ξεκίνησε να παίζει στην μπάντα του Ναυτικού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί συνεργάστηκε με Dizzy Gillespie, Earl Bostic, Johnny Hodges και άλλους. Κατά τη δεκαετία του 40 και του 50 μπήκε στο κουντέτο του Miles Davis του 55, μετά η ηρωίνη, μετά άρχισε να κάνει τα δικά του πράγματα. Έφτιαξε το κλασικό του κουαρτέτο το 1960 με τον πιανίστα McCoy Tyner, τον Jimmy Garrison και τον drummer Elvin Jones, και μετά άρχισε το ένα μετά το άλλο. Είχε ήδη ξεκινήσει το ένα μετά το άλλο το άλμπουμ ορόσημα, το Giant Steps του 59, με την εκδοχή του My Favorite Things, και βέβαια το συγκλονιστικό I Love Supreme του 64 με το ομώνυμο κομμάτι της Spiritual Jazz. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, 65 με 67, άρχισε να ψάχνεται και να πειραματίζεται πιο πολύ με την avant-garde και την free jazz, μέχρι να φύγει από καρκίνο του ύπατος λοιπόν το 67. Πάμε και στο δίσκο ορόσημο συνεργασίας με τον Duke Ellington το 63, να ακούσουμε την εκδοχή στο κομμάτι αυτό. John Coltrane, Duke Ellington, In a Sentimental Mood.

Το classic των classic του Duke Ellington σε στίχους του Manny Kurtz, αν και ο manager του Ellington, ο Irving Mills, έβαλε και τη μάπα του στα εκδοτικά. Η μουσική του Ellington, στίχη του Kurtz, εδώ 63 μαζί με τον Coltrane, συνάντηση γιγάντων. Και πάμε στην κληρονομιά που άφησε ο τεράστιος αυτός καλλιτέχνης σε μουσικούς όλων των ειδών, όπως ο αγαπημένος Αμερικανός κονγκέρο, ο Πόντσο Σάντσες, από τον δίσκο που έβγαλε στην Concord Picante το 2019. Ο Τεξανός από το Λαρέδο του Τέξας, ο Πόντσο Σάντσες, τα 74 του χρόνια σήμερα. Θα ακούσουμε την εκδοχή του στο The Feeling of Jazz του Coltrane από το Train's Delight. Χορταστική Latin jazz από τον Πόντσο Σάντσες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

100 χρόνια από τη γέννηση, όπως είπαμε, του μεγάλου John Coltrane το 1926. Με Latin Jazz κλείσαμε με το μεγάλο Poncho Sanchez. Με Latin Jazz μπαίνουμε εδώ, Θεσσαλονικιώτικοι, αλλά διεθνή. Είχαμε παρουσιάσει αυτό το δίσκο με το φίλο μας, τον τρομπετίστα και φιλικορνίστα, τον Γιάννη Οικονομίδη, από το Neverland. Trains Blues. Σπουδαία κληρονομιά. Αλέξανδρος Πανίδης τύμπανα, Δημήτρης Γιαλαμάς μπάσο, Φίλιππος Κωνσταβέλης πλήκτρα, Edwards Papen κόγκες, και στα πνευστά ο Γιάννης Οικονομίδης. Από το Neverland, Trains Blues.

Trains Blues, λοιπόν, από το Neverland 2021 που είχαμε παρουσιάσει εδώ σε πρώτη μετάδοση του φίλου μας του Γιάννη Οικονομίδη, του τρομπεντίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και φιλικορνίστα βεβαίως. Μαζί είπαν αυτά. Και πάμε σε μια κομματάρα του Coltrane του 1960. Ηχογραφήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Ο δίσκος βγήκε το 60. Το Giant Steps εδώ στην ελληνική εκδοχή ενός βιρτουόζου κιθαρίστα του Jim Politti με το σχήμα του Ghost Notes.

διασκευή του Giant Steps του Coltrane από τον Jim Bolitti, ο οποίος νομίζω ζει στο Βόλο, καθηγητής κιθάρας, πολύ ταξιδευμένος και με τους Ghost Notes και solo και με διεθνείς συνεργασίες. Και πάμε στο Spiritual Jazz αριστούργημα, το Love Supreme, στην διασκευή της Ινδοαμερικανίδας της Γκανάβια, η οποία είναι γεννημένη το 1991, Γκανάβια Ντόρα Σουάμι, με ένα εξαιρετικό βιογραφικό, με συνεργασίες Quincy Jones, A.R. Rahman, Esperanza Spalding και άλλους και άλλες. Και αναφέρεται στην Alice Coltrane, την σύζυγο των John, την εκλεκτή πιανίστα, αρπίστρια και συνθέτρια, που επέκτηνε την spiritual jazz του John Coltrane με το δικό της έργο.

Γεννημένη το 1991, Ινδοαμερικανίδα Γκανάβια Ντόρα Σουάμι στη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από τη Νότια Ινδία. Παντρεύτη jazz με την world music. Εδώ πήραξε το Love Supreme, το σπουδαίο, το ιστορικό κομμάτι του μεγάλου Coltrane, με την επιρροή και της spiritual jazz της γυναίκας του, της Alice, την οποία θα ακούσουμε σε ένα κομμάτι που έγραψε για τον σύντροφό της, το Something About John Coltrane. Μάλλον έτσι θα βγει η πρώτη ώρα, και έχουμε και μερικά ακόμα διαφορετικού τύπου, έτσι, για να δείξουμε την ποικιλία των επιρροών και την κληρονομιά που μένει μέχρι σήμερα 100 χρόνια μετά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διαψεύδει το αφήγημα της κυβέρνησης για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντολόρς Μοντσεράτ. Όπως είπε κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής στην Ελλάδα, δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS, του Συστήματος Αυτόματης Προστασίας των Τρένων, στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ενημέρωσε ακόμη ότι το ETCS θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια το 2030. Ολοκληρωτό ρεπορτάζ στο avg.gr. Καταψήφιση η κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των δύο γαλαζιών βουλευτών, Μακαρίου Λαζαρίδη και Ελευθερία Βιεννάκη. Ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ασυλία για να αποφύγει την κρίση της δικαιοσύνης και η κυβερνητική πλειοψηφία του προσέφερε πλήρη κάλυψη, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Μετά την τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Κομονδούρου, στελέχη του κόμματος παρουσίασαν πλήθος στοιχείων που αποτυπώνουν με ευκρίνεια το πρόβλημα της ακρίβειας και των καρτέλ, αποκαλύπτοντας πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευνοεί την πολιτική της στην άνοδο των τιμών. Παράλληλα, απίφθηναν κάλεσμα προς το Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα να στηρίξουν τις σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Περισσότερα στο avg.gr. Παρεμβάσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο τις δηλώσεις του πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή Μανούς ότι εκπροσωπεί το νέο μόρφωμα βιτρίνα του πρόσφατα αποφυλακιστέντος καταδικασμένου για την εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Λία Κασιδιάρη. Το αυγό του φιδιού πιάστηκε και η ευθύνη όλων μας για δημοκρατικό προσκλητήριο είναι δεδομένη, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για σοβαρό θεσμικό ζήτημα έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η δημοκρατία δεν φοβάται και δεν εκφοβίζεται. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Θανάσης Παφίλης, τόνισε ότι έχουν όλοι τεράστιες πολιτικές ευθύνες μέσα στη Βουλή για τη Χρυσή Αυγή και τους υπόλοιπους. Να δώσει δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας στα ελληνοτουρκικά και την ενέργεια, όπως και για το Κυπριακό, ζητάει από τον Πρωθυπουργό Ιρεναδούρου εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι η επιτομή του θράσους dealer συμφερόντων με αυτή τη φράση και το ερώτημα ακόμα υπουργός υγείας είναι. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Μέσω του κόκκινο, ο υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει τον διαφημιστή σε ιδιωτική κλινική. Υποτομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι μπαίνει θέμα ηθικής τάξης. Νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κόκκινο, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας δεν θα καθορίζω τη ζωή μου με βάση τις ανακοινώσεις του Πολάκη. Ενώ υπεραμείνθηκε της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τους ράμπο της υγείας. 11 αγρότες μέλη του συλλόγου μας κρίθηκαν ένοχοι για τα μπλόκα στην Καστοριά, με την κατηγορία του κλεισίματος ολόκληρης υπηρεσίας. Ενοχλήσαμε μόνο ένα τελωνείο, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Εμείς βγήκαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και έχουμε την ίδια ποινή με αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και έκλεψαν το κράτος, είπε χαρακτηριστικά, με φόντο και τη διάταξη που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή για τις αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022 που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στον Αριοπάγο καταγγέλλοντας παρατυπίες στη δίκη. Απόπειρα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όταν ένας 38χρονος έστεισε καρτέρι και πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μάλιστα, ο δράστης είχε νωρίτερα τηλεφωνήσει στην 25χρονη και την είχε απειλήσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 25χρονης. Επιστολή μετά την προφυλάκησή του για την υπόθεση της Μαρφίν έδωσε στη δημοσιότητα ένας από τους συλληφθέντες που κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη διαχρονική εκμετάλλευση της υπόθεσης της Μαρφίν από το κράτος, ενώ σημειώνει ότι 16 χρόνια μετά καλείται να απολογηθεί για κάτι το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και στον χαρακτήρα του και στα ιδανικά που διακατέχουν τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας, αναφερόμενος στη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε στον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο, όπως είπε. Παράλληλα, τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Το βράδυ αναμένεται η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές. Στις αθλητικές ειδήσεις, αντίστροφα μετρούν στον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της νέας Ευρωλίγκα, με την Πάρη να είναι η πρώτη αντίπαλος των Πρασίνων την Πέμπτη στο Telecom Center Athens. Να παλέψουμε όπως με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Πάρη, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζελιμίρ Ομπράτοβιτς.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Κρήτη. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.
4: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. 100 χρόνια από την γέννηση του πρωτοπόρου του John Coltrane, του μουσικού του bebop και hard bop, ο οποίος μετά εξελίχθηκε απίστευτα με την modal jazz και την spiritual jazz και την free jazz. Πάμε τώρα στο περίφημο San Francisco Jazz Festival το 2014, όταν το φεστιβάλ αυτό, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον σαξοφωνίστα Τζο Λοβάνο, ο οποίος συμμετέχει εδώ στην ηχογράφηση, ετοίμασε μία θεματική για τα 50 χρόνια από τον θρυλικό δίσκο. Ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι σε μια ιδιαίτερη εκδοχή λίγο πιο πριν. 50 χρόνια από το Love Supreme που είχε κυκλοφορήσει το 1964. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Τζο Λοβάνο, ο γεννημένος το 65, επίσης σαξοφωνίστας και κλερινατίστας, ο γιος του Τζον Ράβι Κολτρέιν, μαζί με τον Τζέρι Άλεν στο πιάνο, τον Ντρου Γκρες στο μπάσο και τον Ραλφ Πίτερσον Τζούνιορ στα τραμς, από το A Love Supreme το δίσκο Resolution. Ράβι Κολτρέιν και η σπουδαία παρέα του.

Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εντάχει στο San Francisco Jazz Festival, στο αφιέρωμα για τα 50 χρόνια του Alive Supreme που έγινε το 2014, ο δίσκος του 64 που επιμελήθηκε ο γιος του, ο Ravi Coltrane, ο οποίος κάνει και τρομερές αναλύσεις για το έργο του πατέρα του. Και πάμε σε ένα δίσκο που έχουμε ήδη παρουσιάσει εδώ, έχουμε παίξει κανένα δυο κομμάτια. Ένα δίσκο που ο σαξοφωνίστας της γνωστής οικογένειας που μας ήρθε πότε, πρέπει πρόπερση στον Ιάρχος, ξανά ο Μπράμφορντ Μαρσάλης με το κουαρτέτο του, ξαναπαίζει με διαφορετικό τρόπο το δίσκο Dedicated to You του 1963, που ήταν ο μόνος δίσκος του Coltrane με τραγουδιστή τον Johnny Hartman. Η ιδέα του Μπράνφορντ Μαρσάλης ήταν να βάλει γυναίκα τραγουδίστρια και στην συγκεκριμένη περίπτωση την jazz diva, μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες, την Diane Reeves, που πριν λίγα χρόνια ήρθε και εδώ στο Sunny Festival. Λοιπόν, Μπράνφορντ Μαρσάλης Quartet featuring Diane Reeves, Dedicated to You.

Νέος δίσκος, Dedicated to You, ακούσαμε το μότιτλο κομμάτι, επανεκτέλεση του δίσκου με τον Johnny Hartman του Coltrane του 63, από τον Branford Marsalis με το κουαρτέτο του, με την φωνή της μεγάλης Diane Reeves. Και πάμε σε μια σπουδαία funk μπάντα για την οποία έχει γίνει και ταινία, το είχαμε δει και στο In Edit Festival. Η θρυλική και πρωτοπόρη του funk Simandé, οι οποίοι έχουν επανακάμψει παρά την απώλεια του περκασιονίστα τους. Μέσα στα χρόνια είχαν και πολλές δυσκολίες, όπως φαίνεται στο μουσικό ντοκιμαντέρ για την πορεία τους. Αλλά τα έχουν καταφέρει και πάνε σούπερ και πάλι καλά. Έβγαλαν το Renaissance το 2025, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι που έγραψαν για τον Coltrane. Simandé και Coltrane. Το αγγλικό σχήμα με ρίζες στην Καραϊβική.

Από το Renaissance, η θρυλική Σιμαντέ που έδρασαν από το 1971 στο 1974, επανένωση το 2006 και ξανά συνέχεια από το 2012 μέχρι σήμερα. Coltrane το κομμάτι που έγραψαν και πάμε πίσω στο Love Supreme σε μια ιδιαίτερη εκδοχή από έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, σαξοφωνίστας κι αυτός, πρωτοπόρος της γκανέζικης μουσικής. Είχα τη χαρά να απολαύσω μια από τις καλύτερες αφρικανικές μπάντες με 13 μέλη το 19 στο φεστιβάλ εκεί στην Κτίνια, στο Γκλομπάλτικα, στη Βόρεια Πολωνία, στη θάλασσα. Ο πρωτοπόρος με το δικό του ιδίωμα μπλέξιμο high life με rap, με funk και άλλα είδη, το Σιμί Γκουαντό, ο Γκέντι Μπλάι Αμπολέι, ο θρύλος από το δίσκο Γκέντι Μπλάι Αμπολέι and High Life Jazz στην Agogo Records, η groovy εκδοχή του A Love Supreme, και έτσι θα κλείσουμε τα 100 χρόνια του John Coltrane, πολλές εκδηλώσεις, τα αφιερώματα και γενικά όσα συμβαίνουν γύρω από το όνομα του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη. Φέτος που είναι επετειακή χρονιά και σήμερα είναι και η επετειακή μέρα. Love.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Αλλάξα μύφος βεβαίως για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Στο Φάρο, ένα από τα καινούργια δύο κομμάτια που παρουσίασε ο Παύλος Παυλίδης. Το άλλο είναι στις μεγάλες πόλεις, που θα ακουστούν βεβαίως στην συναυλία του τη Μεγάλη στο Θέατρο Γης την Παρασκευή. Είχε βέβαια και το θρίαμβο αυτό το καλοκαίρι στην πλατεία νερού στο Release Festival. Και πάμε σε μια εξαιρετική τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια που ήταν εδώ με το τρίο της και έπαιξε ζωντανά χθες στην εκπομπή της Έλσας Σπυριδοπούλου, η Ελένη Μπουσμαλή, η οποία θα βρίσκεται με το τρίο της αύριο νωρίς τώρα, γιατί δύο ήλιος νωρίς, οπότε 6:30-7 να είστε από νωρίς στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο μαγικό χώρο στο Αγγελοχώριο, εκεί όπου τώρα τα παιδιά του Σίκυλου εμφανίζονται αυτή τη στιγμή, ήδη παίζουν ο Θοδωρής Κουμαρτζής και ο Θανάσης Κλεόπας. Λοιπόν, αύριο ωραία βραδιά στο Αγγελοχώρι. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Η νύχτα φταίει». Στίχη, μουσική και ερμηνεία η Ελένη Μπουσμαλή, κοντραμπάσο Γιάννης Παπατριανταφύλου, κιθάρα Γιώργος Βαρτσάκης, τσέλο Ντίνα Σαρατζή, ακορντεόν Σοφία Βουλγαρίδου, πιάνο Μιχάλης Γκούτης, κρουστά Θάνος Καζαντζής και βιολί Στέφανος Σεκέρογλου. Πολύ πράγμα. Η νύχτα φταίει.

Ελένη Μπουσμαλή, λοιπόν, θα βρίσκεται αύριο στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε αυτόν τον κύριο που έχει γράψει ιστορία και κλείνει τα 77 του χρόνια σήμερα.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κώστα Τουρνά, ίδια ημερομηνία γενεθλίων. Πάμε σε μεγαλύτερο καλλιτέχνη με πολύ μεγαλύτερο έργο. Ο Μπος, ο Μπρους Σπρίγκστιν, γεννήθηκε 23 Σεπτεμβρίου του 1949 στο Long Branch του New Jersey.

Έτσι με χαρμολύπη οδεύουμε προς το τέλος. Από το δίσκο Letter to You του 2020, ο Bruce Springsteen, I'll see you in my dreams. Και πάμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι υπέροχο, αγαπημένο, μεξικάνικου ύφους, το Lost Charo, που είναι στην κασετίνα που κυκλοφόρησε το 2005, η δεύτερη με ανέκδοτο υλικό μέσα στα χρόνια, 7 ολόκληροι δίσκοι, Tracks 2, The Lost Albums Boxed Set. The Lost Charo, λοιπόν, που περιλαμβάνει και κείμενα από ένα βιβλίο της Kathleen Mullen Sands που βγήκε το 1993, που λέγεται Charrería Mexicana, An Equestrian Folk Tradition. Λοιπόν, και το κείμενο βασίζεται σε ισπανόφωνο

ποίημα, το λες Καραμούσα. Γραμμένο από Ντελφίν Σάντσες Χουάρες. Αυτά για τα γενικά του αγαπημένου αυτού κομματιού που έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια.

Έχει αφήσει μερικά από τα καλύτερα κομμάτια απ' έξω μέσα στα χρόνια σε αυτή την κασετίνα, λοιπόν, να αναζητήσετε την volume του. Ο Bruce Springsteen, χρόνια του πολλά, 77 χρόνων σήμερα. Σήμερα επαιτειακή μέρα, γεννήθηκε και ο μεγάλος Ray Charles Robinson, 23 Σεπτεμβρίου του 30 στο Albany της Georgia, και έφυγε στα 73 του χρόνια, 10 Ιουνίου του 2004. Το παιδί θαύμα, σπουδαίος καλλιτέχνης από μικρός, παρόλο που έχασε την όρασή του από γλαύκωμα, τα κατάφερε περίφημα και καλλιτεχνικά και στην προσωπική του ζωή βεβαίως. Ο μεγάλος Ray Charles για το τέλος, από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη. Καλό βραδάκι, Τετάρτη σήμερα. Ακολουθεί, ξέρετε ποιος, έτσι, ο Γιώργης Σαράτσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη Νίκαια λόγω περιστατικού ομηρίας σε σπίτι επί της οδού Σοφοκλέους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ένας άνδρας κρατά όμηρο τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του, ενώ φέρεται να είναι οπλισμένος. Απόπειρα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Ένας 38χρονος έστησε καρτέρι και πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μάλιστα, ο δράστης είχε νωρίτερα τηλεφωνήσει στην 25χρονη και την είχε απειλήσει. Σε βάρος του 38χρονου, σχηματιστική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Στον Αριοπάγο ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καρλέα, καταγγέλλοντας παρατυπίες κατά διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό, που πήρε αναβολή για τον Φεβρουάριο του 2027. Όπως αποκαλύπτει σε ανακοίνωση μέσω των συνηγόρων της, έγιναν δεκτά έγγραφα ιδιώτη γιατρού για αναβολές της δίκης των αστυνομικών για την νεοδράστη της γυναικοκτονίας. Συνεχίζει να βρίσκεται σε ψυχιατρίο αντί της φυλακής. Χαρακτηρίζει μάλιστα εμπαιγμό το πρόστιμο των 300 ευρώ στους αστυνομικούς. Διαψεύδει το αφήγημα της κυβέρνησης για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηρόδρομου η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντολόρς Μοντσεράτ. Κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής στην Ελλάδα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS, του Συστήματος Αυτόματης Προστασίας των Τρένων, στον κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια το 2030. Ολόκληρο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Ψηλά στην ατζέντα φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα ζητήματα της ακρίβειας, καταθέτοντας προτάσεις που δίνουν λύσεις άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Μετά την τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Κουμουνδούρου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρουσίασαν πλήθος στοιχείων που αποκαλύπτουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ευνοεί με την πολιτική της την άνοδο των τιμών. Παράλληλα, απευθύναν κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να στηρίξουν τις σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Περισσότερα στο avg.gr. Παρεμβάσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο τις δηλώσεις του πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή Μανούσου ότι εκπροσωπεί το νέο μόρφωμα βιτρίνα του πρόσφατα αποφυλακιστέντος καταδικασμένου για την νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή Ηλία Κασιδιάρη. Το αυγό του φιδιού πιάστηκε και η ευθύνη όλων μας για δημοκρατικό προσκλητήριο είναι δεδομένη, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για σοβαρό θεσμικό ζήτημα έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Θανάσης Παφίλης, τόνισε ότι έχουν όλοι τεράστιες πολιτικές ευθύνες μέσα στη Βουλή για τη Χρυσή Αυγή και τους υπόλοιπους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνιστά ντροπή για το θεσμό που εκπροσωπεί την κοινωνία και τη χώρα. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει, σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι τομείς υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις και καταγγελίες σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που χώρισε με σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο τομέαρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Καταψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών, Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κύριος Λαζαρίδης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ασυλία για να αποφύγει την κρίση της δικαιοσύνης και η κυβερνητική πλειοψηφία του προσέφερε πλήρη κάλυψη, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Οι ζημιές από τα έργα του μετρό της γραμμής 4 σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας ζήτησε απαντήσεις τόσο από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιά, όσο και από τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό στο ερώτημα που θέτουν οι κάτοικοι αν μπορούν να κοιμούνται το βράδυ στα σπίτια τους. Όπως είπε, αύριο αναμένει να σταλούν στο Δήμο όλα τα στοιχεία, εκθέσεις ειδικής στρωτότητας και εκθέσεις βλαβών για 35 κτίρια και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων. Επιστολή μετά την προφυλάκησή του για την υπόθεση της Μαρφίν έδωσε στη δημοσιότητα ένας από τους συλληφθέντες που κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη διαχρονική εκμετάλλευση της υπόθεσης της Μαρφίν από το κράτος, ενώ σημειώνει ότι 16 χρόνια μετά καλείται να απολογηθεί για κάτι το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και στο χαρακτήρα του και στα ιδανικά που διακατέχουν τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως αναφέρει. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, ανέφερε ο Βολοδίμιρ Ζελένσκι σε μια σύνοδο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και λίγο πριν την ομιλία του, προσθέτοντας ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πλήρης ταξιδεύει για τη Βιτόρια Ολυμπιακός εν ώψη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια την Πέμπτη. Ο τεχνικός του πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε μαζί του 13 παίκτες, αφήνοντας εκτός αποστολής τους Νετζίπογλου, Πλώτα και Μπουρνέλε.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Κρήτη. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Κι αν πήγανε τόσα και τόσα χαράμι στη ζωή μας, εμείς δεν έχουμε παρά να επιμείνουμε και όπου χρειάζεται να ελπίζουμε. Ίσως να έρθει κάποτε η στιγμή όπου όλα θα μοιάζουν περισσότερο ιδανικά. Καλώς βρεθήκαμε. Άλλο ένα βραδάκι Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, στις αθώες συνήθειες και στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Επίσημη πρώτη του φετινού φθινοπόρου και παρά την ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά τα τελευταία 24 ώρα. Όπως και να έχει, θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, με τον Δημήτρη Κουτσιαμάνη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Σαράτση στην παραγωγή και την παρουσίαση και καλεσμένη μας απόψε, η ποιήτρια Αλίκη Πέικου. Καλώς βρεθήκαμε, Αλίκη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης.
0: Και εγώ πολύ που είσαι εδώ. Πώς πέρασες το καλοκαίρι σου, πώς
1: κύλησαν? Το καλοκαίρι λίγο στενάχωρα πέρασε. Είχαμε ένα θάνατο στην οικογένεια, ο οποίος επειδή ήταν το τελευταίο μέλος της οικογένειας της μαμάς μου, μου στήχησε πολύ. Ήταν ένα ολικό κόψιμο, έτσι, της ρίζας, της μητρικής. Κατά τα άλλα, νορμάλ, δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Προετοίμαζα και την παρουσίαση και είχα και αυτά τα άγχη μου και τις, έτσι, να προσέξω τις λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, τίποτα το σημαντικό δεν έκανα.
0: Πάντα βέβαια υπάρχουν σημαντικές στιγμές.
1: Σημαντικά εννοώ κάποιο ταξίδι, κάτι τέτοιο, κάποια εναλλαγή. Μπορεί να το κάνω αργότερα.
0: Πότε δεν είναι αργά. Γεννήθηκες, μεγάλωσες και ζεις βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για τη ζωή σου, έτσι να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη μου γειτονιά ήταν η πλατεία Υποδρομίου. Και τα χρόνια μου τα παιδικά ήταν χρόνια που ακόμη τα παιδιά του κέντρου έβγαιναν και παίζανε έξω. Στην πλατεία Υποδρομίου υπήρχαν μόνο δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Η πλατεία Ναυαρίνου δεν είχαν γίνει ακόμη οι ανασκαφές. Φαινόταν μόνο ο Τρούλος στο κάτω μέρος του ανακτόρου του γαλερίου. Το άλλο ήταν χώμα και παίζαμε εκεί. Πιο κάτω ήταν τα γραφεία των Λαμπράκηδων. Ακούγαμε διαδηλώσεις να πονάνε και να φωνάζουν το 114 τότε. Μικρά πηγαίναμε σινεμά τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου μόνα μας. Στο Ναυαρίνο, στον Έσπερο, στο Σινεέπ που υπήρχε τότε στην Πρίγκιπος Νικολάου νυν Αλεξάνδρους Βόλου πλέον, και βλέπαμε έτσι παιδικά και βλέπαμε και ελληνικές ταινίες βέβαια και πηγαίναμε μόνα μας. Το εισιτήριο ήταν 9 δραχμές. Αυτό το θυμάμαι.
0: Ήσουν ένα παιδί του κέντρου.
1: Του κέντρου. Και μετά από τα 10 μου μετακομίσαμε στην πλατεία Αγίας Σοφίας όπου παραμένω. Γενικά ήταν τα χρόνια της αθωότητος. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Ακούγαμε μόνο ραδιόφωνο. Θυμάμαι τα κυριακάτικα βράδια και τα βράδια της Δευτέρας να ακούμε το θέατρο της Κυριακής και το θέατρο της Δευτέρας. Να βάζουμε στο pick-up τους δίσκους βινιλίου, τους οποίους έχω ακόμη, τους έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου, και να ακούμε Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, να ακούμε Τσαϊκόφσκι. Και επειδή μικρή έκανα και μπαλέτο, ήταν η αδυναμία μου, γιατί σηκωνόμουν και χόρευα κιόλας. Γενικά έτσι είναι γλυκές οι αναμνήσεις. των φιλιών που είχα, των παιχνιδιών που παίζαμε, μια αθότητα που σήμερα νομίζω δεν υπάρχει.
0: Και σπουδάζεις στην Αγγλική Φιλολογία.
1: Αγγλική Φιλολογία στο Απιθύτα, ναι, επειδή έκανα από μικρή αγγλικά και επειδή είχα και μια αδυναμία στη λογοτεχνία, από μικρή ό,τι έπεφτε στα χέρια μου το διάβαζα. Θυμάμαι όταν μας πρωτοέδιναν στο δημοτικό τα βιβλία της ιστορίας. Το διάβαζα όλο το βιβλίο από την πρώτη έτσι, στιγμή που το έπαινα στα χέρια μου. Προτίμησα την Αγγλική Φιλολογία γιατί είχε να κάνει και με ξένη γλώσσα αλλά και με λογοτεχνία. Δηλαδή μου έδωσε το έναυσμα και διάβασα αγγλική λογοτεχνία, αμερικάνικη λογοτεχνία πολύ, προπολεμική, μεταπολεμική κλπ. Ο πατέρας μου ήταν νομικός, αλλά δεν επέλεξα τη νομική γιατί ακριβώς δεν ήθελα να συγκριθώ μαζί του. Και να είναι και κριτής μου γιατί υπήρξε και αυστηρός.
0: Και αργότερα εκπαιδευτικός, στη μέση εκπαίδευση.
1: Αργότερα εκπαιδευτικός, άργησα να διοριστώ γιατί εντωμεταξύ είχα αποκτήσει ένα παιδί. Η εκπαίδευση δεν μπορώ να πω ότι ήταν και η μεγάλη μου αδυναμία. Τώρα ομολογώ την αμαρτία μου αυτή. Δηλαδή δεν είχα την... δεν ήμουν από την μπάσα των εκπαιδευτικών, αλλά πιστεύω ότι με τα παιδιά συνεργαζόμουν καλά στο τέλος. Ήμουνα βέβαια στα τελευταία μου χρόνια πριν παραιτηθώ, είχα γίνει πολύ αυστηρή γιατί είχαν αλλάξει και τελείως οι συμπεριφορές των παιδιών, συγκρίνοντας δηλαδή από τότε που διορίστηκα έως τότε που παραιτήθηκα, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά τους.
0: Παρ' όλα αυτά, η επαφή σου με τα παιδιά διαμόρφωσε κάπως τον εσωτερικό σου κόσμο. Άφησε δηλαδή κάποιο στίγμα, αξιολόγο ας πούμε.
1: Άφησε το στίγμα ότι έμαθα να μιλάω σε κοινό που λίγο ντρεπόμουν, σαν παιδί ήμουν πολύ έτσι, ενώ ήμουν κοινωνικό κατά τα άλλα και αγαπητό, ήμουν λίγο μαζεμένο, δεν μιλούσα εύκολα, δεν εκδηλωνόμουν εύκολα. Μου έδωσε αυτό το αβαντάζ. Ένα άλλο είναι ότι τον έρχεσαι σε επαφή με εφήβους. Αυτό είναι μετάγγιση, έτσι, νεότητος. Όταν μπαίνεις δε στην τάξη, ό,τι προβλήματα και να έχεις, τα αφήνεις πίσω γιατί και πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου και βλέπεις τον ενθουσιασμό, το χαμόγελο, την τρέλα των παιδιών και λίγο ξεχνιέσαι.
0: Και η λογοτεχνία, παρόλο που γράφεις ότι διάβαζες και αγαπούσες από μικρή τη λογοτεχνία, ήρθες κάποια στιγμή σε επαφή με την ποίηση.
1: Αυτό είναι το παράδοξο. Ο πατέρας μου διάβαζε πολύ, ιδίως μετά τη συνταξιοδότησή του που είχε πολύ πιο ελεύθερο χρόνο, διάβαζε πάρα πολύ και διάβαζε και ποίηση και διάβαζε και φιλοσοφία και διάβαζε και θεολογία. Και μου έλεγε, γιατί δεν διαβάζεις ποίηση? Και του είχα πει, το αφήνω για τα γεράματά μου. Σαν προφητικός να ήταν ο λόγος εκείνος. Λοιπόν, η ποίηση πως ήρθε στη ζωή μου. Ενώ πάντα διάβαζα λογοτεχνία και είχα καλή πένα, δηλαδή όταν έγραφα ένα κείμενο το έγραφα καλά. Και σε αυτό φυσικά είχαν, έτσι βοηθούσαν τα διαβάσματα, το ότι είχα μια άνεση στο γράψιμο. Η ποίηση ήρθε ξαφνικά. Όταν συνταξιοδοτήθηκα και μου έκανε ο γιος μου ένα προφίλ στο Facebook, διότι έπεσα με τη συνταξιοδότησή μου επάνω στον COVID και στον εγκλεισμό.
0: Δύσκολες
1: και
0: συνθήκες.
1: Πολύ.
0: Να βρεις μια διέξοδο.
1: Πολύ. Κάνα δύο μήνες είχα μια ελαφρά κατάθλιψη, γιατί το να βρίσκεσαι κάθε μέρα με 300 άτομα και ξαφνικά να είσαι μέσα στο σπίτι μόνη σου και να στέλνεις μηνύματα για να βγεις έξω μια βόλτα ή να ψωνίσεις ή να πας στο γιατρό. Αυτό είναι συγκλονιστική διαφορά.
0: Ζήσαμε τρομερές στιγμές τότε που κάποιοι θέλουν να τις ξεχάσουν. Ε?
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, άρχισα να αποκτώ φίλους εκτός από κάποιους συναδέλφους και λοιπά, και φίλους πραγματικούς της ζωής μου και λοιπά. Και λόγω της Μαρίας της Πολίτου, έτσι, αγαπημένη συναδέλφου και φίλης και υπέροχης ποιήτριας, απέκτησα και φίλους ποιητές και άρχισα να του διαβάζω. Αυτό μου έδωσε το έναυσμα να αρχίσω να ψάχνουμε και αλλιώς και να ψάχνω και τις ποιητικές συλλογές του πατέρα μου και να διαβάζω και από εκεί. Μετά άρχισα και εγώ να κάνω κάποια ανάρτηση, μία φωτό, έναν πίνακα ζωγραφικής και να το συνοδεύω από μία παράγραφο και τα ρέστα. Άρχισα να μου κάνουν σχόλια ότι γράφεις καλά, γιατί δεν το εξελίσσεις. Και έτσι ξεκίνησε το όλο θέμα.
0: Και από προκύψανε...
1: έναν εγκλισμό και από ένα Facebook.
0: Και έτσι προκύψανε και δύο ποιητικές συλλογές προς στιγμή. Θα δούμε, θα δούμε. Και θα ήθελα να μας πεις έτσι δύο λόγια για αυτές τις δύο πρώτες σου ποιητικές απόπειρες.
1: Οι ποιητικές απόπειρες. Εγώ γράφω πάντοτε με στυλό και χαρτί, δηλαδή όλα αυτά τα ποίηματα υπάρχουν σε τετράδια καθαρογραμμένα στο σπίτι και βέβαια τα έχει και ο γιος μου σε αρχείο στο κομπιούτερ. Αλλά εγώ δεν γράφω ποτέ κατευθείαν σε κομπιούτερ και να κρατάω αρχεία εκεί. Λοιπόν, είχαν μαζευτεί κάποια ποίηματα, έστω και πρωτόλια, γιατί στην πρώτη συλλογή συμπεριλαμβάνονται τα ποίηματα από το 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023. Να σκεφτείς ότι εγώ το 2021 ξεκίνησα να γράφω. Λοιπόν, έχοντας φίλο διαδικτυακό πάντα, έναν από την Αθήνα, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης, ζωγράφος, η ζωή του έκανε άλλο επάγγελμα, τον Αντώνη τον Αλεβιζόπουλο, μου έστειλε μία μέρα ένα μήνυμα και μου είπε «Έχεις εκδώσει?» και του απάντησα «Όχι». Και με ρώτησε «Γιατί?» και του λέω «Ντρέπομαι να πάω». Εγώ έτσι γράφω για να κάνω το κέφι μου, για να βγάλω τα συναισθήματά μου, για να καταγράψω κάποιες σκέψεις μου, αυτό μόνο. Μου λέει λοιπόν, επειδή εγώ έχω εκδώσει δύο βιβλία για ζωγραφική βέβαια, γιατί ήταν ερασιτέχνης ζωγράφος όπως προείπα, στείλα μου κάποια στο mail μου να τα δείξω στον εκδότη μου. Και του έστειλα. Και τα έδειξε και με πήρε τηλέφωνο ο εκδότης και μου είπε στείλα μου κι άλλα, αν ενδιαφέρεσαι να τα εκδώσουμε. Έτσι ξεκίνησε. Εγώ μόνη μου δεν θα έκανα το βήμα.
0: Και στο ποιητικό λόγο τι είναι αυτό που σε έλκει περισσότερο?
1: Ότι η πυκνότητα βασικά. Ότι μέσα σε λίγους στίχους λες πολλά πράγματα που στο πεζό θα ήθελες σελίδες για να περιγράψεις. Δηλαδή ακόμη και σε ένα στίχο μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Έξου και θαυμάζω τους ποιητές που έχουν λιτότητα λόγου και είναι επιγραμματικοί, αλλά σου αφήνουν κάτι. Ένα άγγιγμα ψυχής, ένα έναυσμα σκέψης.
0: Και αν σε ρωτούσα κάποιες φωνές που ίσως να σε έχουν επηρεάσει ποιητικά.
1: Ποιητικά... αυτό που λατρεύω είναι ο Χρήστος Λάσκαρης. Η περιεκτικότητά του και η επιγραμματικότητά του είναι αξιοθαύμαστη. Δηλαδή εύχομαι να καταφέρω κάποτε σε 5 στίχους να αγγίξω την ψυχή κάποιου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: δεύτερο ημίωρο των αθώων συνηθιών, συντονισμένη στο κόκκινο Θεσσαλονίκη 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, με καλεσμένη την ποιήτρια Αλίκη Πέικου. Τι θα μοιραστείς μαζί μας στην αρχή του δεύτερου ημίωρου, Αλίκη?
1: Αν θέλετε να σας διαβάσω ένα ποίημα από την πρώτη μου συλλογή, που είναι ουσιαστικά τα πορτόλια μου, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Λοιπόν, είναι το ποίημα «Ευάλωτη ρογμή». Ακούω τα βήματά σου να σέρνουν μέρες εξαντλημένες, χέρια που τους αρνήθηκαν πυρωμένου κορμιού την αφή. Στο λακάκι του λαιμού σου λιμνάζουν καταπνιγμένοι λιγμοί. Η μορφή σου θαμπεί απόμακρη και βασανιστικά κοντινή. Νεφέλωμα πάθους εισρωεί σε κάθε μου ευάλωτη ρογμή.
0: Παρατηρώ ότι στους στίχους σου πραγματεύεσαι τον έρωτα, τη μνήμη, την ανθρώπινη απουσία και βέβαια την αγάπη. Μία αγάπη που, όπως γράφεις στη δεύτερη συλλογή, μεταλλάσσεται. Η ποίηση μπορεί να ξεφύγει από το προσωπικό μας βίωμα?
1: Κάποιες φορές μπορείς, αλλά εγώ δεν θέλω. Γι' αυτό και τα περισσότερα μου ποίηματα γεννάνε γύρω από τον έρωτα, την απουσία, την απώλεια, το χρόνο, τη μνήμη. Ενώ είναι άλλοι ποιητές, τους οποίους και θαυμάζω γι' αυτό, που μπορούν και γράφουν για τα πάντα. Έτσι, ποίηματα για την πολιτική έτσι κατάσταση, ποίηματα για την Παλαιστίνη, για τον πόλεμο. Εγώ δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να γράψω. Για μένα ο έρωτας που πραγματεύομαι και στα περισσότερα μου ποίηματα είναι το οξυγόνο. Το οξυγόνο που σε κρατάει στη ζωή. Βέβαια, το οξυγόνο αυτό έχει και συνέπειες, δηλαδή σε αναζωογονεί μεν, αλλά και σε ματώνει πολλές φορές, με πληγές οι οποίες μένουν για καιρό, με πληγές οι οποίες εμποραγούν, αλλά σύμφωνα με τη δική μου σκέψη και νοοτροπία τουλάχιστον, προτιμώ να ματώσω αλλά να ζήσω.
0: Ο αναγνώστης μπορεί να βρει την Αλίκη μέσα στους στίχους της?
1: Σε κάποια ποίηματά μου ναι, είμαι πολύ εγώ. Σε κάποια άλλα όχι, γιατί είναι πολλά εμπνευσμένα από γραπτά, έτσι, λογοτεχνών, είτε πεζά, είτε ποίηματα, από πίνακες ζωγραφικής που βλέπω κάτι και μ' αρέσει και λέω γι' αυτό θέλω να γράψω, από φωτογραφίες πολύ. Οπότε δεν είμαι σε όλα εγώ, δεν είναι όλα βιωματικά, αλλά τα συναισθήματά μου υπάρχουν πάντα σε όλα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια μορφή εξομολόγησης ο στίχος.
1: Ναι.
0: Σαν να θέλουμε να πούμε τα πιο βαθιά μας. Και βρίσκουμε αφορμή την ποίηση. Λειτουργεί έτσι με σένα?
1: Λειτουργεί. Σε κάποια μου ποίηματα, ιδίως στην πρώτη συλλογή, έχω κάποια ποίηματα και στο τελευταίο μέρος, ιδίως που έχει 7 ποίηματα αφιερωμένα στους γονείς μου, εκεί είναι καθαρά ποίηματα εξομολόγησης.
0: Στη δεύτερη συλλογή υπάρχει μία αφιέρωση στις πρώτες σελίδες. Mm-hmm. Αφιερώνεις λοιπόν τη συλλογή στις ρίζες σου και στον γιο σου.
1: Ναι.
0: Ποια λοιπόν είναι η σχέση σου με τις ιδιαίτερες ρίζες σου, και βέβαια να μας πεις δύο λόγια για το ρόλο της μητέρας?
1: Με τις ρίζες μου. Εγώ υπήρξα μοναχοπέδι. Και ξέρεις, τα μοναχοπέδια λίγο είναι επιβαρημένες περιπτώσεις. Έχασα τους γονείς μου εδώ και χρόνια. Τη μητέρα μου την έχασα πρώτη. Εκείνο ήταν το μεγάλο τραύμα. ήταν ξαφνικό, γιατί ήμασταν πολύ δεμένες. Ήμασταν και φίλες, όχι μόνο έτσι μητέρα κόρη. Τον πατέρα μου αργότερα, με τον πατέρα μου είχαμε μία άλλη σχέση. Τον θαύμαζα πολύ, γιατί ήταν εξεχονομικός, άνθρωπος του πνεύματος, μιλούσε πάρα πολύ ωραία, συζητούσε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ιδιαίτερα συναισθηματικός και δεν ήταν άνθρωπος να αφιερωθεί στο παιδί του, ας πούμε. Αυτό το έχω παράπονο. Και μία φίλη μου, ψυχολόγος, μου είχε πει, αυτή την αγκαλιά που στερήθηκες, την ψάχνεις ακόμη και κάνεις κακό που την ψάχνεις. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Βλέπω συγκινήθηκες κιόλας.
1: Πολύ. Ως προς το μητέρα τώρα, εγώ έγινα πολύ μικρή μητέρα, στα 24 μου χρόνια.
0: Μια ζωή μητέρα.
1: Μια ζωή μητέρα. Από τη μια ήταν δύσκολο, γιατί στερήθηκα τότε πολύ, έτσι, τα χρόνια της νεότητάς μου. Στερήθηκα τις εξόδους, ας πούμε, να φανταστείς, μια χρονιά ήμουνα φοιτήτρια και την άλλη χρονιά ήμουνα μητέρα. Αλλά το χάρηκα το παιδί μου, γιατί ήμουνα σε μια ηλικία που μπορούσα να παίζω στα χαλιά μαζί του, να γυλιόμαστε. Ενώ τώρα δεν θα μπορούσα βέβαια να το κάνω αυτό. Δεν θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου να μην είμαι μητέρα και να μην ακούω τη λέξη μαμά. Με το γιο μου πλέον είμαστε δύο συγκάτοικοι, έτσι. Και μου έχει σταθεί πολύ σε δύσκολες περιπτώσεις. Δηλαδή σε κάποιες δύσκολες στιγμές μου στάθηκε αυτός ο πατέρας και εγώ η κόρη.
0: Άρα δικαιολογημένη η αφιέρωση της δεύτερης συλλογής στις ρίζες και στον γιο.
1: Ναι.
0: Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη συλλογή παρατήρησα ότι υπάρχουν εκτενή ποίηματα, όχι πολύ μεγάλα, αλλά της μία σελίδας περίπου, αλλά και ορισμένα σύντομα, ολιγόστιχα, τάγκα, χαϊκού. Και έχω την εντύπωση ότι στα πιο μικρά σου ποίηματα γίνεσαι ακόμα πιο τολμηρή και πιο διεισδυτική. Κάνω λάθος?
1: Όχι καθόλου. Όχι, όχι καθόλου, και μ' αρέσει πολύ. Αλλά το μικρό είναι δύσκολο, ιδίως όταν πρέπει να υπακούς σε κανόνες. Αυτό στο χαϊκού, ας πούμε, τις 17 συλλαβές, έτσι 5-7-5. Προτιμώ το μικρό χωρίς έτσι όρους και περιορισμούς. Αλλά ναι, στο μικρό γίνομαι to the point, που λένε.
0: Τι θα μας διαβάσεις από το δεύτερο βιβλίο?
1: Θα σας διαβάσω δύο ποίηματα τα οποία με αντιπροσωπεύουν και είμαι χαρούμενη που τα έγραψα. Είναι το «Εκεί θα με βρεις». Αυτό το εμπνεύστηκα από μία φωτογραφία. «Εκεί θα με βρεις».

να απαρνιέμαι τη βαρβαρότητα της προδοσίας. Εκεί θα με βρεις. Και ένα δεύτερο ποίημα, πιο σύντομο ακόμη, το οποίο με αντιπροσωπεύει 100%. Στήρα έρημος. Όπως η χέρσα γη τη βροχή σε διψούσα, αλλά φυδατώθηκα στη στήρα έρημο φιδωλών συναισθημάτων. Διάφανο και αυτοδίδακτο ποίημα σκητεύω σε όαση χάρτινη.

Αφορμή της απόψινής μας συνάντησης είναι η παρουσίαση της δεύτερης ποιητικής συλλογής της Αλίκης Πέικου. Το απόγευμα της ερχόμενης παρουσίασης

0: Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δώσε μας λίγες ακόμα πληροφορίες για αυτή την παρουσίαση.
1: Λοιπόν, η παρουσίαση θα γίνει, όπως είπες, την Παρασκευή 25 του μηνός στη Ζόγια, έτσι, Αλεξάνδρου Σβόλου 54. Νομίζω ότι είναι μαγαζί που το ξέρουν όλοι οι Θεσσαλονικείς, γιατί κάνει πάρα πολλές παρουσιάσεις, μουσικές βραδιές κλπ. Εκεί θα μιλήσουμε για ποίηση, θα τραγουδήσουμε και κάποια ποίηματά μου και θα μοιραστούμε μία βραδιά λογοτεχνικής προσέγγισης.
0: Θεωρείς ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται ανοιχτές παρουσιάσεις των συλλογών μας?
1: Δυστυχώς πρέπει, και ευτυχώς από την άλλη, γιατί εγώ το παίρνω περισσότερο σαν μια φιλική μάζοξη. Μαζεύονται φίλοι, παλιοί συμμαθητές, συνάδελφοι, συγγενείς κλπ. Και μοιράζονται κάτι μαζί σου. Μοιράζονται τη γραφή σου. Μετά μια ποιητική συλλογή για να φτάσει στα χέρια κάποιον, μόνο έτσι φτάνει. Αλλιώς είμαι με παραγγελίες ηλεκτρονικές και λοιπά που πολλοί κόσμοι δεν το έχει. Και εγώ δεν κάνω παραγγελίες ηλεκτρονικές, να πω την αλήθεια. Στα βιβλιοπωλεία δύσκολα βάζουν βιβλία ποίησης. Πρέπει να είσαι ένας πολύ μεγάλος και αναγνωρισμένος ποιητής για να σε βάλουν στη βιτρίνα τους. Αλλιώς δεν. Αλλά εγώ το παίρνω σαν μια φιλική μάσοξη. Αυτό, το ότι θα έρθουν άνθρωποι που με αγαπάνε και τους αγαπώ και θα μοιραστούμε κάποια ποίηματά μου μαζί τους. Αυτό.
0: Πώς βλέπεις το ποιητικό τοπίο της εποχής μας? Μια εποχή που κυριαρχεί ο ναρκισισμός, η ματαιοδοξία, οι δημόσιες σχέσεις, η υπερέκθεση μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Αυτό που είπες, υπερέκθεση, το τοπίο είναι ευρύ μεν, Εβραίου φάσματος που λένε, αλλά μικρής αξίας. Έτσι, θα μου πεις, δεν θέλω εγώ να πω ότι εγώ είμαι η μεγάλη ποιήτρια, για όνομα του Θεού, εμένα είναι τα πρώτα μου βήματα αυτά, αλλά διαβάζω ποίηματα τα οποία δεν είναι ούτε για στιχά και στο ημερολόγιο που είχαμε παλιά. Και αυτά τα ποίηματα, επειδή ακριβώς πληρώνονται οι εκδότες, εκδίδονται τα ποίηματα αυτά. Οπότε το τοπίο, το να βγουν κάποιοι πολύ αξιόλογοι, είναι νομίζω πολύ περιορισμένο, αλλά το ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία ποιησης, ποιητικές συλλογές δηλαδή, είναι πάρα πολλά αυτά.
0: Τι νέο ετοιμάζεις, τι να περιμένουμε από σένα στο μέλλον?
1: Δεν κάνω σχέδια, γιατί εγώ δεν γράφω συχνά. Γράφω όποτε έτσι νιώθω την ανάγκη να γράψω. Σου είπα τον τρόπο με τον οποίο εμπνέουμε, οπότε δεν μπορώ να εμπνέουμε κάθε μέρα. Σιγά σιγά, αν μαζευτούν κάποια ποίηματα σε 2-3 χρόνια, πάντως ο τίτλος της επόμενης συλλογής είναι έτοιμος, το περιεχόμενο όχι. Ο τίτλος θα είναι «Αφύλητες μνήμες».
0: Πολύ όμορφα. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στο Ζόγια της Αλεξάνδρου Σβόλου για τις λειψές ψηφίδες σου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για την απόψινή μας συνάντηση, συνομιλία. Έχω την εντύπωση ότι ακούστηκαν λόγια από καρδιάς.
1: Από καρδιάς πάντα μιλάω. Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες καταρχάς και σε ευχαριστώ διπλά, γιατί θα είσαι ένας από τους ομιλητές στην παρουσίασή μου. Και αν και δεν γνωριζόμαστε πολύ καιρό, έτσι, ήταν μεγάλη μου χαρά το ότι σε συνάντησα.
0: Θυμάμαι εκείνο το απόγευμα του καλοκαιριού, είχαμε περάσει πανέμορφα. Και όλα έτσι γίνονται μία αφορμή για να συναντηθούμε.
1: Ναι,
0: και
1: σωστά.
0: Η ποίηση είναι μία πολύ καλή αφορμή να έρθουμε πιο κοντά.
1: Ναι, γιατί ο ένας διαβάζει ουσιαστικά την ψυχή του άλλου. Mm-hmm. Έτσι, μέσα από τους στίχους του.
0: Θα κλείσουμε με ένα δικό σου μελοποιημένο. Βέβαια, μου είχες πει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, ναι, το έκανε ένας φίλος μου, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και το θεωρώ ευπρεπές, γιατί έχουμε ακούσει και τέρατα με την
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Θα ήθελα να ακουστεί, γιατί είναι ένα από τα ποίηματά μου που αγαπώ πολύ.
0: Πολύ σε ευχαριστώ λοιπόν. Ραντεβού την Παρασκευή.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ διπλά.
0: Και από εμάς, τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σαράτση στην παραγωγή και την παρουσίαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο φθινόπωρο. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες σας συνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Στην ιστορία της μεταπολίτευσης οι ψηφοφόροι κάλλονται να απαντήσουν σχεδόν πάντα σε ένα εκβιαστικό ερώτημα. Εκείνο που απαντούσε την ερώτηση ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Ένα ερώτημα που συνοδευόταν πάντα ή σχεδόν πάντα από το δημοσκοπικό έβριμα της καταλληλότητας για τον επερχόμενο πρωθυπουργό. Τη δεκαετία του 80 όμως οι ψηφοφόροι καλούνταν να απαντήσουν και ένα ακόμη ερώτημα. Εκείνο το ερώτημα στο οποίο κατέληγε η λεγόμενη θεωρία της χαμένης ψήφου. Τα κόμματα της δεξιάς και του λεγόμενου κέντρου που μερικά χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκαν υποστήριζαν πως δεν είχε κανένα νόημα να ψηφίσεις μικρά κόμματα διότι η ψήφος εκείνη θα ήταν χαμένη και δεν θα έβρισκε πολιτική ανταπόκριση. Αυτή η ιστορία της χαμένης ψήφου έσπασε την περίοδο της κρίσης. Τότε που το πολιτικό σύστημα έγινε άνω κάτω και το θύμα εκείνης της αντίληψης, η αριστερά δηλαδή, άρχισε να δείχνει πως η ψήφος στην αριστερά μόνο χαμένη δεν είναι. Κάποτε όμως αυτή η μάχη για να αντικρουστεί η αντίληψη της χαμένης ψήφου ήταν και η κύρια μάχη για την αριστερά. Διότι έπρεπε πρώτα να πείσει κάποιον πως δεν πάει χαμένος ο χρόνος του τουλάχιστον να σε ακούσει. Η θεωρία της χαμένης ψήφου όμως έχει και άλλη μία διάσταση. Εκείνη που λέει πως οι ιδεολογίες και οι λεπτές γραμμές δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και που στο τέλος της ημέρας εκείνο που μετράει είναι το δίπολο. Παπανδρέου ή Μαύρος, Παπανδρέου ή Εύερτ, Πιτσοτάκης ή Παπανδρέου, Καραμαλής ή Σημίδης, Πλαστήρας ή Παπάγος, Καραμαλής ή Τάγκς και πάει λέγοντας. Και μαζί με το πάει λέγοντας πάει και το κυβερνώντας. Και εκείνο το κυβερνώντας δεν πήγε πολύ καλά για να είμαστε ειλικρινείς. Καλά λοιπόν τα δίπολα και τα αριστοτελικά σταυροδρόμια, αλλά στη πραγματική ζωή ο δρόμος της αρετής και της κακίας είναι μόνο σχηματική. Διότι πριν από αυτούς ήταν η πίστη του Ηρακλή, μιας και πιάσαμε έτσι τα μυθολογικά, να φτάσει στον προορισμό. Και πριν από την πίστη και την αρετή ήταν και η ιδεολογία. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να απαντήσουν όσοι με ευκολία τοποθετούν τους εαυτούς τους στη θέση των αντιπάλων ή των διεκδικητών. Έχει νόημα δηλαδή ο δεύτερος να διεκδικεί μία μη χαμένη ψήφο? Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι η Σοφία Ξερικού στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος. Επικοινωνίες είναι το 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059, ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / στο κόκκινο. Η Μέλινα Μελίμεζη είναι στην αίθουσα. Συντάξεις, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Λέξη συναγερμού για το περιστατικό Μυρία στην Νίκαια. Ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας απομακρύνθηκε σώα η 44χρονη γυναίκα που κρατούσε όμηρο ο 49χρονος σύζυγός της στο σπίτι τους επί της οδού Σοφοκλέου. Συνελήφθη ο 49χρονος ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν υπήρχε όπλο.
Απόπειρα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Ένας 38χρονος έστησε καρτέρι και πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μάλιστα, ο δράστης είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στην 25χρονη και την είχε απελήσει. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Στον Άριο Πάγο ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει η μητέρα της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καταγγέλλοντας παρατυπίες κατά τη διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό που πήρε αναβολή για τον Φεβρουάριο του 2027. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση μέσω των συνηγόρων της, έγιναν δεκτά έγγραφα ιδιώτη γιατρού για αναβολές της δίκης των αστυνομικών, ενώ ο δράστης της γυναικοκτονίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ψυχιατρίο αντί της φυλακής. Χαρακτηρίζει εμπεγμό μάλιστα το πρόστιμο των 300 ευρώ στους αστυνομικούς. Διαψεύδει το αφήγημα της κυβέρνησης για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόλορς Μονσεράτ. Κατά την συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής στην Ελλάδα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία άλλωστε, ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του ETCS, του συστήματος δηλαδή αυτόματης προστασίας των τρένων, στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ σε όλη την επικράτεια θα ολοκληρωθεί το 2030. Ψηλά στην ατζέντα φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα ζητήματα της ακρίβειας, καταθέτοντας προτάσεις που δίνουν λύσεις αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Μετά την τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδου στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρώπης. Κατά την σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Κουμουνδούρου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρουσίασαν πλήθος στοιχείων που αποκαλύπτουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευνοεί με την πολιτική της την άνοδο των τιμών. Παράλληλα, απέφθηναν κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα να στηρίξουν τις σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Παρεμβάσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο την εμφάνιση του νέου κόμματος βιτρίνα του καταδικασμένου για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλία Κασιδιάρη. Το αυγό του φιδιού πιάστηκε και η ευθύνη όλων μας για δημοκρατικό προσκλητήριο είναι δεδομένη, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για σοβαρό θεσμικό ζήτημα έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης τόνισε ότι όλοι έχουν όλοι τεράστιες πολιτικές ευθύνες μέσα στη Βουλή για τη Χρυσή Αυγή και τους υπολείπους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνιστά ντροπή για το θεσμό που εκπροσωπεί την κοινωνία και την χώρα. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει, σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση τομείς υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις και καταγγελίες του τομεάρχη υγείας και διαφάνειας του κόμματος Παύλου Πόλα και σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Καταψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κύριος Λαζαρίδης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία για να αποφύγει την κρίση της δικαιοσύνης και την κυβερνητική πλειοψηφία που του πρόσφερε πλήρη κάλυψη, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Οι ζημιές από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4 σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας ζήτησε απαντήσεις τόσο από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιά, όσο και από τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό στο ερώτημα που θέτουν οι κάτοικοι αν μπορούν να κοιμούνται το βράδυ στα σπίτια τους.
Επιστολή μετά την προφυλάκησή του για την υπόθεση της Μαρφίν έδωσε στη δημοσιότητα ένας από τους συλλευθέντες που κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην διαχρονική εκμετάλλευση της υπόθεσης Μαρφίν από το κράτος, ενώ σημειώνει ότι τα 16 χρόνια μετά καλείται να απολογηθεί για κάτι το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και στον και στο χαρακτήρα του και στα ιδανικά που διακατέχουν τον αναρχικό αντεξουσιαστικό χώρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια σύνοδο στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έγινε πριν την ομιλία του. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές εισιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεξιάν εξαπέλυσε επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας. Διεμήνησε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στην διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στις αθλητικές ειδήσεις, αντίστροφα μετρούν στο Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της νέας EuroLeague με την Παρή και είναι η πρώτη, που είναι η πρώτη αντίπαλος των Πρασίμων την Πέμπτη στο Telecom Center Athens. Να παλέψουμε, όπως και με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Παρή, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ζέλιμιρ Ομπραντοβίτς. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στην Κρήτη νωρίς το πρωί. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να πάμε μέχρι τον Τάσο Γιαννόπουλο για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της ημέρας. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Χαμός έγινε πάλι σήμερα.
1: Χαμός, ναι. Έχουμε εξαντλήσει βέβαια τα συνώνυμα της λέξης συγκάλυψη, κουκούλωμα. Πρέπει να ανακαλύψουμε νέες λέξεις γιατί πλέον έχουμε γίνει κουραστικοί νομίζω. Είχαμε δύο επεισόδια σήμερα σε διαφορετικό βέβαια επίπεδο. Αφενός καλύπτονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν τίθεται ζήτημα άρσης της ασυλίας τους. Mm-hmm. Δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα να τις πούμε. Αφετέρου μυρίζει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ύποπτη το περίφημο άρθρο 74 για κουκούλωμα του σκανδάλου του ΠΚΠ. Και ξεσηκώνει αντιδράσεις, το οποίο είπαμε τα ανέδειξε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε και αυτό πιο αναλυτικά. Mm-hmm. Αν πάμε πρώτα, Μπάμπη, σε αυτά που είχαμε το μεσημέρι στην Ολομέλεια, αφενός, έστω και με κάποιες διαρροές, ας το πούμε, καταψηφίστηκαν τα δύο αιτήματα που είχαν έρθει. Το ένα για τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, μία μήνυση για αυτή την περίφημη υπόθεση με το πτυχίο του, έναν υπόστατο πτυχίο το οποίο είχε χρησιμοποιήσει για να πάρει μία θέση επιστημονικού συμβούλου παλαιότερα ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Να,
1: και για τον κύριο Αυγενάκη για το ζήτημα του πόθεν έσχεση του που σχετίζεται και με τις έρευνες σε βάρος του για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για το οποίο μάλιστα θυμίζω τον είχε αμνηστεύσει, όπως και τον κύριο Βορύδη, Νέα Δημοκρατία, το καλοκαίρι του 2025. Σήμερα δεν δέχτηκε καν η πλειοψηφία να αρθεί ασυλία του για αυτό το νέο ζήτημα που ήρθε μετά από μια αναφορά του κυρίου Στέφανου Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Το ενδιαφέρον βέβαια...
0: Φαίνεται ότι μαζί με την συγκάλυψη πάει πακέτο και η αμνίστευση, λοιπόν.
1: Σωστά. Αυτό... Βέβαια ο κύριος Κερίδης, για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε να αρθεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου πριν από λίγες ημέρες, αλλά φυσικά η αντιπολίτευση θύμισε τις πλήστες όσες περιπτώσεις έχει εργαλειοποιηθεί και το άρθρο 86 για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το 62 για βουλευτές που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις. Mm-hmm. Βέβαια το γεγονός, Μπάμπη, ότι είχε επιλέξει να τους κάνει πακέτο όσους βουλευτές εμπλέκονταν στις δικογραφίες του ΠΚΠ, φαίνεται ότι έχει θυμώσει αρκετούς και γι' αυτό και σήμερα είχαμε κάποιες απουσίες ή διαφοροποιήσεις με νόημα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο οποίος ήταν στο πακέτο εκείνων των βουλευτών, mm-hmm. ο κύριος Οικονόμου αλλά και ο κύριος Άγγελος Συρίγος δεν ψήφιζαν, δεν ήταν παρόντες στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των κυρίων Λαζαρίδη και Αυγενάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Επίσης, ο κύριος Αβραμόπουλος, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης δεν συμμετείχαν σε καμία από τις ψηφοφορίες, δηλαδή ούτε σε αυτές που έγιναν μετά για δύο άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τα οποία προφανώς υπερψήφισε η πλειοψηφία. Mm-hmm. Ενώ ο κύριος Πασχαλίδης, ο οποίος είναι, ας το πούμε, σωκοματικός αντίπαλος του κυρίου Λαζαρίδη στην Καβάλα, όπου εκλέγεται ο κύριος Λαζαρίδης, δήλωσε παρόν και δεν καταψήφισε την άρση ασυλίας του συναδέλφου του κυρίου Λαζαρίδη. Βέβαια υπάρχει και ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος μάλλον εκ παραδρομής, γιατί τα μπέρδεψε όπως φαίνεται, καταψήφισε μεν το αίτημα για τον κύριο Λαζαρίδη, αλλά υπερψήφισε την άρση ασυλίας του κυρίου Αυγενάκη, ενώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ένα υπέρ και ένα κατά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ενώ στους δικούς της υψώνει ασπίδα προστασίας, mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, για τους πολιτικούς της αντιπάλους, εν προκειμένου σήμερα για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δίνει πολύ εύκολα το πράσινο φως για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό στυλίτευσε και σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση στην Ολομέλεια. Τώρα η άλλη συγκάλυψη, Μπάμπη, την έχουμε πει ήδη από προχθές που ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, είναι το πολυσυζητημένο άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο δεν υπήρχε, θυμίζω, στην δημόσια διαβούλευση, δηλαδή mm-hmm. στο πρώτο στάδιο κατά το οποίο περνάει ένα σχέδιο νόμου μέχρι να έρθει στη Βουλή, και αφορά την εκαθάριση των αιτήσεων των αγροτικών ενισχύσεων την περίοδο 18 με 22. Βάζω παρένθεση εδώ, μάλλον το 2018 το έχουν βάλει για ξεκάρφωμα, γιατί όλες οι υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι την τριετία 19 με 22. Τέλος πάντων, η αντιπολίτευση, με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα πήραν θέση και τα υπόλοιπα κόμματα, φοβάται ότι έχουμε προσπάθεια κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΠΚΠ. Διότι με αυτό το άρθρο, το οποίο χαρακτήρισε προκλητικό η αντιπολίτευση σήμερα, προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες του ΠΚΠ, αμνηστεύοντας και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης. λένε τα κόμματα. Μάλιστα, ο Θεόφιλος Κρανθόπουλος, ο οποίος είναι αρμόδιος στο μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε σήμερα νέο βίντεο, θέτοντας τα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα από την πλευρά της κυβέρνησης, εν όψη και της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια. Το ενδιαφέρον είναι, Μπάμπη, ότι ενώ χθες, μέχρι χθες το βράδυ, μάλλον, είχαμε μόνο κάποια απάντηση από πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα επιτέλους εμφανίστηκε ο υφυπουργός, ο κύριος Θανάσης Καβαδάς, σε συνεδρία της Βουλής, για να πει ότι έχουμε καταλάβει όλοι λάθος και όλα τα κόμματα. Δεν νομιμοποιούνται παράνομες επιδοτήσεις, είπε ο κύριος Καβαδάς, και απλά η διάταξη αυτή διορθώνει μια αδικία και σε καμία περίπτωση δεν κάνει επιλέξιμο, ώστε να πάρει επιδότηση εννοώ, κάποιον που δεν ήταν πριν έρθει αυτό το άρθρο στη Βουλή. Και ουσιαστικά λέει ότι προσπαθεί, δεν αλλάζει μάλλον, συγγνώμη, κανέναν όρο ή καμία προϋπόθεση για επιδοτήσεις και δεν αμνηστεύει εκ των υστέρων κάποιους που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το διάστημα 18 με 22.
0: Ναι. Ο κύριος Καβαθάς εξήγησε ποια αδικία έρχεται να αποκαταστήσει με αυτή την, με το άρθρο 74.
1: Ουσιαστικά λέει ότι αφορά αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί κανονικά και κάποια άλλα στα οποία υπήρχε πραγματική επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και κάποια άλλα που πληρούσαν προϋποθέσεις αλλά δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις. Αλλά δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις, λέει ο κ. Καβαδάς. Ουσιαστικά πατάει στο γεγονός ότι τότε δεν είχαν χαρακτηριστεί δασικοί χάρτες και, και ξεκαθαρίζει, υποτίθεται ότι δεν αφορά, αφορά μάλλον πραγματικούς παραγωγούς που είχαν δηλώσει και καλλιεργούσαν κανονικά την έκτασή τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βέβαια, αν δει κάποιος και τη συζήτηση αλλά και τις ανακοινώσεις των κομμάτων, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική και όλοι θεωρούν εδώ στη Βουλή ότι κρύβεται πίσω από αυτό το άρθρο το κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Καλά.
1: Τυχόν του.
0: Από αυτό που μας περιέγραψες ως απάντηση από τον κύριο Καβαθά, νομίζω ότι πάλι μιλάμε για ένα μεγάλο μπουρδούκλωμα, διότι καλείται να απαντήσει σε ένα πολύ απλό ερώτημα και δεν τα καταφέρνει. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Δεν βγάζει νόημα η απάντηση.
0: Ακριβώς.
1: Και, να πω ότι αύριο στην Ολομέλεια, ουσιαστικά για να βάλουμε και το κλίμα, γιατί αύριο έχει αυτό το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα, αφενός θα γίνει νέα μοβροντία για το άρθρο 74 για να το αποσύρει η κυβέρνηση. Αφετέρου θα κληθούν όλα τα προοδευτικά κόμματα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν θέση για τις δύο τροπολογίες που έχουμε πει αναλυτικά στο κόκκινο. Τη μία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και την άλλη για το πλαφόν στο περιθώριο του δυσθεώρητου, θα πω εγώ, κέρδους των διελιστηρίων, που ουσιαστικά είναι κατά 90% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διότι εδώ η κυβέρνηση νταντεύει τα δύο μεγάλα διελιστήρια, τα έχουμε πει πολλές φορές, και δυστυχώς τις συνέπειες τις υφιστάμεθα όσοι αναγκαζόμαστε να βάζουμε βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ακριβώς. Δηλαδή όλοι επί της ουσίας, νομίζω ότι δεν ξεφεύγει κανένας από αυτό το βράγμα. Τώρα πάμε στο τελευταίο θέμα από αυτά που μας έρχονται από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, διότι μπορεί να συγκαλύπτονται εκεί που υπάρχουν προβλήματα, αλλά εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα, η κυβέρνηση μια χαρά ξέρει το δρόμο για την αυτόματη παραπομπή στην δικαιοσύνη των σοβαρών ζητημάτων.
1: Ναι, ή και κάποιον μη σοβαρών για την ίδια. Ναι, εν προκειμένου ο κύριος Λιβάνιος, σήμερα που απάντησε στην ερώτηση του κυρίου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, όπως είναι οι πληροφορίες, θα πάει στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Δεν είναι πληροφορίες, το έχει πει ο άνθρωπος, θα είναι υποψήφιος στον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά. Ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, προσπαθώντας να αποδομήσει τα επιχειρήματα ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων για τη Singular Logic, διότι είναι γνωστό το έργο που κάνει το 1981 στις εθνικές εκλογές, αλλά τη μετάδοση δηλαδή των στοιχείων και την επεξεργασία, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ. Σαλμάς, παίρνει και δουλειές, όπως για παράδειγμα ένα έργο αξίας 22 εκατομμυρίων από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Τέλος πάντων, ο κ. Λιβάνιος τα προσπέρασε όλα αυτά και προστάτησε ουσιαστικά να απαντήσει στις συνωμοσιολογίες άλλων πολιτικών, όπως του κυρίου Βελόπουλου, περί πιθανότητας νοθείας στις εκλογές και μας έκανε την αποκάλυψη στην Ολομέλεια ότι έχει ο ίδιος διαβιβάσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κύριος Λιβάνιος δηλαδή, τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές και προφανώς έτσι προσπάθησε να αλλάξει την ατζέντα και να πει ότι όποιος ρωτάει για τη Singular Logic και την προνομιακή σχέση που έχει με το Υπουργείο Πολιτισμού εμπροκειμένου, που παίρνει φωτογραφικά πάρα πολλά έργα, ουσιαστικά ταυτίζεται με τους συνωμοσιολόγους τύπου Βελόπουλου που ναι. θέτουν ζήτημα αδιάβλητου των εκλογών. Βέβαια ο κύριος Σαλμάς είπε ότι δεν υπονοεί τίποτα τέτοιο, αλλά, ναι. αλλά ουσιαστικά προσπαθεί να καταλάβει γιατί η Singular Logic μάλλον δεν γίνεται ούτε διαγωνισμός για το έργο των εθνικών εκλογών, ώστε ίσως μια άλλη εταιρεία με λιγότερα λεφτά και με ίδια αποτελεσματικότητα να το πάρει, και γιατί επίσης η κυρία Μενδώνη επιμένει συστηματικά να κάνει απευθείας αναθέσεις, όχι μόνο στην συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά γενικά είπε ο κ. Σαλμάς ότι αυτή είναι η τακτική του Υπουργείου Πολιτισμού και σε αυτό κάλυψε πλήρως τη συνάδελφό του, ο κ. Λιβάνιος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, η δικαστική εξέλιξη δηλαδή. Μπορεί να υπάρχει λόγος, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά οπωσδήποτε το γεγονός ότι μιλάμε για απευθείας αναθέσεις είναι προβληματικό εκ των πραγματοτάς. Όμως ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πάπη.
0: Σήμερα πάλι έτρεχες. Μαθαίνω.
2: Σήμερα είχαμε αρκετή δουλειά, επειδή όντως υπήρχε πολλή παραγωγή, ας πούμε, πολιτικών εξελίξεων και επικαιρότητας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, αν θέλεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά. Είναι αρκετά τα πράγματα, επειδή υπάρχει και σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει το βλέμμα στραμμένο και στα εξωτερικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν να τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την υπόθεση που έχει πάρει αφορμή από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά έχει εξελιχθεί σε κεντρικό θέμα τελικά πολιτικό που πιάνει και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως.
0: Σιγά που δεν θα το πιάνε, αλίμονο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όποια πέτρα και να σηκώσει τελευταία, κάπου το βρίσκεις από κάτω. Και βεβαίως έχουμε και μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Κουμουνδούρου και όπου δόθηκαν και απαντήσεις στα πολιτικές εξελίξεις και στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά προβλήθηκαν κυρίως, και αυτό είναι το βασικό, και μια θετική ατζέντα με τις πρωτοβουλίες που θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με την, και νομοθετικά δηλαδή, τις μετροπολογίες, όπως συζητήσατε και με τον Τάσο Γιαννόπουλο προηγουμένως. Και με άλλες κινήσεις που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον, ξεκινώντας βέβαια από την πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς τις ανακοινώσεις τις οποίες μας λες για τα διεθνή, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να προκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει δράση. Δεν ξέρω βεβαίως αν θα σηκώσει το γάντι ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, ήταν μια ανακοίνωση της κυρίας Δούρου, της πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία καλεί τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να απαντήσει σε 6+1 ερωτήσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ώστε να μπορέσουν να μάθουν και οι Ελληνείς πολίτες, αλλά και συνολικά ο πλανήτης, να διεθνοποιηθούν τα προβλήματα και με την Τουρκία και να δουν στην ουσία και απαντήσεις από την πλευρά της Ελλάδας στο πιο επίσημο φόρουμ στην ουσία που θα μπορούσε να συμβεί αυτό και με το μεγαλύτερο δυνατό ακροατήριο.
0: Σωστά.
2: Η κυρία Δούρου ζητά λοιπόν από τον κύριο Πρωθυπουργό απαντήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος γαλάζιας πατρίδας που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διακήρυξη της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο δεν πρόκειται να παραχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς πράσινο φως ή τη συμμετοχή της, σχετικά με το πώς η κυβέρνηση πιστεύει ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα άρει τα εμπόδια που θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου. Σχετικά με το αν η χώρα μας διαθέτει συνεκτική στρατηγική και βούληση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, διατηρώντας βέβαια την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Και απαντήσεις ζητά επίσης σχετικά με την προοπτική σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος της τουρκικής κατοχής εδώ και πάνω από μισό αιώνα, όπως αναφέρει. Ταυτόχρονα βέβαια το 6+1, το συν 1 που αναφέρει η κυρία Δούρου είναι ότι ζητάει μια ξεκάθαρη απάντηση αν συμφωνεί ο Πρωθυπουργός με τη δηλώση του Υπουργού Εξωτερικών που ενώπιαν αλλοδαπού ακροατήριο, όπως λέει, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στις 19 Σεπτεμβρίου του 2026, είπε ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για να...
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Και 4 στο κόκκινο.

0: Βρισκόμαστε 40, 44, 45 δευτερόλεπτα μετά τις 9.30. Έχουμε τον Αντώνη Ριγόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη, και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε, Αντωνία.
1: Συνεχίζουμε να πάμε στα πιο της ελληνικής επικαιρότητας.
0: Και πιο πικάντικα επίσης, νομίζω.
1: Πιο πικάντικα σίγουρα. Εντάξει,
0: όχι πιο σοβαρά, αλλά πιο πικάντικα.
1: Πιο πικάντικα σίγουρα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου, να πούμε ότι δόθηκε στις 2 το μεσημέρι. Mm-hmm. Οπότε ήταν, συγγνώμη, στις 12 το μεσημέρι. Οπότε είχε ήδη προηγηθεί η συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky σήμερα το πρωί. Και στην οποία ανέφερε το εκλογικό δίλημα, όπως το αντιλαμβάνεται η Ελλάς. Mm-hmm. Η οποία ήταν το χαρακτηριστικό, ή εμείς ή κανείς. Ή θα έχουμε, λέει, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, και η πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει, και είναι ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας. Αυτή είναι η ελληνική συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Mm-hmm. Ή εμείς ή κανείς, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Αυτό προφανώς έγινε και τίτλος σε όλα τα μέσα, γιατί ήταν η βασική είδηση που έδωσε η συνέντευξη.
0: Σωστά.
1: Του πρώην Πρωθυπουργού. Ήταν λογικό, λοιπόν, και εμείς και οι συνάδελφοι που ήμασταν, βέβαια, στην συνέντευξη τύπου, να κάνουμε την ερώτηση για το σχόλιο και του κυρίου Παπά και του κυρίου Μελίδη και του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Mm-hmm. Που ήταν παρόντες στην συνέντευξη τύπου. Σχολιάζοντας το, αυτό που διερωτήθηκαν αφενός, πώς ένα τέτοιο δίλημα μπορεί να συνδυαστεί με την αναζήτηση μελλοντικών πολιτικών συμμαχιών. Ουσιαστικά είπαν ότι άμα βάζουμε το εμείς ή κανείς, ή εμείς ή κανείς, στην ουσία δεν μπορείς την επόμενη μέρα να έρθεις και να πεις ότι πάμε να κάνουμε συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων, επειδή το έχεις αποκλείσει στην ουσία εξ αρχής.
0: Στην πραγματικότητα σημαίνει ένα πολύ μεγάλο εγώ όλο αυτό, με κεφαλαία γράμματα. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι θα σας βρω στον δρόμο, δεν είναι.
1: Ναι,
0: νιώθω ότι κάπως έτσι είναι το... Ναι.
1: Κάπως έτσι. Επίσης τονίστηκε ότι δεν προκύπτει από τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτή η προοπτική, ότι δεν είναι, δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τόσο ισχυρό δίπολο που να δείχνει ότι οι δύο εναλλακτικές είναι εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη ή της Ελλάς. Εμείς είμαστε, όπως είπαν συγκεκριμένα, το κόμμα που συνθέτει και θα οικοδομήσει τις συνεργασίες. Ωστόσο, τις αρνείται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, αυτό είπε ο κύριος Παπάς. Βέβαια, αναρωτηθήκαν και πώς φτάσαμε από το 2023 και το κάνουν τόπο στους νέους μέχρι το 2026 να λέμε ή εμείς ή αυτοί. Και άφησαν και, βέβαια, αιχμές σχετικά με τον αρχηγισμό. Όπως είπαν, στον αρχηγισμό καταφεύγει κάποιος που έχει ματαιωθεί. Ο αρχηγισμός είναι απόδειξη μη υπηρέτησης του συλλογικού.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Αυτό ήταν η βασική απάντηση που δόθηκε, δηλαδή, σε σχέση με, ναι, με τον κύριο Τσίπρα. Τονίστηκε, βέβαια, ότι επιμένουν στην θετική ατζέντα, ότι συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει συγκεκριμένες τροπολογίες και προτάσεις νόμου. Mm-hmm. στη Βουλή. Και, βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο μίλησαν και λίγο και για τους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν φύγει το τελευταίο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτήθηκαν, λοιπόν, αν ψηφοφορίες θα στηρίξουν αυτές τις τροπολογίες οι βουλευτές οι οποίοι μέχρι πολύ πρόσφατα ανήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και στήριζαν αυτές τις θέσεις. Κάποιες τροπολογίες, μάλιστα, έχουν επανέλθει, οπότε έχουν ξανακατατεθεί στο παρελθόν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, στην ουσία, αναρωτιούνται αν αυτή τη φορά θα τις στηρίξουν ή αν θα σταματήσουν να τις στηρίζουν ακριβώς επειδή έχουν αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ζήτημα το οποίο έχει αρχίσει και συζητιέται στα δημοσιογραφικά γραφεία αφορά το γεγονός ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχει και έτσι ιδιαίτερη, πώς να το πούμε, δεν περιβάλλεται από πλήθος συναντήσεων με πολιτικούς ηγέτες ξένων χωρών κτλ. Εδώ έχουμε κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι γενικά πολύ ευαίσθητος στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Είναι πολύ ευαίσθητος. Νομίζω πως η βασική αντίδραση περιορίζεται σε αυτή τη φάση στην ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Δούρου σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, τώρα, γιατί έχει άλλη μια ανακοίνωση σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Και την ομιλία του. Ωστόσο, νομίζω πως περιμένουν όλοι να δουν την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και από εκεί και πέρα θα κρυφθεί και θα φανεί και ο βαθμός της κριτικής την οποία θα ασκηθεί. Όμως είναι βασικό αυτό που νομίζω το ανέφερες και χθες όταν συζητούσαμε, ότι δεν θα συναντηθεί για άλλη μια φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Θα το κάνει ο κύριος Ερντογάν, δηλαδή, αυτό.
1: Ο κύριος Ερντογάν το κάνει συχνά, από δεν θα είναι η πρώτη φορά και δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία. Mm-hmm. Όμως δηλαδή είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο πώς έχει γίνει δεκτός στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός και αν τέλος πάντων απολαμβάνει τις θετικής εικόνας που η κυβέρνηση πάντα προσπαθεί να δείξει ότι έχει ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ο statesman ας πούμε στο διεθνές στερέωμα. Mm-hmm. Αν τελικά αυτό αποδειχτεί, νομίζω πως αυτή η επίσκεψη δεν το δείχνει. Δηλαδή το πρόγραμμά του είναι γεμάτο από συναντήσεις με πολύ, όχι με αρχηγούς κρατών, αλλά με πολύ διαφορετικά, δηλαδή με
0: επιχειρηματίες και εταιρείες.
1: Με επιχειρηματίες, με οργανώσεις Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Νομίζω και με αμερικανοευραϊκές οργανώσεις όπως την ΑΙΠΑΚ. Δηλαδή αυτό θα είναι το πιο πολύ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Και φεύγουμε από αυτά γρήγορα για να πάμε σε ένα από αυτά που ονομάζουμε γενικά πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας. Γιώργος Φλωράτος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Θα μου επιτρέψεις να πω μόνο ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε προχθές στη Silicon Valley να μιλήσει για τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε το όνομα, το έκανε υπερνοημοσύνη. Τέλος πάντων, και σε αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Να πάμε τώρα στα ενεργειακά. Το ενεργειακό πρόβλημα, Μπάμπη, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη και mm-hmm. στην Ελλάδα προφανώς. Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να αποσυμπιέζονται προς το παρόν, να έχουν πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, το βαρέλι είναι καλό, mm-hmm. αλλά δεν είναι φυσικά κάτι εγγυημένο. Η πορεία των πραγμάτων θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των συζητήσεων Ιράν, είπα, mm-hmm. που ήδη ξεκίνησαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά το έργο Μπάμπη το έχουμε ξαναδεί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει δυσάρεστη ανατροπή. Αυτό είναι ένα πράγμα, έχει πάρει το δρόμο του. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα λίγο για το φυσικό αέριο, το οποίο, αν θες, αναδύεται σαν μια πιο σίγουρη σε εισαγωγικά απειλή για την Ευρώπη. Το φυσικό αέριο κινείται στην ιδιαίτερα υψηλή περιοχή των 73,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυτό ήταν το τελευταίο του κλείσιμο, αν και έπεσε από τα 80 και πλέον ευρώ που είχε φτάσει πριν μερικές ημέρες. Παρόλα αυτά, Μπάμπη, η τιμή είναι πολύ υψηλή. Αρκεί να σου πω ότι την ίδια εποχή πέρυσι το φυσικό αέριο κινείται στα 33 ευρώ, 33,73 mm-hmm. και η προ-κρίση τιμή του που είχε συνηθίσει για χρόνια η Ευρώπη ήταν 15 με 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εκείνες τις καλές προπολεμικές εποχές. Αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του φυσικού αερίου, η Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα λιποθυμίας, καθώς τα αποθέματά της βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό για την εποχή αυτή του χρόνου. Στο 65 με 69% εκτιμώνται, ενώ είχε στόχο για 80% και τα προηγούμενα χρόνια έφτανε και το 85%. Mm-hmm. Και οι τιμές είναι ψηλά λόγω των πολεμικών συγκρίσεων που έχουν πλήξει σημαντικά τις ενεργειακές οδούς, λόγω των κυρώσεων, αλλά και επειδή προσπαθεί να αποσπάσει φορτία LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ανταγωνιζόμενη την Ασία που αγοράζει και αυτή. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει, Μπάμπη, ενώ σχεδόν το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την αγορά. Εκφράζονται και φόβοι για διακοπές λειτουργίας στη βιομηχανία στην Ευρώπη και τα τελευταία νέα σε αυτό το πεδίο μιλούν για τρεις χημικές βιομηχανίες στην Βρετανία οι οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω του υψηλού κόστους φυσικού αερίου. Πάμε στην Ελλάδα τώρα. Βεβαίως δεν είναι δηλαδή μια θεωρητική συζήτηση. Έχουν αρχίσει οι πρώτες πιέσεις επί του πεδίου. Σήμερα Ευρώπη και Ελλάδα προμηθεύονται φυσικό αέριο κατά 12% από τη Ρωσία. Και έχουν θέσει ως στόχο να μηδενιστεί αυτή η τροφοδοσία στο τέλος του έτους ως προς το LNG και να κλείσουν αγωγή το 27, το φθινόπωρο. Άμα γίνει και αυτό, οι συνέπειες στα νοικοκυριά και στην βιομηχανία δεν ξέρω ποιες θα είναι. Πάμε πολύ γρήγορα παρακάτω αυτό τώρα για να μην...
0: Αυτοκτονική επιλογή, αν μιλήσουμε με οικονομικούς όρους βεβαίως, έτσι.
2: Οικονομικούς όρους, αλλά να σου πω κάτι. Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου πιέζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Μάλιστα, υπήρξαν και 16 βιομηχανικές ενώσεις που προχθές με μια επιστολή τους ζήτησαν την κυβέρνηση πρόσθετα μέτρα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Να δούμε πάρα πολύ γρήγορα την ευρύτερη εικόνα. Έτσι, 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη γεμίζει ο καταναλωτής, 2,27 ευρώ το ντίζελ, τσιμπάνε από μέρα σε μέρα αυτές οι τιμές, 70 λεπτά το λίτρο ειδικό φόρο έχει η αμόλυβδη, 70 λεπτά το λίτρο. Και μετά μπαίνει ΦΠΑ 24% στην τιμή αυτή, από πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Μπάμπη, όλα τα κράτη της Ευρώπης διαμορφώνουν τη στρατηγική τους, ετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου. Εκεί η Γερμανία θα προτείνει δημοσιονομικές τροποποιήσεις που θα τις επιτρέψουν να μειώσει έμεσους φόρους, ειδικά για τα καύσιμα, μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία και Κύπρο. Η Ελλάδα εμφανίζεται ανοιχτή στο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εάν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως, γιατί η κυβέρνηση, Μπάμπη, φοβάται ότι αν μειώσει έμεσους φόρους θα είναι δύσκολο να τους αυξήσει ξανά μέσα στην προεκλογική περίοδο. Αλλά και γενικά είναι ενάντια στις μειώσεις, γιατί θέλει τα υπερπλεονάσματα που τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς και δραστηριότητες, όχι μια στήριξη στην κοινωνία. Να επισημάνουμε εδώ ότι το πλαστό επιχείρημά της περί περιορισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύει. Η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει ότι χρειάζεται ισοδύναμα. Μπορεί να τα βρει. Να φορολογήσει δηληστήρια, ενεργειακές εταιρείες, να αυξήσει το φόρο στα μερίσματα, είναι λογισμένα. Βγάζουμε δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Δεν θα τους λείψουν μερικά εκατομμύρια. Μόνο η πλειοψηφία της κοινωνίας θα πληρώνει περισσότερα μέσω των έμεσων φόρων. Γι' αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία, Μπάμπη, για τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης. Είχε προηγηθεί η πρότασή της προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα πολύ συγκεκριμένα. Τι λέει τώρα αυτή η τροπολογία η καινούργια? Ότι στο πρώτο εξάμεινο του 2026 το μέσο περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα ήταν 22,95 δολάρια το βαρέλι, 23 δολάρια να το πούμε χοντρικά. Όταν ο ευρωπαϊκός δείκτης δίνει μέσο ευρωπαϊκό περιθώριο 12 δολάρια το βαρέλι. 23 δολάρια, 12 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυξηθεί το περιθώριο διήλυσης κατά 200% σε σχέση με το 2019.
0: Βέβαια.
2: Και ότι είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου. Τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Για να υπάρξει, λέει, εξομάλυνση των διαφόρων περιθωρίου κέρδους της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: υπάρξει θετικό αποτέλεσμα για την πλειοψηφία της κοινωνίας που δυσκολεύεται και δεν υπάρχει το τείχος που υψώνει η κυβέρνηση για δικούς της λόγους.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Τώρα, μία από τις ειδήσεις που μας έχουν έρθει σήμερα, μας έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήρθε στην Ελλάδα, είδε και προτού απέλθει παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Νίκος ο Μορφωνιός, συντάκτης της Αυγής, είναι κοντά μας. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν μας τα πάνε καλά οι Ευρωπαίοι, νομίζω.
1: Ήταν σύντομη η συνέντευξη τύπου, αρχικά. Mm-hmm. Διότι έπρεπε να πάρουν τα αεροπλάνα να φύγουν. Αυτό μας είπανε. Ωστόσο, προλάβαμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Το αν μας τα είπανε καλά ή όχι, αρχικά μπορώ να πω ότι η διαπίστωση ότι το ETCS σε όλη την ελληνική επικράτεια θα ολοκληρωθεί το 2030 δεν το γνωρίζαμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ένα καινούργιο στοιχείο. Γνωρίζαμε ότι θα καθυστερήσει πολύ προφανώς. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και του πρώην Υπουργού Μεταφορών και μην γραμματέα της ΔΟΔΟΥ, του κ. Κυρανάκη, ότι έπρεπε να το είχαμε ήδη τον Αύγουστο το ETCS, που δεν υπάρχει, mm-hmm. ήρθε να επιβεβαιώσει όχι μόνο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια θα το έχουμε το 2030. Μίλησε όμως η κυρία Αντιπρόεδρος της Ισπανίδα Βουλεύθερα, η οποία να σημειώσουμε ότι είναι και στο ίδιο κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μοντσεράτ, mm-hmm. ανέφερε επίσης κάτι που γνωρίζαμε ήδη, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση για το τμήμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η κεντρική δηλαδή πολιτική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. και του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κ. Κυρανάκη, ότι θα έχουμε ETCS λειτουργικό πότε, στις 31 Αυγούστου. Αυτό δεν έγινε. Ήρθε λοιπόν και η Ευρωβουλεύτρια και μας είπε, γιατί ρωτήθηκε σε σχέση με το ETCS, και μας είπε ότι υπάρχει η αδειοδότηση, η έγκριση άδειας λειτουργίας του ETCS μόνο στο 75% αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Απομένουν δύο κομμάτια. Δεν μας είπε ποια είναι. Από το ρεπορτάζ εμείς γνωρίζουμε ότι είναι προφανώς το κομμάτι της Θεσσαλίας, νομικός παλαιοπάρης άλλο. Mm-hmm. Φυσικά, αλλά και το κομμάτι Sky Noi. Δεν είναι μικρά αυτά τα κομμάτια. Το Sky Noi, διότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή στο σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών, μέχρι την Ινόη, mm-hmm. έχει πάρα πολλά προβλήματα λόγω της κακοσυντηρημένης υποδομής. Μάλιστα. Όσοι ταξιδεύουν στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, ξέρουν ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο οι βραδυπορίες, οι λεγόμενες, είναι ακόμα και των 20 με 30 χιλιόμετρα πάει το τρένο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και σε αυτά τα δύο σημεία, με βάση το ρεπορτάζ, δεν μας τα είπε αυτά η κυρία Ευρωβουλεύτρια, αλλά τα γνωρίζουμε mm-hmm. Με βάση το ρεπορτάζ, τα δύο τμήματα αυτά παραμένουν χωρίς άδεια έγκρισης. Με βάση πάλι το ρεπορτάζ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Θα πάρουμε την άδεια, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, διότι μετά χρειάζονται και οι πιλωτικές δοκιμές. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αυτά που μας είπαν σήμερα προφανώς δεν μας κάνανε πολύ σοφότερους, ωστόσο ότι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια το ETCS, δεν το γνωρίζαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και να πούμε εδώ πέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες, ότι η γνώση που έλαβαν οι ευρωβουλευτές ήταν μετά από συναντήσεις. Συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, κάνανε επιτόπιες. Στο ΣΚΑ καλή ώρα που αναφέρθηκε και πριν mm-hmm. και στο ΕΚ της Λάρισας, το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας της Λάρισας. Δεν πήγαν όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, γιατί ρωτήσαμε στη βασική γραμμή της Θεσσαλίας που έχει το μεγάλο πρόβλημα, το δομικός κρανόνα, που είναι το μεγάλο κενό σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας, που mm-hmm. ακόμα η γραμμή είναι μονή, είναι να αλλάξει μία στην κάθοδο, μία στην άνοδο. Αυτά τα σημεία δεν αναφέρθηκαν με αυτές τις λεπτομέρειες. Ωστόσο και μόνο ότι παραδέχτηκε η Ευρωβουλεύτρια που είναι στο ίδιο κόμμα, το ίδιο Ευρωπαϊκό Κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ότι ETCS δεν θα δούμε στον ελληνικό σιδηρόδρομο μέχρι το 2030, είναι μια διαπίστωση που πρέπει να την κρατήσουμε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, αν έχω λίγο χρόνο,
0: ναι.
1: Κάναμε δύο ερωτήσεις.

0: επίσης, mm-hmm. πάλι υποπίεση, η οποία δεν απαντήθηκε καμία από τις δύο. Η μία πολύ βασική είναι αν τα τρένα είναι ή δεν είναι ασφαλή στην Ελλάδα. Έστω από την επιτόπια έρευνα που κάνανε τα πρώτα ευρήματα. Δεν απάντησε σε αυτό το σημείο. Όπως δεν απάντησε και στο δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο, σε σχέση που έχει να κάνει με τις ευθύνες των ευρωπαϊκών ελεκτικών μηχανισμών πριν το δυστύχημα των Ντεμπόλ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έχουν θέσει και έθεσε και ο Σύλλογος Συγκοινών Θυμάτων των Ντεμπόλ τη Δευτέρα που συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών, στις 15 Φεβρουαρίου του 2023 έληξε το προσωρινό και υποαίρεση ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας της Hellenic Train. Στις 15 Φλεβάρι, 13 μέρες πριν το δυστύχημα. Την επομένη, όπως λένε οι συγγενείς, και το αναφέρουν και στο υπόβλημα, αλλά το λένε και στα μέσα στα οποία μιλάνε, δεν είναι και πολλά, παρένθεση, γιατί δεν καλύπτεται επαρκώς ο λόγος των συγγενών. Στις 16 λοιπόν έπρεπε ο ΕΡΑ, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων και η Κομισιόν, να διακόψουν τα δρομολόγια. Δεν το έκαναν αυτό. Εμείς το ρωτήσαμε με βάση αυτό, με αυτό το σημείο. Επίσης δεν απάντησε και δεν έδωσε μια συγκεκριμένη και ξεκάθαρη απάντηση, παρά μόνο ότι έχει εμπιστοσύνη στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και στη δικαιοσύνη. Λες και η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη για να μπει το EPCS. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει δηλαδή. Όχι, πραγματικά όμως, αυτό που πρέπει να έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια, 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα των Ντεμπόλ, θα το κάνει τώρα η δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι δείγμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να υλοποιήσει κάτι το οποίο είναι στοιχειώδες και το οποίο είχε δεσμευτεί κιόλας ότι θα το ολοκλήρωνε. Κάτι δηλαδή που αφορά την ασφάλεια του ελληνικού λαού, έτσι, τον επιβατών, τον κόσμο.
0: Δεν έδωσε απάντηση, προφανώς και δεν μπορούσε να τη δώσει, εάν τα τρένα είναι σήμερα ασφαλή. Yeah. Το απέφυγε η Επιτροπή, η εκπρόσωπος που μίλησε στη συνέντευξη τύπου, γιατί να πούμε συνέντευξη τύπου, ήταν και δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι όμως δεν τοποθετήθηκαν, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο κ. Γιάννης Μανιάντης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτός δεν τοποθετήθηκαν.
1: Νίκο μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ αποκαλυπτικά όλα όσα συζητήσαμε. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Νίκος Μορφωνιός, συνάδελφος από την εφημερίδα Αυγή και το αυγή.gr, για το τι έγινε σε αυτή την συνέντευξη τύπου, την εσπευμένη από ό,τι φαίνεται συνέντευξη τύπου της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τις αναφορές αναφορικά με το ζήτημα των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Σήμερα όμως ήταν και μια ενδιαφέρουσα ημέρα εδώ στο κόκκινο, διότι σήμερα το πρωί η συνάδελφος Γιάννα Παπαδάκου φιλοξένησε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ένα πρόσωπο το οποίο αναμφίβολα τις τελευταίες ημέρες είναι στον άφρο της επικαιρότητας, και πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
2: Έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, είναι πολύ απέσιο πράγμα οι ιδέες που προσπαθούν σε διάρρηση και επικίνδυνο. Και απέσιο και επικίνδυνο. Δύο, δεν είμαι καθόλου βέβαιος αυτό που είπε ότι στηρίζει το κόμμα ΤΑΔΕ ότι μπορεί να το κάνει νομικά. Ο νόμος μας το απαγορεύει. Και άρα λογικά θα έχει πρόβλημα στην ανακήρυξη αυτό το κόμμα όπως το είπε. Αυτή είναι η νομική μου γνώμη στο μέτωπο που αν την εκφράσω ως βουλευτής, όχι εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ως βουλευτής ψήφισα το σχετικό νόμο εννοώ. Ο νόμος απαγορεύει να είναι αρχηγός αλλά και υποκρυπτόμενος αρχηγός. Άρα δεν έχω καταλάβει πώς θα το ξεπεράσει το πράγμα. Από την άλλη, με απασχολεί και πάρα πολύ πώς μπορούμε πολιτικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί ένα κεφάλαιο είναι το νομικό και η ανακήρυξη, ένα κεφάλαιο είναι η επιρροή που έχει στην κοινωνία. Και αυτό δεν ξέρω αν αντιμετωπίζεται με τους νόμους. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πιο σύνθετο.
1: Το ζήτημα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα είναι οπωσδήποτε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και το πώς, το γιατί και το, εν πάση περιπτώσει, υπό την ανοχή ποιων λειτουργούσε αυτό το ιατρείο στην Οδοκαρνιάδου. Αποκαλύφθηκε στην συνέχεια ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, φαίνεται να είχε σχέσεις τόσο με την κυρία Γάκα, τη γιατρό δηλαδή, η οποία οδήγησε επί της ουσίας τα πράγματα στις εξελίξεις που είδαμε, όπως επίσης και με τον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον άλλον γιατρό. Και οι δύο βρίσκονται βεβαίως προφυλακισμένοι και αναμένουμε την συνέχεια της δικαστικής έρευνας. Ρωτήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν για την σχέση αυτή, η οποία φαίνεται ότι υπάρχει από το 2012, και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, έλεγε ότι τους γνώριζε το 2016. Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης για αυτή τη σχέση λοιπόν των τριών αυτών ανθρώπων?
2: Να και δεν είπε ψέματα.
3: Από πού συνάγει, αφού έκανε στο σωματείο το 12 και είχε δηλώσει την τηλεόραση του, το γνώρισε το
2: 16. Ήρθε ένας δικηγόρος και μάψε υπογραφές από 10 δικηγόρους και 10 γιατρούς για να φτιάξει ένα σωματείο. Το σωματείο ουδέποτε λειτουργήσε, ουδέποτε συστήθηκε, ουδέποτε και
3: δράση.
2: Ο κ. Φλέρ δεν το θυμόταν να κάνει.
3: Υπάρχει αίτημα, ακούστε.
2: Δεν τους είχε καθόλου.
3: Υπάρχει αίτημα στο πρωτοδικείο της Αθήνας.
2: Ναι, αυτό λέω. Ένας δικηγόρος έφτιαξε ένα σωματείο, έβαλε και τον κύριο Πλεύρη. Εμένα μου συμβεί να υπογράψει από το σωματείο, έχω να ξέρω κανένα.
3: Τα μέλη του σωματείου είναι τρεις. Ο κύριος Πλεύρη, η κυρία. Όχι.
2: Σωματείο με τρία μέλη δεν ιδρύεται, κυρία Παδάκου. Θέλει τουλάχιστον 20. Τα μέλη του σωματείου
3: ήταν 22. Αυτοί που υποβάλλουν το αίτημα είναι τρεις.
2: Το διοικητικό συμβούλιο.
3: Μπράβο, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.
2: Το διοικητικό συμβούλιο δεν συνήλθε ποτέ σε σώμα για να τους γνωρίσει. Αυτό σας λέω.
3: Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα για το ότι ένας υπουργός λέει ψέματα.
2: Κανένα. Δεν
3: θεωρείτε τώρα ότι υπάρχει. Έτσι.
2: Δεν είπε κανένα ψέμα.
1: Βεβαίως δεν απέφυγε τις πρόκλησεις ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή, αφού το ολοκληρώθηκε βεβαίως η συνέντευξη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, και ακούμε την πρώτη απάντησή του σε δύο ζητήματα.
4: Ο άνθρωπος είναι η επιτομή του φράσους και του ψεύδους. Είναι η επιτομή του ντίλερ συμφερόντων. Χθες το βράδυ δημοσίευσα ένα ρεπορτάζ και σήμερα δημοσίευσα κάποια βίντεο, τα οποία έδειχναν ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε προμοσιονάρει το πολυιατρείο Νότια Κέαρ στη Γλυφάδα, που είναι ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο, πολυιατρείο κτλ, το οποίο ασχολείται με τη μακροζωία και την ευεξία.
3: Ναι.
4: Είχε κάνει ολόκληρο βίντεο από τον Δεκέμβριο του 25 στα εγγένεια αυτού του μαγαζιού, όπου πήγε και είπε ότι εδώ ήρθανε ξένοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επενδύσανε, κάνανε, δείξανε.
3: Επειδή και τον άκουσα γι' αυτό, όλα αυτά τα ιατρία είναι και παράνομα.
4: Λοιπόν, εδώ είναι το εξής, ακούστε. Καταρχήν, ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει το διαφημιστή μια ιδιωτική επένδυση. Μετά θα περάσουμε στα πιο ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι ένα θέμα αρχής. Δηλαδή, φαντάζεστε όταν εγώ ήμουν υπουργός να πήγαινα και να έλεγα, ξέρετε τι καλά που είναι το ιατρικό Αθηνών, ας πούμε, ή το υγεία, ή η κλινική Ιπποκράτης, ή η κλινική Πειραϊκό, ή η κλινική ίαση. Μιλάω για κλινικές
3: προοπτικές. Επομένως, μπαίνει ένα θέμα, λέτε. Πώς το λένε,
4: καταρχήν, αλλά αυτό είναι το μικρότερο θέμα. Ναι. Μπαίνει ένα θέμα ηθικής τάξης, ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει το διαφημιστή και τον dealer, έτσι, και τον προωθητή ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Από τη Σοφία Ξερικού, που προσπάθησε κάπως να κάνει τη φωνή μου να ακούγεται κανονικά και να κρύβουμε το βήχα μου, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Αθανάση Λαζαρίδη. Τα υπόλοιπα αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη εδώ τη συχνότητα, Δευτέρα και Τετάρτη στις 10 η ώρα. Δευτέρα και Τετάρτη στις 10 η ώρα λοιπόν, 10 με 11 το κόκκινο εγκληματίζεται. Σοφία Ξερικού στον ήχο, Παντελή Ταβανέλο στην επικοινωνία. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε από την άποψη της συνεργασίας. Τον Παντελή είμαστε φίλοι και πολλά πράγματα. Και βεβαίως ο Αντιβρόζγος και Θανάσης Λαζαρίδης, όπως έχω δηλώσει και γραπτά. Ο Γρηγόρης ο Αζαριάδης είναι σε μυστική αποστολή im Frankreich λοιπόν, θα μας την φέρει, όπως πολλοί έχουν πει, θα μας φέρει διάφορα πράγματα από εκεί. Πρώτα απ' όλα θα μας φέρει πάρα πολλές πληροφορίες για το με ποιο τρόπο ανασύρονται ακόμα κάποιοι από τους απολεσθέντες στην Νορμανδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τα έχουμε πει. Είναι από τους τελευταίους επιζήσαντες. Έχουμε πει για τον Γρηγόρη ότι δεν είναι μόνο η μυστική αποστολή.
0: Α, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ περιμένω να δω την ενδυμασία του τώρα που το λες καλάς.
1: Πώς θα έρθει?
0: Ναι. Θα μου πεις Γαλλία είναι βέβαια, σωστά, δεν είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πυροβολημένος Κόναν Ντόιλ και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι. Τι λέει εδώ, μάλιστα, Tom Jones, Crosby, Stills & Young, αγαπημένοι μας. Ένα τραγούδι περίεργων, το οποίο θα μας βοηθήσει σιγά σιγά, δεν μας κυνηγά κανένας. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Βορρά. Με τον Βορρά, δηλαδή τον Βορρά κυριολεκτικά, δηλαδή με την... μη μου πείτε ότι δεν καταλάβετε γιατί μιλάω. Ο Βορράς λοιπόν, δηλαδή το Nordic, όπως τα έλεγε πολύ γρήγορα ο Γρηγόρης, βγάζει καινούργια πράγματα. Αυτά τα καινούργια πράγματα που πρόκειται να βγουν στην Ελλάδα, για αυτά τα καινούργια πράγματα που πρέπει να βγουν στην Ελλάδα θα μας μιλήσει σε λίγο ο καθηλήν αρμόδιος ο Νίκος Γεωργιάδης, που για μια ακόμη φορά θα είναι μαζί μας. Όλα αυτά βέβαια μετά το άσμα. Για πάμε λίγο.

0: περίεργος συνδυασμός του δύο γενεών, θα έλεγα, ή δύο ειδών μουσικής, αλλά δεν είναι τελικά ήδη διαφορετικά. Ο Tom Jones με τους Crosby, Stills, Nash & Young, λοιπόν, σε ένα γνωστό κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young. Και να περάσουμε πολύ γρήγορα στον αγαπημένο μας φίλο τον Νίκο Τεγεωργιάδη. Γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Νικό.
0: Ένας φοβερός τύπος που κάνει διακοπές, κυρίες και κύριοι. Τον καταγγέλο του Πανελλήνιο, αγαπητοί κύριοι, κυρίες και κύριοι.
2: Στο Μαράθι. Στο Μαράθι είναι.
1: Όχι, στο Μαράθι.
2: Δεν είναι, δεν λες που είσαι τώρα.
1: Δυτικά, λίγο πιο δυτικά.
2: Είσαι λίγο πιο δυτικά.
1: Και εγώ δεν σας κατήγγειλα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
2: Όχι, όχι, δεν κάνουμε καταγγελία εμείς. Καταγραφή.
0: Καταγραφή.
2: Δεν κάνουμε.
0: Λοιπόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που μπορείς.
2: Που είναι διακοπές, χαιρόμαστε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, ναι.
1: Και εγώ χαίρομαι, αν και είμαι στη λήξη των διακοπών.
0: Να πάρω διάολο. Πάντα υπάρχει ένα τέλος, Νικόλα. Ναι. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, μπόλικο πράγμα από ό,τι είδα στις γραφές σου. Ετοιμάσετε. Έτσι δεν είναι, για πάμε.
1: Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μπόλικο σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Είναι τώρα 2-3 χρόνια που υπάρχει μία μείωση του αριθμού των βιβλίων που εκδίδονται στην Ελλάδα, των μεταφράσεων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για το χειμερινό εξάμηνο του 2026, γιατί έχουμε πολλούς γνωστούς φίλους, ας πούμε, συγγραφείς που επανέρχονται.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως και κάποια καινούργια, ας τα πούμε. Και
0: έχουμε και new entries, ε.
1: Και σας επιφυλάσσω και μια αποκλειστικότητα.
0: Ωραίος.
1: Για το τέλος.
2: Νίκο, είναι λιγότερες από ό,τι είπες, δεν είναι μάλλον μπόλικες όπως τα προηγούμενα χρόνια οι μεταφράσεις. Όχι ότι η παραγωγή έχει κάμψει.
1: Όχι, η παραγωγή καλά κρατεί και νομίζω είχαμε αναφέρει και σε μια προηγούμενη χειμωνιάτικη συνέβρεσή μας ότι ειδικά για τη Σουηδία που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αυξάνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Δηλαδή το 2025 εκδόθηκαν περίπου 511, αν θυμάμαι καλά, μυθιστορήματα καινούρια, ενώ καινούρια και παλιών συγγραφέων και νέων. Σουηδικά και γύρω στα 110 νομίζω μεταφρασμένα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι νούμερα πολύ ψηλά.
0: Λοιπόν,
1: τώρα πόσα από αυτά βέβαια είναι καλά, πόσα όχι είναι άλλο θέμα, αλλά τέλος πάντων ο χορός καλά κρατεί.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως, Νικόλα, να δούμε σε σχέση με τη Σουηδία πρώτα απ' όλα. Αφού μιλάμε όμως για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα μετά. Πόσα από αυτά περπατάνε, δηλαδή κάνουν νούμερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, προφανώς όπως καταλαβαίνω, δεν ρωτάω εσένα. Δηλαδή, λέω, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και ποιες είναι οι τάσεις, θέλω. Με αυτή την έννοια το εννοώ.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, για τις τάσεις δεν ξέρω, γιατί όπως γνωρίζετε εξίσου και καλύτερα καλά, είναι από τα σφράγιστα μυστικά δεδομένα των εμπλωτικών οίκων. Αυτό όμως που μπορώ να πω, αν και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να ξανααναφερθούμε στο θέμα, είναι ότι στις 8 Δεκεμβρίου στην ετήσια εκδήλωση του Σουηδικού Ινστιτούτου το θέμα για το οποίο θα μιλήσω είναι ακριβώς η σκανδιναβική και ιδιαίτερα η σουηδική αστυνομική λογοτεχνία στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν και ποσοτικά στοιχεία από το 2010 και μετά, ετήσια, των βιβλίων που έχουν εκδοθεί και μάλιστα και κατά εθνικότητα των συγγραφέων. Οπότε θα υπάρχει μια εικόνα.
0: Πότε είναι η εκδήλωση, Νίκο?
1: Είναι 8 Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα τα ξαναπούμε μερικές
1: φορές. Ναι, φαντάζομαι πως ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο που βγήκε πριν από, νομίζω, 22 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε, είναι το νέο βιβλίο του Φεξέους, του Χένικ Φεξέους, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τη συνεργασία του με την Καμίλα Λέγκμπεργκ. Mm-hmm. Από μια τριλογία αποφάσισε και αυτός να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Πριν από μερικά χρόνια εκδόθηκε η θυσία και τώρα προχθές βγήκε και το Puzzle, που είναι το δεύτερο βιβλίο με τους ίδιους ήρωες. Είναι ο David Lund, ένας χρηματιστής, και η Florence Tapper, μια δικηγόρος, ο χρηματιστής ο οποίος δεν έχει αναμνήσεις και προσπαθεί μέσω ψυχοθεραπείας να λύσει το θέμα. Στο πρώτο βιβλίο, εν πάση περιπτώσει, φάνηκε το γιατί και τι είχε προηγηθεί. Σε αυτό το δεύτερο βιβλίο, που κυκλοφορεί από το Μετέχνη ως μετάφραση της Αγγελικής Νάτση, τον βρίσκουμε να προσπαθεί να συμφιλειωθεί με αυτά που έμαθε η παιδική του ηλικία και για τις αναμνήσεις του. Η Φλόρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην καριέρα της και ο Ντάβιντ όμως διασύρεται δημόσια. Δηλαδή η ζωή τους έχει μπει σε έναν έτσι, κύκλο περίεργο. Ναι. Κινδυνεύει να καταστραφεί και το πρόβλημα είναι ποιος κρύβεται από πίσω και γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το puzzle το οποίο κυκλοφόρησε στις 22/9. Έχουμε μετά τον πολύ γνωστό μας πια και φιλέλληνα Άρνε Ντάλ, όχι μόνο του, σε συνεργασία με τον Γιούνας Μόστραμ. Είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς True Fiction. Το πρώτο ήταν ο δημιουργός που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πέρσι σε μετάφραση του γνωστού και φίλου Γρηγόρη Κονδύλη. Εκεί είχαμε, θυμίζω το παλιό, τον Τόμ Μπόργ, έναν συγγραφέα ο οποίος βρίσκεται σε συγγραφικό αδιέξοδο και προσπαθεί να αποκτήσει έτσι κάποιες εμπειρίες με κάποιους τρόπους που βγει ζώντας κάποια πράγματα από το αδιέξοδο αυτό.
0: Και τελικά είναι ο ίδιος ήρωας. Γίνεται ο ίδιος
1: ναι,
0: ήρωας.
1: Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και ο γενικός τίτλος, ας πούμε, της σειράς είναι το True Fiction. Έχουμε την Ολίβια Γουλφ, μια θεωρήτρια της αστυνομίας, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει γενετικό χειμερισμό, δηλαδή κάποια ήταν κατά τη σύλληψη δίδυμα, απορροφήθηκαν από την Ολίβια τα κύτταρα της, του αδελφού της, τέλος πάντων, του άλλου εμβρίου. Έχει ένα γενετικό φαινόμενο, το οποίο είναι γνωστό. Τέλος πάντων υπάρχει μια συνωμοσία, θα λέγαμε ότι και αυτό και το δεύτερο βιβλίο, που είναι ο προδότης και κυκλοφορεί στις 27/10, πάλι βέβαια σε μετάφραση του Γρηγόρη, του Κονδύλη, είναι φίλη της συνωμοσίας. Εδώ τώρα έχουμε τον Τόμο, ο οποίος όχι μόνο έχει ξεπεράσει το συγγραφικό αδιέξοδο, το μπλοκάρισμα, αλλά η καριέρα του γνωρίζει μια μεγάλη, μια διεθνή επιτυχία. Πλην όμως διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας μυστικής ριζοσπαστικής οργάνωσης με αυταρχική ιδεολογία, η οποία φροντίζει μέσα από τα γραπτά του να διαδίδει αυτή την ιδεολογία. Προσπαθεί να απελευθερωθεί από αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν διάφορα τώρα, απειλείται η κόρη του, η Μέν Ολίβια η αστυνομικός, η θεωρήτρια, υποψιάζεται τον Ντόμ, όπως τον υποψιαζόταν και στο πρώτο βιβλίο.
0: Πάλι αυτός είναι στο στόχο.
1: Ναι. Βρίσκεται κάποιο πτώμα, κάποιος κρεμασμένος και από εκεί και πέρα η ιστορία καλά κρατεί. Εντάξει, είναι όπως είπα και πριν ένα θρίλερ συνωμοσίας. Καλογραμμένο ήταν το πρώτο, το δεύτερο θα το δούμε, ενδιαφέρουσα υπόθεση και φαντάζομαι ότι δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτή η συνεργασία, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχει και κάποια συνέχεια.
0: Δεν έχουν βάλει συγκεκριμένο όριο,
1: από δηλαδή, ξέρω,
0: δεν είναι δηλαδή ας πούμε τριλογία, τετραλογία.
1: Συνήθως είναι... δεν μπαίνει από την αρχή, δεν έχουν.
0: Ναι, δηλώσει. Καλά, ναι, όρο, όχι, απλά ερώτηση.
1: Και ο Ντάλ από ό,τι είδαμε δεν έχει πει κάτι. Απλά έχει πει ότι του άρεσε αυτή η συνεργασία γιατί είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που συνεργάζεται με έναν άλλο συγγραφέα.
0: Μέχρι τώρα ήταν μόνος του, ναι.
1: Ακριβώς και έτσι τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο βιβλίο από το Μετέχνιο προτίμησα να... Έτσι καλώς δεν είναι πολύ, είναι το Μετέχνιο και άλλος ένας εκδοτικός οίκος, το Μεμέντο, οπότε τα λέω έτσι με τη σειρά του εκδοτικού οίκου που τα εκδίδει. Το τρίτο βιβλίο είναι η Αγρυπνία της γνωστής και επίσης με μεγάλο ακροατήριο νομίζω στη χώρα μας αναγνωστικό κοινό της Ήρσα της Σίγουρ Δαντότηρ. Αυτή ξεκίνησε μια σειρά, κυκλοφόρησε λέει, το βιβλίο πέρσι το πρώτο, δεν μπορείς να κρυφτείς στην Ελλάδα, από το Μετέχνιο σε μετάφραση του Κώστα του Κιλίμη. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Προσωπική μου άποψη, μου αρέσει η Λίρσα πολύ.
0: Καταγωγή?
1: Ισλανδία.
2: Ισλανδία, ε. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
1: Αρκεί να μην ανακατεύει διάφορα εγκριτικά και κακά πνεύματα, γιατί το κάνει και αυτό, οπότε μιλάμε βέβαια τότε για ιστορίες τρόμου και ναι, όχι για αστυνομικά.
2: Ξεφεύγουμε έτσι. Λίγο, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Ως ναι. Πολύ δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάμε λιγάκι στο υπερπέραν και τέτοια. Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Σε αυτό το πρώτο βιβλίο, το περσινό, το «Δεν μπορεί να κρυφτείς», μας γνώρισε κάποιους πολύ ενδιαφέροντες κεντρικούς χαρακτήρες. Ένας επιθεωρητής σωτήρ της Ισλανδικής αστυνομίας, μια ερευνήτρια, η Καρολίνα, επί το χαϊδευτικό της Κάρο, και μια ιατροδικαστής, η Ούθουν. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ομάδα είναι ότι τόσο ο Τιρ όσο και η Καρολίνα είναι αυτό που θα λέγαμε ο άλλος, είναι διαφορετική σε σχέση με την Ισλανδική κοινωνία. Ο μεν Τιρ λόγω διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου, κάποια καταγωγή νομίζω από Γερμανία κτλ. Η δε Καρολίνα επειδή είναι Αφροϊσλανδή. Και έτσι στο πρώτο βιβλίο βλέπαμε ότι αισθάνονται διπλά ξένοι και στην επαρχία που πάνε να λύσουν ένα μυστήριο, αλλά και στην ίδια την αστυνομία του Ρέικιαβικ, επειδή ακριβώς είναι αυτό, έτσι είναι το διαφορετικό.
2: Ναι, κάτι σαν ξένο σώμα αισθάνονται. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι βάζει έτσι για πρώτη φορά η συγκρουσταντότητα αυτό το ένα πρόβλημα, ας το πούμε, να πιάνει το θέμα της ένταξης έτσι, κάποιων ξένων στην Ισλανδική κοινωνία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, ένα θρίλερ αρκετά, εμένα μου άρεσε πολύ, χωρίς τα μεταφυσικά στοιχεία, γιατί τέλος δεν μιλούσαμε για αστυνομικό, αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα έτσι αρκετά, πώς να το πούμε, τρομακτική και που ελκύει τον αναγνώστη να γυρνάει σελίδες.
2: Υπάρχει αυτό, λοιπόν, κοινό, βρε Νίκο, γι' αυτό πάντως. Δηλαδή άσχετα το τι λέμε εμείς, υπάρχει κοινό, λέω, το οποίο ξέρεις
0: και για το
2: του αρέσει το και αυτό. Λες, ε? Ο Κόνολι, ναι, όχι, είναι κατά βάση. Ο Κόνολι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, τόσο πολύ ξένο.
0: Απλά το λέει ο Νίκος.
2: Εγώ δεν είμαι φίλος, έτσι, δεν είμαι πάρα πολύ φίλος, ούτε του Κόνολι.
1: Μισό λεπτό, αναφέρεσαι τώρα πού?
0: Στο κομμάτι του μεταφυσικού.
2: Για την Ήρσα και... που είπες, ρε παιδί μου, ότι καλύτερα να μην το κάνει αυτό.
1: Κοίταξε να δεις όμως, εξορισμού ένα αστυνομικό μυθιστόρημα δεν μπορεί να έχει σχέση με αυτά τα μεταφυσικά, έτσι, γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται.
0: Ναι, αν κρατήσουμε τον τίτλο αυστηρά, λες, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο, γιατί το αστυνομικό βασίζεται σε ένα ρασιοναλισμό, δηλαδή σε μια λογική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένας φόνος, υπάρχει κάποιος ύποπτος, μαζεύουμε αποδείξεις, προσπαθούμε. Από τη στιγμή που βλέπετε κάποιο κακό πνεύμα ή ο Βελζεβούλη ή οτιδήποτε άλλο, όλο αυτό τεινάζει στον αέρα. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν τα πάντα, γιατί υπάρχει μια υπέρτερη δύναμη η οποία είναι...
2: Ξεφεύγει με εγώ, και εγώ ναι. Δεν είμαι φίλος, απλά να πω ότι σε αυτό κατέφυγε περίπου, στο περίπου, ακόμα και ο Χάμερτ στην κατάρα των Ντέιν, έτσι.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για πολύ πιο...
2: Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω, γιατί εγώ την εκδίκηση την έχω διαβάσει, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω και η ίδια και σε συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον blog, αυτά τα δυνατά βιβλία τα χαρακτηρίζω ιστορίες τρόμου. Δεν μπορούν, είναι αντίφαση εξορισμού, δεν μπορεί ένα αστυνομικό. Τέλος πάντων, να έρθουμε λοιπόν στην Αγρυπνία, τοποθετείται στα νησιά Βέστμαν, που είναι ένας τόπος δυτικά της Ισλανδίας. Η Ήρσα τον είχε χρησιμοποιήσει και σε ένα παλιό διήγημα, την έκρηξη που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά το 2010. Τέλος πάντων, πάει εκεί λοιπόν μια ομάδα, κάποιοι επαγγελματίες για μια κηδεία, έτσι μακριά από εμάς. Αυτοί έχουν κάποιο παρελθόν για κάποιο πάρτι που είχαν κάνει ως φοιτητές και είχαν συμβεί διάφορα. Μετά την κηδεία προκύπτουν δύο πτώματα, καλούνται οι κεντρικοί χαρακτήρες, η Ήθουν, ο Τιρ και η Κάρο, να λύσουν την υπόθεση. Η Ήθουν έχει και ένα επιπλέον πρόβλημα, γιατί είχε μεγαλώσει στο νησί και έχει κάποια δικά της θέματα σχετικά, και προκύπτουν αυτοί οι φόνοι που φαίνονται στην αρχή ασύνδετοι, και από εκεί και πέρα θα δούμε στο βιβλίο τι συμβαίνει.
2: Μάλιστα.
1: Το τελευταίο βιβλίο που θα έχουμε αυτό το εξάμεινο από το Μετέχνιο είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος βέβαια Νέσμπε. Έτσι, κυκλοφορεί νομίζω 8 Δεκεμβρίου, είναι ακόμα λίγο, δεν έχει βγει και εξώφυλλο και δεν υπάρχει Στο site μετέχουν και υπόθεση ακόμα. Ο τίτλος είναι, ο αγγλικός είναι Killshot, στα νορβηγικά είναι το Nodeskud, αν το λέω σωστά, που σημαίνει χαριστική βολή, και νομίζω ότι ο ίδιος είναι και ο τίτλος, θα είναι και ο τίτλος στο ελληνικό. Η μετάφραση είναι της Κρυστάλης της Γλυνιαδάκη, ο συνήθως. Εδώ, αν θυμάστε, είχαμε αφήσει τον Νέσμπε, ο οποίος είχε καταφύγει, και τον Χάρι Χόλε, ο οποίος είχε καταφύγει στην Αμερική, να επιστρέφει
0: ναι.
1: για μια υπόθεση στο Όσλο. Είναι το γνωστό, η γνωστή πλοκή που φεύγει για κάποιους λόγους από την Νορβηγία και μετά επιστρέφει για να λύσει κάποια υπόθεση. Αυτά είχαν γίνει στιγματωμένοι σε Λίμνη. Το βρίσκουμε τώρα λοιπόν, έχει φύγει βέβαια από την αστυνομία. Πλην όμως μας προκύπτει στο Όσλο αναπόφευκτο πια σε πάρα πολλά και σκανδιναβικά αστυνομικά, ο αναπόφευκτος λοιπόν serial killer, ο οποίος κάνει κάποιες δολοφονίες που είναι έτσι σκηνοθετημένες, εμπνευσμένες από κάποιες εμβληματικές σκηνές κινηματογραφικών ταινιών. Το τοποθετεί δηλαδή, ας το πούμε έτσι, στην κινηματογραφική βιομηχανία του Όσλο. Την έρευνα έχει αναλάβει ο Όλεν, ο θετός γιος, ο γιος της Ράκελ, ο θετός γιος του Νέσμπε, και ο Χάρη επιστρέφει για να βοηθήσει την ομάδα του και να λύσουν την υπόθεση. Ανατροπές πολλές, οι κριτικές από ό,τι διάβασα, γιατί και στα αγγλικά θα κυκλοφορήσει εδώ σε λίγο, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Οι κριτικές λένε ότι υπάρχει συνήθις πολύπλοκη υπόθεση, ότι υπάρχουν πάρα πολλές κινηματογραφικές αναφορές. Τώρα αν είναι σε βάρος της υπόθεσης ή όχι θα το δούμε όταν το διαβάσουμε. Mm-hmm. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον και φαντάζομαι ιδιαίτερα για τους φίλους του Νέσμπε είναι ότι υπάρχει ένα cliffhanger, αναπόφευκτο και αυτό σε πολλές περιπτώσεις πια, στο τέλος του βιβλίου, το οποίο μάλλον μας το ετοιμάζει για κάποιο επόμενο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ο Χάρη μάλλον... ο Χάρη μάλλον έχει μπροστά του ακόμα μέλλον.
2: Όποιοι ελπίζανε στην εξαφάνισή του.
1: Ναι, δεν ξέρω και ο Νέσμπε τι ελπίζει ακριβώς και πώς θα το διαχειρίζεται το θέμα. Εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, είναι το ένα θέμα, Μωρανίκο, είναι η δικιά σου η επιθυμία. Mm-hmm. Το άλλο θέμα είναι ο εκδότης, ο αναγνώστης, είναι πολλές φορές δηλαδή που
1: και
2: αυτοί που έχουν πάρει την απόφαση την πήραν πίσω, ας πούμε.
0: Να πούμε λοιπόν, Νικόλα, μισό λεπτάκι, γιατί καλό είναι, ο κόσμος μπαίνει, βγαίνει και τα λοιπά. Βέβαιος είμαστε εδώ, το κόκκινο εγκληματίζεται, ο αντιπρόσωπος Θανάσης Λαζαρίδης, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Γεωργιάδη, τον καθήλυνα αρμόδιο, που μας δίνει τις τελευταίες πληροφορίες για τα καινούρια Nordic αστυνομικά που μας προκύπτουν μέχρι το τέλος του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Αυτά λοιπόν ήταν τα βιβλία που περιμένουμε από το Μετέχνιο.
0: Ναι.
1: Από τους άλλους εκδοτικούς οίκους που μέχρι τώρα ξέραμε ότι εκδίδουν σκανδιναβικά αστυνομικά, δεν έχουμε από ό,τι έχω ενημερωθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα κάτι άλλο. Mm-hmm. Έχουμε όμως από ένα καινούριο εκδοτικό οίκο.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα το κάψουμε γιατί έχουμε μισό λεπτό. Κάνουμε μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε και να δούμε το κοινό.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: '91 και 4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Το κόκκινο εγκληματίζεται 105,5 στο κόκκινο. Και βεβαίως όπως είπαμε μαζί μας ο Νίκος Γεωργιάδης με φρέσκια μυρωδιά από βιβλία που μας έρχονται από το βορρά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το πέρασμά μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο και τις νέες κυκλοφορίες και πάμε στο Μεμέντο. Για Νικόλα, βάζουμε στο κλίμα.
1: Λοιπόν, το Μεμέντο στην σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία θα έλεγα ότι έκανε ντεμπούτο πέρσι, Μάιο-Ιούνιο. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του Max Seck, ενός Φιλανδού συγγραφέα, και αυτό σημαντικό για μένα τουλάχιστον και νομίζω για όσους έτσι ασχολούνται κάπως με την σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία, επειδή η φιλανδική αστυνομική λογοτεχνία είναι αυτή που υποαντιπροσωπεύεται στις ελληνικές μεταφράσεις. Δηλαδή στην ουσία έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΚ, που υπήρχαν και δύο βιβλία του πριν, πέντε συγγραφείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορεί λοιπόν στις 11 Νοεμβρίου το πρώτο βιβλίο μιας σειράς που έχει το γενικό τίτλο Hildur, από το όνομα της ηρωίδας. Εδώ τώρα υπάρχουν πολλά στοιχεία αρκετά ενδιαφέροντα. Η συγγραφέας είναι η Σάτου Ράμο. Η μετάφραση είναι από τις φίλες και πολύ καλές και βραβευμένες μεταφράσεις, είναι απευθείας από τα φιλανδικά, από τη Μαρία Τιματζούκου και τη Ρίκα Πούλκινεν. Είναι μια σειρά η οποία ξεκίνησε το 2022. Έχουν πουληθεί μέχρι τώρα διεθνώς γύρω στα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.
0: Α, μόνο!
1: Μόνο! Γλώσσες.
0: Μόνο!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εμείς χαμπάρι. Ωραία, τα γνωστά.
1: Πολλοί λένε ότι είναι από τις έτσι ανεχόμενες δυνάμεις, ας το πούμε, στον χώρο. Έχουν βγει 5 βιβλία μέχρι τώρα και φέτος θα κυκλοφορήσει το 6ο στη Φιλανδία.
0: Εμείς ξεκινάμε από το πρώτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Μου μεταφέρθηκε από τις εκδόσεις ότι θα προσπαθήσουν να εκδώσουν όλη τη σειρά. Τόσο άνθρωπο ελπίζω να γίνει έτσι. Η συγγραφέα τώρα είναι και αυτή μια περίπτωση έτσι κάπως ιδιαίτερη. Είναι Φιλανδή. Είχε γεννηθεί το 80 κάτι νομίζω, 86 ίσως. Και αλλαζεί 20 χρόνια στην Ισλανδία. Άρα έχουμε μια Φιλανδή συγγραφέα που τοποθετεί όμως τις υποθέσεις των βιβλίων της στην Ισλανδία.
2: Είχε πολυκοσμία, είχε πολυκοσμία στη Φιλανδία και έπρεπε να πάει κάπου πιο αραιά.
1: Να είναι λιγότερος θεσμός. Η ηρωίδα της Hildur, η Ρούνα Σντότυρ, είναι επικεφαλής μιας μονάδας της αστυνομίας για εξαφανισμένα παιδιά και αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο με το παρελθόν. Οι αδελφές της όταν ήταν πάρα πολύ μικρές και αυτή μικρή, προ-20ετίας.
0: Α, το κουβαλάει υπάρχει λοιπόν μέσα της. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και ένας δεύτερος έτσι κεντρικός χαρακτήρας, Φιλανδός, οπότε έρχεται και δένει το όλο πράγμα. Ο Γιάκομ, ο οποίος πηγαίνει στην Φιλανδία για να συνεργαστεί μαζί της, έχει αυτός κάποια οικογενειακά προβλήματα με την επιμέλεια του γιού του κτλ. Και προκύπτουν κάποια εγκλήματα. Αναπόφευκτο βέβαια, αστυνομικό μιλάμε, έρχονται στην επιφάνεια, στη γνωστή, είναι ένα γνωστό μοτίβο των Ισλανδικών αστυνομικών, σε μια δεμένη κοινότητα έρχονται στην επιφάνεια κάποια μυστικά σκοτεινά από δεκαετίες, μπαίνει το θέμα των χαμένων συγγενών κτλ. Έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο και στα αγγλικά, η μετάφραση εδώ είπαμε είναι απευθείας από τα φιλανδικά. Το ενδιαφέρον εδώ που μας βάζει και σε έτσι στο δρόμο για την επόμενη αναφορά που θα κάνουμε, την αποκλειστικότητα που λέγαμε, είναι ότι υπάρχει μια σειρά ομώνυμη, Hildur λέγεται, η οποία κυκλοφόρησε το 2026 φέτος, με 6 επεισόδια ο πρώτος κύκλος, και θα υπάρχουν και άλλες σεζόν, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι προβλέψεις έτσι.
0: Πού Νικόλα, σε ποια πλατφόρμα?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι πάντως σε κάποια από τις...
0: Από αυτές που ξέρουμε, ναι, ναι,
1: αυτές, ναι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και το μυθιστόρημα αυτό είχε πάρει το 2025 στη Βρετανία και το βραβείο Πετρώνα, που είναι ένα σημαντικό βραβείο Βρετανικό για τις μεταφράσεις των σκανδιναβικών αστυνομικών που γίνονται εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτά. Τώρα νομίζω ότι πρέπει πια έτσι κλείνοντας κάπως να πούμε το εξής. Φέτος, σε ένα μήνα περίπου, 30 Οκτωβρίου, προβάλλεται στο Netflix μία σειρά φετινής παραγωγής που στηρίζεται σε ένα μυθιστόρημα του πολύ γνωστού στην Ελλάδα και νομίζω ότι και αυτός έχει ένα αρκετά έτσι, μεγάλο αναγνωστικό κοινό, του Στέφαν Άνχεμ, του Σουηδού.
2: Ναι.
1: Το Στέφαν Άνχεμ το ξέρουμε από τη σειρά που είχε γράψει με ήρωα το Fabian Risk, η οποία ξεκίνησε το 2014. Έχουν κυκλοφορήσει και τα έξι βιβλία του στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
1: Το τελευταίο ήταν το τελευταίο καφί, όπου θεωρήσαμε ότι και λόγω τίτλου και λόγω της υπόθεσης, γιατί ξεκαθαρίζονται κάποιοι λογαριασμοί, ότι μάλλον θα είναι και το τελευταίο της σειράς. Μας εξέπληξε λίγο γιατί το 2025, στα τέλη του χρόνου, έβγαλε και ένα έβδομο με τον ίδιο ήρωα, τη γενιά 0, για το οποίο δεν πω τώρα γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα πω είναι το εξής, ότι στις 30 Οκτωβρίου κυκλοφορεί λοιπόν από το Netflix που βάλετε, άρα θα το δούμε και εδώ, μία σειρά 4 επεισοδίων, είναι έτσι μίνι σειρά ας το πούμε, η οποία στηρίζεται σε ένα βιβλίο αυτόνομο, το μοναδικό αυτόνομο βιβλίο που έχει βγάλει ο Άνχεμ, κυκλοφόρησε το 2023.
2: Mm-hmm.
1: Ο σουηδικός τίτλος του βιβλίου είναι BTET, που σημαίνει κάτι σαν ανταλλαγή, και η υπόθεση είναι η εξής, ότι ένα ζευγάρι Σουηδών, προσπαθώντας έτσι να αναθερμάνουν τη σχέση τους και τα λοιπά, αποφασίζουν να κάνουν κάποιες μακρές και ωραίες διακοπές και κάνουν μια ανταλλαγή σπιτιού, έχουν μια βίλα στο αρχιπέλαγο της Στοχόλμης και ανταλλάσσουν, πάνε για διακοπές σε ένα σπίτι ενός άλλου ζευγαριού στην Καλιφόρνια, το οποίο πηγαίνει αντίστοιχα για διακοπές στο σπίτι στη Σουηδία. Πηγαίνοντας τώρα εκεί στο νέο σπίτι, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το σπίτι δεν μοιάζει και πολύ με τις φωτογραφίες, αρχίζουν και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τους ξένους. Το σουηδικό ζευγάρι έχει στο σπίτι του κάποιες κάμερες, προσπαθούν να δουν τι γίνεται εκεί. Αρχίζουν κάποιες υποψίες, βγαίνουν στη φόρα κάποια μυστικά, απρόβλεπτες καταστάσεις, αθέτηση υποσχέσεων. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, ξαναλέω αυτόνομο, δεν είναι δηλαδή του γνωστού έτσι, μοτίβου της σειράς με το Fabian Risk, το οποίο, και αυτή είναι αυτό που ήθελα να πω από την αρχή, τα δικαιώματα για την έκδοσή του στην Ελλάδα, που θα γίνει το πρώτο εξάμεινο μάλλον του 2023, τα έχει πάρει επίσης το Μεμέντο.
2: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ έχουμε μια, την εξής ας πούμε σύμπτωση αν θέλετε, ότι 30 Οκτωβρίου κυκλοφορεί η σειρά αυτή, η τηλεοπτική, η μίνι σειρά, και κάποιους μήνες αργότερα θα έχουμε και το βιβλίο του Άνχεμ, το οποίο φαντάζομαι ότι και για μένα και για τους που ενδιαφέρομαι από άλλοι γενικότερα, αλλά και για τους αναγνώστες του θα είναι αρκετά ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς είναι το μοναδικό αυτόνομο που έχει γράψει.
2: Μάλιστα.
1: Και έρχεται σε αντίθεση, είναι διαφορετικό από
2: σειρά,
1: τα βιβλία
2: σειρά,
1: από τα οποία μέχρι τώρα το ξέραμε, είναι εκτός σειράς.
2: Νικόλα μου,
1: αυτά λοιπόν είναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν υπάρχει κάτι άλλο ή κάποια ερώτηση ή κάτι να διευθυνήσουμε.
2: Εδώ είμαστε και τα λέμε, μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έγινε.
2: Να σε καλά Νικόλα, καλή συνέχεια.
3: Τα φιλιά μας.
1: Καλό βράδυ. Επίσης, καλό φθινόπωρο και τα λέμε.
2: Θα τα πούμε και από κοντά, ρε φίλε. Να σε καλά.
1: Έγινε.
2: Καλά, καλό βράδυ. Yeah. Πάμε λίγο μισκούλα και συνεχίζουμε.

0: και από τους ήχους της Marian Faithful. Να περάσουμε πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα έχουμε να δώσουμε κάτι τις.
1: Ναι, μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο.
0: Ένα γρήγορο.
1: Ένα διαγωνισμό εξπρές, τέλος πάντων, διαγωνισμός. Δίνουμε τώρα, μια και μιλάγαμε με τον
0: Νίκο.
1: Με τον Νίκο, δίνουμε το γιο και τη λεοπάρδαλη του Γιουνέσμπε.
0: Γιος.
1: Ο γιος είναι χωρίς το χάρι. Η λεοπάρδαλη είναι με το χάρι. Θεωρώ ότι είναι από τα καλά του βιβλία. Εγώ δεν είμαι, εντάξει, τεράστιος φαν. Αναγνωρίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός συγγραφέας. Δεν είναι απόλυτα του γούστου μου, αλλά τα βιβλία είναι πολύ καλά. Εκδόσεις Μετέχνη θα στείλουμε εμείς, επειδή το σκεφτήκαμε τώρα να το κάνουμε. Για πες, τι να πούμε εμείς.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Πριονοκορδέλα μας περνάνε.
1: Γιατί, τι
0: ο
1: λένε.
0: Ο Αντώνης λέει να πούμε καμιά κουβέντα και για το γαλλικό λαό που δοκιμάζεται σκληρά αυτές τις μέρες. Η σκέψη μας είναι μαζί τους.
1: Έχω την εντύπωση ότι ετοιμάζουν, πώς το λένε, ετοιμάζουν κινητοποίηση στα κίτρινα γυλαίκα. Απελάστε το Λαζαριάδη. Ναι. Υπάρχει τέτοια ιστορία.
0: Βέβαια, η φίλη μας η Νεκταρία είχε πει προηγουμένως. Πριν στο ξεκίνημα, στέλνω πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, να προλάβω στα σύλλη μπροστά. Καλησπέρα, κόκκινο εγκληματίζεται. Συντονισμένοι με τετράδια και συλλόγια τις σκανδιναβικές πληροφορίες από τον Νίκο Γεωργιάδη. Υπόσχομαι να κρατήσω σημειώσεις ακόμα και αν χρειαστεί να φορέσω κασκόλ και να αποκρυπτογραφήσω ονόματα γλωσσοδέτες. Δεν είναι εύκολο. Εγώ μεταξύ μας τα μισά ονόματα έχω κρατήσει από όσα είπε ο Νίκος. Να είμαστε σοβαροί τώρα. Δεν είναι. Καλή εκπομπή σε όλη την ομάδα και στον Γρηγόρη καλή επιτυχία στη μυστική αποστολή en France. Bon chance. Να σε καλά, Ζαφυρία. Να σε καλά, αγάπη. Αχ, γεια σου, ρε Απόστολε. Ο Απόστολος, λοιπόν. Ο γνωστός Απόστολος. Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Πώς ξέρεις, έχει σημασία. Είναι αυτά τα κολλητιλίκια του φίλου μας. Λοιπόν, αυτά τα δύο βιβλιαράκια για τα οποία σας μίλησε ο φίλος μας ο Άντι είναι για σας. Ένα και ένα. Στέλνουμε και κληρώνουμε.
1: Είπαμε λοιπόν. 6985-870-059.
0: Ναι.
1: Και 210, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: 210-32-17-777. Παντελή μου, σε βλέπουμε, αγόρι μου, σε βλέπουμε. Μη σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, να

0: αν ήταν το μπλουζ τους πεταλούδες κάποιο άλλο, αναφέρει για το διπλό άλοθη, το double indemnity. Επειδή έχω μία λόξα με τις παλιές ταινίες, θα πρότεινα να τη δείτε. Εμάς η εκπομπή έχει να κάνει με λογοτεχνία, έτσι, αλλά τα λέμε και αυτά. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός του νουάρ, γιατί ο Κέιν, παρότι είναι για μένα ισοϊψής με άλλα τεράστια ονόματα, δεν έχει κάποια σχέση με Χάμετ και Τσάντλερ, ας πούμε. Όχι μόνο στο γράψιμο, το λέω και με την έννοια του ότι ο Κέιν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έγραψε ποτέ ένα βιβλίο με έναν ήρωα αστυνομικό ή έναν ήρωα ιδιωτικό ερευνητή. Οι ήρωες του πολλές φορές είναι κακοί, κάποιες φορές είναι δολοφόνοι, είναι λίγο πειραγμένοι, πάντως δεν είναι, ξέρεις, η κλασική περίπτωση ερευνητή. Τώρα, το διπλό άλοθη. Το διπλό άλοθη, λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο σου δείχνει πώς γίνεται μέσα σε 130 σελίδες, 135, να έχεις μια πλήρη ιστορία. Και μάλιστα γι' αυτό κάναμε και την τη διάκριση, τέλος πάντων, από το hard boiled. Εδώ έχουμε μια ιστορία την οποία από ένα σημείο και μετά ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Ξέρουμε τι θέλει να γίνει. Αφηγητής είναι ο Walter Huff, ένας ασφαλιστής, αυτό που λέμε ο διπλανός, ο άνθρωπος της διπλανής, ναι, πόρτας. Και εδώ είναι ένα από τα ζητήματα που για μένα τον ξεχωρίζει τον Κέιν, αλλά ξεχωρίζει και τον νουάρ. Τι έχουμε εδώ πέρα? Πώς ένας κανονικός άνθρωπος, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μπορεί να φτάσει στο έγκλημα? Αυτό πολλές φορές σε μια αστυνομική ιστορία έρχεται σε δεύτερη μοίρα, ρε Θανάση. Δηλαδή έχουμε έναν φόνο, ψάχνουμε έναν τύπο και μετά, ξέρεις, του φορτώνουμε διάφορα πράγματα. Δεν έχουμε την ψυχολογία του δολοφόνου, πώς φτάνει, ναι, πώς, ναι, δεν, ναι, είναι, ναι, προγραμματισμένος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το γιατί, ναι, ναι, ναι.
0: Τις σκέψεις που κάνει, το που τα ρίχνει. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ ο ασφαλιστής ο τύπος, ενώ μπαίνει βουρ για το έγκλημα, ας πούμε, ξέρεις, μέσα του απενοχοποιείται, ρίχνοντας το φταίξιμο στη μοιραία γυναίκα που την παίζει Στάνουικ στο συγκεκριμένο έργο.
1: Μπάρμπαρα Στάνουικ, μια από τις μοιραίες του κινηματογράφου της δεκαετίας του 50.
0: Θεωρώ από τις καλύτερες. Από τις καλύτερες η Στάνουικ.
1: Ναι, ναι, και μόνο το φυσικ της σε παραπέμπει σε κάτι άλλο εκτός από αυτό που, ναι, θέλει να δείξει. Έτσι.
0: Πρόσεξε τώρα. Είναι ταινία η οποία την έχει σκηνοθετήσει ο Bill Wilder.
1: Τι λες τώρα?
0: Το σενάριο το έχει γράψει ο Chandler. Και επειδή τσακώθηκε ο Chandler με το Wilder, για αυτό το πράγμα είναι και Wilder και Chandler το σενάριο. Καταπληκτική ηθοποιή όποιος θέλει να δει την ταινία. Αλλά και ένα βιβλίο που, ναι μεν, πρόκειται για έναν συγγραφέα ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, έτσι, και μορφωμένος, δηλαδή πήρε πτυχίο στα 18 του χρόνια, έκανε μεταπτυχιακό
1: για τον
0: Κέιν, ναι, δούλεψε πολλές φορές πολύ ως δημοσιογράφος. Παρόλα αυτά το γράψιμο του είναι λιτό, σε σημείο, ας πούμε, που κάποιος να πει ότι εδώ ίσως κάτι έτσι είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι γράφει, δεν είναι ανικανότητα το να γράψω καλά. Θα μπορούσε προφανώς στις 130 σελίδες που λέω εδώ να τις κάνει 200-300. Ο φίλος μας ο Γιουνές θα τις έκανε 700. Αλλά δεν, εντάξει, δεν είναι αυτό. Διπλό άλοθη, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι κυκλοφορεί, αλλά εγώ το έχω από εκτός παρατηρητή. Απλά να το πω.
1: Λοιπόν, θα το διαβάσω αυτό, δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλή τύχη σε όλους τους συμμετέχοντες της κλήρωσης. Έχω αληθωρήσει να γράφω όλα αυτά τα ονόματα. Ιδιαίτερα το Ήρσα Σιγκουρδάντη με έκανε να δακρύσω, λέει. Η φίλη μας η Νεκταρία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως. Δεν... Έχετε πόσο, έχετε 2-3 λεπτά ακόμα, 4 να στείλετε τα μηνυματάκια σας για να κάνουμε την κλήρωση. 69-85-870-059. Και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο φίλος μας ο αγαπημένος ο Παντελής.

0: Βανέλλος που κρατάει τα στοιχεία της δικής σας συμμετοχής. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια πληθώρα, αυτό είναι αλήθεια, έχουμε ασχοληθεί μόνο με την κορυφή του παγόβουνου των Ελλήνων και Ελληνίδων συγγραφέων, έτσι δεν είναι? Και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με το σύνολο. Δεν μπορούμε, ενώ δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Θυμηθείτε τι λέγαμε και την άλλη φορά. Θα γίνει μια προσπάθεια από την ΕΛΣΑΛ να καταγραφούν όσοι έχουν
1: μεταφράσει. Έγινε, είμαστε ακριβώς εκεί που θέλαμε. Δηλαδή είναι από τα πιο παλιά, από εκεί που ξεκινάει, από το Μαρκάκι, από το Μαρί, από τον Μακράκι.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε μέχρι σήμερα, μέχρι εμάς.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αλλά για το άλλο που είπες. Εντάξει, τώρα να δικαιολογήσω λίγο και την εκπομπή, ρε Θανάση. Τώρα έχει βγει πάρα πολλοί κόσμος. Προφανώς υπάρχει.
0: Μα δεν τα χώνω στην εκπομπή.
1: Ακόμα.
0: Λέω ότι είναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ από το γεγονός ότι ελάχιστος μόνο έχουμε κατορθώσει μέσα σε ένα χρόνο που είναι και πεπερασμένος, έτσι δεν είναι? Και έχετε υπόψη σας κάτι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και μιλώ και για τους φίλους τους αναγνώστες, αλλά και για τους φίλους τους συγγραφείς. Δεν είναι στη λογική μας το ξεπέταγμα. Έλα να σε ξεπέταγμα 10 λεπτά να πεις δύο κουβέντες και τα λοιπά. Δεν πουλάμε τίποτα. Κάνουμε το κέφι μας, παιδιά. Έχετε το υπόψη σας.
1: Φίλε, 500 βιβλία είπε ο τέτοιος ο Νίκος. 500 κάτι βιβλία στη Σουηδία. Ναι. Στη Σουηδία. Ναι. Η Σουηδία είναι όπως εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι, δεν έχει το... Η άλλη του, η τρελή τώρα έφυγε από τα 5,5 εκατομμύρια στη Φιλανδία και πήγε να ζήσει στις 400.000 στην Ισλανδία. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο κόσμος είναι πυροβολημένος. Αλλά γενικά σκέψου τώρα, 500 άνθρωποι, 500 συγγραφείς σε ένα χρόνο, ένα βιβλίο. Πάρα πολλοί τίτλοι, ρε φίλε. Γιατί λέμε, κατηγορούμε και εμάς ότι είμαστε χώρα που έχει πάρα πολλούς συγγραφείς. Η αλήθεια είναι ότι αναγνωστικά υστερούμε, έτσι. Αναγνωστικά υστερούμε από τη Σκανδιναβία και η Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά, που δεν είναι Σκανδιναβία, αλλά τέλος πάντων την αναφέρουμε λόγω βορρά, είναι από τις χώρες με το ψηλότερο δίκτυο. Αναγνωστικά. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει και συγγραφείς μπόλικους. Απλά εμείς δεν έχουμε. Αυτό που είπε ο Νίκος είναι ότι είναι υποπληροφορία έχουμε σε σχέση με τη Φιλανδία και τους αντίστοιχους συγγραφείς. Και δεν είναι μόνο για το αστυνομικό. Μιλάω γενικά για
1: γενικά,
0: το.
1: Γενικά.
0: Λοιπόν. Κάνα δύο λεπτά ακόμα να κάνουμε την κληροσούλα μας και να πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας κομμάτι και να αφήσουμε το χώρο για τη φίλη μας τη Θέκλα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της εκπομπούλας μας. Η Ελένη Φίλιου και ο Ηρακλής Σταματόπουλος είναι οι φίλοι που θα πάρουν τα βιβλία. Από πού θα τα πάρουν τα βιβλία, ναι, ρε. Θα τα φέρουμε εδώ ή πώς θα γίνει?
1: Να μας στείλουν ένα τηλέφωνο, εμείς θα τα στείλουμε. Ή μπορεί να έρθουν από εδώ, από εδώ, από εδώ.
0: Από εδώ. Θα τα φέρουμε εδώ τα βιβλία.
1: Ναι.
0: Από εβδομάδα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι. Ναι.
1: Από Δευτέρα
0: θα τα φέρουμε εμείς. Εντάξει, οκ. Ξαναλέω, Ελένη Φίλιου και Ηρακλή Σταματόπουλο. Αγαπάμε όλους και όλες. Παντελής Δαμανέλλιος, Σοφία Ξερικού, Άντι Βρόσβος, Θανάση Λαζαρίδης για μια ακόμη φορά. Και νομίζω είναι η τελευταία φορά που είμαστε ορφανοί. Θα έρθει ο πατέρας
1: μας. Φίλε, τώρα
0: από Δευτέρα θα έρθει ο πατέρας
1: μας. Όχι, σκέψου τώρα τι φίδια έχει να σου πει από Δευτέρα.
0: Ναι,
1: σκέψου
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Θα έχει παλέψει με δαίμονες, με δράκους, αυτά. Θα έχει ανακαλύψει εγκληματίες και τέτοια.
0: Και πάνω απ' όλα πολλά πτώματα.
1: Ναι. Και το πολύ πολύ να έχει πιει κανένα τήλιο κάπου σε καμιά γωνία. Έχει κανένα τάβλι με κανένα συνταξιούχο Γάλλο.
0: Όχι, πώς το πω. Αυτό, με την μπάλα που πετάνε. Έλα. Έχουμε και εδώ ομάδες.
1: Έχω φίλο που παίζει.
0: Ναι.
1: Πετάνκε.
0: Πετάνκ. Έχουμε το φίλο μας τον Κακολύρη. Αυτός που έχει το εκδόσεις Εύβαρος, ο Πέτρος ο Κακολύρης. Έχουν ομάδα και συμμετέχουν και τα λοιπά. Και στην Ευρώπη και τέτοια.
1: Και εγώ έχω ένα στρατιωτικό πρώην. Είναι τέτοιος. Πάει και σε τουρνουά και τέτοια πράγματα. Ο Στέλιος, ναι.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά, παιδάκια. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Τα φιλιά μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Ζωζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Όταν καμιά φορά συναντιόμαστε με τους φίλους μας και λέμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, ψιλογκρινιάζουμε και όχι αδίκως στο τέλος. Πολλές φορές καταλήγουμε να λέμε εντάξει και μη χειρότερα. Όμως φίλοι, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και καλύτερα. Γι' αυτό μας αφιερώνω σε όλους μας όρους το κομματάκι που μόλις ακούσαμε, Al Green, Love and Happiness.

ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας, τη Σπίτι, τη Λίλη, τους φίλους μου την Αθηνά και το Γιάννη. Το 1985 κυκλοφόρησε το έκτο solo studio album του Brian Ferry, Boys and Girls, από όπου ακούσαμε το Slave to Love. Εδώ έχει αφήσει και το αποτύπωμά του στην κιθάρα ο Nile Rodgers, ο οποίος έχει πει πάμπολες φορές σε συνεντεύξεις ότι όταν τους πρωτοείδε μαζί με το φίλο του και συνεργάτη του, τον μπασίστα, τον Bernard Edwards, όταν πρωτοείδε τους Roxy Music, δηλαδή λέμε τώρα για αρχές του 70, ξετρελάθηκε με τα ντυσίματα, με όλη τη φάση, και γυρνάει στο φίλο του και του λέει «Αυτό θέλω να κάνουμε, έτσι θέλω κι εμείς». Και αυτές τις μέρες στο Λονδίνο, στα Abbey Road Studios, έχουν ήδη έτοιμα 5 κομματάκια, γιατί έχουν συνεργαστεί πάμπολες φορές και στο παρελθόν ο Brian Ferry με τον Nile Rodgers. Θα την ακούσουμε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια όμως θα ακούσουμε ένα κομματάκι από τους Sick, την μπάντα που έστησε ο Nile Rodgers μαζί με τον Bernard Edwards εκεί γύρω στο 1972. Όπως είχαν πει τότε, λέει, η μπάντα μας είναι μια rock μπάντα μέσα στο κίνημα της disco κάπως, και εκείνο που θέλουμε να πούμε με τη μουσική μας και εκείνο που θέλουμε να εξυμνήσουμε είναι η ειρήνη, η αγάπη και η ελευθερία. I want your love.

Τα φιλιά μας, τους φίλους μας, την Ειρήνη και τον Νίκο, τους γείτονες. Και εδώ έχουμε ακολουθεί κάτι σαν, πώς είναι η μουσική, το λέμε συχνά, συγκοινωνούν τα δοχεία. Έχουμε το φωνητικό γυναικείο συγκρότημα των της Sister Sledge από τις αρχές δεκαετίας του 70, από τη Φιλαδέλφια. Και θα ακούσουμε ένα κομματάκι από το άλμπουμ τους We Are Family, που κυκλοφόρησε το 1979. Εδώ όλα τα κομμάτια και την παραγωγή την έχουν κάνει το δίδυμο Nile Rodgers και Bernard Edwards. Επίσης, ο Nile Rodgers είναι συνιδρυτής του We Are Family Foundation, μια μικροδοσκοπική οργάνωση που στήθηκε μετά τη 9-11, μετά τους δίδυμους πύργους, και βοηθάει κόσμο. Και θα ακούσουμε το κομματάκι We Are Family.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Πολλά φιλιά στον Ιλάν που οδηγεί και μας ακούει. Απόψε με τραγουδάκια για την αγάπη, την ομορφιά, παλιά τραγουδάκια και πιο καινούρια αργότερα. Και τη δεύτερη ώρα, αν έχετε κουράγια και υπομονή, θα ξεκινήσουμε κάπως και θα κλείσουμε με τα blues. Γιατί ό,τι και να γίνει, τα blues είναι εκεί, για μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

Grace Jones, μεγάλο Αλάνι. Δυνατή πολύ, Slave to the Rhythm. Φίλοι, μπορεί να κινούμεθα κυρίως το πεδίο μας να είναι το μουσικό σύμπαν, αλλά έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά και την καρδιά, γιατί ευτυχώς ο άνθρωπος μπορεί να κάνει παραπάνω από ένα πράγμα ταυτοχρόνως. Είναι θέμα αντίληψης. Και εδώ θα σας μεταφέρω ένα σχόλιο του δημοσιογράφου Δημήτρη Μανιάτη. Λέει, πολιτική ηγεμονία σημαίνει να κυβερνάς 8 χρόνια και ο κόσμος να βρίζει Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Σωστός ο Δημήτρης Μανιάτης.

Και ας μείνουμε λίγο ακόμα στη δεκαετία του 80, να ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ των Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Το κομμάτι λέγεται The City Never Sleeps. Εδώ τώρα όπως το πάμε, που τρέχουν όλοι όπου και να πάνε, είτε πάνε σινεμά, είτε πάνε θέατρο, είτε πάνε συναυλία, είτε βγουν οι φίλοι να φάνε, να γλεντήσουν, γρήγορα γρήγορα να φύγουμε, να προλάβουμε το τελευταίο μετρό. 12.30 μία η ώρα η Αθήνα ερημώνει. Είναι μία έρημη πόλη, θεοσκότεινη, δεν κυκλοφορεί ούτε γάτα. Και τα γατιά τα έχουν μαζέψει φιλόζωοι. Δηλαδή και η αδεσποτεία πλέον είναι, ξέρεις, παράνομη. Βέβαια η Αθήνα δεν κοιμάται ακριβώς. Η Αθήνα βράζει μάλλον στο ζουμί της.

καλοκαίρι, γιατί όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος, αναγαλιάζουν οι ψυχές. Και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε τι που άγγιξε κορμί, τα ρούχα πέτα, γδύσου, τίποτε μη φοβάσαι. Έαρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Ανδρέας Εμπειρικός. Και ακούμε μια νέα κυκλοφορία, είναι Interpol, από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο This Mirror Weighs a Lot, a ton, συγγνώμη, a ton. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι.

Στις 9 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει από την Sound Effect Records το άλμπουμ των Sacred Buzz, από όπου θα ακούσουμε απόψε το κομμάτι με τίτλο Hive Mind.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινης μας εκπομπής με μία ακόμα καινούργια κυκλοφορία. Είναι ο Ty Segall. Θα ακούσουμε το κομμάτι Play Cowboys. Θα επανέλθουμε και θα μείνουμε παρέα φίλοι μέχρι τη μία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει σε διάφορες εκτελέσεις. Απόψε το ακούσαμε από τον άνθρωπο που το έχει γράψει, Donny Hathaway, The Ghetto. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Δέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, 6985 87-0059 το τηλεφωνό μας, το Viber, για τα μήνυματά σας. Και συνεχίζουμε με Curtis Mayfield, The Other Side of Town.

Ma come Tom Sil Johnson? Because I'm black. Φίλοι, τραγουδάκια που διηγούνται ιστορίες. Και μια που μιλάμε για ιστορίες, ακούστε και κάτι που έχει γράψει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο. Λέει, κάθε μέρα έχει μια ιστορία που αξίζει να υποθεί, επειδή οι μέρες μας είναι φτιαγμένες από ιστορίες. Οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε φτιαγμένοι από μικρά σωματίδια, τα άτομα. Αλλά εμένα, ένα πουλάκι μου είπε ότι είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες.

Νομίζω αν έχετε κανένα φίλο που σας λέει «Α, εγώ δεν μπορώ να ακούσω jazz, είναι ακαταλαβίστικη», ξέρω εγώ κάτι τέτοια, και του βάλετε ας πούμε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Donald Byrd, Catwalk 1961, Blue Note, κάτι θα μπορέσει να ακούσει. Ray Charles στη συνέχεια, «I believe to my soul».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και 4.

Μεγάλη υπόθεση, φίλη μου, άνθρωπος να γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει. Να ξέρει λοιπόν ότι δεν ξέρει και να έχει και το θάρρος να το λέει. I don't know. Sonny Boy Williamson, από τους αγαπημένους μου μπλουζίστες, παίζει και καταπληκτική φυσαρμόνικα, έπαιζε. Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας κάπου εκεί στα σήματα λιγρά, εκδόσεις Άγρα. Λέει, πρώτη και μόνη σιγουριά, αυτό που πάντα διαφεύγει.

0: World of Trouble, ακούσαμε από τον Lou Rawls. Και φίλοι μου, τι λέγαμε πριν, μεγάλη υπόθεση να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν γνωρίζει, και να το λέει επίσης μεγάλη υπόθεση George, να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το άτομο, οπότε πρέπει να πάρει τις τρεχάλες. Lee Hazelwood, Run Boy, Run.
1: Of course, I wouldn't want you to think that everybody born in trouble was born bad, and they either had to get good or stay bad. But some of them born on the other side of that railroad track just never could find the time or a good enough teacher to learn about being good.

Ωραία κι αυτή η εκτέλεση. Johnny Cash, Mercy Seat, Μίτσος Πουλικάκος και Γιάσου Τάκη. Στη συνέχεια, Same Old Blues.

It's the same old story. Tell me, where will it end? 'Cause I've got

83. Ο Μητσάκος μας μου γράφετε καμιά φορά, μου στέλνετε μηνύματα και λέτε πού είναι ο Μίτσος, γιατί δεν έρχεται. Εντάξει, για να μην έρχεται, πάνε να πει δεν πολύ μπορεί. Καλά είναι. Εντάξει, το μυαλό, ξέρετε τώρα, δεν μασάει. Αλλά το σώμα, είπαμε, πολλές φορές το σώμα μας έχει άλλη ιδέα από αυτήν που έχουμε εμείς για εκείνο. Big Joe Turner στη συνέχεια. How long blows?

0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα σας αφήνουμε με Billie Holiday, All or Nothing. Και σας ευχαριστούμε για την παρέα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.
1: Never appeal to me if your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

coming on. Right, you know, baby.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Κι όταν κάπα χει

διδέζει καμιά στιγμή. Μια μέρα μου έλεγε μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Έγραφε ισοδημή να αναμνηθεί, αιμορραγή με μου λέγει δίτα η ζωή, ομολογή κάθε στιγμή μου πάει. Από πάνε μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κρατή σκοταφή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία θα πει. Ζητάμε αγαπητή και ανάγκη, γιατί είναι τυφλή.

14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βογό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει ναι με σε αδάξει. Τα αισθητική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται ήδη θεναστή.

σε φίλε. Τώρα που σε αναζητώ και θέλω να σε βρω για λίγο να ράξω φωτογραφίες που είμαστε παιδιά κοιτώ και δεν ξέρω να γελάσω ή να κλάψω. Οι αναμνήσεις μες στο μυαλό συχνά.

κλάση. Με ίδια τρελά, ίδια φιβία, ίδια καπλά. Όπως τότε εμείς μαζί στην ίδια τάξη. Κανένας χρόνος δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θέση.

Ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

δεν συμφωνείς με τις εκτρώσεις, είναι αθώες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω και σμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός. Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο, όταν λες θέατρο, εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Για του ξεφύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις σπούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς, ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.